Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις. Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989.

0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα σας. 6 και 2 από τα λεπτά. Τι κάνετε, πώς είστε,
1: πού είστε,
0: κοιμάστε, ξυπνήσατε, τι κάνετε. Εμείς έχουμε ξυπνήσει εδώ μαζί με τον Θάνο τον Μπούπα. Στο μικρόφωνο η Έλλη Σπυροπούλου. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Έχουμε να συζητήσουμε και σήμερα. Όρεξη να έχετε και όρεξη να έχουμε πάρα πολλά. Το Θάνο τον βλέπω να ψωνιστάζει, αλλά με την γκελαριστή μου τη φωνή, πού θα πάει. Θα ξυπνήσει λίγο. Να βάλουμε μια, λίγο το χαλί για να πάμε με τον Αλή που λέγεται αυτό. Για να πάμε με τον φίλο μας τον Δημήτρη Φιλιππίδη από τις ΗΠΑ. Μην και τον πάρει ύπνος. Πάμε και επιστρέφουμε.

0: Πριν πάμε στον Δημήτρη τον Φιλιππίδη, τον εξαιρετικό συνάδελφο ανταποκριτή του Αλφα στις ΗΠΑ, να πω μια καλημέρα στον Δημήτρη, τον ταξιτζή που με έφερε. Στο δρόμο πιάσαμε φιλοσοφική, φιλολογική, στρατιωτική, πολιτική ανάλυση. Να είναι καλά, καλημέρα. Τον έκαμψα στο τέλος, να ξέρετε, τον άνθρωπο. Καλημέρα, να οι άνθρωποι που αγαπάνε τη χώρα τους, να ξέρετε, είναι σπάνιο. Όταν τους συναντάς, χαίρεσαι περισσότερο. Καλημέρα, Δημήτρη μου, τι κάνεις?
1: Πολύ πολύ καλημέρα, Έλλη. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο από την βροχερή, και επειδή είχαμε μια πάρα πολύ μεγάλη καταιγίδα που έπιασε μεγάλες περιοχές και πολλά προβλήματα, αλλά επιβιώσαμε και αυτού.
0: Εδώ έχετε επιβιώσει από άλλα κι άλλα. Τι ας κάνει καταιγίδα το λιγονεράκι τώρα?
1: Έχουμε 30 βαθμούς Κελσίου, πολύ ζέστη.
0: Και καταιγίδα.
1: Αλλά και είχαμε μπουρίνι το οποίο πραγματικά έριξε μέχρι και δέντρα. Είχαμε διακοπές ρεύματος, μεγάλα προβλήματα, κυρίως στο Long Island, αλλά και σε άλλες περιοχές.
0: Είχε καταστροφές.
1: Όμως, ήταν και πέρασε.
0: Είχε καταστροφές.
1: Είχε καταστροφές με δέντρα τα οποία πέσανε, αλλά ευτυχώς πέρασε και αυτή η μπόρα και τέλος καλό, όλα καλά.
0: Έτσι είναι οι μπόρες, έρχονται, περνάνε μέχρι να έρθει η επόμενη και να βγει ο ήλιος και ξέρει.
1: Αυτά.
0: Καλέ μου Δημήτρη, τι κάνεις? Τι κάνετε εκεί στις ΗΠΑ?
1: Είμαστε καλά, μετράμε αντίστροφα για τις διακοπές στην Ελλάδα, βεβαίως, δεν το συζητάμε.
0: Πότε θα έρθετε?
1: Πήγαμε στον Ιούνιο. Προς τα τέλη του Ιουλίου θα είμαστε στην Ελλάδα.
0: Με το καλό, σας περιμένουμε.
1: Γενικά η ομογένεια φαίνεται να έχει κινητικότητα. Νομίζω ότι ο κόσμος που είναι να έρθει θα έρθει, και αυτό είναι μια καλή είδηση.
0: Α, θα έρθει από ό,τι βλέπεις. Δεν έχει μπλοκάρει το θέμα ο πόλεμος? Γιατί θυμάσαι στις αρχές που είχαμε πρώτο ξεκινήσει να μιλάμε, όταν ξεκίνησε την ιστορία με το Ιράν, λέγαμε ότι μπορεί να δημιουργήσει προσκόμματα στο να έρθουν οι φίλοι ομογενείς που επισκέπτονται κάθε χρόνο τη χώρα μας και να είναι και καλά.
1: Για τους ομογενείς, ελάχιστοι είναι αυτοί με τους οποίους μιλάω και λένε ότι
0: δεν θα έρθουν.
1: Το θέμα με τους Αμερικάνους είναι το μεγαλύτερο, νομίζω, πρόβλημα. Αλλά και αυτό θα το δούμε στην πορεία. Φαίνεται όμως ότι τουλάχιστον οι Ελληνοαμερικάνοι δεν καμπτώνται, δεν καμπτόμαστε γενικότερα από το να επιστρέψουμε στην πιο όμορφη πατρίδα του κόσμου.
0: Αχ, πραγματικά. Και δεν ξέρω και κατά πόσο αυτή την πατρίδα την εκτιμάμε όπως θα έπρεπε, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Θα την κάνουμε όταν θα έρθεις εδώ.
1: Εκτιμάμε όταν είμαστε απ' έξω και όταν η πατρίδα αυτή είναι ζητούμενο και όχι δεδομένο. Όταν είναι ζητούμενο, πραγματικά, επειδή εδώ πέρα έχουμε μεγάλα φεστιβάλ αυτές τις μέρες. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας των φεστιβάλ. Με ελληνική, όλες οι εκκλησίες κάνουν πολύ μεγάλα φεστιβάλ. Με ελληνική κουζίνα, με ελληνικούς χορούς, με ελληνική μουσική, με ελληνικά προϊόντα. Μπορώ να σου πω ότι πραγματικά οτιδήποτε μπορούμε να προωθήσουμε.

0: δυνάμεις πριν από λίγο. Η πληροφορία την οποία έχουμε και μου ήρθε πριν από λίγο έχει ενδιαφέρον. Mm-hmm. Γιατί λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χρησιμοποιήσουν τα παγωμένα οικονομικά assets των Ιρανών, όχι για να τα επιστρέψουν όπως απαιτούν οι Ιρανοί για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, αλλά θα τα παραχωρήσουν στις χώρες του κόλπου οι οποίες δέχτηκαν επιθέσεις από το Ιράν ως αποζημιώσεις. Δηλαδή ουσιαστικά έμεσα το Ιράν θα αποζημιώσει από τις χώρες του κόλπου που χτυπήθηκαν από τους Ιρανούς. Αυτά τα χρήματα θα τα παραχωρήσει, θα τα δώσει η Αμερική. Είναι μέρος των παγωμένων οικονομικών στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων των Ιρανών εδώ και κάποια χρόνια που υπάρχουν.
1: Μάλιστα.
0: Οι Ιρανοί ζητούν αυτά τα χρήματα να δοθούν για αποζημίωση προς το Ιράν. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί θα τα δώσουν στις χώρες του κόλπου για τις καταστροφές που έχουν γίνει. Υπάρχει μια στασιμότητα, υπάρχει μια κινητικότητα όσον αφορά επισκέψεις Πακιστανών οι οποίοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή με το Ιράν, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κοινή συνισταμένη, η κάθε πλευρά λέει τα δικά της δημοσίως τουλάχιστον. Για να συνεχίζονται διαπραγματεύσεις σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κινητικότητα που πιθανώς δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται. Υπάρχει επίσης η κίνηση του Γουίτκοφ και του Κούσνερ να συναντηθούν με μέλη επιτροπών πυρηνικής ενέργειας, ούτως ώστε αυτό σημαίνει πιθανότατα ότι μπαίνουμε στο σημείο που αρχίζει η συζήτηση για το πυρηνικό υλικό, για το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο βρίσκεται μετά τα χτυπήματα σε περιοχές του Ιράν και πώς θα μεταφερθεί και πώς θα καταστραφεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι τελευταίες μέρες είναι πιο πολλοί μέρες ηρεμίας. Δεν ξέρω αν είναι η ηρεμία πριν από την καταιγίδα ή αν η καταιγίδα πέρασε. Αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες.
1: Ξέρεις τι γίνεται κάθε φορά μετά από κάποιο διάστημα όταν ξεκινάνε οι πόλεμοι, τους οποίους μαζί και έχουμε δει και έχουμε ζήσει και τους έχουμε ζήσει βέβαια εκ του ασφαλούς, μιας και απλά τους καλύπτουμε, αλλά και εννοώ και από το στούντιο εγώ ειδικά. Μετά από ένα διάστημα, όπως βλέπεις, το θέμα πάντα, μετά από το... από το να είναι πρώτο θέμα παντού, πάβει να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Και αυτό λίγο βοηθάει στο να σέρνεται κιόλας στο θέμα, Δημήτρη. Είμαστε στην ίδια κατάσταση που βρισκόμαστε με την Ουκρανία, δηλαδή πιστεύεις ότι θα βρεθεί, εσύ με την εμπειρία τεράστια που έχεις, ότι πάμε να βρούμε κάποια λύση ή φτάσαμε πάλι στο ίδιο σημείο που εντάξει είναι και πόλεμος στο Ιράν, έχουμε και κάθε μέρα τις εξελίξεις, τα βλέπουμε και αυτά και κάπου γίνεται μια, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, κανονικότητα μέσα σε όλο αυτό.
0: Ναι. Είναι πολύ σωστό το ερώτημά σου, Έλλη. Πρέπει να πω ότι δυστυχώς ως πλανήτης έχουμε αποκτήσει μια ανοσία σε αυτές τις εικόνες οι οποίες πριν από λίγα χρόνια θα μας σόκαραν περισσότερο, θα μας ενοχλούσαν περισσότερο, θα μας ανησυχούσαν περισσότερο. Πλέον η ανησυχία έρχεται όταν δεν υπάρχει κάποια πολεμική σύραξη στον πλανήτη, γιατί δυστυχώς έχουμε συνηθίσει. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Ναι. Η Ουκρανία, έχουν περάσει πόσα χρόνια και συνεχίζεται ο πόλεμος. Τώρα με το Ιράν και την Αμερική συνεχίζεται αυτή η κατάσταση χωρίς να υπάρχει κάποια λύση στον ορίζοντα. Δυστυχώς φαίνεται ότι μπαίνει στους ρυθμούς της κανονικότητας και απλά εμάς μη μας ενοχλεί και ας γίνεται σε κάποια άλλη γωνιά του κόσμου.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το συνέστημα και αυτή η πραγματικότητα και η κατάσταση όπως εξελίσσεται. Αυτό το οποίο όμως είναι σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο και είναι αρκετά δεδαλώδης η κατάσταση στις διαπραγματεύσεις.
1: Ναι.
0: Είτε πρόκειται για την Ουκρανία, είτε πρόκειται για το Ιράν. Μην ξεχνάμε, ο πρόεδρος Τραμπ είχε πει ότι σε μία μέρα θα μπορέσει να λύσει, να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η μέρα αυτή πέρασε.
1: Πέρασε και η επόμενη.
0: Πολέμου είπαν ότι σε τρεις μέρες θα πέσει η Ουκρανία, δεν έπεσε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος πλέον είναι πολύ υποκειμενικός. Αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι για το Ιράν, όσο μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες εβδομάδες ακόμα, σίγουρα.
1: Εβδομάδες.
0: Για να δούμε αν θα φτάσουμε. Ναι, εβδομάδες για να δούμε αν θα φτάσουμε σε μια πρόταση η οποία μπορεί να είναι βιώσιμη. Αυτά τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αυτά που θέλουν οι Αμερικανοί δεν μπορεί να γίνονται εκτά από τους Ιρανούς, αυτά που θέλουν οι Ιρανοί δεν μπορούν να γίνονται εκτά από τους Αμερικανούς, οπότε πρέπει να περιμένουμε. Το ίδιο με την Ουκρανία, όπου φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο ακόμα και η συνάντηση να

0: υπάρξει για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη φάση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι και οι δύο πόλεμοι, ο ένας έχει να κάνει σχέση με τον άλλον.
1: Ναι.
0: Εμέσως πλην σαφώς. Γιατί παίζουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές ουσιαστικά. Αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο puzzle, στο οποίο κανείς δεν έχει μία απάντηση δεδομένη.
1: Δεν μου λες αυτό το θέμα τώρα, πώς και προέκυψε αυτή η επιστολή του Ζελένσκι στον Ρώσο πρόεδρο τις προηγούμενες μέρες. Είναι αποτέλεσμα διαδικασιών, είναι κάτι που δεν είχαμε προσέξει ότι αυτό μπορεί να εξελιχθεί. Τι ακριβώς ήταν όλο αυτό εσύ που τα βλέπεις και από εμάς?
0: Νομίζω ότι δεν σταματάνε οι διαπραγματεύσεις. Απλά λόγω του πολέμου στο Ιράν,
1: ναι,
0: η δυναμική την οποία είχε η διαπραγμάτευση για την Ουκρανία έχασε το momentum της. Αυτό είναι το δεδομένο. Σίγουρα όμως φαίνεται ότι υπάρχει μια γενικότερη συζήτηση που γίνεται για τον πόλεμο στο Ιράν και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ποιος θα κάνει πίσω, πώς θα γίνει, τι θα πάρει ο καθένας. Είναι ένα μοίρασμα το οποίο γίνεται, μπορώ να πω. Και είναι μια κατάσταση η οποία μπαίνει στο τραπέζι. Δηλαδή συζητάνε οι Αμερικανοί με τους Κινέζους, το Ιράν είναι στο τραπέζι. Συζητάνε οι Αμερικανοί με τους Ρώσους, η Ουκρανία είναι στο τραπέζι. Συζητάνε οι Αμερικανοί με τους Κινέζους, η Ταϊβάν είναι στο τραπέζι. Οπότε όλα αυτά εδώ πέρα κάνουν μια εξίσωση πάρα πολύ δύσκολη και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι πιθανότατα μια σημαντική εξέλιξη στο μέτωπο της Ουκρανίας να αποτελέσει, αν θέλετε, και ένα κίνητρο για μια σημαντική εξέλιξη στο θέμα του Ιράν και του Μπαλίν. Αυτό ας το περιμένουμε να το δούμε. Δεν περίμενε κανείς αυτή την επιστολή Ζελένσκι.
1: Ναι, ήταν.
0: Πέθεσαν ότι φτάνουμε κοντά σε μια συνάντηση. Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Αλλά σίγουρα είναι κάποιο βήμα μετά από καιρό.
1: Ναι, και σαν κίνηση σε πρώτη φάση, δεν ξέρω, καλής θέλησης ήταν αυτό. Ήταν κίνηση καλής θέλησης. Επίσης, αντιλαμβάνομαι και τον Ρώσο πρόεδρο που όταν είδε την κίνηση αυτή δεν έτρεξε ακριβώς για να απαντήσει θετικά προκειμένου να συνεχίσει το πόκερ αυτό των διαπραγματεύσεων.
0: Ναι, νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν δύο φάσεις πλέον και μεταξύ Αμερικής και Ιράν και μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Είναι ο πόλεμος των εντυπώσεων, είναι ο πόλεμος, αν θέλετε, ο επικοινωνιακός και υπάρχει και η ουσία. Την ουσία και στην μία περίπτωση και στην άλλη δεν τη βλέπουμε τόσο όσο βλέπουμε το επικοινωνιακό παιχνίδι. Ο ένας προσπαθεί να χτυπήσει τον άλλον. Δεν φαίνεται ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί έχουν κάποιο σημείο επαφής, αν δούμε τις δηλώσεις τους. Το ίδιο και οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν παρασκηνιακές επικοινωνίες. Αυτές θα τις δούμε στην πορεία. Όταν υπάρξει κάτι σημαντικό, τότε μονάχα θα μάθουμε ότι υπάρχει κινητικότητα.
1: Μάλιστα. Τι έγινε στην Αλβανία με τον τουρισμό και τον Τραμπ και όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες?
0: Ναι, νομίζω ότι ο Τζάρετ Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, αλλά και ο γιος του, βρήκανε μία, αν θέλετε, το πούλησε πολύ έξυπνα, σε εισαγωγικά έξυπνα, ο Έντι Ράμα, σε συνάντηση που είχε μαζί τους. Και όσον αφορά βεβαίως την τουριστική εκμετάλλευση της Αλβανικής Ριβιέρας, όπως τη λένε, ή της ακόμα περιοχών της Βορείου Υπήρου για μας. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την εκμετάλλευση περιουσιών, με περιουσίες οι οποίες ανήκαν σε ανθρώπους που λόγω του καθεστώτος δεν υπήρχαν τίτλοι ή τίτλοι τους οποίους εκβιαστικά το αλβανικό καθεστώς πιέζει για να πάρει και να υφαρπάξει. Οπότε λοιπόν είναι πολύ περίεργη κατάσταση, γιατί πρόκειται για ένα παζάρι. Οι Αλβανοί προσφέρουν κάτι το οποίο πιθανώς δεν τους ανήκει ή δεν έχουν το δικαίωμα ως κράτος, γιατί υπάρχει ιδιωτική περιουσία πλέον. Οπότε εκεί έχουν ξεσηκωθεί. Υπήρξε και ένας τραυματίας Έλληνας.
1: Ναι, ναι.
0: Δυστυχώς η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι. Υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις. Φαίνεται ότι μυρίστηκε αίμα ο Κούσνερ με τον γιο του Ντόναλντ Τραμπ, αυτή είναι η αλήθεια. Και μυρίστηκαν και πάρα πολύ και ένα φιλέτο, είναι φιλέτο, πραγματικά είναι φιλέτο. Μπορεί τουριστικά να είναι πάρα πολύ ελκυστικό πακέτο. Από την άλλη όμως πιθανότατα και ο Κούσνερ και ο Τραμπ δεν γνωρίζουν τις συνθήκες και την πραγματικότητα της περιοχής, που είναι πολύ πιο μπερδεμένη και πιο μεγαλώδης από ό,τι οι ίδιοι πιστεύουν. Δεν είναι απλά ένα οικόπεδο το οποίο το αγοράζω.
1: Ναι, και χτίζω ξενοδοχείο.
0: Μπερδεμένο.
1: Ναι.
0: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αναμένεται να έχουμε εξελίξεις. Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο από τους επενδυτές τους Αμερικάνους. Θα δούμε εάν αυτό υλοποιηθεί βεβαίως.
1: Παρ' όλα αυτά, βλέποντας, γιατί ήτανε για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, η κίνηση του ΕΑΜΑ ήταν μια έξυπνη κίνηση επιχειρηματικά, το να βάλει στο παιχνίδι τους Αμερικάνους στην ανάπτυξη της περιοχής. Άλλο αν έχει όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας προανέφερες. Αυτό λοιπόν, βλέποντας το, μπορεί, βλέποντας τις δυσκολίες που μπορεί να έχει η περιοχή μου, όλα αυτά τα οποία μας προανέφερες, είναι κάτι το οποίο πιστεύεις ότι θα δημιουργήσει δυσκολίες στο να ολοκληρωθεί, ή έχουμε δει στο παρελθόν να λειτουργούν αλλιώς τα πράγματα?
0: Κοίταξε, κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι με το χρήμα μπορούν να αγοράσουν τα πάντα και θεωρούν ότι μπορούν να κάμψουν οποιαδήποτε αντίσταση.
1: Mm-hmm.
0: Νομίζω όμως ότι επειδή πρόκειται για τις ζωές ανθρώπων που κινδυνεύουν να χάσουν το βιός τους και να χάσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, δεν θα είναι εύκολες οι εξελίξεις. Το ερώτημα είναι λοιπόν αν θα επιμείνουν οι επενδυτές ή αν θα αποχωρήσουν, βλέποντας ότι
1: παρανοίγει το πράγμα.
0: Να μην πω ακριβώς με φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Θα το δούμε αυτό αν ισχύει, αλλά ξέρω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει μια πρώτη δυσαρέσκεια, γιατί προφανώς όσο τα επεισόδια επεκτείνονται, τόσο περισσότερο δύσκολο θα γίνει και οποιαδήποτε επένδυση. Θα το δούμε αυτό πέρα στην πορεία, αλλά φαίνεται ότι προφανώς και αποτελεί η περιοχή, και το νησί το Σασόν, αλλά και η περιοχή γενικότερα εκεί, ένα φιλέτο, αλλά δεν φτάνει αυτό μόνο. Το θέμα είναι πού είναι οι τίτλοι, ποιοι είναι οι τίτλοι, τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις οι επενδυτές και ο ΡΑΜΑ βέβαια.
1: Μάλιστα, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό λοιπόν. Ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική, έτσι, έχει έρθει στη Βοστόνη, νομίζω είναι σήμερα και αύριο εκεί, κάπως έτσι αυτό είναι, που έχει κάποιο reunion του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, αν το διαβάζω καλά, αν ισχύει.
0: Ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποια άλλη, τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή, κάποια άλλη συνάντηση, τουλάχιστον δεν θα έρθει στην Ουάσινγκτον.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό όμως το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Έλλη, και πρέπει να πούμε, είναι ότι υπήρξε η παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί όπου η Ντίνα Τάιτους, και επειδή πρέπει να πούμε για την Ντίνα Τάιτους, είναι Αμερικανίδα, βουλευτής εδώ και 20 χρόνια, ελληνικής καταγωγής, από την Νεβάδα, η οποία πάντα στηρίζει τις ελληνικές θέσεις. Η κυρία Τάιτους λοιπόν έθεσε το ερώτημα προς τον Μάρκο Ρούμπιο, τι ισχύει, αν ισχύουν οι δηλώσεις του προκλητικού πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αττική.
1: Α, ήταν το επόμενο που σας ρώταγα, ναι βέβαια.
0: Ναι, του Τόμ Μπάρακ.
1: Mm.
0: Η ερώτηση ήταν εξαιρετικά σημαντική που έγινε. Ο Μάρκο Ρούμπιο άδειασε τον Μπάρακ και τις δηλώσεις που έκανε ότι είμαστε κοντά για να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Ο κύριος Ρούμπιο είπε πολύ απλά ότι ο νόμος είναι νόμος. Όσο έχουν τα F-400 στα χέρια τους οι Τούρκοι, δεν μπορεί να αλλάξει ο νόμος. Και για να αλλάξει ο νόμος, ο οποίος απαγορεύει την πώληση αυτών των εξοπλισμών στην Τουρκία, πρέπει να περάσει και καιρός και να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις. Οπότε αυτό ήταν ένα χειρό ράπισμα του Μάρκο Ρούμπιο στον τον Μπάρακ. Όμως, αυτό το οποίο θα αποκαλύψουμε τώρα έχει πιο μεγάλη σημασία. Την επόμενη μέρα η κυρία Ντίνα Τάιτους, επειδή αντέδρασε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία και εξέφρασε μια δυσαρέσκεια για τον τρόπο που απαντήθηκε το θέμα από τον Ρούμπιο, αλλά και για την ερώτηση που έγινε, η κυρία Ντίνα Τάιτους, η οποία δεν είναι από τους πολιτικούς που κρύβονται πίσω από τα λόγια τους, ξαναείπε ότι εάν δεν το γνωρίζεις και προσπαθείς να βρεις πελατεία με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην Τουρκία, είσαι πολύ λάθος, γιατί γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορείς να πουλήσεις τα F-35 πρώτον. Και δεύτερον, έκανε το ερώτημα, το πολύ απλό, για ποιο λόγο είναι στη λίστα Epstein ο κύριος Τόμ Μπάρακ. Ο Τόμ Μπάρακ είναι στη λίστα Epstein, και αυτό το ερώτημα ήταν εξαιρετικά έτσι εχμηρό από την κυρία Ντίνα Τάιτους, γιατί γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι υπάρχουν email στα οποία γίνεται αναφορά σε ανήλικα παιδιά μεταξύ του Epstein και του Tom Barrack. Και βεβαίως αυτό εδώ πέρα είναι ένα καυτό θέμα, το οποίο πρέπει να απαντήσει και ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος στηρίζει δυστυχώς τον Tom Barrack και τον αναβάθμισε κιόλας ως ειδικό διαμεσολαβητή του Προέδρου, όχι μόνο στη Συρία αλλά και στο Ιράκ, παραμένοντας στην θέση του πρέσβη της Τουρκίας. Οπότε λοιπόν αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία το ζήτημα, και όπως είπε η κυρία Τάιτους, όπως είπαν και άλλοι πολιτικοί της Ουάσιγκτον, ακόμα και ο Πρόεδρος να θέλει να δώσει τα F-35, το Κογκρέσο θα βάλει μπλόκο, θα βάλει πάγο σε οποιαδήποτε τέτοια διάθεση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως στη δεδομένη χρονική στιγμή. Το εβραϊκό λόμπι, το Χαλκ από την ελληνική πλευρά, το αρμενικό λόμπι, το Άνκα, στηρίζουν αυτή την κίνηση, το να μην υπάρξει συνέχεια στο θέμα της πώλησης των F-35, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται να πίεση προς τον Αμερικανό Πρόεδρο να βάλει στο περιθώριο ουσιαστικά τον Tom Barrack, ο οποίος δεν είναι ότι είναι ενάντια στα ελληνικά ή στα αρμενικά ή στα εβραϊκά συμφέροντα, είναι ενάντια στα ίδια τα αμερικανικά συμφέροντα, όπως τονίζουν πλέον ανοιχτά στην Ουάσιγκτον, και ο ρόλος του είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, εξαιρετικά ύποπτος και εξαιρετικά προκλητικός.
1: Θα λειτουργούσε όμως ανεξέλεγκτα χωρίς να υπήρχε κάποια σκέπη πάνω από το κεφάλι του, αν ήταν αυτός ο ρόλος του Δημήτρη?
0: Κάποιοι τον ανέχονται. Ο Tom Barrack δεν είναι υπουργός εξωτερικών, δεν είναι ο πρόεδρος. Οπωσδήποτε σημαίνει αυτό εδώ πέρα ότι κάποιοι τον ανέχονται.
1: Ναι, θέλω να πω, έχουν κατατομηθεί και έχουν κατατομηθεί στο παρελθόν.
0: Ναι, έχει πλάτες. Έχει μία αλφα εξαιρετική σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Επιχειρηματικά έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν. Ο Tom Barrack δεν είναι διπλωμάτης, μην το ξεχνάμε. Να. Ο Tom Barrack είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκατομμυριούχος, πολύ εκατομμυριούχος. Ο οποίος έχει κάνει business στην περιοχή εδώ και χρόνια. Οπότε. Αν εγώ ξέρω 5 πράγματα για τον Barrack, φαντάζομαι κάποιοι στην Ουάσιγκτον ξέρουν 105 πράγματα για τον Tom Barrack. Και γι' αυτό το λόγο, το ότι τον ανέχονται, αυτό είναι το επικίνδυνο και το άσχημο. Αλλά εγώ θα επαναλάβω, ο πολιτικός του προϊστάμενος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Ο Μάρκο Ρούμπιο άδειασε τον Barrack, και αυτό είναι σημαντικό. Προφανώς οι πλάτες είναι υψηλότερες από τον Ρούμπιο, δηλαδή του Προέδρου Τραμπ. Θα πρέπει όμως να περιμένουμε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι η πίεση θα συνεχιστεί. Ο Tom Barrack δεν μπορεί να είναι εκεί. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που δεν μπορεί να είναι εκεί. Και πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί είναι σε μια πολύ κρίσιμη θέση και το παιχνίδι έχει αρχίσει να αγριεύει.
1: Συνελήφθη στην Κρήτη ένας 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς, διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα, όπου σχεδίαζε πιθανώς επίθεση με κρηκτικά σε κρουαζιερόπλο, γιατί όλα τα είχαμε, μπλέξουμε και με άλλα. Έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΕΠ και της Ατομοκρατικής, φέρεται να παραδέχτηκε επαφές με σκοπό την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα, για την οποία επιχειρούσε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα υλικά. Χθες το απόγευμα στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη, 37χρονος Παλαιστινιακής καταγωγής. Και αντιλαμβάνομαι τώρα, εντάξει, αυτό έχει την πολύ μεγάλη σημασία του, θα το δούμε και στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί. Είναι μια τεράστια είδηση αυτή. Αλλά εγώ πάω στο δικό μας το κομμάτι, που αφορά προς το παρόν το εσωτερικό μας, πέραν από τα θέματα της ασφάλειας, που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Δηλαδή, δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά φέτος, έτσι όπως εξελίσσονται με αυτά όλα τα θέματα που γίνονται.
0: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα, Ελί.
1: Πέραν από την επικίνδυνοτητα του τι θα μπορούσε να έχει συμβεί σε ένα κρουαζιερόπλοιο σε κάποιο λιμάνι της χώρας μας.
0: Σήμερα για μας ακόμα, χθες για σας, ήταν η 6η του Ιούνιου. 6η Ιούνιου είναι η ημέρα της απόβασης στην Νορμανδία το 1944. Ο υπουργός πολέμου, ο Πιτ Έξεθ, βρέθηκε εκπροσωπώντας την Αμερικανική κυβέρνηση στην Νορμανδία, στο κημητήριο των ηρώων του 1944, όπου βρίσκονται εκεί πέρα περίπου 9.500 νεκροί σε αυτή την απόβαση, η οποία άλλαξε το μέλλον της Ευρώπης και του πολέμου. Ο κύριος έκανε μια δήλωση αναφερόμενος και στην Ελλάδα, λέγοντας ότι επικίνδυνα στοιχεία άλλων ιδεολογιών μπαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα, από τις ακτές της, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στην Βουλγαρία. Όπως είπε, χτυπάμε το καμπανάκι ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα η Ευρώπη για να περιορίσει αυτό το κίνδυνο. Ελπίζω να κάνουν πριν να είναι αργά. Πιστεύω πως δεν είναι αργά, αλλά πρέπει να γίνουν κινήσεις και μάλιστα, όπως είπε, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν και έδωσαν τη ζωή τους την 6η του Ιούνιου του 1944 για να απελευθερώσουν την Ευρώπη. Και ότι η Ευρώπη δεν απελευθερώνεται με πολυτελείς συνόδους, κορυφής, δεν απελευθερώνεται με κενές και άστοχες δηλώσεις ή με λογοκρισία σε όποιον διαφωνεί με το θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής. Και αυτό ακριβώς νομίζω έχει να κάνει και με αυτό το οποίο ακούσαμε τώρα. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρώπη, και το τονίζουν οι Αμερικανοί με κάθε τρόπο, να μπορέσει να προστατεύσει τα σύνορά της. Δεν το έχει κάνει εδώ και χρόνια και υπάρχουν τεράστια προβλήματα τα οποία θα τα δούνε μπροστά τους οι Ευρωπαίοι. Καταλαβαίνει κανείς ότι αν αρχίσει να μπαίνουν ερωτηματικά και στο θέμα του τουρισμού, τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου μα καθόλου ευνοϊκά, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις γενικότερες δυσκολίες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο θέμα. Και το ξέρεις καλύτερα από μένα, ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος και ίσως η μόνη βιομηχανία πλέον της Ελλάδος. Οπότε, εάν αρχίσουν αυτά τα ερωτηματικά και αυτές οι κινήσεις και αυτές οι πράξεις, νομίζω ότι τότε θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Και θα σου πω και το εξής, το οποίο και εγώ το λέω πρώτη φορά, ότι εγώ το τελευταίο χρονικό διάστημα γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι υπάρχει ιδιαίτερη εγρήγορση στα λιμάνια γενικότερα για να υπάρχει ασφάλεια. Θα σου το πω αυτό, γιατί το γνωρίζω και από τη Σαντορίνη, κατά πόσο οι άνθρωποι εκεί, επειδή έχουν και τα κρουαζιερόπλια, προσπαθούν να ελέγχουν όσο γίνεται περισσότερο, αλλά όπως είδαμε, να τι συνέβη και στην Κρήτη, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που όταν μου το είχαν πει πριν από ένα τετράμινο, λέω μωρέ, ναι, υπερβολές, όλοι υπερβολές, όλες αυτό, αλλά τέλος πάντων. Αγαπημένα μου, πότε θα δεις τον Ιούλιο, ε? Άντε, έλα να πάμε στον Σαντορίνη.
0: Τέλη Ιουλίου. Ραντεβού στη Σαντορίνη.
1: Να έχουμε ησυχία και να πάμε. Σε περιμένουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μου, την εκτίμησή μου.
1: Και τη δική μου. Το ξέρεις.
0: Καλή συνέχεια βεβαίως στην Ελλάδα μας. Και να είστε πάντα καλά.
1: Να είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη, τον Φιλιππίδη.
0: Και να πω κλείνοντας βεβαίως, Έλλη μου,
1: τι, ναι,
0: ότι εδώ η Νέα Υόρκη ζει στους ρυθμούς του NBA.
1: Α, ναι, για πες μας αυτό.
0: Στους ρυθμούς. Τελευταία φορά που η Νέα Υόρκη πήρε το πρωτάθλημα του NBA ήταν το 1973. Δεν είχε γεννηθεί, δεν είχα γεννηθεί. Τελευταία φορά που πήγε στους τελικούς ήταν το 1999, πριν από 27 χρόνια.
1: Είχα γεννηθεί
0: τώρα πια. Μετά το 2-0 μέσα στο Σαν Αντώνιο, δύο εκτός έδρας νίκες της Νέας Υόρκης, οι αγώνες έρχονται τη Δευτέρα, θα γίνει στην Νέα Υόρκη ο τρίτος αγώνας και την Τετάρτη ο τέταρτος. Με δύο νίκες η Νέα Υόρκη είναι πρωταθλήτρια μετά από 53 χρόνια. Στο γήπεδο θα είναι και ο Τραμπ. Οπότε καταλαβαίνετε τι χαμός πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα. Και το πιο φθηνό εισιτήριο αυτή τη στιγμή για να παρακολουθήσει κάποιος το παιχνίδι στο Madison Square Garden, το θρυλικό γήπεδο των New York Knicks, είναι $9.500 και μάλιστα σε θέση στην οποία χρειάζεσαι κιάλια για να βλέπεις τον αγωνιστικό χώρο.
1: Απίστευτο όμως, έτσι. Φοβερό.
0: Στην πρώτη σειρά, όποιος θέλει να κάτσει δίπλα στους παίχτες, είναι $209.000 αυτή τη στιγμή το εισιτήριο, η τιμή του εισιτηρίου. Η Νέα Υόρκη όλη ζει και αναπνέει, δεν υπάρχει μπλούζα το New York Knicks. Με το San Antonio, με το San Antonio Spurs.
1: Το San Antonio πώς είναι σαν ομάδα?
0: Ομάδα του Texas. Είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Πήγε καλύτερα στην κανονική σεζόν από την Νέα Υόρκη, αλλά η Νέα Υόρκη έχει ένα φοβερό momentum. Έχει 13 σερί νίκες, που είναι η καλύτερη επίδοση στην ιστορία του NBA στα play-off. Είναι τρομακτική η παρουσία της Νέας Υόρκης. Ελπίζουμε να γίνει. Φαντάσου ότι μπλούζες που πουλούσαν 50 και 60 δολάρια, αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 200 δολάρια.
1: Αυτές είναι business. Τι κάνεις εκεί πέρα? Πρέπει να κάνουμε δουλειά κάτω. Κάνουμε μπλούζες.
0: Ακριβώς. Και βεβαίως όλοι μιλάνε γι' αυτό. Περιμένουμε. Αλλά αυτό που το οποίο βάζει πιο πολύ ένταση στο θέμα είναι ότι έρχεται ο Τραμπ στο γήπεδο. Τα μέτρα ασφαλείας απαγορεύουν οποιαδήποτε τσάντα, για παράδειγμα, μέσα στο γήπεδο την Δευτέρα. Και βεβαίως καταλαβαίνει κανείς ότι θα επικρατήσει ένας πανικός. Ήδη στη Νέα Υόρκη χθες κλείσαν δρόμοι, υπήρχαν πανηγύρια. εάν κερδίσει και την.
1: Καλά, θα καεί η Νέα Υόρκη που λέμε.
0: Θα καεί η Νέα Υόρκη.
1: Μάλιστα, ωραία. Ωραίες στιγμές είναι αυτές ιστορικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, με την νίκη. Με την νίκη. Άντε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε καθημερινά στην κοινωνία μας, και όσο πάει και είτε όσο πάει και αυξάνεται, είτε υπήρχε και αναδεικνύεται. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον εξαίρετο Άγγελο Τσιγκρή, τον εγκληματολόγο. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για θέματα τα οποία αφορούν αυτού του είδους τη μαύρη σελίδα της κοινωνίας μας. Κύριε Τσιγκρή μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Σφυροπούλου, σε εσάς και όλους τους ακροατές μας, τους πρωινούς.
0: Πρωινό. Μιλάμε με αφορμή το βιβλίο σας, Όψεις της Βίας. Και αναρωτιέμαι, πόσες όψεις μπορεί να έχει η βία?
1: Πάρα πολλές. Αλλά η βία είναι μία. Είναι ένα συγκεκριμένο φαινόμενο. Mm-hmm. Είναι συνολική. Δυστυχώς, και θα είμαι πολύ σαφής εδώ, mm-hmm. όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο στο δυτικό κόσμο, έχουμε το κακό συνήθειο να την αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά. Δηλαδή παίρνουμε άλλα μέτρα για τη βία στα γήπεδα, για τη βία στα σχολεία, για τη βία στην οικογένεια, ενώ το φαινόμενο είναι ένα και βασικό. Mm. Έχει τους ίδιους παράγοντες, γεννιέται από το ίδιο δέντρο του κακού και ουσιαστικά εποάζεται το ίδιο αυγό του φιδιού. Αν δεν το αντιμετωπίσουμε στη βάση του, και ποια είναι η βάση του? Πρόληψη. Αλλά η πρόληψη, ξέρετε, κυρία Σφυροπούλου, δεν είναι μια κουβέντα, μια καραμέλα, την οποία πρέπει να τη λέμε κενή περιεχομένου. Η πρόληψη σημαίνει πολιτικές. Σημαίνει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σημαίνει να λιάνει τους παράγοντες που δημιουργούν το πρόβλημα. Τους ξέρουμε? Βεβαίως. Εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ποιοι είναι?
1: Εδώ και 100 χρόνια. Εντάξει. Ας σας το πω, θέλω να σας το πω μια φράση.
0: Ναι.
1: Είναι τόσο απλό. Όπως και ο νόμος της βαρύτητας εξάλλου, μέχρι να ανακαλυφθεί. Ένας πιο ισορροπημένος, δίκαιος, κοινωνικά συνεκτικός και αλληλέγγυος κόσμος.
0: Mm.
1: Όσο τόσο δύσκολο ακούγεται, τόσο εύκολο είναι. Ακούστε, σας φέρω ένα παράδειγμα. Δείτε, δύο κράτη τα οποία είναι γειτονικά.
0: Mm.
1: Ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και όμως είναι το απόλυτο εγκληματολογικό παράδοξο. Εκεί υπάρχουν δύο μεγάλες πόλεις. Η Νέα Υόρκη και το Μοντρεάλ. Με εντός ορίου ταχύτητα σε 4 ώρες από τη μία πόλη στην άλλη. Mm-hmm. Αλλάζεις κράτος και πρωτεύουσα.
0: Mm-hmm.
1: Πας λοιπόν από το Μοντρεάλ στη Νέα Υόρκη και αντιμετωπίζεις την απόλυτη διαφορά στους δείκτες της εγκληματικότητας. Το Μοντρεάλ είναι η πόλη με το μικρότερο ποσοστό βίας στον κόσμο. Η μικρότερη εγκληματικότητα στον κόσμο και η Νέα Υόρκη με την περισσότερη. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβετε, η Νέα Υόρκη είναι μια πόλη η οποία έχει ανθρωποκτονίες οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο όρο διεθνώς. Ενώ στο Μόντρεαλ, μόλις και με τα βίας, φτάνουν το 1/1000. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια διαφορά. Κάποιος θα σου πει, τα μέτρα αστυνόμευσης. Όμως, η Νέα Υόρκη είναι η πιο καλά αστυνομοκρατούμενη πόλη και περιοχή του κόσμου.
0: Mm.
1: Ο Μόντρεαλ δεν έχει σχεδόν αστυνομία. Οι αστυνομικοί είναι άοπλοι. Προφορούμε ποδήλατα και προφορές φορές φοράνε πολιτικά. Τα σπίτια τα αφήνουν ανοιχτά. Τα αυτοκίνητα ξεκλείδωτα έξω από το σούπερ μάρκετ.
0: Και όμως
1: ελάχιστες περιπτώσεις κλοπών, διαρρήξεων. Αλλά ο Καναδάς είναι ένα κράτος συνεκτικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι. Και όμως ο Καναδάς δεν ήταν πάντα έτσι. Ξέρετε, πριν 50 χρόνια ο Καναδάς ήταν μια αντιφατική δυτική κοινωνία. Παραμένει μια δυτική κοινωνία, βεβαίως με λιγότερες αντιφάσεις. Γιατί τότε βρέθηκε ένας Άγιος άνθρωπος, ένας Τριντό, δεν ξέρω αν τον θυμάστε, ο μπαμπάς του μετέπειτα, του νεότερου πρωθυπουργού. Ο μπαμπάς λοιπόν, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την πολιτική βεβαίως, ο οποίος είπε: εγώ υπόσχομαι στους Καναδούς πολίτες δύο πράγματα. Ένα σπίτι και μια δουλειά σε όλους. Γέλασαν όλοι όταν τον άκουσαν. Βεβαίως κυβέρνησε τον Καναδά περίπου 20 με 30 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο. Ο Καναδάς άλλαξε πρόσωπο. Και βεβαίως σήμερα ο Καναδάς είναι ένα κράτος το οποίο έχει μηδενικά ποσοστά ανεργίας και έχει 100% ιδιοκατοίκηση. Αυτό και μόνο.
0: Και πολύ καλή ποιότητα ζωής.
1: Ναι, άλλαξε άρδιν την ποιότητα των δικτών της εγκληματικότητας. Θα μου πείτε, μα το πρόβλημα για τη βία στην οικογένεια, το πρόβλημα για τη βία στα σχολεία που ασχολείσαι με το βιβλίο, για το πρόβλημα για τη βία κατά των ηλικιωμένων είναι αυτό? Αυτό είναι. Όποιος δεν το αναγνωρίζει, γι' αυτό. Σε αυτά
0: δηλαδή είναι το οικονομικό...
1: Όχι μόνο. Όχι μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Δείτε, κυρία Σφυροπούλου, Μια κοινωνία που έχει αντιφάσεις δημιουργεί εντάσεις. Οι εντάσεις δημιουργούν συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις δημιουργούν βρασμό. Ο βρασμός δημιουργεί εκρήξεις. Δηλαδή σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι γεμάτο με καυσαέριο, με υγρά αέριο, αναρωτιόμαστε.
0: Μια σπίθα.
1: Μα γιατί ρε παιδί μου άναψε στον αναπτήρα. Δεν φταίει ο άνθρωπος που άναψε στον αναπτήρα, καλέ μου άνθρωπε. Φταίει το δωμάτιο που είναι γεμάτο υγρά αέριο. Πρέπει να το καταλάβεις. Όσους και αναπτήρες να ανάψεις μέσα σε ένα δωμάτιο καθαρό με οξυγόνο.
0: Δεν θα γίνει τίποτα.
1: Δεν θα γίνει καμία απολύτως έκρηξη. Όταν το λάδι, χρησιμοποιώ στους μαθητές μου, ξέρετε, μια παρομοίωση. Όταν βάζεις ένα λάδι με τηγάνι, με λάδι, τηγανείς πατάτες. Το λάδι φτάνει στους 900 βαθμούς Κελσίου βρασμό. Αν πέσει μια σταγόνα μέσα νερό.
0: Ναι.
1: Το έχετε πάθει.
0: Καήκαμε.
1: Το έχω πάθει.
0: Τι λέτε.
1: Βγήκε όλο το λάδι έξω. Βγαίνει λοιπόν μια καυτή πιτσιλιά λαδιού και σου βγάζει το μάτι. Φταίει το λάδι.
0: Ποια είναι αυτή η πιτσιλιά που βγαίνει?
1: Με αυτό άλλη ερώτηση. Αυτή η πιτσιλιά λοιπόν είναι δεξιά ή αριστερή? Ή κεντρώα? Είναι από, τα πάνω μέρος, από το πάνω μέρος του λαδιού ή από το κάτω? Είναι από οπουδήποτε. Είναι αναρωτιέστε ρε παιδιά. Βράζει το λάδι. Ένα οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργεί έκρηξη και δημιουργεί βία και έγκλημα. Κάπως έτσι είναι. Άρα λοιπόν, αντί να ποινικοποιούμε το λάδι ή το να τηγανίζουμε πατάτες ή να κρύψουμε τα τηγάνια, καλύτερα είναι να κλείσουμε το γενικό. Κάποιος να κλείσει την κουζίνα. Όχι άλλη θερμότητα. Και ο γενικός πώς κατεβαίνει σε μια κοινωνία που ζει αντιφάσεις? Φέρνοντας τους πολίτες πιο κοντά, μαζεύοντας τους αδυνάτους, φτιάχνοντας ένα δίκτυο προστασίας για αυτούς που έχουν ανάγκη, κρατώντας τους ανθρώπους που πηδάνε από μεγάλα ύψη και σκάνε στο έδαφος και δεν υπάρχει ένα δίκτυο προστασίας. Αυτό το δίκτυο προστασίας χρειαζόμαστε. Κυρία Σκυλοπούλου, σας λέω, αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε ενδοοικογενειακή βία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε 350.000 οικογένειες στην Ελλάδα που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.
0: Τα παλαιότερα χρόνια που είχαμε επίσης, έχουμε περάσει πολέμους, κατοχή, φτώχεια, τα πάντα. Και υπήρχε επίσης πολύ μεγάλο θέμα στο όριο της φτώχειας. Τότε ήτανε το ίδιο, πιθανόν να μην μαθευότανε, να ήταν κάτω από το χαλί, να τα κρύβαμε, να μην.
1: Μόνο που τότε ήμασταν όλοι φτωχοί.
0: Α, ήμασταν όλοι φτωχοί, οπότε δεν υπήρχε η αντίθεση.
1: Δεν βλέπαμε τον πλούτο δίπλα μας. Όταν κάποιος σήμερα νέος, για παράδειγμα, βλέπει εγώ να πεινάω και να προσπαθώ να έχω 10 πτυχία και να μην μπορώ να ζήσω, και ο άλλος να είναι κλέφτης και επειδή έχει τις προσβάσεις και κλέβει, γιατί και η διαφθορά εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην σύγχρονη εποχή. Έτσι. Πάντα συνδέσεις ανάλογες. Και όλα αυτά που βλέπει ο καθημερινός πολίτης να συμβαίνουν, ανθρώπους οι οποίοι ζουν στα πούπουλα, έτσι. Και όμως να του κουνάνε το δάχτυλο και να του βγάζουν τη γλώσσα.
0: Ναι.
1: Άνθρωποι οι οποίοι, για παράδειγμα, χωρίς μηδέν κόπο, τους βλέπουμε πάμπλου τους, ο νέος τι κάνει? Πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος είναι η βία και. Όχι. Ότι ο εύκολος τρόπος είναι η βία και το έγκλημα. Προφανώς. Κλέψε να έχει. Αν δίνουμε αυτό το παράδειγμα, μην αναρωτιόμαστε. Δηλαδή, προσέξτε, κυρία Σπυροπούλου, στο σπίτι μας μιλάμε ελληνικά, εγώ με τη γυναίκα μου. Έχουμε δύο παιδάκια, έχουν μάθει απτέστοση ελληνικά σε πολύ μικρή ηλικία.
0: Ναι.
1: Επειδή μιλάμε ελληνικά. Σε ένα σπίτι που η μαμά και ο μπαμπάς κλέβουν, είναι κλέφτες. Είναι ψεύτες. Είναι λοποδίτες. Είναι μυχοί. Είναι κίνεδοι. Ή οτιδήποτε άλλο. Δεν θα το μάθουν και τα παιδιά. Τι αναρωτιόμαστε? Ποινικοποιούμε σήμερα τη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Αφού όλη μέρα οι γονείς είναι με ένα κινητό τηλέφωνο μπροστά στα παιδιά τους. Έχει πει κάποιος στους γονείς ότι αυτό το πράγμα το παιδί το μαθαίνει? Πάντα το πει στα 10 ή στα 12. Ότι ξέρεις κάτι, παιδί μου, δεν είναι καλό να κοιτάς όλη μέρα μια οθόνη τηλεφώνου.
0: Θα του πει και το παιδί. Όλη μέρα και εσύ το ίδιο είσαι.
1: Από τότε που γεννήθηκα, έτσι έμαθα.
0: Ναι, και θα του πει και εσύ, μπαμπά και μαμά, το ίδιο είσαι. Ή μου δίνεις το τηλέφωνο για να κάτσω λίγο ήσυχο και τελικά με οδηγείς και εμένα στο αυτό.
1: Ή με κλείνεις έναν υπολογιστή στο δωμάτιο για να σε ενοχλήσει.
0: Ναι.
1: Και ο καθένας βλέπει μια οθόνη, ο ένας στο Siri, ο άλλος στον υπολογιστή του, ο άλλος στο τηλέφωνό του, ο άλλος στο τάμπλετ του. Έτσι, χωρίς να μιλάμε. Ναι, αλλά έτσι δεν υπάρχει επικοινωνία. Αν δεν υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει βία και έγκλημα. Γιατί? Το παιδί ψάχνει την επικοινωνία αλλού. γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, θέλει παρέα. Θα το βρει σε άλλα παιδιά που δεν έχουν επικοινωνία με το σπίτι τους. Αυτά τα παιδιά ομαδοποιούνται. Ναι. Δεν φτιάχνουν τις μικρές υποτυπώδεις συμμορίες οι οποίες δημιουργούν τα προβλήματα στο σπίτι, στο σχολείο, στο δρόμο, στο γήπεδο και ούτω καθεξής.
0: Τα παιδιά τα οποία είναι μέσα στην καθημερινότητα στα σχολεία και αντιμετωπίζουν όλο αυτό το φαινόμενο του bullying. Είναι και αυτό κάτι το οποίο με κάποιο τρόπο θα μπορούσε να αποφευχθεί.
1: Σαφέστα θα μπορούσε. Αλλά ποιος το ξέρει. Βάζουμε για παράδειγμα ανθρώπους οι οποίοι είναι δουλειά τους. Είναι κατά κύριο λόγο ανίδεοι. Γιατί οι δάσκαλοι έχουν σπουδάσει στην Παιδαγωγική Ακαδημία Παιδαγωγή.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν σπουδάσει εγκληματολογία.
0: Σωστό.
1: Ούτε πώς να αντιμετωπίσουν τη βία με τον εκφοβισμό. Δηλαδή τότε που φτιάχτηκαν οι σχολές αυτές, είπαμε να μάθουμε στα παιδιά γράμματα. Όχι πώς θα αποφεύγουν να τους ανοίξουν τα κεφάλια στα δύο.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Άρα οι άνθρωποι αυτοί καλούνται να αντιμετωπίσουν περιστατικά ακραίας βίας στην καθημερινότητα. Και βεβαίως μια ατμόσφαιρα σχολική, η οποία καθόλου δεν θυμίζει το σχολείο του χθες. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο σήμερα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Τι εργαλεία, ποιες συμβουλές.
0: Υπάρχει δηλαδή.
1: Κάνει ένας δάσκαλος, σας κάνω μια ερώτηση, ναι. Κυρία. Έτσι, ναι. Είναι ρητορική, κυρία Σπυροπούλου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Τι κάνει ένας δάσκαλος όταν βλέπει δύο παιδιά να τσακώνονται στο σχολείο άγρια μπροστά του.
0: Μα δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Αν ρωτήσεις 100 δασκάλους, θα πάρεις 100 διαφορετικές απαντήσεις.
0: Όχι, δεν είναι καν αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι πάρα πολλές φορές, δυστυχώς αυτή η λέξη δεν ανακατεύεται, γιατί πολλές φορές θα κινδυνεύσει ακόμα και ο ίδιος. Οπότε για έναν μισθό, ξέρετε, που δεν είναι τόσο αξιοπρεπής, ειδικά άμα είναι και σε σημεία εκτός Αθηνών και με δυσκολίες αναπληρωτών κλπ. Δεν ξέρω κατά πόσο ο άλλος θα ρισκάρει το οτιδήποτε, την ηρεμία του το λιγότερο, για να μπορέσει να σώσει μια κατάσταση.
1: Αλλού θέλω να καταλήξω. Εμείς έπρεπε να το πούμε τι πρέπει να κάνει, αφού ξέρουμε. Εγώ τουλάχιστον ξέρω, δεν ξέρω αν οι αρμόδιοι γνωρίζουν. Αλλά αν δεν γνωρίζουν, πρέπει να ρωτήσουν. Γιατί ξέρουμε τι πρέπει να κάνει ο δάσκαλος εκείνη τη στιγμή.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει μια υπηρεσία λοιπόν μέσα στα σχολεία που να έχει να κάνει με να συσταθεί από εγκληματολόγους.
1: Όχι. Ακούστε, δείτε, έχει φτιαχτεί μια επιτροπή, επιστημονική επιτροπή για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων στην Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Mm-hmm. Έχει φτιάξει μια λίστα προτάσεων, οι οποίες είναι απόλυτα θεωρητικές, δανεισμένες από άλλα κράτη, καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Εδώ είναι ένα και ένα κάνει δύο. Τι πρέπει να κάνει ένας δάσκαλος, τι πρέπει να κάνει ένας γονιός. Και τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά όταν συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό. Εδώ εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις σαν επιστήμη. Τους χωρίζεις ή τους κρατάς μαζί.
0: Ναι.
1: Τους στέλνεις στο σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Ή τους κρατάς στην ίδια τάξη. Πώς χειρίζεσαι το περιστατικό. Τι κάνεις με αυτούς που συμμετέχουν. Και χίλιες δυο άλλες ερωτήσεις. Και ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες θα αναμειχθούν από τη στιγμή που έχουμε ένα τέτοιο περιστατικό.
0: Και θα πάρουν και την ευθύνη.
1: Κυρία Στυλοπούλου, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει κάθε σχολείο να έχει και έναν ψυχολόγο. Γιατί αύριο μπορεί να χρειάζεται να κάποιος να μας πει να έχω και από έναν ψυχίατρο, να έχει και από έναν οφθαλμίατρο ή από έναν καρδιολόγο. Εντάξει. Αυτά είναι εύκολες λύσεις. Ή τέλος πάντων να γεμίσουμε τον κόσμο αστυνομικούς. Άλλες εύκολες λύσεις. Ή να βάλουμε κάμερες. Έτσι. Ή να αυξήσουμε το αξιόπινο στα παιδιά. Απαράδεκτο. Αυτά είναι κοινοτυπίες. Δεν οδηγούν πουθενά. Εμείς θέλουμε πρακτικές συμβουλές, έναν δεκάλογο για παράδειγμα, που πρέπει να εφαρμόζουν οι λειτουργοί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Και δεύτερον, σε συνεκτικό επίπεδο. Mm-hmm. Γιατί αυτά τα προβλήματα ξεκινούν, κυρία Σπυροπούλου, επιμένω, από το σπίτι.
0: Βέβαια.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία το να προσέχουμε τα παιδιά μας, να έχουμε επικοινωνία, να έχουμε τον έλεγχό τους, να τα αγαπάμε, να τα παίρνουμε αγκαλιά, αλλά πρέπει να τρώμε κιόλας. Εγώ είμαι πεζός. Άρα λοιπόν, όταν θες να κάνεις μια πολιτική πρόληψη, πρέπει να βάλεις
0: μάλλον,
1: το χέρι στην τσέπη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ταΐσεις τους μυστικούς, αδερφέ.
0: Ναι.
1: Με ακούς, ακούει κανείς.
0: Λοιπόν,
1: είναι δύσκολο, έχει δημοσιονομικό κόστος, αλλά αυτή είναι η λύση.
0: Η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη.
1: Δείτε,
0: και πολύ θέλω, πολύ θέλω να την κάνουμε, αλλά ξέρετε πώς πρέπει να την κάνουμε. Αν μου επιτρέπετε να έχετε το χρόνο, να μας έρθετε εδώ στο στούντιο και να αφιερώσουμε την εκπομπή με το καλό. Είναι λίγο πρωινό, 6-8, αλλά θα μου έρθετε, δεν πειράζει, ξυπνάτε εσείς.
1: Όπως βλέπετε, έχω διάθεση πρωινό.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, θα κανονίσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας εντός του ραδιοθαλάμου. Πείτε μου το βιβλίο από που κυκλοφορεί και ξανά πώς λέγεται.
1: Το βιβλίο αυτό που θα σας πω είναι ότι λέγεται Όψεις της Βίας. Αφορά τις σύγχρονες όψεις της βίας, όπως αυτές καταγράφονται στην Ελλάδα, και πρακτικές συμβουλές αντιμετώπισης, και θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Τετάρτη, την Τετάρτη, 10 του μηνός, στις 8 το απόγευμα, στην αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Και θα μιλήσει ο πρώην πρόεδρος και πρώην υπουργός δικαιοσύνης, ο Αντώνης Κουπακιώτης, ο πρώην αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, ο Μιχάλης Καραμαλάκης, η καθηγήτρια της εγκληματολογίας, η Χριστίνα Ζαραφωνή του, η φίλη μου, και θα το συντονίσει ο Πάνος Σόμπολος.
0: Αχ, τον λατρεύω.
1: Εσείς για τον Πάνο.
0: Ναι, τι να κάνω, έχω αδυναμία. Το δάσκαλο, στο δάσκαλο.
1: Αυτό
0: είναι δάσκαλο για μας.
1: Είμαι φίλος μου.
0: Λοιπόν,
1: σας περιμένουμε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα.
0: Και ανανεώνουμε το ραντεβού για εδώ, το εντός του ραδιοθαλάμου, αγαπητέ μου κύριε Τσιγκρή.
1: Πρωί-πρωί, όποτε μου
0: πείτε. Φιλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Σπυροπούλου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλους και καλή Κυριακή.
0: Επίσης, γεια σας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: κατάλαβες. Δεν θα μπορώ να στρίψω. Θα πηγαίνω μόνο μπάντα. Έχω πιαστεί, να ξέρετε. Τι έχει γίνει τώρα, τι μου συνέβη χθες το βράδυ, πώς κοιμόμουν, τι όνειρα έβλεπα. Βλέπω και περίεργα όνειρα. Και κοιμάμαι και. Έχω και ένα άλλο πρόβλημα, Θάνο. Κοιμάμαι. Και εγώ για να με πιάσει ο ύπνος, στριφογυρνάω στο κρεβάτι. Ας είναι, είτε είναι ένα μονό, είτε είναι 7 κρεβάτια ενωμένα, εγώ θα ξεκινήσω από τη μία πλευρά, θα φτάσω στην άλλη πλευρά γυρνοβολώντας. Μέχρι που βρίσκω μία ποζισιόν. Τη βρίσκω τη θέση. Τη βρίσκω τη θέση, μπρούμητα, και γυρνάω το κεφάλι και κοιμάμαι έτσι μέχρι το πρωί. Τι να κάνω, αφού έτσι κοιμάμαι εδώ για γυναίκα. Τώρα κάτι έκανα λοιπόν. Είδωσα χθες το βράδυ, αγαπητοί ακροατές. Δεν μπορώ να στρίψω σήμερα. Θα πηγαίνω από τη μία πλευρά. Όπως κοιμάμαι, έτσι θα πηγαίνω. Και θα πηγαίνω, γεια σας, ήρθα. Γιατί με έπιασε τώρα αυτό, air condition, να είναι, τι να είναι. Δεν βάζω air condition. Δεν είχα air condition. Με ματιάξανε, Θάνο, παιδί μου. Με βρήκαν έτσι στο άνθος ηλικίας μου και με ματιάξανε. Λοιπόν, στείλτε κανένα μήνυμα γιατί δεν έχει ξυπνήσει κανείς. Και θα αρχίσω να σας παίρνω έναν. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Απόστολο, αποτυχίο. Εν τω μεταξύ μου στείλες αυτή τη φωτογραφία με το αυτοκίνητο αποτυχίο, νόμιζα ότι είναι στην Κυφσιά. Λέω, έρχεται, από εδώ είναι. Κάτι Κυφσιά μου θύμισε. Καλημέρα να πω στη φίλη μου την Όλγα. Στείλτε κανένα μήνυμα στο 6947-989. Αχ, πονάω. 989, onedpapaki, alfaradio989.gr. Και μας ακούτε ζωντανά από το www.alfaradio989.gr. Ο φίλος μου ο Κώστας δεν έχει στείλει μήνυμα. Θα έχει πάει σε κανένα μπουζούκι και δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Κώστα, περιμένω, καλημέρα. Πού είσαι? Θα σε πάω και σε ένα τηλέφωνο. Ξέρετε τι ωραίο που είναι τη σχέση μας με τους ακροατές μας, που τη χτίζουμε, που είναι χρόνια, που κρατάει, που... Ξέρεις πόσα χρόνια κάνουμε εκπομπή? Από το 21. Να ήταν το 21 χρόνια, όχι το 1821. Έτσι. Γιατί υπολόγιζα, πρέπει να ήταν μόλις είχε τελειώσει με τον COVID. Πρέπει να είναι 21, ναι, από το 21. Με το Βαγγέλη το Γιακουμή, θυμάσαι, που ήταν εδώ μετά το πρωί, το 21 ήταν, από το 21. Δηλαδή... Είναι 5 συναπτά έτη συνεχόμενα εδώ στο αγαπημένο μας Σαββατοκύριακο. Καλά να είμαστε και να συνεχίσουμε και του χρόνου και να μας αγαπάνε και να τους αγαπάμε εδώ όπως είμαστε αγαπημένοι. Ναι, πότε περάσαν 5 χρόνια, δεν θα. Εσύ πόσα χρόνια είσαι εδώ? 5. Α, 5 είσαι. Κακόμοιο παιδί. Με έχεις βρίσει από την πρώτη μέρα. Καλά, ήμουνα και πιο παλιά. Πολλά χρόνια, από το 16. Ναι, πρέπει να ήμουν το 16 στο ραδιόφωνο. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί μετά κάποια στιγμή με την τηλεόραση δεν υπήρχε χρόνος. Όταν είσαι στην αρχή, όπως είσαι εσύ νέος, στην τηλεόραση πρέπει να ήμασταν 7 στα 7, 9 με 12. Να ξέρει, δεν άντεχα. Ναι. Μετά λίγο που κατάλαβα πώς λειτουργεί, έμαθα, είδα και πώς είναι και η τηλεόραση, όλα αυτά, τα μειώσαμε. Και καταφέραμε να κάνουμε και εδώ και την πολύ μεγάλη μας αγάπη που είναι το ραδιόφωνο. Καλημέρα από τη φίλη μου την Τίνα. Αλλά θα πηγαίνω, μεγαλώντας, θα πιαστώ κιόλας. Τι σκέφτεσαι, τι υπολογίζεις? Είναι 7 το πρωί. Δεν πας σε διάλειμμα εδώ που κοιμάσαι. Ξύπνα, άντε.
1: Η ώρα είναι 7.

Μάλιστα. Καταλάβατε, εδώ συζητάμε με το Θάνο και μετά με τα κουκιά και δεν βγαίνουν. Ευχαριστούμε, Τίνα μου. Ναι, πραγματικά ο εγκληματολόγος, ο κύριος Τσιγκρής, είναι καταπληκτικός. Επειδή τυχαίνει και τον γνωρίζω και γνωρίζω και το έργο του κλπ. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει ακριβώς πώς θα έπρεπε να γίνουν τα πράγματα για να καταπολεμήσουμε ουσιαστικά το έγκλημα. Γιατί ξέρετε, λέμε για το bullying, λέμε για την. Μαδάω κιόλας, τα θάνω, βγαίνουν και μαλλιά. Εκτός από. Δηλαδή σιγά σιγά αποσυντήθεμαι. Ευτυχώς δόντια είναι τα, όλα τα άλλα είναι δικά μου και τα μαλλιά δικά μου είναι, αλλά δεν ξέρεις τι γίνεται ποτέ. Τον ξέρω λοιπόν πάρα πολλά χρόνια και ναι, μεν το bullying και όλα αυτά τα οποία συζητάμε, όλα έχουν τη λύση τους. Όπως επίσης άκουσα μία δικηγόρο που κάναμε μία συνέντευξη τις προηγούμενες μέρες και μου είπε μία ιδέα, να το πω, μια πρακτική που συνηθίζεται στο εξωτερικό. Στη Γαλλία λοιπόν, όταν κάποιος είναι, κάποια συνήθως όπως βλέπετε, γιατί για κάποια μιλάμε, είναι θύμα κακοποίησης, υπάρχει ο φόβος του να εξελιχθεί σε κάτι χειρότερο, τα ζούμε κάθε μέρα, τα βλέπουμε κάθε μέρα, βλέπετε τι έχει ξεκινήσει και γίνεται πάλι και με την περίπτωση της Καλαμάτας, θα σας πω μετά γι' αυτό, τι με θλίβει σε όλο αυτό. Στη Γαλλία λοιπόν υπάρχει το εξής, φοράνε λέει βραχιολάκι, είμαι εγώ με τον σύζυγό μου και δεν, και έχει δείξει βίαιες αντιδράσεις ή δεν αποδέχεται το χωρισμό μας ή ένα εκατομμύριο άλλου λόγου ή και το ανάποδο, έτσι, και το ανάποδο σήμερα έχουμε δει, απλά είναι πιο συχνό φαινόμενο το να γίνεται τα τελευταία χρόνια αυτό που προανέφερα. Φοράει βραχιολάκι λοιπόν ο,

πρακτική σε αυτό, σε θέματα προσωπικών δεδομένων, το που βρίσκεσαι κλπ. Αλλά αν κάποιος έχει απειλήσει και υπάρχουν και τα στοιχεία, είναι ένας τρόπος να σωθούν άνθρωποι, να σωθούν γυναίκες. Τι οχετός επίσης είναι αυτός ο οποίος διαβάζω τώρα που το θυμήθηκα στα σχόλια για το τι έκανε στην προσωπική τη ζωή η κοπέλα που χάσε τη ζωή της εξαιτίας αυτού του τέρατος στην Καλαμάτα. Που διαβάζω σχόλια περί ναι, όποιος έχει προχωρήσει σε γυναικοκτονία για πολλά χρόνια περνάει ψυχολογική ανδροκτονία. Μου το γράψαν. Με το ένα βέβαια σώζεσαι, να ξέρεις. Με την ψυχολογική ενδοκτονία, αν έχεις και αντιλαμβάνεσαι και την οριμότητα, φεύγεις από εκεί που σου ασκείται η ψυχολογική κατάσταση που μπορεί να σε οδηγήσει, για όνομα του Θεού. Αν ήταν να μας οδηγούσε σε εγκληματική ενέργεια η ψυχολογική μας κατάσταση, θα είχαμε βγει όλοι και θα τρέχαμε με τα μαχαίρια. Υποτίθεται ότι προσπαθούμε αυτές τις τάσεις να τις διθασεύσουμε και να, ξέρετε, και όταν κάτι φαίνεται να μην πηγαίνει, φεύγεις. Φεύγεις αν μπορείς να φύγεις όμως. Αν ο άλλος με τη βία σε κρατάει, ή αν είναι έτσι η κατάσταση που να μην έχεις και πού να πας, γιατί και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Τι να πεις. Λοιπόν, μου λέει εδώ η Τίνα, είμαι στο φανάρι στη Νέα Ιωνία. Πάω να πάρω το γιο μου που μόλις βγήκε από νυχτερινή βάρδια. Μπράβο, ρε Τίνα. Τι δουλειά κάνει ο μικρός και τέτοια ώρα βγήκε. Βγήκε 7 το πρωί. Πού δουλεύει? Να είναι καλά το παλικάρι σου, να συνεχίσει να δουλεύει και να προσέχει. Έτσι πρέπει να ξέρετε. Καλημέρα στο Θεμιστοκλή. Έτσι πρέπει να ξέρετε. Και τα παιδιά μας να τους εξηγούμε κιόλας και πόσο δύσκολα βγαίνει και το μεροκάματο. Έτσι κι αλλιώς το καταλαβαίνουν. Μια και η ζωή είναι τέτοια που δεν σου επιτρέπει και τον τάντεμα το παραπάνω από μια ηλικία και μετά. Αλλά πόσο μάλλον να μπορούμε να τα οδηγούμε στο να καταλαβαίνουν τη σημασία του χρήματος όταν είναι και νέα παιδιά. Γιατί καταλαβαίνω ότι είναι, επειδή και εσύ είσαι πολύ μικρή, θα είναι και πολύ νέο παιδί και ο γιώκας σου. Λοιπόν, τραγούδι.

Εδώ είμαστε 7 και 14 από τα λεπτά. Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο αγαπητός μου Θάνος Μπούπας. Πάμε να βάλουμε τραγούδι. Άντε πάμε.

0: Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα στην αρχή της εκπομπής, εδώ στον Αλφα Radio 989, ότι συνελήφθη στην Κρήτη ένας 37χρονος Παλαιστινίος. Αυτή είναι για μένα από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που έχουμε ακούσει και θα ακούσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Κατηγορούμενος ως μέλος της Χαμάς, ο οποίος σχεδίαζε, και μπράβο στην ΑΕΠ για τα αντανακλαστικά της, πραγματικά, σχεδίαζε πιθανώς επίθεση με εκρηκτικά σε κρεσγερόπλιο. Συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής. Μπράβο στα παλικάρια μας. Φέρεται να παραδέχθηκε επαφές με σκοπό την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα, για την οποία επιχειρούσε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα υλικά. Στη σύλληψη λοιπόν προχώρησαν χθες στον Άγιο Νικόλαο στελέχη της ΑΕΠ και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, στο πλαίσιο έρευνας για τρομοκρατική δραστηριότητα και πιθανές διασυνδέσεις με πρόσωπα που έχουν απασχολήσει πρόσφατα τις κυπριακές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος με καταγωγή από τη Λωρίδα της Γάζας κατηγορείται ως μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, καθώς και για εκπαίδευση και ταξίδια με σκοπό την υποστήριξη τρομοκρατικών ενεργειών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, σχεδίαζε επίθεση σε Ισραηλινούς στόχους, πιθανώς και με εκρηκτικά σε κρεσγερόπλιο, μένει μόνιμα στα Πατήσια και εργάζεται σε ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Οι αρχές έφτασαν στην σύλληψή του αξιοποιώντας πληροφορίες από την Κύπρο, όπου πρόσφατα σημειώθηκαν συλλήψεις για υποθέσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατική δράση της Χαμάς. Η επιχείρηση οργανώθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμό μεταξύ της ΑΕΠ και της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων και μηχανισμών για την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα. Όπως προκύπτει λοιπόν, βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας και δεν διέθετε τα απαραίτητα μέσα για να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Στόχος εκτιμούν οι αρχές ότι θα μπορούσε να είναι ένα κρουαζιερόπλοιο. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο δεν είχε προχωρήσει πέραν από το στάδιο της συγκέντρωσης υλικών. Μάλιστα, φέρεται να είχε ήδη παραγγείλει. Πού τα παραγγέλνεις αυτά, Τέμου? Ορισμένα από τα υλικά που θα χρησιμοποιούνταν, χωρίς όμως να προλάβει να τα αξιοποιήσει. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε σπίτια στην Κρήτη και την Αθήνα, όπου οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν κινητά τηλέφωνα, φορητό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσα αποθήκευσης δεδομένων, τραπεζικές κάρτες, καθώς και εργαστηριακό εξοπλισμό. Αναμένεται φυσικά να εξεταστούν στα ειδικά εργαστήρια της αστυνομίας. Ο 37χρονος που ήταν μόνος του την ώρα της σύλληψης αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος των δραστηριοτήτων του και όλες οι συνεργασίες και οι διασυνδέσεις του εντός και εκτός Ελλάδος. Ένα θέμα λοιπόν το οποίο πρέπει να μας χτυπήσει ένα πολύ μεγάλο καμπανάκι. Ποιο καμπανάκι? Καμπάνα της Παναγίας της Παρισίων. Μεγάλη, με αυτή, ξέρετε, την καμπανάρα αυτή. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι τα πράγματα. Και φαντάζομαι ότι το γνωρίζει ήδη η ελληνική αστυνομία, γι' αυτό και είχε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Το να μπορέσει να προλάβει αυτή την εγκληματική ενέργεια που πιθανόν να την έχουν στο μυαλό τους και άλλοι στο μέλλον. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρχουν και τα αντανακλαστικά, να υπάρχουν και ακριβώς και η ενημέρωση, να υπάρχει και η πληροφοριοδότηση. Θα πω ξανά μπράβο στην ελληνική αστυνομία. Ξέρετε ότι πολλές φορές την έχω. Πολλές φορές έχω μαλώσει, έχω κατηγορήσει, έχω ασχοληθεί, έχω μιλήσει και αρνητικά. Εδώ μιλάω απολύτως θετικά. Μπράβο στην ΑΕΠ και στην ελληνική αστυνομία. Λοιπόν, βλέπω μια ιστορική απόφαση πριν πάμε σε διάλειμμα. Να το πούμε μετά το διάλειμμα. Στον Άριο Πάγο για τη σχολική βία, μιας και καταδικάστηκε νταΐς μαθητής με παρελθόν ξυλοδαρμών. Δεν του αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Καιρός ήτανε, με τριετή αναστολή βεβαίως, γιατί είναι και ανήλικος. Θα τα πούμε όλα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και θα διαβάσω και το πολύ ωραίο μήνυμα που μου έχει στείλει εδώ η Τίνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα για τους αεροπαγίτες οι οποίοι επικύρωσαν την ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή, η οποία είχε επιβληθεί σε μαθητή για άγριο ξυλοδαρμό σε μαθητή του. Ο ισχυρισμός του ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και δεν ήξερε τι έκανε, δεν έψε τους δικαστές και μπράβο. Ξανά μπράβο, πολλά μπράβο θα πω σήμερα. Τι έγινε. Η σχολική βία είναι φαινόμενο που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια και έχει αυξηθεί. Καλά, δεν ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με αυτό που διαβάζω στο πρώτο θέμα, χρόνια είδα η σχολική βία. Απλά τώρα έχει αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα δραματικά. Ακραία περιστατικά σημειώνονται. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι εκδικάζονται και υποθέσεις, εκδικάζονται στον τρίτο και τελευταίο βαθμό της δικαιοσύνης, δηλαδή στον Άριο Πάγο. Και μάλιστα μέχρι να γίνουν όλα αυτά, φανταστείτε ότι ξεκινάει το άλλο είναι 12-13, μέχρι να φτάσει στον Άριο Πάγο η υπόθεση έχει γίνει φοιτητής. Οι αεροπαγίτες λοιπόν με την πρώτη απόφαση που αφορά σχολική βία επικύρωσαν την ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή. Παραμονή πρωτοχρονιάς, ενώ διασκέδαζε μαζί μαθητές και φίλους του σε νυχτερινό μαγαζί της Νέας Ερυθρέας, ευνηδίως επιτέθηκε σε φίλο του και άρχισε να τον χτυπά με γροθιές στο κεφάλι. Τα αίτια της επίθεσης δεν έγιναν γνωστά και δεν ήταν το πρώτο βίαιο κρούσμα, αφού κατά το παρελθόν είχε τιμωρηθεί κατ' επανάληψη από τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου για βία. Είπε ότι δεν είχε επίγνωση, μιας και είχε κατά το νεαρό της ηλικίας μου και πριν από λίγους μήνες μόλις είχαν ηλικιωθεί και της παρόμοισης και του ενθουσιασμού μου κλπ. Είχα καταναλώσει αλκοόλ κλπ. Και έδειω το φίλο μου. Για να μην σας διαβάζω όλη την απολογία, αυτά είναι τα βασικά. Σύμφωνα με τον δικαστή, δεν αποδείχθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης που περιόριζε ή απέκλειε τον καταλογισμό του. Επίσης, αντιλαμβάνομαι ότι όταν κάποιος είναι σε τέτοια κατάσταση μέθης, δεν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τέτοιου είδους βία. Άμα είσαι δηλαδή σε κατάσταση που να μην καταλαβαίνεις, δεν το ξέρω. Γιατί δεν έχω βρεθεί ποτέ σε αυτή την κατάσταση μέθης. Εγώ με το αναψυκτικό. Αλλά μπορείς, άραγε. Δεν χάνεις το λογισμό σου, τις αισθήσεις σου. Έχεις δυνατότητα να. Δεν το γνωρίζω αυτό. Μπορείς, Όχι κατανάλωση ουσιών, μιλάω για κατανάλωση αλκοόλ. Ναι, δεν το γνωρίζω. Και για να το λες Θάνο μου, θα το γνωρίζεις περισσότερο λόγω νεαρότητας της ηλικίας. Ήταν ένα βίαιο παιδί λοιπόν αυτό, το οποίο από ό,τι φάνηκε καταδικάστηκε με αναστολή. Εδώ έχω έναν αστερίσκο. Απ' την άλλη αντιλαμβάνομαι και την διαδικασία και την νομική οδό ότι ναι, τον καταδικάζεις μεν, του δίνεις αναστολή, πιθανόν του δίνεις και την ευκαιρία του να αλλάξει και με το παραμικρό η αναστολή του να μην καταστρέψει ένα νέο παιδί υποτίθεται σε αυτή την ηλικία. Ναι, βάζω ένα αστερίσκο στο αν πρέπει να είναι με αναστολή όχι, αλλά η δικαιοσύνη ξέρει σίγουρα καλύτερα από μένα, οπότε σεβόμαστε απόλυτα την αποφασή της και τουλάχιστον είχαμε και την πρώτη καταδίκη. Σπούδασε νοσηλευτής λοιπόν ο γιος της Τίνας, δούλεψε νοσηλευτής σε 5 νοσοκομεία, δουλεύει σε άθλιες συνθήκες από ό,τι μου λέει εδώ, αλλά πληρώνεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δουλειές του. Πώς να πείσεις για τον ύψιστο σκοπό την προσφορά προς τον άνθρωπο που επιτελούν οι νοσηλευτές όταν ο άνθρωπος σου λέει τρέχω, δουλεύω, έχω ευθύνη και δεν πληρώνομαι για να καλύψω τις ανάγκες μου. Τίνα μου, τι να πω, ότι έχεις άδικο. Έχεις δίκιο. Και κυρίως αν δεν αντιληφθούμε το πραγματικά ιερό έργο των νοσηλευτών, υπάρχουν άνθρωποι μόνοι τους στα νοσοκομεία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αν δεν υπήρχαν οι νοσηλευτές δεν θα μπορούσαν ούτε στην τουαλέτα να πάνε όταν δεν έχουν μαζί κάποιον άνθρωπο, και λέω τα πιο απλά, δεν μιλάμε τώρα για όλα τα υπόλοιπα, δεν μιλάμε για, όπως αντιλαμβάνεστε, όλο το δύσκολο επάγγελμα. Θα έπρεπε οι νοσηλευτές να είναι από τους πιο καλοπληρωμένους, από τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στη χώρα μας. Ακόμα και από άποψη, τι να πω, σεβασμού σε αυτό το επάγγελμα. Αλλά εντάξει, θα δούμε τι αυξήσεις γίνονται, γιατί γίνονται και αλλού αυξήσεις και δεν γίνονται εκεί. Τώρα αυτά είναι άλλα θέματα. Λοιπόν, τραγούδι. Να, πάμε τραγούδι.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

7 και 37 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στον Αλφαρέντιο 989. Στο μικρόφωνο είναι η Έλλη Σπυροπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θάνος ο Μπούπας. Σε λιγάκι θα μιλήσουμε με ένα πολύ αγαπημένο φίλο γιατρό για θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και μας απασχολούν. Μιας και υπάρχουν τα, ξέρετε, τα χειρουργία, τα λαπαροσκοπικά και τα γυναικολογικά και τα αυτά. Και αυτά. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον Σάββατο Χειρίδη σε λιγάκι για να δείτε πόσο πολύ εύκολα μπορεί να την πατήσεις, άμα δεν γνωρίζεις κάποια πράγματα, και πόσο καλό είναι και πόσο προχωράει η επιστήμη και πόσο αλλάζουν τα πράγματα. Τη λαϊκή νέα δενδροφύτευση στο ΆΚΑ. Α, ο φίλος μου Χαλιορής. Γιατί τα προηγούμενα δέντρα είχαν φυτευτεί με τις γλάστρες. Για καθίστε να διαβάσω την είδηση. Νέα δενδροφύτευση στο ΆΚΑ, γιατί τα προηγούμενα δέντρα είχαν φυτευτεί με τις γλάστρες. Δηλαδή, πας και φυτεύεις κάτι. Εγώ που είμαι άσχετη, δεν φυτεύω. Δεν σκέφτομαι να βγάλω τη γλάστρα. Το βάζω τώρα αυτό μαζί με τη γλάστρα. Τι πάει μετά να ψάξει κι εσύ. Θα πάρω το Χαλιορή τηλέφωνο, μου πει τι έγινε με το ΆΚΑ. Αυτό είναι μου κορυφαία είδηση. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια που είχε αναλάβει ο Κωνσταντίνος, έχει αλλάξει και όλη η εικόνα του ΆΚΑ, να πούμε εδώ. Είναι εξαίρετος. Αλλά πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πας να φτιάξεις, ξέρω εγώ, κοτόπουλο. Να το μαγειρέψεις. Δεν το βγάζεις από τη συσκευασία. Το μαγειρεύεις μαζί με τη συσκευασία. Είναι κάτι αντίστοιχο. Παίρνω εγώ το κατεψυγμένο, την πίτσα. Αυτό. Βάζω την πίτσα και τη βάζω στο φούρνο. Δεν τη βγάζω από το χαρτί, τη βάζω μαζί με το χαρτί. Και δεν είναι μία γλάστρα, να υποθέσω, είναι πιο πολλές. Άρα βάζεις όλες τις γλάστρες, όλα τα λουλούδια με τις γλάστρες. Πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Καλά πάμε. Πάμε να βάλουμε κανένα τραγούδι και να πάμε σιγά σιγά να μιλήσουμε με τον κύριο Χειρίδη, άμα τα καταφέρουμε.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε τώρα με τον εκλεκτό φίλο, τον χειρουργό, τον αγαπητό μου γενικό χειρουργό, τον Σάββατο Χειρίδη. Τι κάνετε, πώς είστε?
5: Καλημέρα, Έλλη μου. Πώς πάμε.
4: Ωραία. Χειρουργία κάνουμε, τα οποία όμως είναι και πιο βοηθάει πάρα πολύ η ρομποτική από ό,τι μου έλεγες χθες. Για πες μας και πιο πέρα. Ακούμε ένα βόμβο. Μήπως είναι ακουστικά, μήπως έχεις...
5: Ναι, είναι, να τα βγάλω.
4: Βγάλτα για να μπορούμε να ακούσουμε κανονικά τη συζήτηση μεταξύ μας. Να μας πεις λοιπόν για τη ρομποτική λύση στον χρόνιο με την χειρητικό πόνο. Και ναι, πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, τα βγάλες ή δεν τα βγάλες? Μπορεί και να μην τα βγάλες. Τα βγάλες. Μπράβο, Σάββα. Ακούμε, να τον ξαναδοκιμάσουμε, να τον ξανακαλέσουμε.
5: Καλύτερα τώρα?
4: Ναι, πολύ. Καλύτερα. Ναι, πάμε. Ναι. Για πες μας.
5: Η ρομποτική χειρουργική έχει ήδη 20 χρόνια, παραπάνω από 20 χρόνια. 26 χρόνια στον κόσμο και 20 χρόνια στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η ομάδα μας θα γιορτάσει τα 20 χρόνια τώρα το επόμενο Γενάρη. Γιατί ήμασταν οι πρώτοι που ασχοληθήκαμε το 2007. Και από τότε έχουμε μια μεγάλη εμπειρία, όπως ξέρεις, και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στη Μάλτα, με πάρα πολλά χειρουργεία και πολύ καλά αποτελέσματα. Η ρομποτική διευκολύνει ακόμη περισσότερο τις κινήσεις της λαπαροσκόπησης, προσθέτει τρισδιάστατη όραση, έχει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στα εργαλεία. Mm-hmm. Μπορούμε να πάμε σε στενούς χώρους της κοιλιάς του θώρακα, να κάνουμε πολύ δύσκολες κάποιες πολύ δύσκολες επεμβάσεις σε πολύ στενά σημεία. Mm. Μας βοηθάει πάρα πολύ σαν εργαλείο συραφής και μεγάλης ακριβίας αναστομώσεων.
4: Σε ποιες επεμβάσεις τη χρησιμοποιούμε?
5: Χρησιμοποιείται κατά κόρον στην ουρολογία για την ριζική προστατεκτομή και για τις υπόλοιπες επεμβάσεις της ουρολογίας. Την νεφρεκτομή, μερική νεφρεκτομή, νέο κύστη σε περίπτωση καρκίνου της ουροδόχου κύστεως κτλ. Στη γενική χειρουργική τη χρησιμοποιούμε ως επιτοπλίστων σε επεμβάσεις που χρειάζονται πολύ δύσκολους χειρισμούς σε στενά σημεία. Mm. Δηλαδή, η ομάδα μου έχει μεγάλη εμπειρία, όπως ξέρεις, στη διαφραγματοκύλη, αποκατάσταση διαφραγματοκύλης, στην οποία πρέπει να πάει κανείς να κινητοποιήσει τον ισοφάγο, να αποκαταστήσει τη μετακίνηση του στομάχου μέσα από το διάφραγμα προς το θώρακα, και εκεί δηλαδή είναι τα πράγματα αρκετά δύσκολα σε μια επικίνδυνη περιοχή. Καλό είναι να έχει την τεχνολογία με το μέρος του. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χαμηλά στην πύλο, σε καρκίνους του εντέρου, του ορθού, σε δύσκολες επεμβάσεις παγκρέατος, ύπατος, πλυνός.
4: Γυναικολογικές?
5: Στη γυναικολογία επίσης χρησιμοποιείται πολύ, ναι, σε ριζική υστερεκτομή, σε επεμβάσεις οθικών, σε καρκίνους για λεμφαδενικό καθαρισμό της πιέλου των παράρτικων λεμφανδένων, έχει πάρα πολύ πολύ καλύτερες εφαρμογές.
4: Εσύ που είσαι λοιπόν μέσα σε αυτό και είσαι από τους πρωτοπόρους, τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τα επόμενα χρόνια στη ρομποτική? Γιατί φαντάζομαι ότι εξελίσσεται πάρα πολύ.
5: Είναι φανέ εντυπωσιακά, γιατί έχει έρθει τώρα η τεχνητή νοημοσύνη πλέον, η οποία παρεμβαίνει παντού, οπουδήποτε υπάρχει υπολογιστής. Και αυτό ακριβώς ήταν το πλεονέκτημα από τότε που ξεκίνησε η ρομποτική. Ότι έφερνε τον υπολογιστή ανάμεσα στο χειρουργό και τον ασθενή. Τώρα θα μπαίνει και η τεχνητή νοημοσύνη, θα διορθώνει το χειρουργό, θα τον προφυλάσει από κινδύνους νωρίτερα, θα παρεμβαίνει στη λήψη αποφάσεων την ώρα του χειρουργείου και πιστεύω σε 10 χρόνια, 15 χρόνια θα παρεμβαίνει και στις κινήσεις του χειρουργείου. Σαν βοηθός στην αρχή, ίσως αργότερα, ίσως και σαν αυτόνομος χειρουργός.
4: Μόνος του εγώ μόνο το ρομπότ. Πιστεύεις αυτό που λέμε τώρα, γιατί αυτή είναι μια συζήτηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα θες με εμένα να την κάνουμε εδώ στο Ραδιοθάλαμο πιο αναλυτικά.
5: Θα το χαρώ πολύ.
4: Και εμένα και εμείς πάρα πολύ. Πιστεύεις ότι αυτό που λέει έρχονται τα ρομπότ και μας παίρνουν τις δουλειές. Υπάρχει κάτι που θα αλλάξει τον τρόπο που η ιατρική επιστήμη θα λειτουργεί. Θα υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση.
5: Συνεχώς αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε όσο εισβάλλει η τεχνολογία. Ναι. Τα ίδια φοβηθήκαμε όταν πρωτοβγήκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Νομίζω ότι είναι λάθος στάση να βλέπουμε ότι θα χάσουμε τις δουλειές μας από την τεχνολογία. Πρέπει να βλέπουμε την τεχνολογία σαν μια πρόκληση να γίνουμε εμείς καλύτεροι.
4: Και να την έχουμε σαν εργαλείο.
5: Ακριβώς. Mm. Οπότε πρέπει να γίνουμε σύμμαχοι μαζί της, να εκπαιδευτούμε σε αυτή, να βοηθηθούμε από αυτή και θα δούμε ότι μπορούμε να γίνουμε πολύ πολύ καλύτεροι.
4: Λοιπόν, μας έλεγες και σε διάκοψα και συγγνώμη για όλες αυτές τις εξαιρετικές εφαρμογές της. Για πες μας λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι μια διαδικασία, φαντάζομαι που έχει και πιο σύντομα τη δυνατότητα να επιστρέψει κάποιος στην εργασία του λόγω του ότι είναι και λαπαροσκοπικά και με τη ρομποτική. Είναι πιο ακριβή.
5: Στο ξεκίνημά της ήταν πολύ ακριβή. Τώρα πλέον έχει διαδοθεί πολύ και στην Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλά ρομποτικά συστήματα πλέον. Οι τιμές έχουν πέσει, παραμένει ακριβότερη από τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Γι' αυτό και θέλει αυστηρό παράθυρο ενδείξεων. Πρέπει να έχει σαφή ένδειξη για ρομποτική ο ασθενής για να επιμείνει ο χειρουργός να προχωρήσουμε με αυτή την τεχνική. Όταν όμως υπάρχει η ένδειξη, καλό είναι να την ακολουθούμε και να την επομίζεται και ο ασθενής και η ασφαλιστική του. Διότι τα πλεονεκτήματα που σου περιγράφω είναι πραγματικά, τα βλέπουμε κάθε μέρα. Κάποιες επεμβάσεις γίνονται ασφαλέστερες για τον ασθενή με τη ρομποτική χειρουργική. Mm.
4: Ουσιαστικά λοιπόν βλέπουμε ότι αυτό το εργαλείο μόνο φυσικά, καλά φυσικά μόνο καλό η εξέλιξη της επιστήμης οδηγεί. Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος μας ακούει και που μπορεί να έχει τις φοβίες του σχετικά με τη ρομποτική να μην έχει την αγωνία και να εμπιστευτεί το γιατρό του?
5: Θα πρέπει να φανταστεί μια αίθουσα χειρουργείου πολύ πιο μοντέρνα, Ελλημό. Δηλαδή πλέον δεν θα είναι ένας ασθενής στη μέση με τους χειρουργούς σκυμμένους από πάνω του, με τον κλασικό τρόπο που το βλέπουμε στις ταινίες, και την κοιλιά ανοιχτή και με αίματα και αυτά. Η ρομποτική αίθουσα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Είναι ένας ασθενής κάτω από ένα μηχάνημα, όπως θα ήταν σε ένα αξονικό ή σε ένα μαγνήτη, το οποίο έχει μπει στο σώμα με πάρα πάρα πολύ μικρές τομές.
4: Φοβερό.
5: Και η παρέμβαση γίνεται απέναντι από την ομάδα που βρίσκεται απέναντι, από τον χειρουργό, ο οποίος κάνει το χειρισμό με χειριστήρια, με joystick και με κάμερες. Φυσικά υπάρχουν γιατροί πάνω από τον ασθενή για οτιδήποτε συμβεί ή για να αλλάξουν εργαλεία, να δώσουν στο χειρουργό αυτό που χρειάζεται. Πάντως, και μόνο αυτή η ιδέα ότι είσαι σε ένα μηχάνημα χωρίς να είναι κοιλιά σου ανοιχτή, χωρίς να είναι άνθρωποι από πάνω να χειρίζονται εκείνη την ώρα τα όργανα και αυτά, είναι πιο καθησυχαστικό πιστεύω.
4: Μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το διάστημα της αποθεραπείας μετά, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό φαντάζομαι. Όταν επιστρέφεις, πόσο σύντομα πας πίσω?
5: Μετά από μια ρομποτική διαφραγματοκύλη τριών ωρών, ας πούμε, μπορείς την άλλη μέρα να φύγεις. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
4: Φαντάζομαι πολύ τι γινόταν αντίστοιχα στο παρελθόν.
5: Στο παρελθόν αυτές οι επεμβάσεις γινόντουσαν ανοιχτά και ο ασθενής έμεινε στο νοσοκομείο 3-4 έως και 5 μέρες. Ακόμα και για μια χολεξιτεκτομή, όταν γινόταν ανοιχτή τομή, μπορεί να χρειαζόταν 3 μέρες για να φύγει ο ασθενής.
4: Μάλιστα.
5: Με τη ρομποτική έχουμε δει ασθενείς πολύ μεγάλες επεμβάσεις, 8-9 ώρες, να μην χρειάζεται να πάνε καν στη μονάδα. Ανεβαίνουν στο δωμάτιο.
4: Απίστευτο.
5: Είναι απίστευτο πραγματικά. Γιατί ο οργανισμός δεν αντιλαμβάνεται την κάκωση εφόσον δεν γίνει λαπαροτομία. Δηλαδή δεν κοπούν οι μυς σε μεγάλη έκταση για να επιτρέψουν την είσοδο στην κοιλιά σε έναν ανοιχτό χειρουργό.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου Σάβα, σε περιμένουμε εντός του ραδιοθαλάμου την επόμενη φορά. Να τα πούμε όλα αναλυτικά. Και ξέρεις τι θα ήθελα, να, κάποια στιγμή να κάνουμε και μια κουβέντα και με κάποιους εκλεκτούς ασθενείς σου που έχουν ζήσει και το έχουν περάσει και για να εξηγήσουμε και ακόμα περισσότερο στον κόσμο.
5: Βεβαίως, έχω πολλούς χαρούν να μιλήσουμε.
4: Τέλεια. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, αχρίαστος να είσαι μονίμως. Μονίμως να είσαι αχρίαστος, το αντιλαμβάνεσαι.
5: Να είστε καλά.
4: Καλημέρα. Πάμε να βάλουμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Θα το βρω. Οπότε να μου έχει εμπιστοσύνη. Λοιπόν, αγαπημένη μου Κάλλη, Σάββας Χειρίδης είναι ο. Τώρα το που χειρουργεί θα ήθελα να το πούμε γιατί είναι ιδιώτης. Οπότε γκουγκλάρετε τον. Θα τον βρείτε. Σάββας Χειρίδης. Λοιπόν, σε μεγάλο νοσοκομείο. Καλημέρα στην Αγγελικούλα μου. Καλημέρα στον Βασίλη. Καλημέρα στην Όλγα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Κώστα. Τι ώρα είναι, 7 και 58 και πλησιάζουμε σιγά σιγά για να φύγουμε. Θα ακολουθήσει η αγαπημένη μου Αγγελική Λάζου και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, καλά να είμαστε, το επόμενο Σαββατοκύριακο 6 ώρα το πρωί, καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος και το ανάποδο, καιρού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος. Οπότε να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, έχει ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη, ου, ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη, επιτέλους. Δεν σ' αρέσει να ζέστη καθόλου. Το ξέρω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και κι άλλο να κάνει. Κι άλλο. Καύσωνας. Μπορεί να θεί. Το. Εκεί να σκάσεις εκεί. Λυσάξεις. Λοιπόν, καλοκαιράκι μπήκαμε. Είμαστε και εντάξει, αρχές Ιουνίου επιτέλους. Και άμα έχετε τη δυνατότητα το χρόνο, πηγαίνετε μια βόλτα στην παραλία σήμερα. Ανοίγει και το ματάκι μου, βλέπεις τη θάλασσα. Εμείς, όπως είπαμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο Κύριακο. Να έχετε μια πολύ ωραία εβδομάδα, όσο γίνεται πιο ηρεμή, γιατί ξέρετε, μάλλον η ηρεμία μας μετά την υγεία μας είναι το επόμενο σημαντικό αγαθό. Καλή εβδομάδα, καλή Κυριακή.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Η ώρα είναι 8 ακριβώς. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Απέναντί μου, μάγκος των πλήκτρων, ο υπέροχος Δάνος Μπούπας. Και στις μουσικές επιλογές, η Αφροδίτη Σιμητή με ψόφια, πάρα πολύ κουρασμένη, διότι χθες είχα πάει επισκεπτήριο. Είχε έξοδο το κοριτσάκι μου. Ωραία, θαυμάσια ήταν εκεί. Πολύ όμορφα περάσαμε. Και τα κοριτσάκια, τα υπόλοιπα, μια χαρούλα ήταν. Μπράβο, το έχουν, το λέει η ψυχούλα του, παιδί μου. Είμαστε εδώ και θα κάνουμε αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Έχουν αποφασίσει και μπράβο τους. Νομίζω θα βάλουν τα γυαλιά σε πάρα πολλά αγοράκια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με εσάς. Σας έχουμε αναθρεμένους έτσι κάπως που δεν μπορείτε χωρίς τη μανούλα, δεν ξέρω τι σας συμβαίνει, πάντως τα κορίτσια θεάρες. Να πω και για τη Λαμία, πάρα πολύ όμορφη πόλη, την κυκλοφορήσαμε αρκετά, είναι πολύ κοντά σχετικά όλα όσα θες να κάνεις, έχει ωραίους πεζοδρόμους, ωραία μαγαζιά, έχει όμως αρκετά αδέσποτα σκυλάκια. Δεν ξέρω τι κάνει εκεί ο δήμαρχος, πεντακάθαρη, δεν μπορώ να σας κρύψω ότι συνειρμικά έκανα τη σύγκριση με τα στενά και τις γειτονιές στο Αιγάλεο που μένω, καμία σχέση, ήταν παντού καθαρά, δεν έβλεπε σκουπίδι κάτω. Έχει πάρα πολλούς πάρα πολλές πλατείες, αυτά τις κυκλικές πλατείες που διευκολύνουν πάρα πολύ την κυκλοφορία των οχημάτων χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις με τα φανάρια να περιμένεις πότε το πράσινο, πότε το κόκκινο. Αλλά αν και δεν μας είπε και πολλά πράγματα η κόρη μου, η οποία κάνει τη θητεία της στη Λαμία, αυτό που μας είπε είναι ότι έχει εξαιρετικές υποδομές στο στρατόπεδο. Εξαιρετικές. Δηλαδή τα κορίτσια νιώθουν σαν στο σπίτι τους ένα πράγμα.
1: Είναι μετά το θέμα.
0: Τα αγοράκια είναι κουκουρούκου, άστο τώρα, μην την ψάχνεις. Αφού εσείς θέλετε 100 χρόνια να γίνετε όριμοι, άλλα 100 να εμπεδώσετε την οριμότητά σας. Δεν συναντιόμαστε πουθενά εν ολίγης. Αλλά είσαστε καλοί χαρακτήρες γενικά. Θέλω να είμαι δίκαιη. Είσαστε πολύ καλοί χαρακτήρες. Ήτανε όμορφα, δεν μπορώ να πω, αλλά πολύ κούραση. Γιατί σκέψω ότι ήμουν από το πρωί τις 4 ξύπνια, γύρισα στο σπίτι, έφυγαν και μεγάλο το ταξίδι 3 ώρες και παιδί μου, 40 ευρώ διόδια πήγαινε, έλα. Τι τραγωδία είναι αυτή. Νομίζω ότι ούτε στην Πανανία δεν συμβαίνει. 40 ευρώ διόδια πήγαινε, έλα. Δεν υπάρχει αυτό. Πουθενά. Ξέρω, θα το κάνω θέμα. Την επόμενη Κυριακή ενδεχομένως θα φιλοξενήσουμε εδώ τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, και θα του θέσουμε πάρα πολλά ζητήματα οικονομικά, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα. Ξέρεις, περνάει χαμηλά στα ραντάρ, γιατί δεν το χρησιμοποιείς καθημερινά, αλλά εντάξει. Μου κάτσε πολύ βάρη το, δηλαδή δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Θα μου πεις πρώτη φορά είναι, όχι. Κάθε φορά που βγαίνω από το λεκανοπέδιο διαπιστώνω το ίδιο πράγμα. Ότι είναι εξωφρενικά υψηλά τα διόδια. Και πάρα πολλά. Εντάξει, λίγο, κάπου έλεος. Ωραία η δρομή. Άνετο ταξιδί. Αλλά πολύ ακριβό. Πολύ ακριβό. Σκέφτομαι στην επόμενη έξοδο της Θεονής να πάω με το ελικόπτερο. Πιο φτηνά θα μου έρθει. Είμαι σίγουρη. Πάμε λοιπόν στα του καιρού. Σήμερα είναι Κυριακή, 7 Ιουνίου. Καλά δεν το λέω, Ιουνίου. Φτιάζομαι για την καλοκαιρινή άδεια, όπως κατάλαβες, του Σωτηρίου έτους 2026, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας ενημερώνει ότι ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Εκεί ενδεχομένως να εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Εκεί μπορούμε να δούμε και σποραδικές καταιγίδες. Δεν πειράζει, αυτά δεν είναι άσχημα φαινόμενα, γιατί όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, στον καύσωνα, επειδή ακριβώς είχαμε πάρα πολλές βροχές στο προηγούμενο διάστημα, ρώτησα εγώ κάτι δασολόγους και κάτι πυροσβέστες για να ξέρω τι γίνεται. Γιατί ξέρεις, βλέπεις τη βροχή και φαντάζεσαι ότι θα είναι μια πολύ καλή συνθήκη για το καλοκαίρι. Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μου λένε οι δασολόγοι, γιατί όταν βρέχει και αρχίζει ο τόπος και ανθίζει, αυτό μετά όταν μπαίνουμε πια σε πολύ θερμές θερμοκρασίες ξεραίνονται όλα αυτά, άρα είναι καύσιμη ύλη. Βέβαια, από τη μία στεναχωριέμαι που έπρεπε να φτάσει 2026 για να συνειδητοποιήσουμε ότι οφείλουμε και εμείς ως ενεργοί πολίτες και σκεπτόμενοι πολίτες να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας. Από την άλλη, έχουμε αφήσει μια πολύ καλή παρακαταθήκη, γιατί αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη. Όλο ένα και περισσότεροι μπαίνουμε στη διαδικασία να το κάνουμε και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Δεν μπορώ να χωνέψω αυτό τον τύπο εκεί στο Άλσος, τις προηγούμενες μέρες στο Μελισσοκόμο που μπήκε η φωτιά και λάκησε. Χρυσέ μου, πάρε ένα τηλέφωνο την πυροσβεστική και κάτσε εκεί και περίμενε. Παρά φεύγεις, δεν θα σε βρούνε, δεν ξέρουνε. Τέλος πάντων, τι να πω, λοβοτομή. Είχα μείνει στα του καιρού, περιμένουμε σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά θα αγγίξουν τα 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά επιρροτικά τους 35. Στην Αττική γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Πολύ καλός καιρός, δηλαδή πάμε να κάνουμε και μπάνιο. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων, Αγίας Ζηναΐδος Θαυματουργού, Αγίου Παναγή Εκχεφαλινίας, Οσία Σεβαστιανή Θαυματουργού. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά, να είστε ευτυχισμένοι. Είπαμε την υγειά μας να έχουμε και ανθρώπους που αγαπάμε για να μοιράζουμε την ευτυχία μας, τα προβλήματά μας. Γιατί όταν κοινοποιείς τα προβλήματά σου, έτσι γίνονται πιο ελαφριά μετά. Θα μου πεις, τι λες, άμα έχεις ένα πρόβλημα και το πεις. Κι όμως η συζήτηση, η διεξοδική συζήτηση με ανθρώπους που αγαπάς και εμπιστεύεσαι λειτουργούν επουλωτικά. Βγαίνεις λίγο από το πρόβλημα, το βλέπεις από μία απόσταση και είναι μια χαρά και ωραία. Το λύνεις, θέλω να πω. Μια χαρά και ωραία δεν είναι όταν έχεις ένα πρόβλημα, ποτέ δεν καλό, αλλά το σημαντικό είναι να μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματά μας. Πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη μας βουτιά στην ιστορία και επιστρέφω.

φυσικά την αποικιοκρατική ιστορία της Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας. 1692, ισχυρός σεισμός καταστρέφει το Port Royal της Τζαμάικα, μία από τις πλουσιότερες πόλεις της Καραϊβικής. Μεγάλο μέρος της πόλης βυθίζεται στη θάλασσα μέσα σε λίγα λεπτά, με χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. 1753, ιδρύεται το Βρετανικό Μουσείο, το αρχαιότερο δημόσιο μουσείο στον κόσμο. 1821, η μάχη στο Δραγατσάνι λίγη με ήττα του Ιερού Λόχου από τις υπέρτερες δυνάμεις των Οθωμανών. Η αποτυχία αυτή σηματοδοτεί και την προσωπική πτώση του Αλέξανδρου Υψηλάντη, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα θα συλληφθεί και θα φυλακιστεί στην Αυστρία. Το 1905 το Κοινοβούλιο της Νορβηγίας αποφασίζει τη διάλυση της Ένωσης με τη Σουηδία, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική σχέση που κρατούσε από το 1814. 1907 απαγχωνίζεται από κομιτάτζιδες ο καπετανάγρας κατά κόσμων Σαράντος Αγαπινός, ένας από τους πιο θρυλικούς μακεδονομάχους του αγώνα για τη Μακεδονία. Η θυσία του τον καθιερώνει ως σύμβολο ανδρείας και πατριωτισμού. 1929 επικυρώνεται η συνθήκη του Λατερνού, με την οποία ιδρύεται επίσημα το κράτος της πόλης του Βατικανού. Η συμφωνία κλείνει μια μακρά σύγκρουση για το καθεστώς του παπισμού. 1942, λίγη με αμερικανική νίκη, η μάχη του Midway, καθοριστική σύγκρουση στον Ειρηνικό κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανατρέπουν την κυριαρχία της Ιαπωνίας στη θάλασσα. 1965, η Sony παρουσιάζει το πρώτο βίντεο οικιακής χρήσης, το γνωστό VHS, το μοντέλο CV 2000. Πρώτη τιμή, $995. 1967, κατά τον πόλεμο των 6 ημερών, οι Ισραηλινοί στρατιώτες εισέρχονται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, θέτοντας την υπό έλεγχο του Ισραήλ για πρώτη φορά από το 1948. 1982, η Graceland, η έπαυλη του Elvis Presley στο Memphis, ανοίγει για το κοινό 5 χρόνια μετά το θάνατό του. Το σπίτι μετατρέπεται σε ένα από τους πιο σύγχρονους και γνωστούς μουσικούς προορισμούς των ΗΠΑ, με εκατομμύρια επισκέπτες και ισχυρό αποτύπωμα στην pop κουλτούρα. Το 1993 σκοτώνεται σε τροχαίο ο Ντράζαν Πέτροβιτς, ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους μπασκετμπολίστες όλων των εποχών, στο απόγειο της καριέρας του με την Εθνική Κροατίας και το NBA. 1995 ξεκινά η δίκη των σατανιστών της Παλίνης, μία από τις πιο σοκαριστικές ποινικές υποθέσεις στην Ελλάδα. Οι Κατσούλας, Δημητροκάλης και Μαργέτη κατηγορούνται για διπλή ανθρωποκτονία με τελετουργικά στοιχεία, σατανιστικές πρακτικές και σεξουαλική κακοποίηση. 2003, η Εθνική Ελλάδα νικά 1-0 την Ισπανία εκτός έδρας σε κρίσιμο προκριματικό αγώνα για το Euro 2004, ανοίγοντας το δρόμο για τον ανεπανάληπτο θρίαμβο στην Πορτογαλία. 2006, ο Αμπού Μουσάμπ Αλ-Ζαρκάουι, ιδρυτής της Αλ-Κάιντα στο Ιράκ, το είπα έτσι για να είναι σωστό γιατί είναι πολλά τα ονόματα που συσχετίζονται, σκοτώνεται σε αμερικανική επιδρομή. Η δράση του έχει συνδεθεί με την άνοδο του τζιχαντιστικού κινήματος που αργότερα θα τροφοδοτούσε το Ισλαμικό κράτος. Και το 2017, διπλή τρομοκρατική επίθεση συγκλονίζει τη Τεχεράνη με στόχους στο κοινοβούλιο και το μαυσολείο του Χουμενεΐ. Την ευθύνη αναλαμβάνει το Ισλαμικό κράτος με 12 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Ωραίο πράγμα αυτό, η βουτιά στην ιστορία. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί μας βοηθά συνειρμικά. Ξέρεις, ακούμε ένα γεγονός, ακόμα και αν δεν το έχουμε ζήσει, σίγουρα στα χρόνια που έχουν ακολουθήσει κάτι έχει συμβεί που συσχετίζεται με αυτό το γεγονός και μπορείς να κάνεις αυτό που λέμε, να ακολουθήσεις και να παρακολουθήσεις την εξέλιξη των γεγονότων. Πολλά από αυτά τα ξαναβρίσκουμε μπροστά μας συνήθως ως φάρσα. Τώρα εμείς κανονικά σήμερα θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά θα το κάνουμε αυτό λίγο αργότερα και γύρω στις 9 που θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Ράπτη. Θα μιλήσουμε για ένα καταπληκτικό βιβλίο που έχει γράψει. Δεν πρόλαβα το διαβάσω όλο βέβαια, παρότι το παρέλαβα

0: Την προηγούμενη εβδομάδα, όμως, έχω μελετήσει ένα μεγάλο μέρος αυτού και έχω πολλές απορίες και για την οικονομία και για την πολιτική σκέψη και για τα κόμματα, γιατί είμαστε και σε μια τέτοια διαδικασία, η αλήθεια είναι. Βλέπουμε αναταραχές παντού, γιατί όπως λέγαμε και χθες, στην πραγματικότητα τα κόμματα φαίνεται σαν να λειτουργούν σε μια αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινείται η κοινωνία. Ασχολούνται με τα εσωτερικά τους, με τις μετακινήσεις τους, με τα οφίτσια, εάν και εφόσον αυτά θα προκύψουν. Πράγματα και ζητήματα που διόλου ακουμπούν την καθημερινότητα των πολιτών, που είναι πάρα πολύ σκληρή. Και εν όψη των διακοπών, το έλεγα και χθες, για μένα είναι αδιανόητο να μην μπορεί μια οικογένεια να κάνει διακοπές τουλάχιστον μια εβδομάδα. Δεν λέμε τώρα να πας να γυρίσεις τον κόσμο, αλίμονο. Αλλά το να μπορείς να φύγεις μια εβδομάδα, να ξεκουραστείς κι εσύ και να απολαύσεις την οικογένειά σου, να απολαύσεις τα παιδιά σου, να γίνει αυτός ο συσχετισμός που δυστυχώς χάνεται στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα και στο τρέξιμο, είναι επιβεβλημένο. Δεν καταλαβαίνω γιατί έχει μια τέτοια δυσκολία το ελληνικό κράτος να το κατανοήσει. Υπάρχουν χώρες της κεντρικής Ευρώπης, μπορεί θα μου πεις να έχουν άλλη εφετερία. Okay, το καταλαβαίνω, δηλαδή εκεί που οι άνθρωποι σου κινδυνεύουν με καταθλίψεις γιατί ο καιρός δεν βοηθά, γιατί από τις 6 ώρα είναι όλα κλειστά, αλλά εν πάση περιπτώσει το βλέπουν και το αντιμετωπίζουν και διάβαζα ότι ακόμα προβλέπονται και διακοπές ενός μήνα και δύο μηνών για να φύγει ο εργαζόμενος με τους ανθρώπους του, με την οικογένειά του, να πάει να αλλάξει περιβάλλον, να πάει σε ένα κάτι πιο φωτεινό, ηλιόλουστο, να ζεσταθεί το μέσα του, να ζεσταθεί το έξω του. Εκεί υπάρχει πρόνοια, το καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι κοινωνική πρόνοια. Και εδώ στην Ελλάδα που ευτυχώς τα έχουμε όλα στα πόδια μας, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα απολαύσουμε. Γιατί αν θέλεις, ας πούμε, να πας σε μια παραλία του λεκανοπεδίου, εγώ σου λέω, και θέλεις 20 ευρώ για την είσοδο, 10 ευρώ, βάζω τώρα τις πιο χαμηλές τιμές που μπορεί να υπάρξουν, έτσι, μπορεί να είναι και φανταστικές αυτές οι τιμές, αλλά ας το βάλουμε και σε αυτό το σενάριο. 20 ευρώ είσοδος, 10 ευρώ εξαπλώστρα. Και αν αυτό έχει, που θα έχει σίγουρα ένα μεγαλύτερο κόστος αν έχεις και οικογένεια, άμα θέλεις 100 ευρώ για να πας να κάτσεις στην παραλία να κάνεις ένα μπάνιο, εντάξει, είναι λίγο. Πρέπει να το ξαναδούμε. Δεν επιτρέπεται με αυτούς τους μισθούς. Δυστυχώς δεν επιτρέπεται, γιατί το διαθέσιμο εισόδημα δεν επιτρέπει τέτοιες καταστάσεις. Όμως, επειδή ξαναλέω, μπαίνουμε πολύ ζεστά στην καλοκαιρινή περίοδο, πρέπει να υπάρξει και μία μέρημνα. Τι λες και εσύ, Θανόπουπα, θα πας διακοπές φέτος? Θα πας, Εντάξει, εσύ είσαι μικρό παιδί, δεν έχεις ανάγκη. Δεν έχεις ενίκια, δεν έχεις ρεύματα, δεν έχεις... τη βενζίνη σου έχεις, το αυτοκινητάκι σου, την ομορφιά σου που είναι το κορίτσι σου, εννοώ. Δύο άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, δουλεύετε και δύο, μια χαρά διακοπές θα κάνετε. Οι υπόλοιποι όμως, οι οικογενειάρχες θα κάνουν. Όταν δηλαδή εγώ σκέφτομαι, η κόρη μου παρουσιάστηκε 4 του μήνα. 100 ευρώ να την πάμε. Άλλα 100 χτες, 200. Έχει άλλες δύο εξόδους μέχρι να ορκιστεί που στην ορκομοσία έτσι κι αλλιώς θα πάμε για να την πάρουμε. Δεν θα μπορέσουμε μάλλον να πάμε στις επόμενες δύο εξόδους. Δεν γίνεται. Δύσκολο. Μπορείς πρέπει να το ξανασκεφτούνε. Ναι. Αντί για έξοδο να τους το δίνουν με διανεκτέρευση και να παίρνουν το κτέλ και να έρχονται στα σπίτια τους, στο κορίτσι. Καλέ, τι πειράζει, γιατί εμείς πήγαμε για μία μέρα. Κάναμε 5 ώρες διαδρομή, 5,5 ώρες, πάρα πολλές ώρες. Κουράστηκα υπερβολικά. Παρότι σου λέω, η διαδρομή είναι εξαιρετική. Σκεφτόμουν. Έβλεπα όλη αυτή τη διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στη Λαμία. Και λέω, τι ωραία θα ήταν αν υπήρχε ένα φωτεινό μυαλό εκεί στην περιφέρεια. Και έλεγε, παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ θέλω τον Κηφισό να τον κάνω κάπως αλλιώς. Θέλω να έχω μία λωρίδα, αφού δεν αποφασίζουν, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω τη δυσκολία, επειδή το έχουμε συζητήσει και είχα λάβει πάρα πολλά μηνύματα εκείνη τη μέρα από επαγγελματίες οδηγούς. Γιατί θεωρώ ότι κανονικά τα φορτηγά θα έπρεπε να έχουν συγκεκριμένο ωράριο που θα να κινούνται πάνω στο Κηφισό. Όμως είχα πάρει τόσο πολλά μηνύματα. Το περίμενα ότι είσαστε τόσο πολύ στην ακρόαση και χαίρομαι. Αφού λοιπόν δεν μπορείς να πεις ότι θα κυκλοφορούσε από τις 5 το πρωί μέχρι τις 7, εγώ λοιπόν θα έλεγα το εξής. Θα έφτιαχνα μία λωρίδα μόνο για τα φορτηγά. Στο ενδιάμεσο των λωρίδων θα έβαζα έτσι πρασινάδα, να σου φτιάχνει και τη διάθεση. Επειδή μου, άμα μποτιλιάρεις εκεί στον καύσωνα, είναι αλλιώς να έχεις τα δεντράκια να σου κάνουν σκιά και είναι αλλιώς να σε καίει ο ήλιος. δηλαδή και air condition να έχεις, όταν σε βαράει ο ήλιος ντάλα και είσαι μποτιλιαρισμένος, γίνει ένα τροχαίο και εκεί που θες μία ώρα να φτάσεις θέλεις δύο, τουλάχιστον φτιάξε λίγο. Φτιάξε λίγο την κατάσταση, να είναι και ο οδηγός να παίρνει μια ανάσα, να λέει εντάξει βλέπω κάτι ωραίο. Είμαι στη σκιά, βλέπω τη φύση. Λέμε, γιατί είναι πολύ ξεκούραστο, διαπιστώνω, δηλαδή όταν κάνεις αυτή τη διαδρομή, εμείς ήμασταν 2,5 ώρες και κάτι στο αυτοκίνητο, αλλά όταν κάνεις αυτή τη διαδρομή, με αυτή την ομορφιά, με το πράσινο, με τα βουνά, εντάξει βουνό δεν μπορούμε να έχουμε γιατί είναι καραφλό το δικό μας αυτό που βλέπεις από τον Κηφισό, αλλά την πρασινάδα του μπορεί να την έχει. Είναι πιο ξεκούραστο για το μάτι. Δεν συνδέσεις να αποσυντονίζεσαι, δεν ασχολείσαι με το κινητό σου που το κάνουν πάρα πολύ στο λεκανοπέδιο. Ήταν ωραία, μ' άρεσε στη Λαμία, πρέπει να σου πω. Το μόνο που με στεναχώρησε είναι ότι είδα πάρα πολλά δέσποτα σκυλάκια. Ήρεμα, ομορφούτσικα, μεγαλούτσικα, αλλά πολλά. Πάρα πολλά χρυσό μου. Σύντομη διακοπή και επιστρέφω. Να πριν φύγω όμως να πω ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και στο oner@alpharadio989.gr.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, 8 και 21 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα σας απαντήσω σε πολύ λίγο στα πρώτα μηνύματα που έχετε στείλει για το στρατό και για την κόρη μου και πώς το έχει δει. Να παραμείνω όμως για λίγο ακόμα σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώσουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr, κάθετος Fiber. Δείτε το, δοκιμάστε το και εγώ τώρα σε αυτή τη διαδικασία είμαι. Μου λέει ο Γιώργος, αφού τον καλημερίσω και εγώ με τη σειρά μου, θα ήταν καλό, λέει, τα κορίτσια να κάνουν θητεία στις πόλεις και τα αγόρια να πιάνουν τα σύνορα λόγω και της υπογεννητικότητας. Ναι, τώρα αυτό ξέρεις, δεν ξέρω αν είναι και πολύ δίκαιο. Θεωρητικά μιλώντας πάντα, μια σημασία που έχει αυτή η για πρώτη φορά προσπάθεια της εθελοντικής θητείας και των κοριτσιών είναι να σπάσει ένα ακόμα στεγανό για τα θέματα ισότητας και ποιος μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει. Η Όλγα μου λέει καλημέρα, τι κάνει η κόρη σου, πώς την είδες, πώς της φαίνεται ο στρατός. Κοίτα, θα σου πω, την πρώτη μέρα ζορίστηκε, φαντάζομαι ζορίστηκαν όλα τα κορίτσια την πρώτη μέρα, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, είχαν πάρα πολύ τρέξιμο, έπρεπε να μπουν σε συγκεκριμένες διαδικασίες και όλο αυτό τώρα καταλαβαίνει η αγαπημένη μου Όλγα, ότι όταν τα έχουμε και λίγο μας χαναθρεμένα τα παιδιά μας, κάπως τους έχετε βαρύ. Όμως την είδα πάρα πολύ καλά, έχει έρθει κοντά σχεδόν με όλα τα κορίτσια εκεί στην ομάδα της. Είναι 2-3 που τις έχει ξεχωρίσει. Είναι αυτά τα δύο κορίτσια που είναι και από την Κρήτη. Είχαν βγει μαζί, γιατί ξέρεις, και εμείς τελευταία στιγμή μάθαμε ακριβώς τι ώρα θα έχει έξοδο. Είχαν πάει, είχαν καθίσει, είχαν φάει τα φαγάκια τους. Εντάξει, είναι ωραία τα κορίτσια. Έχουν τα συγκεκριμένα που είδα εγώ. Έχουν το μυαλό μέσα στο κεφάλι. Δεν το έχουν έξω από το κεφάλι. Αυτό είναι σημαντικό. Έχουν βάλει ένα στόχο, πιστεύω ότι θα τον πετύχουν όλα τα κορίτσια και θα πάει και πολύ καλά αυτό. Και θα τους βάλουν και τα γυαλιά των αγοριών. Μου έλεγε αυτό, βέβαια, της έλεγα, τη ρωτούσα διάφορα, δεν επιτρέπεται, μου λέει, μαμά, δεν επιτρέπεται να σου λέω τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Παιδί μου, λέω, δεν θα το συζητήσω. Τίποτα. Το μόνο που μου είπε ότι είναι ενθουσιασμένη από τις υποδομές. Είναι εξαιρετικό και είναι και πολύ, είναι ακριβώς δίπλα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο, τεράστιο. Μου λέγε το βράδυ, λέει, πηγαίνουμε και έξω από την μονάδα της. Έχει πολύ ωραία θέα. Έχει το βουνό, έχει πράσινο. Αυτό της άρεσε πάρα πολύ, της θεώνεις γενικώς η φύση. Και πάει και το απολαμβάνει. Και της, με αυτά μου είπε μόνο. Κατά τα λοιπά καλά την είδα και είναι πολύ καινούριο, αλλά φαίνεται ότι μπορεί να το κερδίσει, να το κατακτήσει. Και της το εύχομαι ολόψυχα, ό,τι και να θέλει να κάνει στη ζωή της. Λοιπόν, επειδή είπα για τα δέσποτα, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, έχω επιλέξει ένα ηχητικό, το έχουμε ξανακούσει. Είναι ένας πάρα πολύ καλός κύριος εθελοντής, δεν έχει σημασία τώρα από ποια πόλη της χώρας μας είναι. Περιγράφει όμως μία, τα λέγαμε και λίγο χτες, γενικώς υπάρχει μία διαφορία σε ένα πολύ μεγάλο μέρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν ξέρω, τα έχουν βάλει στον αυτόματο, δεν γνωρίζουν τα θέματα, απλά τους επιλέγουν οι δημότες και νομίζουν ότι κάτι κάνουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν κάνουν τίποτα. Κανείς δεν ξέρει ότι έχει αλλάξει η νοοτροπία, ότι έχει προχωρήσει το Υπουργείο Εσωτερικών σε νομοθετικές ρυθμίσεις πολύ σημαντικές και ουσιαστικές για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων και με χρηματοδοτήσεις και με προγράμματα στηρώσεων και με 1000 άλλα πράγματα και με τη δυνατότητα της οικονομικής ενίσχυσης των Δήμων ανάλογα του πληθυσμού για να δημιουργήσουν και καταφύγια, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν αρκεί να κάνει κάτι το Υπουργείο Εσωτερικών από μόνο του, πρέπει και οι Δήμοι να εφαρμόζουν τον νόμο. Δυστυχώς δεν είναι διατεθειμένοι όλοι οι Δήμοι να εφαρμόσουν τον νόμο, γιατί πάνε και αυτοί έχουν μπει σε μια λογική, ίσως και λίγο περισσότερο από ότι οι βουλευτές σκέφτονται μόνο την επόμενη εκλογική τους νίκη. Και αυτό δεν, δεν είναι τιμητικό, θα έλεγα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι λέει αυτός ο κύριος, που είναι μέλος εθελοντικής ομάδας, μιλάει για τα δέσποτα και περιγράφει τα εκατομμύρια που λιμνάζουν στα σερτάρια, διότι οι Δήμοι δεν ξέρουν τι να τα κάνουν, δεν θέλουν να ασχοληθούν, κάνουν διακοπές γενικώς και αορίστως. Είναι και αυτό, παίζει και αυτό.
1: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε το φάκελο αδέσποτα. Ήρθε η ώρα να στεναχωρηθούμε. Φαντάσου 65 εκατομμύρια ευρώ να σαπίζουν στην άκρη του δρόμου, να αιμορραγούν πάνω στην άσφαλτο, να πεινάνε μέσα σε κούτες και να πεθαίνουν από φόλα πίσω από την εκκλησία του χωριού σου. Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι η ελληνική πραγματικότητα του 2026. Είναι εκατομμύρια που εγκρίθηκαν, υπογράφτηκαν, αλλά χάθηκαν κάπου ανάμεσα στα γραφεία των δημάρχων, στους φακέλους που δεν ανοίχθηκαν ποτέ και σε μια κοινωνία που έμαθε να κοιτάζει από την άλλη πλευρά. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το μεγαλύτερο ηθικό και οικονομικό σκάνδαλο της γειτονιάς σου. Τα τελευταία 5 χρόνια το κράτος άνοιξε την κάνουλα. 40 εκατομμύρια ευρώ μέσω του προγράμματος Άργος για να γίνουν σύγχρονα καταφύγια. Και 5 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο σταθερά για τροφές και στηρώσεις. Γιατί οι εθελοντές ματώνουν οικονομικά για να αγοράσουν μια γάζα, ενώ τα κονδύλια λιμνάζουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Δήμων? Πολλοί Δήμοι δεν έχουν απορροφήσει ούτε σεντ. Γιατί η σύνταξη μιας τεχνικής μελέτης θεωρείται πολύ σκόπος για ζώα που δεν ψηφίζουν. Πάμε λοιπόν, δούμε τι γίνεται στο Δήμο Κατερίνης. Μια πόλη που θα έπρεπε να είναι πρότυπο, τα στοιχεία λένε ότι μόνο για το καταφύγιο εγκρίθηκαν 372.000 ευρώ ήδη από το 2022. Κι όμως, επί χρόνια η κατάσταση ήταν σε κόμμα. Το 2023 καταγράφηκε επίσημα στο Δήμο Κατερίνης μόλις μία υιοθεσία αδέσποτων. Τη διαχείριση των αδέσποτων δεν είναι πάρεργο, είναι υποχρέωση. Μην νομίζετε ότι η πολιτική είναι η μόνη ένοχη σε αυτή την υπόθεση. Ας κοιταχτούμε λίγο και στον καθρέφτη. Ποιος παρατάει το σκυλί στο δρόμο επειδή μεγάλωσε και τον ενοχλεί? Ποιος αρνείται να στηρώσει το ζώο του επειδή είναι κατά της φύσης, αλλά μετά πετάει τα κουταβάκια στο ποτάμι? Όσα κατω...
0: Λοιπόν, αυτά για τα δέσποτα ζωάκια. Και εμείς μπορούμε, και όσο μπορούμε μάλλον, για να το θέσω και πιο σωστά, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα όλοι, βοηθάμε παιδιά, βοηθάμε με όποιο τρόπο ο καθένας μπορεί, είτε με φυσική παρουσία, είτε. Και με την ευκαιρία θέλω να πω ότι υπάρχει σε εξέλιξη από χθες και θα πάει και μέχρι τις 8 του μήνα μια έκθεση ζωγραφικής της Μαργαρίτας Ταλιαδόρου. «Ο κήπος των όμορφων χρωμάτων» είναι ο τίτλος, είναι έργα τέχνης δικά της, γίνεται στους Τρακομακεδόνες, ηφαιστείωνος 74, από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ. Τα έσοδα από αυτή την έκθεση θα πάνε στις φιλοζωικές για τα δέσποτα ζωάκια, γιατί και αυτά τα κορίτσια που το τρέχουν αυτό το, που κάνουν αυτή την προσπάθεια, φροντίζουν πάρα πολλά ζωάκια, δέσποτα, είτε κάποια τα φιλοξενούν στο σπίτι τους, τώρα προσπαθούν να δημιουργήσουν και ένα καταφύγιο για όλα αυτά, ειδικά αυτά που είναι παρατημένα στο Ολυμπιακό χωριό. Ας βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε, όσοι είσαστε κοντά στην περιοχή, εκεί στους Τρακομακεδόνες, ηφαιστείωνος 74, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, ο κήπος των όμορφων χρωμάτων. Θα δείτε και κάτι όμορφα σκυλάκια που έχουν εκεί τα κορίτσια. Πάω σε σύντομη διακοπή και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 31 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάουζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια της παρατηρήσεις στο 6947-989-989 και φυσικά στο Alpha Radio 989.gr. Διαβάζω και εγώ την εξέλιξη με αυτό τον Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη νωρίτερα σήμερα. Φαίνεται ότι είναι στέλεχος της Χαμάς. Διαβάζω ότι θα παραλάμβανε μέσω από Λιβύη με βάρκα προς την Κρήτη τα εκρηκτικά τα οποία ανέμενε προκειμένου να τα τοποθετήσει σε Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο. Τι να πεις τώρα. Όχι, είναι γιατί μια κυριούλα, εντάξει δεν το είπα σωστά, είναι λίγο σεξιστικό και αυτό ακούστηκε. Μία κυρία αυτή η Αλμπανέζε τέλος πάντων που μας την είχαν φέρει εδώ πέρα στο Πάντιο και έκανε διάλεξη και μας έλεγε ότι Χαμάς μια χαρά δημοκράτες είναι και κόμμα είναι και εκλεγμένο είναι. Δεν είναι μια χαρά δημοκράτες. Θυμάμαι ότι είχαμε κάνει αυτή τη συζήτηση και πέρσι με έναν εκπρόσωπο της Παλαιστινιακής κοινότητας που ζει στην Ελλάδα, πρώην Φατάχ νυν Χαμάς, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, ενώ παραδέχτηκε όλα όσα έχει κάνει η Χαμάς στη Φατάχ και τον τρόπο που εξελέγει, μην το ξεχνάμε αυτό, δηλαδή το δημοκρατικό είναι σχετικό. Έτσι το λέω, γιατί είχαμε και αυτή τη συζήτηση χθες με τον κύριο Νικορίγα περί δημοκρατίας και πώς την αντιλαμβανόμαστε. Αλλά αν μπείτε και διαβάσετε πώς εξελίχθηκαν οι εκλογές, τις οποίες φέρεται να πήρε η Χαμάς το 2000 κάτι, γιατί από το 2017 νομίζω είναι, και τι εγκλήματα έκανε κατά της Φατάχ, δεν νομίζω ότι θα καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι η Χαμάς είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Το τι μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, είναι μια άλλη συζήτηση. Λέμε πάντως, στην παρούσα φάση δεν είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κόμμα δεν πάει να σφαγιάσει 2.000 Ισραηλινούς, πιτσιρικάδες, ή να βιάσει, λέω εγώ. Δεν το κάνει αυτό ένα δημοκρατικό κόμμα. Μπορεί να διαλυθεί το ίδιο το κόμμα. Γιατί δεν συμφωνούν τα στελέχη, γιατί αλλάζει γραμμή. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω, είναι στο πλαίσιο της δημοκρατικής διαδικασίας. Το άλλο δεν είναι. Όχι, το λέω και αυτό, γιατί το ζήτημα με τα ΑΕΗ πρέπει να το ξαναδούμε. Δηλαδή μέχρι και ο κύριος Ρήγας που προέρχεται και από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι αριστερόστροφος και προοδευτικός και ζει και δουλεύει στο Βερολίνο, είπε και ο ίδιος ότι πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί η οικογενειοκρατία την οποία καταγγέλουμε και πολύ καλά τις κάνουμε δεν αφορά μόνο στο πολιτικό προσωπικό, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας νομίζω ότι έχουν ανοίξει το χώρο και το συντηρούν και τον κρατάνε. Λοιπόν, ήθελα να διαβάσω ένα δημοσίευμα, το βρήκα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και δεν πρόλαβα να σας το διαβάσω. Είναι μια προσπάθεια που έχει κάνει ένα ζευγάρι. Οι άνθρωποι είχαν έρθει στην Ηλία διακοπές και εκεί η Πελοπόννησος γενικώς είναι μια κούκλα. Όπου και να πας δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρεις κάτι που να σε μαγεύσει. Έτσι βρήκανε λοιπόν και αυτά τα παιδιά, αυτό το ζευγάρι, βρήκανε διάφορα χωριουδάκια. Ξεκίνησα να το διαβάζω αυτό, πρέπει να σας πω από τις φωτογραφίες που είδα και ολίγον σκιάχτηκα. Λέω ότι είναι αυτό, Παναγία μου. Εν τω μεταξύ, όπως ήταν το δημοσίευμα και ο τίτλος του δημοσιεύματος και οι φωτογραφίες που έβλεπες, νόμιζες ότι είναι ένα χωριό έτσι. Με μούμιες ένα πράγμα. Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτό το ζευγάρι λοιπόν έκανε το tour του εκεί στην Πελοπόννησο, έφτασε κάποια στιγμή στην Ηλία και ανάμεσα στις περιοχές Θολό, Λεπρέο, στη Ζαχάρο βρήκε ένα χωριουδάκι. Εκεί σε αυτό το χωριουδάκι ήταν ένα παρατημένο καφενεδάκι. Ξέρετε από αυτά τα όμορφα καφενεδάκια που έχει η Πελοπόννησος, που είναι κάτω συνήθως από πλατάνους ή από πολύ μεγάλα δέντρα. Ένα τέτοιο βρήκανε τα παιδιά, ήταν παρατημένο, πέτρινο, πανέμορφο και σκέφτηκαν ότι θα είχε μία αξία να το κάνουν κάτι σαν μουσείο. Οπότε μπήκαν στη διαδικασία, το έφτιαξαν, το καθάρισαν και μπαίνοντας εκεί βλέπεις μία εικόνα καφενείου. Βέβαια είναι όλα κούκλες και βλέπεις ας πούμε τη μαμά με τον μπαμπά και το καροτσάκι, κούκλες. Τον παππού με τον άλλο παππού που παίζει πρέφα, κούκλες. Και λέω, εγώ παλαιότερα όταν έφευγα εκδρομές προτιμούσα να φεύγω το βράδυ, να έχω την ησυχία μου, αν μου τη δώσει να σταματήσω και κάπου, ξέρεις, ειδηλιακά κλπ. Και λέω, μέχρι κι εγώ που είμαι πολύ, και δεν τα φοβάμαι αυτά, έτσι και τύχαινε κατά λάθος να μπω σε αυτό το χωριουδάκι και να, γιατί είναι ανοιχτό αυτό, πηγαίνει ο κόσμος και το βλέπει. Δεν είναι ότι έχει ωράριο, περιμένεις να ανοίξεις το πρωί. Πες, παιδί μου, ότι το βλέπεις, βλέπεις τα πρόσωπα από μακριά και νομίζεις ότι είναι άνθρωποι. Και πας να πεις ένα καλησπέρα, δώστε μου μια βανίλια να φάω και βλέπεις κούκλες παντού. Εντάξει, δηλαδή λες τώρα όπου να είναι σκάει ο Φρέντι Κρούγκερ, κάπου από πίσω θα έρθει και ο Τζέισον και όλα αυτά τα σούπερ πρόσωπα που έχουμε ζήσει εμείς ειδικά τις δεκαετίες του 80, τα thrillers. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, μπράβο τους που το σκέφτηκαν. Μην πέσετε όμως εκεί νύχτα. Καλύτερα να πάτε το πρωί, να το δείτε, να το εμπεδώσετε, μην τρομάξετε το βράδυ. Αυτός ήταν το πρώτο που σκέφτηκα όταν μπήκα λοιπόν και διάβασα το δημοσίευμα. Μπράβο τους όμως. Μπράβο τους που από μια άλλη χώρα επέλεξαν να κάνουν κάτι τόσο όμορφο. Αυτοί ισχυρίστηκαν συζητώντας το θέμα ότι τους άρεσε τόσο πολύ το χωριό. Ήταν τόσο όμορφο αυτό το καφενεδάκι, που ήταν κρίμα να μένει έτσι και να καταστρέφεται με την πάροδο του χρόνου. Οπότε μπήκαν οι άνθρωποι στη διαδικασία να το κάνουν ένα μουσείο που να θυμίζει πώς μπορεί να λειτουργούσε αυτό το καφενεδάκι τη δεκαετία του 30, του 40, του 50. Είναι όμως πάρα πολύ σκεφτικό. Άμα το καλοσκεφτείς, κανονικά εκεί πρέπει να πάω το αγόρι της κόρης μου. Δεν του αρέσουν αυτές οι κούκλες, οι πορσελάνες και τέτοια. Πάντω να τον πάω εκεί να το παίξω ηρωίδα. Πολύ λέει, Μανόλο, μη φοβάσαι, Μανόλο, μη φοβάσαι. Είμαι εγώ μαζί σου, κανονικά. Δεν το σκέφτηκα. Δεν έπρεπε να το πω τώρα, γιατί άμα τα ακούσει, ήταν προετοιμασμένο. Το θέμα είναι να σκεφτεί. Να σκεφτεί, να έχουμε κι εμεί ένα ρόλο. Έτσι που λέτε. Και έχει χαρακτηριστεί το στοιχειωμένο χωριό, γιατί οι κούκλες με τη στάση και την παρουσία τους δημιουργούν την αίσθηση ότι είναι ζωντανές. Το σκηνικό βέβαια γίνεται ακόμα πιο ιδιαίτερο, καθώς κατά καιρούς αλλάζουν ρούχα, θέση ή ακόμα και τραπέζι, κάτι που ενισχύει τη φήμη γύρω από το μέρος. Πέρα από τις φιγούρες αυτές, στο εσωτερικό φιλοξενείται μια συλλογή από παλιά αντικείμενα με αντίκες, ανάμεσά τους βρίσκονται γαϊτάνια, γιαταγάνια, ξύλινα μπαούλα, παιδικές κούνιες, δηλαδή όσο πάει γίνεται και χειρότερο. Έτσι, αυτές δεν τις παιδικές κούνιες, τις ξύλινες, νομίζω ότι όσοι παρακολουθούμε thrillers σίγουρα τις έχουμε δει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τις έχουμε δει. Τις έχεις δει εσύ που παρακολουθείς thriller, Θάνο? Ναι. Μπράβο. Και μου λέγες εσύ ότι πέρασες πάρα πολύ ωραία. Ο Θάνος Μπουπάς ήταν, επειδή είναι πολύ πιτσιρική, το στρατιωτικό τον βρήκε στην καραντίνα και πέρασε θαυμάσια το παιδί. Πέρασε καταπληκτικά, δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Ήταν εγκλωβισμένο στο στρατόπεδο. Δηλαδή και να θέλανε να πάνε να τον δουν οι γονείς του, δεν μπορούσαν. Να φύγει αυτός, δεν μπορούσε. Την ορκομοσία την κάνανε μεταξύ τους. Δεν πειράζει, καλύτερα. Μεταξύ. Και γυρίσατε πίσω. Τέλεια. Μια χαρά, τι άλλο θέλεις? Τι άλλο θέλεις? Θα είχατε όμως άπλετο χρόνο μετά, δεν είχατε? Όχι. Κοίταξε, η αλήθεια να σας βρήκαν εκεί βολικούς να κάνετε και καμιά δουλίτσα. Δηλαδή, εντάξει. Μην σας πληρώνουμε και τσάμπα, κάτι πρέπει να κάνετε. Ναι, εγώ εύχομαι πραγματικά να πετύχει αυτή η προσπάθεια με τα κορίτσια και του χρόνου να είναι ακόμα περισσότερα και ακόμα περισσότερα και κάποια στιγμή να μην υπάρχει καθόλου διαχωρισμός. Κορίτσια, αγόρια, να είναι το ίδιο και για τους δύο. Και ίσως σκέφτομαι, αν αυτό πες ότι αύριο μεθαύριο σε 5 χρόνια αυτό αρχίζει και επιδρά. Γιατί τώρα ήταν και η πρώτη φορά. Δηλαδή τα κορίτσια που μπήκαν τώρα, θεωρώ ότι θα τους γράψει ιστορία. Ότι τα πρώτα κορίτσια, τα πρώτα 72 κορίτσια του στρατού, εθελόντριες, όχι οι μόνιμες ή από σχολές. Αν αυτό, ας πούμε, σε 5-10 χρόνια έχει αποκτήσει μια ευρεία αποδοχή, ίσως να χαλαρώσει λίγο και το σύστημα αναφορικά με τις επιπτώσεις που έχει ένα αγόρι αν δεν πάει να κάνει τη θητεία του. Δεν ξέρω, λέω. Αλλά μπορεί να το λέω και μόνη μου, πιθανό σενάριο. Σε βλέπω, προβληματίζεσαι. Προβληματίζεσαι και δεν μου αρέσει να σε προβληματίζω. Μου στέλνει εδώ ο φίλος ή η φίλη στον προηγούμενο λογαριασμό της ΕΙΔΑΠ πάγιο 6 ευρώ, στο τωρινό 9-10 ευρώ. Αύξηση πάνω από 50% χωρίς να μας πούν για ποιο λόγο. Δηλαδή η ΕΙΔΑΠ κάνει ό,τι θέλει χωρίς έλεγχο σε μια εποχή που όλα κρυβαίνουν συνέχεια και η κυβέρνηση είναι απλοσθετής. Πρώτα απ' όλα είσαι ανενημέρωτος. Γιατί η ΕΙΔΑΠ το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα αυξήσει τα τιμολόγια και μάλιστα θυμίζει ότι η ΕΙΔΑΠ έχει να προχωρήσει σε αύξηση τιμολογίων από το 2007. Άρα δεν είναι ότι δεν το ξέρεις, το ξέρεις, έχει υποθεί, έχουν βγει ανακοινώσεις και δελτία τύπου, έχει ανακοινωθεί από όλα τα μίντια. Τώρα, εμένα αυτό δεν με πειράζει, γιατί όντως είναι ένα τιμολόγιο πάρα πολύ φθηνό. Με πειράζει συγκριτικά με το ότι έχουν αυξηθεί όλα σε δυσθεώρητα επίπεδα. Αυτό με πειράζει. Η ΕΙΔΑΠ όχι τόσο, γιατί παραλλήλως η διοίκηση της ΕΙΔΑΠ έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει και κάποια έργα ζωής, θα έλεγα, και εν ώψη λειψιδρίας, γιατί δυστυχώς, παιδιά, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα το νερό. Μπορεί στην Ελλάδα να μην το καταλαβαίνουμε ακόμα, αλλά σε λίγο θα έχουμε κι εμείς. Ο Γιώργης μου λέει, ο ορθός όρος είναι ζωόφιλος, φίλος των ζώων, και όχι φιλοζωικός, φίλος της ζωής. Ναι, αυτό το κάνουν πάρα πολύ. Και εγώ το κάνω το λάθος αυτό, γιατί έχει εντυπωθεί στο υποσυνειδητό μου, θα το διορθώσω. Θα σου δώσω, μου λέει, ένα τύπ για να παίρνει η μικρή τιμητικές άδειες. Όταν ρωτάνε οι ενώτεροι, ποια ξέρει να ράβει, ποια ξέρει να βάφει, ποια ξέρει να ράβει, η κόρη σου να δηλώνει παρούσα. Οι τιμητικές θα πέφτουν βροχή και ας μην ξέρει τίποτα. Κοίτα, θα τα βρούνε μωρέ αυτά τα κορίτσια μεταξύ τους, νομίζω. Έχουν πάρα πολύ καλή ομαδάρχης εκεί. Δεν ξέρω τώρα πώς είναι ο τίτλος της στο στρατό, είναι μόνιμη κοπέλα. Αυτή, τέλος πάντων, που τους εκπαιδεύει, είναι πάρα πολύ καλό πλάσμα, τις προσέχει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να, δεν μου επιτρέπει, δεν θα μου ξαναμιλήσει η κόρη μου, θα με αποκληρώσει. Αλλά μου είπε κανένα δύο έτσι πραγματάκια που πολύ συγκινητικά. Και νομίζω ότι και τα κορίτσια σιγά σιγά, σκέψου τώρα ότι είναι από την Πέμπτη και είναι, εμείς την είδαμε χτες Σάββατο, μέσα σε τρεις μέρες, αν εξαιρέσει την πρώτη μέρα που τους έπεσε πολύ βαρύ, που κλαίγανε όλες μαζί το βράδυ και ξέρεις, κλαίγανε οι μισές, πήγαιναν οι άλλες μισές, κάνανε γουτσου γουτσου. Μόλις σταματούσαν οι μισές να κλαίνε, ξεκινούσαν οι άλλες μισές, πήγαιναν οι άλλες. Οπότε, ξέρεις, αυτό όλο δημιουργεί και μία σύνδεση σε ανθρώπινο επίπεδο που μάλλον δεν θα μπορέσει να τη βρει εύκολα στην ζωή έξω από το στρατόπεδο.
1: Εδώ εμείς που δεν κλαίγαμε συνδέθηκαμε.
0: Ορίστε, να. Και ο Θάνος Μπούπας που δεν έχει μικρόφωνο, σας μεταφέρω, που δεν έκλαιγε, συνδέθηκε. Είναι για μένα, όπως το είπα και στην κόρη μου, όταν έτσι ζωρίστηκε, κάπως της ήρθε συναισθηματικά, της είπα διάφορα πράγματα. Για μένα το κυρίως θέμα του στρατού είναι ότι η συνθήκη που θα βρει στο στρατό, δηλαδή που θα τη βοηθήσει να δει χαρακτήρες, να καταλάβει συναισθήματα, να δει τι σημαίνει εντολή, αυτό είναι η καλύτερη προετοιμασία που μπορεί να πάρει ποτέ στη ζωή της για να βγει μετά στην κανονική αγορά εργασίας, αν δεν επιλέξει να μείνει μόνιμα στο στρατό, γιατί εντάξει, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η αρχική της σκέψη ήταν να περάσει ΕΠΟΠ και να δει πώς θα πάει, αλλά θα το δει. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καλύτερη προετοιμασία για κανένα παιδί από το στρατό. Δεν το καταλαβαίνουν την ώρα που το βιώνουν. Δηλαδή, όταν σου συμβαίνει, δεν καταλαβαίνεις τη σημασία του. Γιατί βρίσκεσαι ξαφνικά περιορισμένος, εγκλωβισμένος. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις ό,τι ώρα θέλεις με όποιον θέλεις. Δεν μπορείς να κοιμηθείς ό,τι ώρα θέλεις και να ξυπνήσεις ό,τι ώρα θέλεις. Χάνεις τέτοιου τύπου ελευθερίες. Όμως, το μάθημα που παίρνεις στο στρατό και το πόσο ο καθένας, και ανάλογα βέβαια και το χαρακτήρα που έχει, πώς μπορεί να χτίσει την αυτοπεποίθησή του και τα εφόδια που σου δίνει για να αντιμετωπίσει τη ζωή, δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού. Τελεία και παύλα. Δηλαδή, αυτό δεν το διαπραγματεύομαι, όλα τα άλλα να τα ακούσω, να ακούσω τις δυσκολίες, να ακούσω αυτά τα που δεν γίνονται και καψόνια πια στο στρατό. Καμία σχέση. Είναι πολύ περιορισμένα και γίνονται και μάλλον και στοχευμένα για να συνέρθει ο εγκέφαλός σου. Γιατί εντωμεταξύ, μην ξεχνάς ότι είναι και κάποια αγοράκια που πάνε στο στρατό και νομίζουν ότι έχουν πάει με τον Ταύρο Καβάλα. Αυτά κάπως πρέπει να τα προσγειώσεις. Κάπως πρέπει να του πεις, φίλε, δεν ξεχωρίζεις από το διπλανό σου. Δεν είσαι καλύτερος. Είναι όλα ίσωμα. Και πρέπει να αποδείξεις αν είσαι καλύτερος. Αυτό είναι πολύ, πολύ πολύ σημαντικό. Τι ώρα έχουμε διάλειμμα, παράτε τώρα. Ωραία, διακοπή και επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 47 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Θα παραμείνω για πολύ λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας ενημερώσω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, ενώ το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο dei.gr/fiber. Και τώρα θα πάμε σε αυτό που χρωστάμε από χτες, γιατί δεν προλάβαμε. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Στέφανο Πολυμενόπουλο. Είναι υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Γιατί, κύριε Πολυμενόπουλε, καλή σας ημέρα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται με τις σχολές είναι εξαιρετική.
7: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή. Καλό καλοκαίρι να πούμε, γιατί τώρα και φαντάζομαι ότι οι σχολές μαθητείας, τα παιδιά δίνουν τις εξετάσεις τους για να πάρουν τα πτυχία τους και να πάνε να ξεκουραστούν και αυτά. Όμως πραγματικά είναι εξαιρετική η δουλειά που γίνεται στις σχολές της ΔΥΠΑ. Είναι πια και πάρα πολλές οι ειδικότητες που προσφέρονται. Και για πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε είναι μικρότερης ηλικίας, είτε είναι λίγο μεγαλύτεροι, είτε είναι πολύ μεγάλοι.
7: Πράγματι γίνεται μια μεγάλη δουλειά στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ώστε να φέρουμε νέους και νέες κοντά στην τεχνική εκπαίδευση, κάτι το οποίο έχει αποτέλεσμα και το βλέπουμε ήδη και με τα στοιχεία. Να πούμε καταρχήν καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Είναι μεγάλη δοκιμασία και για τους γονείς και για τα παιδιά. Το έχουμε περάσει, δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Και δεν είναι και το τέλος. Στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχουμε 50 σχολές σε όλη την Ελλάδα, 37 ειδικότητες και πάνω από 8.000 μαθητές που τα τελευταία χρόνια έχουν επιλέξει για την σταδιοδρομία τους την τεχνική εκπαίδευση. Επαγγέλματα όπως υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, αλλά και κομμωτές, αρτοποί, μάγειρες, είναι ορισμένες από τις ειδικότητες οι οποίες τα τελευταία χρόνια σημειώνουν μεγάλη άνθηση.
0: Και να σας πω κάτι, και είναι και ειδικότητες οι οποίες είχαν εκλείψει από την ελληνική οικονομία για πάρα πολλά χρόνια και το ξέρετε φαντάζομαι και εσείς τι μεγάλη δυσκολία είχες αν έψαχνες έναν υδραυλικό, αν έψαχνες έναν ηλεκτρολόγο και βεβαίως και με πολύ καλά ημερομίσθια για τους τεχνίτες μας.
7: Ασφαλώς. Κυρία Λάζο, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πολλοί έρχονται, ακόμα και πτυχιούχοι κάποιου πανεπιστημίου και μας ρωτάνε, μπορώ να έρθω στις σχολές σας. Φυσικά και μπορεί να έρθει οποιοδήποτε από 15 έως 29 ετών. Μπορεί τις επόμενες αμέσως ημέρες θα ανοίξουν και εγγραφές, να κάνει εγγραφή στη σχολή μας. Μπορεί να μπει στο site μας dipa.gov.gr και ακολούθησε να επιλέξει μια σχολή και μια ειδικότητα που τον ενδιαφέρει. Να πούμε εδώ ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, πράγματι όπως το αναφέρατε, προσφέρεται ένα πολύ καλό πακέτο αποδοχών μετά την ολοκλήρωση της φοιτησής στη σχολή, η οποία είναι 2 χρόνια, αλλά και κατά τη διάρκεια της φοιτησής προσφέρεται κανονικά αμοιβή Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη για όποιον επιλέξει τις ειδικότητες εκμή.
0: Μπορείτε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό, κύριε Πολυμενόπουλε? Δηλαδή έρχεται ένας μαθητής, επιλέγει μία σχολή. Κατά τη διάρκεια της μαθητείας του, προφανώς η ΔΥΠΑ, και με αυτό μπορώ να σας το πω και με πολύ μεγάλη επιτυχία, αυτοί οι μαθητές βρίσκουν και μία απασχόληση στο αντικείμενο το οποίο σπουδάζουν.
7: Ακριβώς.
0: Ωραία, και πληρώνονται ένα μέρος από τη ΔΥΠΑ, από εσάς δηλαδή, και ένα μέρος από την επιχείρηση που τους απασχολεί. Εγώ να πω ότι και αυτά που έχω διαβάσει αλλά και από προσωπική εμπειρία γνωρίζω ότι πάρα πολλοί μαθητές παραμένουν στις επιχειρήσεις τις οποίες έχουν ξεκινήσει παράλληλα με τη μαθητεία τους. Συνήθως μένουν και επαγγελματικά εκεί.
7: Πάνω από 77% των αποφύτων μας συνεχίζει την ειδικότητα και ενδεχομένως και την επιχείρηση την ίδια την οποία κάνει τη μαθητεία. Όπως το είπατε ακριβώς, αμείβεται κανονικά η εργασία το πρωί και το απόγευμα παρακολουθεί τη φοιτητική. Είναι 2 χρόνια, συνδυάζει τη μαθητεία στο χώρο επιχείρησης. Τον αναλαμβάνουμε εμείς την δημόσια υπηρεσία απασχόλησης να του βρούμε μια συναφή επιχείρηση η οποία θα κάνει την ειδικότητά του, για παράδειγμα ένας κυκλικός, ένας ηλεκτρολόγος, ένας τεχνίτης αυτοκινήτων, και παράλληλα σπουδάζει. Επομένως μετά τα 2 χρόνια θα είναι έτοιμος να μπει στην αγορά εργασίας και να έχει μια πολύ καλή σταδιοδρομία με πολύ καλές αποδοχές. Όπως το είπατε ακριβώς, υδραυλικό δεν βρίσκεις εύκολα.
0: Όχι.
7: Επομένως είναι περιζήτητες οι ειδικότητες και είναι κάτι το οποίο μας χαροποιεί ιδιαίτερα.
0: Αυτό το πρόγραμμα έχετε σκοπό να το συνεχίσετε, κύριε Πολυμενόπουλε? Θα το αναπτύξετε στην επικράτεια? Υπάρχουν αρκετές σχολές, γιατί φαντάζομαι ότι το ενδιαφέρον από πάρα πολλά παιδιά είναι δεδομένο.
7: Ασφαλώς, όπως το είπατε, οι σχολές αυτές είναι ιστορικές, είναι από τη δεκαετία του 50. Τα τελευταία χρόνια όμως γνωρίζουν, να πούμε, μια μεγάλη άνθηση, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και με την τεχνητή νοημοσύνη, βλέπουμε τι γίνεται γενικά ανακατώτα τάξη στον χώρο εργασίας. Πολλοί νέοι στρέφονται στην τεχνική εκπαίδευση. Είναι μια σίγουρη επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης και εμείς στη ΔΥΠΑ εργαζόμαστε ώστε να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Να πούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Είναι 50 σχολές σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Γιάννενα μέχρι τη Λαμία. Είναι περίπου 7.500 μαθητές αυτή τη στιγμή και καλύπτουμε ένα μεγάλο σπάσμα των ειδικοτήτων. Να πούμε ότι έχουμε και ειδικότητες τις οποίες αναπτύσσουμε στη συνεργασία με επιχειρήσεις. Είμαστε πολύ κοντά και ακούμε και τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε συνεργασία με μεγάλα εργοστάσια. Για παράδειγμα, με την Αλφα Ουτ στα Γρεβενά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και παιδιά είναι μέσα στον χώρο της επιχείρησης. Γιατί όχι, οποιοδήποτε τις αμέσως επόμενες μέρες μπορεί να έρθει να μπει στο θέμα και να κάνει μια πολύ απλή εγγραφή.
0: Και η αλήθεια είναι πάντως ότι και εγώ, όταν ήμουν μαθήτρια, τότε ο ΑΕΔ μας έκανε κάποια σεμινάρια. Αυτό ήταν ένα πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι στην εκπαίδευση, αλλά δυστυχώς με την πάροδο του χρόνου και εκεί προς τα μέσα της δεκαετίας του 90 ατόνισε. Μετά με την κρίση υπολειτουργούσαν στην πραγματικότητα οι σχολές. Οπότε ξέρετε, όταν πια αυτό άρχισε να ξαναμπαίνει σε ράγες, ας το πω με ένα τέτοιο ποιητικό τρόπο, νομίζω ότι ήταν λογικό να έχει αυτή την άνθηση και να αγκαλιαστεί από πολύ μεγάλο αριθμό πολιτών που ήθελε να έχει μια εξειδίκευση, να μπορεί να μαθαίνει και να πληρώνεται. Γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει πάντα οικονομική άνεση στους ανθρώπους να κάνουν σπουδές. Οπότε αυτό ήρθε και έδεσε και είναι και πάρα πολύ καλό και μακάρι να το πάτε και λίγο παρακάτω.
7: Ασφαλώς, και αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι, όπως σας είπα, βλέπουμε και μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή πάνω από 18-20. 15 αρκεί να είσαι για να έρθει στις σχολές μας, αλλά είναι και απόφοιτοι από πανεπιστήμια, από ΤΕΗ, από ΑΕΗ, οι οποίοι έρχονται και θέλουν να κάνουν αλλαγή καριέρας και λένε ότι εγώ θέλω να γίνω ψυχτικός. Οπότε μπορείς, ποτέ δεν είναι αργά που λένε, να κάνεις την αλλαγή στην καριέρα σου και να έρθει στις σχολές μας.
0: Πάντως έχετε πάρα πολλές ειδικότητες, οπότε όλο και κάπου, ακόμα και ο τουρισμός για παράδειγμα, ή τα, οι σχολές υγείας και φροντίδας, τα logistics, που είναι πάρα πολύ σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, τα logistics, που εγώ θα έλεγα ότι πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι σε μεγάλες επιχειρήσεις να τα παρακολουθήσουν, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και με το αντικείμενό τους, και να κατανοήσουν ακριβώς τι σημαίνει logistics στην οικονομική αλυσίδα της χώρας.
7: Ασφαλώς, και όπως σας είπα, είμαστε συνεχώς σε επαφή με τους κλάδους της βιομηχανίας. Για παράδειγμα, αναφέρω τα logistics με την Advice, είναι μια πολύ καλή συνεργασία. Εδώ είναι ο μεγαλύτερος στα βιομηχανικά πάρκα διαχειριστής στην Ελλάδα, όπου έχουμε εξειδικότητα logistics και μπορεί οποιοδήποτε να κάνει κάτι το οποίο σίγουρα έχει πολύ μεγάλη άνθηση και μέλλον τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλές ειδικότητες, όπως ακριβώς αναφέρατε, που καλύπτουν, νομίζουμε, όλη την γκάμα των επαγγελμάτων. Οποιοδήποτε λοιπόν μπαίνει στο site, βλέπει τι του ταιριάζει και κάνει την εγγραφή.
0: Εντάξει, και το πιο σημαντικό, κύριε Πολυμενόπουλε, είναι ότι ο νέος ή η νέα που θα έρθει στη σχολή ξέρει ότι έχει και μία άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ανοίξουν τα φτερά τους, με δεδομένες και τις δυσκολίες που υπάρχουν στα νοικοκυριά όλης της χώρας, οπότε αυτό παίζει και ένα καταλυτικό ρόλο στην επιλογή. Άρα αν είστε εκεί και τους δείχνετε και το δρόμο, δηλαδή φαντάζομαι ότι κάπως θα ξέρουν και οι ενδιαφερόμενοι ότι εκεί έχεις πολύ άμεση απορρόφηση, εκεί μπορεί να σου πάρει και 2 μήνες και 3 μήνες. Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα της επιλογής των παιδιών για να επιτέλους να δούμε και την τεχνική εκπαίδευση που την έχουμε αφήσει πολύ πίσω και δεν το κατάλαβα ποτέ αυτό, κύριε Πολυμενόπουλε, πώς το αποφασίσαμε.
7: Ακριβώς, όμως αλλάζει. Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, είναι δύσκολο να βρεις 17 να βγάζει τα δικά του και καλά χρήματα και να έχει μια σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση για τα πολλά επόμενα χρόνια. Είναι πραγματικά πολύ καλό. Να το πω επίσης ότι δίνουμε και ένα καλό πακέτο παροχών. Για παράδειγμα, έχουμε επίδομα σύντησης και στέγασης για παιδιά που έρχονται από άλλες πόλεις, ώστε να είναι πιο δελεαστικό και να βοηθήσει και τα παιδιά τα οποία πράγματι είναι σε μια ηλικία που χρειάζονται έτσι μια όθηση για να μπορέσουν να βοηθήσουν να σταθούν στα πόδια τους αργότερα.
0: Και πάρα πολύ ωραίο και σωστό είναι αυτό που κάνατε και δεν το σκέφτονται πολλοί, ότι δίνεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Δηλαδή λες στο παιδί, ακολούθησε το όνειρό σου και είμαστε εδώ να στηρίξουμε. Γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τα οικονομικά των οικογενειών πια είναι...
7: Καλώς.
0: Πολύ χαμηλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πούμε κάποια στιγμή, να σας έχουμε και εδώ στο στούντιο, να απαντήσετε και στις ερωτήσεις, γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον αυξημένο του κόσμου για τις σχολές της ΔΥΠΑ. Οπότε με πολύ χαρά να τα πούμε και στο στούντιο. Σας ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή.
7: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Στέφανος Πολυμενόπουλος, υποδιοικητής της ΔΥΠΑ. Έχει την αρμοδιότητα για τις τεχνικές αυτές σχολές, που είναι εξαιρετικές. Σας το λέω γιατί το γνωρίζω και εγώ σε προσωπικό επίπεδο. Πριν πάμε στην κορυφή της ώρας, να πω την καλημέρα μου στο Σάκη, που μας εδώ μας στέλνει τις ωραίες του φωτογραφίες και μου λέει: μιας και είπες για το στρατό, πέρσι τέτοιο καιρό ήμουν φαντάρος και μπράβο, πολύ γέμισε μικρούλης, εσύ γι' αυτό. Ο αγαπημένος μου ο Γιάννης μας έκανε, λέει, και θυμήθηκα το 1970 που ήμουν στο Ισραήλ, 25 χρονών κούκλος τότε, και τώρα μια χαρά είσαι. Γνώρισα μια κοπέλα που κρατούσε πάνω της πάντα όπλο, επίσημα σαν στρατιώτης σε πόλεμο. Όλες οι γυναίκες πάνε υποχρεωτικά εκπαίδευση. Καλημέρα, λέει, που έχεις δώσει 2 παιδιά στη μαμά πατρίδα. Γιάννη, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι δεν με παίρνει εμένα η μαμά πατρίδα. Δηλαδή, αυτό θα φύγω από το μάτι του το κόσμο με αυτό το παράπονο. Γιατί να μην πάω κι εγώ, δηλαδή? Δεν σου λέω, αδερφέ, δεν περιμένω ούτε να μην με πληρώσεις, μην μου δώσεις τίποτα. Θα πληρώσω εγώ. Άσε με όμως να εκπαιδευτώ. Η κόρη μου μου λέει, μαμά, εσύ δεν θα αντέχεις με τίποτα. Αλλά για άλλους λόγους. Κορυφή της ώρας και επιστρέφουμε με τον κύριο Νίκο Ράπτη να δούμε τα της πολιτικής.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Radio 989 στη συχνότητά σας και πολύ καλά κάνετε. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Δεν είμαι μόνη μου. Απέναντί μου μάγος των πλήκτρων, ο μοναδικός Θάνος Μπούπας, που ήταν φαντάρος στην καραντίνα, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, έτσι για να καταλαβαίνουμε και τις αποστάσεις της ηλικίας. Έχει τη σημασία του και αυτό. Γιατί αν θες να ρίξεις γέφυρες, πρέπει να ξέρεις πού θα τις ρίξεις. Η Θεά Αφροδίτη Σιμίτη επιλέγει τις μουσικές και θέλω να ξεκινήσω λοιπόν με μία ανάγνωση. Παρακαλώ, προσέξτε με. Στις μέρες μας τείνει να κυριαρχήσει η αντίληψη πως πολιτική είναι μόνο το πράγμα που αποσκοπεί στην εξουσία και στη διατήρησή της. Οι αξίες, οι πολιτικές αναλύσεις και οι προγραμματικές θέσεις υποτίθεται πως δεν είναι παρά ένα παραπέτασμα για να κρύβεται η ουσία της πολιτικής, δηλαδή η δίψα για εξουσία. Είναι αλήθεια πως όταν η πολιτική δεν επικοινωνεί με αξίες και με ιδέες, είναι μόνο ένας τρόπος για να αποκτούν δύναμη που σημαίνει, για να το κάνουμε λιανά, λεφτά και σεξ. Και οι εντός του κύκλου της εξουσίας και να εξοντώνονται οι εκτός που τον πολιορκούν ή εν δυνάμει απειλούν να το κάνουν. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να μην διαβάσω αυτό το βιβλίο όταν το προλογικό σημείωμα του συγγραφέα, του κύριου Νίκου Ράπτη, που έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή και να έχω εδώ στο ραδιοθάλαμο. Δεν ξέρετε, κύριε Ράπτη, πόσο χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι που είστε εδώ, γιατί θα καταφέρουμε λίγο να κάνουμε μια ψύχρεμη και όρημη συζήτηση, γιατί καταλαβαίνω από την ανάγνωση όσο έχω προλάβει να διαβάσω το βιβλίο σας, παρότι λέω το πήρα την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά πρόλαβα να διαβάσω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ καταρχήν, γιατί πάτε για ένα γραφιά, στους γραφιάδες, ξέρεις, όλος ο κόσμος τους λέει διάβασε το βιβλίο, ωραία γράφεις, και δεν τολμά να ρωτήσουν τι γράφω, γιατί το 90% δεν το έχει διαβάσει.
0: Όχι, εγώ έχω διαβάσει ένα μέρος, θέλω να είμαι ειλικρινής. Καταρχάς, μου αρέσει πάρα πολύ το διάβασμα. Θεωρώ ότι υπάρχει μια συναισθηματική σχέση με το ξεφύλισμα του φίλου. Είναι πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, αν μου το είχατε στείλει σε digital μορφή, δεν θα μπορούσα. Θα το πήγαινα πραγματικά διαγώνια, όπως κάνουμε στις εξετάσεις, στην εξεταστική περίοδο διαγώνια. Αλλά δεν θα μπορούσα όμως να μην ενθουσιαστώ με αυτό που γράφετε. Γιατί καταλαβαίνω, κύριε Ράπτη, παρότι είστε πολιτικά ενεργός πολίτης και μάλιστα σε μια περιοχή που εγώ λατρεύω. Δηλαδή, οι πρωτοβουλίες που είχε πάρει ο κόσμος και για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας, που την έχουμε ξεχάσει για κάποιο λόγο, κύριε Ράπτη. Άρα, είστε ένας προοδευτικός άνθρωπος που νομίζω ότι θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στο πολιτικό προσωπικό της
1: χώρας. Στον οικολογικό χώρο είμαι. Εδώ και, πολλά χρόνια. Όχι, θέλω να πω.
0: Εγώ όμως πρέπει να σας πω ότι έχω φιλοξενήσει εδώ εκπροσώπους του κόσμου, γιατί μου είχε κάνει κατάπληξη ότι επιτέλους κάποιοι άνθρωποι μίλησαν για τους πεζούς και τα ποδήλατα.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο αυτό. Δεν το κάνει κανένα.
1: Τις διαβάσεις. Υπήρξε ολόκληρη ιστορία της διαβάσεις.
0: Καλέ, ναι, αφού φιλοξένησα, σας λέω, εκπρόσωπο που είχε και την ευθύνη της μελέτης.
1: Φοβερά. Ναι, είναι πράγματα της καθημερινότητας που ο οικολογικός χώρος ίσως δεν τα λέμε με όση ένταση πρέπει. Τις προάλλες ήμουν σε μια συνάντηση και κάποιος είπε για το πράσινο στις πόλεις, που εγώ δεν ήξερα, οφείλω να ομολογήσω, ότι δεν υπάρχει κονδύλι ειδικά για το πράσινο. Δεν λες, ας πούμε, το 3%, 4% για το πράσινο. Το πράσινο είναι στη βούληση του κάθε δημάρχου, του κάθε τοπικού αρμόδιου, με βάση τα χρήματα που έχει μαζέψει από ιδίους πόρους. Αυτό σημαίνει, επειδή είναι ακριβό πράγμα και να βάλεις το δέντρο και να το φροντίσεις, σημαίνει ότι δεν μπαίνει όσο πράσινο χρειάζεται. Δεν υπάρχει ειδικός κωδικός για το πράσινο. Απίστευτο.
0: Υπάρχει όμως για τα αυτοκίνητα.
1: Για όλα, βέβαια. Ναι.
0: Τρελαθούμε κιόλας.
1: Μπορείς
0: να πας
1: και αυτό κάνει κακό και στα αυτοκίνητα, για να μην νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαστε έντονοι των αυτοκινήτων. Γιατί αν δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, αν δεν υπάρχουν δυνατότητες να μετακινηθούν οι άνθρωποι αλλιώς, τελικά τα αυτοκίνητα κολλάνε. Αυτό το γράφω και στο βιβλίο, στο συγκεκριμένο κεφάλαιο. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ όσο περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς και όσο περισσότερα συναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης έχεις, τόσο πιο γρήγορα πάνε τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, εδώ είναι όμως και ένα ζήτημα νοοτροπίας και κουλτούρας. Ακόμα και να μπορούν πάρα πολλοί να πάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν τα επιλέγουν γιατί θέλουν να έχουν την άνεση του γιοταχή.
1: Δεν νομίζω ότι είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα θεσμών. Δηλαδή, παρόλα αυτά, στην επαρχία, ας πούμε, γιατί υπάρχουν υπάρχουν μελέτες, στην επαρχία περπατάνε οι Έλληνες. Δηλαδή η πεζοπορία στις μικρές πόλεις, στις επαρχιακές πόλεις, είναι ανάλογη με την Ευρωπαϊκή.
0: Αλλά εδώ πού να πας να περπατήσεις.
1: Μα αυτό λέω. Αυτό λέω. Δηλαδή το πρόβλημα με την Αθήνα είναι ότι τελικά η μετακίνηση είναι στον αυτοκίνητο. Οπότε δημιουργείται και μια νοοτροπία. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ πολιτικά είναι το εξής. Ότι μας λένε όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 40 χρόνια, για να γυρίσουμε λίγο στο βιβλίο, μας λένε ότι κοιτάξτε να δείτε κάτι, η ιδιωτική πρωτοβουλία τα κάνει πάντα καλύτερα από το κράτος και από τη δημόσια παρέμβαση. Άρα μειώνουμε τους φόρους, έτσι, μειώνουμε τους φόρους, και εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα. Οι άνθρωποι που είναι κολλημένοι στη κίνηση μια και μια μισή ώρα και δύο ώρες πληρώνουν φόρο.
0: Έτσι, ο φόρος,
1: μόνο ότι κάθεσαι στο τιμόνι, αυτό είναι εργατόρες οι οποίες πληρώνουν, είναι λεφτά αυτά. Και αρκετά λεφτά. Είναι 15 ευρώ την ώρα, ας πούμε, μέσος όρος. Δηλαδή, ένας που είναι κολλημένος στη κίνηση χάνει 20 ευρώ τη μέρα. Δεν είναι λίγα σε φόρο. Το ποσό της κίνησης, άμα το μετρήσουμε σαν χρόνος που χάνεται και σαν καύσιμο, αλλά κυρίως χρόνος που χάνεται, είναι μερικά δισεκατομμύρια. Το 1/10 από αυτά τα δίναμε για μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα είχαμε ένα άρτιο, ας πούμε, σύστημα δημόσιας μεταφοράς. Δεν το κάνουμε στο όνομα το ότι μετράμε τα λεφτά που ξοδεύουμε για λεωφορεία, για οδηγούς και τέτοια. Αυτά τα μετράμε και λέμε άπαπα σπατάλι. Τα λεφτά που πληρώνει ο κάθε οδηγός που είναι κολλημένος εκείνης δεν τα μετράμε.
0: Ναι, αλλά απ' την άλλη, με συγχωρείτε κύριε Ράπτη, δεν πρέπει και ο οδηγός με έναν τρόπο να το διεκδικήσει αυτό?
1: Πρέπει.
0: Αν δεν το διεκδικείς, αν και εσύ ξέρετε τι.

0: Η οποία θα εξηγείται, έτσι, γιατί ο κόσμος το 12-15 εκεί με την, το 12 και πιο πριν, με την κρίση τέλος πάντων, όχι απλώς ενεργοποιήθηκε, οι Έλληνες δεν επέλεξαν την παθητικότητα, επέλεξαν την ενεργοποίηση, παράτησαν τα κόμματα από τα οποία περίμεναν εξυπηρετήσεις, είχαν δεσμούς συναισθηματικούς, μαζικά το ΠΑΣΟΚ έχασε το 90% των ψήφων του. Από το 9 έως το 15 έχασε από 3 εκατομμύρια πήγε 300.000 ψήφους. Οπότε οι άνθρωποι έσπασαν τα δέσμα, βγήκαν έξω, διεκδίκησαν. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν οδήγησε σε μερικές αλλαγές απτές. Οπότε σε συνδυασμό και με τη διεθνή κατάσταση ο κόσμος έχει πέσει σε μια βαθιά. Σήμερα όποιος μιλάει για κάτι διαφορετικό αντιμετωπίζεται είτε σαν απατεώνας είτε σαν χαζός.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν θα συμφωνήσω σε ένα πράγμα μαζί σας. Ο κόσμος που εγκατέλειψε μαζικά το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αυτός ο κόσμος που εμείς πάντα λέγαμε τα δικά τους παιδιά, ο Μπάρμπα στην Κορώνη, η ΔΕΚΟ που ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ρόλο που έπαιξαν και στην οικονομική κατάρρευση της χώρας, ο τρόπος που διαχειρίστηκαν τα ασφαλιστικά ταμεία, διάφοροι που επίσης ξέρουμε τι ρόλο έπαιξαν. Νομίζω ότι ο κόσμος εγκατέλειψε το ΠΑΣΟΚ όχι γιατί συνειδητοποίησε ο ίδιος το τραγικό του να έχεις μπάρμπα στην Κορώνη, αλλά γιατί άρχισε να χάνει τα προνόμια και πίστεψε ότι το άλλο κόμμα που έρχεται θα του τα επαναφέρει. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν έγινε ηθική επανάσταση, κύριε Ράπτη. Αυτό μας λείπει. Μας λείπει μια ηθική επανάσταση. Να πούμε όχι μέχρι εδώ και βάζουμε τον εαυτό μας στο πρόβλημα. Δηλαδή μιλάμε όλοι για αξιοκρατία. Μιλάμε όλοι για λογοδοσία. Αλλά η μισή από εμάς, αν βρεθούμε σε μια διαδικασία, θα προτιμήσουμε να φουσκώσει η τσέπη μας παρά να αξιοκρατικά να προχωρήσουμε. Και φαίνεται αυτό, φαίνεται από την αστάθεια που βλέπουμε τώρα. Συμβαίνουν πάρα πολλά και σημαντικά στη χώρα. Εγώ δεν θέλω να τα, δεν θα τα αναλύσουμε στη λογική ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν εδώ 5 συνθήκες που λένε ο ΠΚΠ, που λένε αυτό, που βλέπεις τα άλλα κόμματα να κάνουν, δηλαδή βλέπεις ένα κόμμα να έχει διαλύσει 4 κόμματα και να φαντάζει ως απάντηση σε αυτό που ζούμε. Τώρα αυτά δεν είναι κανονικά πράγματα.
0: Καλά, ναι, δεν είναι κανονικά πράγματα και νομίζω ότι η πολιτική έχει πλέον γίνει ένα παιχνίδι ατόμων. Τα στελέχη όλων των κομμάτων κινούνται ατομικά πια. Δεν λογοδοτούν, γιατί δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν συλλογικότητες οι οποίες θα στην πραγματικότητα θα λογοδοτήσουν. Εγώ είμαι και περιφερειακό σύμβουλο Θεσσαλία, έχω εκλεγεί δηλαδή. Και βλέπω λίγο πώς είναι το σύστημα. Ωραία, εκλεγήκαμε εμείς. Σε ποιο λογοδοτούμε? Υποτίθεται ότι έχουμε μία πίσω κανέναν. Δηλαδή, ο μόνος με οποίο λογοδοτούμε είναι τα μέσα μαζικής
1: ενημέρωσης,
0: ναι, και τα μικροσυφέροντα και τα λοιπά. Αυτό το πράγμα είναι έλλειμμα για την πολιτική και επίσης η πολιτική πλέον δεν αφορά απλούς ανθρώπους. Αφορά ανθρώπους με πολύ μεγάλο κεφάλαιο πολιτιστικό. Όλοι έχουν διδακτορικά, όλοι έχουν σπουδάσει εξωτερικό. Αυτό αντιμετωπίζοντας καλό, δεν ξέρω αν είναι καλό.
1: Εγώ λέω ότι δεν είναι καλό.
0: Στην πραγματικότητα είναι αδιανόητο με τον αγροτικό κόσμο της Θεσσαλίας, μου λένε εμένα Φερρυππίν, να κατέβει σε εκλογές. Και λέω, καλά ρε παιδιά, ο αγροτικός κόσμος της Θεσσαλίας, ο χτυπημένος από τις πλημμύρες, θα τον εκπροσωπήσει ένας άνθρωπος που στο χωράφι έχει πάει, ξέρω εγώ, 10 φορές στη ζωή του. Και το βρίσκεται βέβαια φυσιολογικό. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Και βέβαια αυτό φυσικά εφόσον δεν υπάρχουν κόμματα, δεν υπάρχουν συλλογικότητες που τους ελέγχουν, που έχουν δεσμευτική δύναμη πάνω στους ανθρώπους, εκπροσώπους. Δεν υπάρχουν ιδεολογικές, ας πούμε, διαφορές, γιατί ζούμε όλοι υπό την ηγεμονία της νεοφιλελεύθερη που γράφω και στο βιβλίο κτλ.
1: Θέλω να σας ρωτήσω για τον Ελέφαντα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Αυτό δημιουργεί, αυτό το βλέπεις στους ανθρώπους που αλλάζουν κόμματα, και αυτό δημιουργεί καινούρια απαξίωση, καινούρια. Επίσης υπάρχει κάτι άλλο. Η καμπύλη του Ελέφαντα. Η καμπύλη του Ελέφαντα είναι μια καμπύλη δύο οικονομολόγων τέλος πάντων, οι οποίοι έδειξαν πώς κατανεμήθηκε ο πλούτος τα τελευταία 40 χρόνια. και δείχνει το εξής, ότι οι μεσαίες τάξεις στη Δύση μείναν στάσιμες και οι υπερπλούσιοι πήραν πολύ μεγάλο κομμάτι, πάνω από το μισό του πλούτου. Οι ανισότητες έχουν φτάσει σε σε εποχές πριν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο οπωσδήποτε. Μερικοί λένε και πριν τη Γαλλική Επανάσταση, παγκοσμίως. Αυτό το έκανε ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτό πέτυχε. Τώρα, αυτό

0: διδάσκει τους ανθρώπους το εξής, ότι η συμμετοχή μου στην πολιτική δεν βελτιώνει τη ζωή μου. Γιατί να συμμετέχω στην πολιτική? Έτσι δεν είναι? Γιατί εντάξει, τα κόμματα, όταν κινείσαι σε αυτή τη λογική, τη νεοφιλελεύθερη, καταλήγεις στα ίδια αποτελέσματα. Το θέμα είναι να σπάσει αυτό, το οποίο είναι όμως πολύ δύσκολο, γιατί κυριαρχεί 40 χρόνια η νεοφιλελεύθερη ηγεμονία και αυτά τα, να πούμε ότι δεν ήταν πάντα έτσι. Δηλαδή η ιδέα ότι το κράτος είναι πάντα χειρότερο, ας πούμε, από τον ιδιώτη, δεν ισχύει και οικονομικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει και από πραγματικά αποτελέσματα, αλλά και πρόσφατα γράφει ένα άρθρο, γράφτηκε σήμερα στο Βήμα ένα άρθρο που αναφέρει μια μελέτη, τέλος πάντων, η οποία λέει ότι όλες οι μεγάλες στην πραγματικότητα τεχνολογικές καινοτομίες γίνανε από μεγάλες επενδύσεις που τις έκανε το κράτος, το δημόσιο, γιατί ο κάθε ιδιώτης δεν μπορούσε να πάρει αυτό το ρίσκο. Σκεφτείτε ότι η Ευρώπη ξέφυγε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με μεγάλες δημόσιες επενδύσεις, αλλιώς δεν γινότανε.
1: Ναι, αλλά εντάξει, αυτό έχει μια λογική. Κάνω τώρα το συνήγορο του διαβόλου. Αυτό έχει μια λογική, γιατί όταν μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για καθιερωμένες οικονομίες, μιλάμε ότι δεν υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία εκεί πια. Έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Οπότε λογικό είναι να έρθει το κράτος και να απαντήσει με γενναία μέτρα, γενναία έργα. Όμως από εκεί και πέρα, εγώ είμαι υπέρ του μεικτού μοντέλου. Δηλαδή θέλω το κράτος να διασφαλίζει αρχικά διαφάνεια στα έσοδά του. Δηλαδή μου παίρνεις αυτά και μου δίνεις αυτό. Είναι ένας τρόπος να ισορροπήσει και η σχέση πολιτείας-πολιτικής. Δεν βλέπω να ενδιαφέρει κάποιον. Και δευτερευόντως, ναι, να μπει ο ιδιώτης, αλλά δεν θα μπει ο εξής ένας ιδιώτης. Πρέπει να δοκιμαστούν οι εξής 15 ιδιώτες.
0: Βέβαια, σε μια αγορά σαν την Ελλάδα, ένα πρόβλημα είναι ότι αυτή η λογική του ανταγωνισμού στην πραγματικότητα, επειδή είναι μικρή αγορά, δεν δουλεύει, δημιουργεί πάντα, δημιουργούνται καρτέλ, είτε τυπικά είτε άτυπα, τα οποία τις τιμές τις ανεβάζουν.
1: Μπορείς να δουλέψεις όμως τον ανταγωνισμό.
0: Αλλά πάντως έχουμε μια κρατική, έχουμε μια οικονομία που το κράτος παίζει μεγαλύτερο ρόλο. Να μην μπούμε τώρα σε κατηγοριοποιήσεις, αλλά παίζει μεγαλύτερο ρόλο είναι η Κίνα. Όπου η Κίνα έχει σχεδιασμό. Αυτό το λένε όλοι οι οικονομολόγοι. Ο σχεδιασμός ήταν κακιά λέξη στη Δύση. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι είναι κάτι σοσιαλιστικό και κακό. Και βγήκε ο Ντράγκη πριν 2 χρόνια και σε μία έκθεση, ξέρω εγώ, 150 σελίδων, έφερε 200 φορές τη λέξη σχεδιασμός. Χωρίς σχεδιασμό δεν πας πουθενά.
1: Ναι, αλλά
0: ο ιδιώτης δεν κάνει σχεδιασμό. Ο ιδιώτης, ο ορίζοντάς του, τα φαντς, ας πούμε, ο ορίζοντάς τους είναι σε 7 χρόνια να βγάλουν τα λεφτά τους. Είναι 5 με 10 χρόνια. Εάν δώσεις τα ηνία μιας κοινωνίας σε ανθρώπους που σκέφτονται με ορίζοντα 5-10 χρόνων, πας στον γκρεμό.
1: Ναι, εγώ κοιτάξτε, κυρία Ράπτη, έχω ένα συνειδησιακό θέμα. Ελέγχω και παρατηρώ τους ανθρώπους πάντα για τη στάση ζωής τους στην πάροδο του χρόνου. Όχι σε κάτι που είπε τώρα και μου άρεσε. Εγώ δεν μπαίνω καθόλου σε αυτή τη διαδικασία, γιατί το παρακολουθώ αυτό και στους Έλληνες, το βλέπω με πολύ μεγάλη ένταση. Επιλέγουν αυτό που τους κάθεται καλά στα αυτιά και εκεί, επειδή το λέει αυτός που εμένα, ας πούμε, λέει κάτι ο Αλέξης Τσίπρας, του έχω δυναμία, λέω τελείωσε, αφού το είπε ο Αλέξης ο Θεός, έτσι είναι. Και μπορεί αυτό να έρχεται σε αναντιστοιχεία με αυτό που πραγματικά πιστεύω. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική, δεν έχω μπει ποτέ στη ζωή μου. Ο Ντράγκη ήταν σε θέση ευθύνης που θα μπορούσε να έχει αλλάξει. Να έχει επιβάλει το σχεδιασμό και δεν το έκανε. Υπηρέτησε με αφοσίωση όλο αυτό το φιλελευθερικό μοντέλο.
0: Ναι, λέω ότι όμως αυτό που λέω είναι στα ηγετικά κλιμάκια που λέτε κι εσείς, το νεοφιλελευθερισμό, βλέπουν και αυτοί ότι το μοντέλο αυτό δεν προχωράει.
1: Δεν κάνουν όμως κάτι. Δεν κάνουν όμως κάτι. Δηλαδή τώρα είναι σαν να λέμε ότι έχω πυρετό. Το ξέρω ότι έχω πυρετό, αλλά δεν θα πάρω να ντεπώ να το ρίξω. Άστο, θα πέσει μόνο του κάποια στιγμή.
0: Δυστυχώς κάνουν. Δηλαδή δυστυχώς προσπαθούν να εκμηδενήσουν την επιρροή του κόσμου. Στρέφονται στον εθνικισμό και στον πόλεμο. Δηλαδή απειλείται η ελευθερία πλέον, η μετεξέλιξη του νεοφιλελευθερισμού μπροστά στα διέξοδά του σε νέο φασισμό είναι πολύ έντονη και φανερή. Επίσης ο πόλεμος ότι έχει μπει πια στην καθημερινότητα, έτσι είναι κανονικότητα πια ο πόλεμος. Βλέπετε δηλαδή ότι δυστυχώς αντιδρούν στη κρίση τους και αντιδρούν απειλώντας την ελευθερία, την ευημερία και την ειρήνη, όπως γράφω σε αυτό το βιβλίο. Και δηλαδή αυτή είναι και η αποτυχία. Είναι μια αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού αντίστοιχη, θα έλεγα, με εκείνη που είδαμε στις σοσιαλιστικές χώρες. Δηλαδή, στις σοσιαλιστικές χώρες φτάσαμε σε μια στιγμή που οι άνθρωποι έλεγαν: μα μας λέτε εδώ ότι είναι εξουσία εργατών. Εμείς δεν βλέπουμε καμία εξουσία εργατών. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Δηλαδή, μας υποσχέθηκαν ο νεοφιλελευθερισμός, τη Θάτσερ, ο Ρίγκαν κτλ. Υπόσχονταν να μην πάρουμε τα λόγια τους, ελευθερία. Έλεγαν ότι το να γίνουν όλα ιδιωτικά θα αυξήσει την ελευθερία. Το κράτος είναι, ας πούμε, ο κακός. Η ειρήνη, φυσικά, άμα υπάρχει παγκοσμιοποίηση και τα λοιπά, θα υπάρξει ειρήνη. Και ευημερία, βέβαια, γιατί η οικονομία, τίποτα από αυτά δεν πήγε. Και τα τρία αυτά είναι φανερό ότι δεν πάνε από το κακό στο χειρότερο, και η αντιμετώπιση τους είναι να σκληρύνουν και να γίνουν ένα είδος δικτατορίας, θα έλεγα, το οποίο είναι πλέον και ένα θέμα αντιφασιστικής, ας πούμε. Άλλοι το λένε πανλιμπεραλισμό, άλλοι το λένε κανιβαλικό καπιταλισμό. Υπάρχουν πολλές εκφράσεις για αυτό το μοντέλο.
1: Δεν θεωρείτε ότι έχουμε κι εμείς μία ευθύνη? Με ποια έννοια? Ότι οι κοινωνίες οφείλουν να ελέγχουν τον τρόπο που άσκεται η εξουσία. Όταν λοιπόν οι κοινωνίες δεν ασχολούνται με τον τρόπο που ασκούνται οι εξουσίες και μπαίνουν σε μια διαδικασία, αυτό που λέμε, της ρουτίνας, καθημερινότητας, του
0: προς το ζήν. Αντιδρούν οι κοινωνίες, δηλαδή αντιδρούν ίσως με έναν τρόπο που δεν συμφωνούμε, αλλά το ότι, ας πούμε, τα κόμματα, τα φιλελεύθερα, τα κεντροδεξιά και τα κεντροαριστερά, ας πούμε, πέφτουνε και ανεβαίνουν τα κόμματα της δεξιάς και αριστερά της αριστεράς, θα έλεγα. Άμα δείτε στην Ευρώπη, αυτά τα δύο είναι που ανεβαίνουν. Ανεβαίνει η αριστερά και η άκρα δεξιά. Υπάρχουν τώρα μελέτες που έβλεπα, μια δημοσκόπηση που κάνει το πολιτικό συστηματικά στην Ευρώπη, και οι ομάδες που ανεβαίνουν είναι ομάδες άκρας δεξιάς και η The Left. Όλοι όσοι συμμετείχαν δηλαδή σε αυτή τη δημιουργία της συνένεσης χάνουν. Ο κόσμος, ο πολίτης, στρέφεται στα άκρα ή απέχει από το, όπως λέγαμε και πριν. Αλλά πάντως δεν δίνει τη συνένεσή του στα κόμματα που μας έφεραν ως εδώ.
1: Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε να πάμε στα δικά μας τα κόμματα εδώ στο εσωτερικό, να δούμε τι γίνεται, γιατί μπερδεμένα μας τα λένε οι αρχηγοί.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
5: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast, χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 25 πρώτα λεπτά. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Είμαι η Αγγελική Λάζου, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Ξέρετε, τις καλύτερες συζητήσεις πάντα τις κάνεις εκτός αέρα. Λέγαμε, ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ράπτη πώς σκέφτηκε αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο τίτλο και θα σας πω γιατί είναι ωραίος. Από τον σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα. Όταν ακούς από το σοσιαλισμό, η επόμενη λέξη είναι η βαρβαρότητα. Επιλέγεις το σοσιαλισμό έναντι της βαρβαρότητας. Και έρχεστε τώρα εσείς και μας ανατρέπετε όλα τα δεδομένα. Μας κάνετε την βαρβαρότητα βιωσιμότητα. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο 6947-989-989 και φυσικά στο ner@alfaradio989.gr. Κύριε Ράπτη, ο λόγος εσάς, από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα. Δεν ξέρω πόσο βιώσιμοι μπορεί να είμαστε.
1: Θα σας πω τώρα, αυτό που λέτε ο σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα είναι διαζευτικό. Αυτό δεν είναι διαζευτικό, είναι από τη μία ουτοπία που ήταν ο σοσιαλισμός, περνάμε στην επόμενη που είναι η βιωσιμότητα. Βιωσιμότητα είναι η δυνατότητα να αναπαράγεσαι χωρίς να υπάρχουν μεγάλες κρίσεις οι οποίες είναι επώδυνες. Αυτό και αφορά και τη φύση, αφορά και τις κοινότητες, αφορά και την πατρίδα μας, αφορά όλα τα πράγματα. Οπότε η βιωσιμότητα είναι κυρίως η δυνατότητα αναπαραγωγής, της ομαλής, ας πούμε, εξέλιξης, να το πω έτσι. Που αυτή διαταράσσεται από αυτά τα οποία λέγαμε προηγουμένως. Τώρα, αυτό είναι ένα βιβλίο, βγήκε από τις εκδόσεις Ασίνη και το προλογίζει, να το πούμε και αυτό, Νίκος ο Μαρατζίδης, που είναι γνωστός.
0: Εσείς το ξέρατε ότι είναι δηλαδή όταν σας έκανα τον πρόλογο.
1: Ναι, τον Νίκο τον γνωρίζω πολλά χρόνια, 40 χρόνια και. Εντάξει, αυτό που συνέβη είναι, αυτό τώρα να κοιτάξει, είναι μια άλλη διάσταση, γιατί να μην ανακατεύεσαι με την πολιτική. Έτσι, δηλαδή, όταν βλέπεις
0: ότι ο κύριος Μαρατζίδης είναι πολιτικών ανεξάρτητα
1: είναι
0: και
1: πολιτικό,
0: χωρίς να
1: αλλά μόλις βγήκε στην επικαιρότητα, βγαίνει πρωτοσένιδο ότι είναι πράκτορας. Και αυτό ξέρετε τι σημαίνει τώρα, τι σημαίνει στη γειτονιά. Ας μην μιλήσω, γι' αυτό είναι λίγο λεπτό το θέμα.
0: Τώρα να σας πω κάτι, νομίζω αλλά, ότι το αλλά, ξέρουμε αλλά, τον κύριο Μαρατζίδη.
1: Το συμπέρασμα, ναι, αλλά είναι τρομερό αυτό. Και ξέρετε, πολλοί άνθρωποι δεν ανακατεύονται με την πολιτική, γιατί φοβούνται, μην δουν στα μανταλάκια που λέμε, προσωπικά τους, μην τους γίνουν προσωπικές επιθέσεις κτλ. Το οποίο και πολλοί κόσμοι λέει σιγά. Μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος, λένε δεν πρόκειται να μπω σε μια ιστορία τέτοιας τοξικότητας και τέτοιου κανιβαλισμού.
0: Κάτι, γιατί δεν πρέπει να είσαστε μέσα στα πράγματα.
1: Όχι, άλλο μέσα στα πράγματα και άλλο στην πρώτη γραμμή.
0: Ξέρετε κάτι, πρέπει να μπεις και στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή, εγώ από το βιβλίο, όσο διάβασα, καταλαβαίνω ότι στην πρώτη γραμμή τα κάνουμε όλα. Στην πρώτη γραμμή πρέπει να είμαστε, αν όντως μας ενδιαφέρει η βιωσιμότητα.
1: Ναι, στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη γραμμή βέβαια πρέπει ένα βιβλίο και ένα κείμενο έχει πάντα την ιδέα να ενεργοποιήσει, υποτίθεται αυτή είναι η αλαζονία του συγγραφέα, να κινητοποιήσει τους ανθρώπους, να κινητοποιηθούν οι ίδιοι. Το βασικότερο είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Αλλά τέλος πάντων το βιβλίο το προλογίζει ο Μαρατζίδης και το επιλογίζει ένας άλλος φίλος, ο Χάρης Αθανασιάδης, ο οποίος είναι καθηγητής δημόσιας ιστορίας στο Πάνιο. Και με αυτούς, αυτοί οι τρεις ήμασταν πολύ φίλοι εδώ και 40 χρόνια. Έτυχε να έχουμε όλοι μια σχέση με το εγχείρημα Τσίπρα. Ο κύριος ο Μαρατζίδης και ο Αθανασιάδης ήταν στο Ινστιτούτο, στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Τσίπρα, μπήκανε και σήμερα παίζουν ένα ρόλο. Ο κύριος Αθανασιάδης βγαίνει αρκετά στα μίντια. Ο Νίκος παίζει αυτό το ρόλο που παίζει στο παρασκήνιο και εγώ συμμετείχα στην επιτροπή του Σιακαντάρη που έκανε το περίφημο μανιφέστο. Αλλά εμένα η σχέση
0: άρα
1: μου διακόπηκε
0: εκεί. Άρα η δική σας πινελιά είναι το κομμάτι της οικολογίας στο μανιφέστο.
1: Μεταξύ άλλων, ναι. Τώρα το τίνο πινελιά είναι μεγάλο θέμα. Αλλά τέλος πάντων, ναι. Φαίνεται ορισμένα πράγματα. Στο μανιφέστο ήμουν εκπρόσωπος της πολιτικής οικολογίας από την επιτροπή. Μετά όμως δεν ακολουθώ το εγχείρημα της Τσίπρας αντίθεση με τους δύο φίλους.
0: Γιατί?
1: Γιατί ακριβώς εγώ πιστεύω ότι η πολιτική οικολογία και όλοι αυτοί οι χώροι, η ριζοσπαστική αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία κτλ. Για να συντεθούν θα πρέπει να έχουν και μια οργανωτική. Δεν μπορεί να το να πας σαν άτομο. Το δίλημά μου είναι πολύ σαφές. Θα μπω σαν άτομο σε ένα κόμμα το οποίο μπορεί να θεωρούσα υπό προϋποθέσεις ότι θα πει τον θετικό ρόλο. Το κόμμα αυτό είναι μάλλον πιθανό ότι θα υποστηρίξει εξορίξεις. έτσι και όλο αυτό το, όλη αυτή τη δουλειά με τα ορυκτά καύσιμα και το, να, γίνει, να μπει η Ελλάδα στο ενεργειακό χάρτη, μπλα μπλα μπλα. Εγώ έχω σε αυτό μια διαφορετική γνώμη. Δεν με πειράζει να ήμουν μειοψηφία. Το θέμα είναι ποια είναι τα εχέγγυα για να την εκφράσω τη διαφωνία μου. Δεν υπάρχουν.
0: Οπότε, όχι, δεν θα μπορούσατε δημοκρατικά να εκφράσετε την...
1: Δεν νομίζω, πρέπει να το δούμε αυτό το ξεσοκατηστατικό. Γιατί πρέπει να το δούμε αυτό, δεν ισχύει σήμερα. Και η όλη αίσθηση είναι ότι, η επιλογή που έχει γίνει γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα είναι να φτιαχτεί ένα κόμμα πρόσωπο παγιές, το οποίο αντανακλά και στην εποχή μας, αλλά είναι και λίγο ιστορική μνήμη του ελληνικού πολιτικού συστήματος, ότι εδώ που τα λέμε τα αρχηγικά κόμματα κυβερνάνε και όπου λαλούν πολύ κοκόρια είναι ξημερώσεις και τα λοιπά. Οπότε θέλουν να φτιάξουν ένα πρόσωπο παγιές κόμμα γύρω από την προσωπικότητα του Αλέξη Τσίπρα με ανθρώπους που θα λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα, το οποίο εντάξει, το κρίνω, καταλαβαίνω τη λογική του, το επικρίνω, αλλά πάντως δεν με αφορά εμένα και νομίζω δεν αφορά όλο τον κόσμο που είναι στην πολιτική οικολογία.
0: Άρα εσείς πιστεύετε ότι όλες οι κινήσεις που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από την παραίτησή του και μετά και αυτά που είδαμε να διαδραματίζονται στο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κασελάκη, με τον τρόπο που εκδιώχθηκε ο Κασελάκης, με την βαθιά ύφεση στην οποία έπεσε το κόμμα, γιατί δεν θέλω να πω ύπνωση και λέω ύφεση, μέχρι και της τελικής χθεσινής απόφασης του Προέδρου του Σοκράτη Φάμελου, ήταν λίγο προδιαγεγραμμένα προκειμένου να πάνε πια ως πρόσωπα στον Αλέξη Τσίπρα?
1: Όχι, δεν το πιστεύω αυτό, όχι. Πιστεύω ότι αυτά γίνανε λίγο πολύ τυχαία. Πιστεύω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έφυγε αυθορμήτως επειδή είδε αδιέξοδα από την ηγεσία. Πιστεύω ότι ο Κασελάκης εξέφρασε μια παθογένεια του ΣΥΡΙΖΑ και δεν κατευθύνθηκε. Οπωσδήποτε δεν πιστεύω από τον Τσίπρα. Πιστεύω ότι μετά η ανικανότητα του Κασελάκη ήταν φανερή. Προσπάθησαν να αντιδράσουν. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι επί ένα χρόνο, ενάμιση, μιλάγαμε την ενότητα για την ενότητα και δεν γίνεται καμία κίνηση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου και άλλες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ από την αριστερά, από τον οικολογικό χώρο κτλ. Κάναμε, άμα θυμάστε, σε όλες τις πόλεις συναντήσεις και συζητήσεις, να γίνει το λαϊκό μέτωπο και δεν προχώρησε τίποτα. Οπότε κάποια στιγμή ο κόσμος βαρέθηκε να μας ακούει.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Να σας πω.
1: Οπότε ο Τσίπρας ήρθε μετά και κάλυψε ένα κενό το οποίο το είχαν φτιάξει προηγουμένως. Ο Τσίπρας νομίζω ότι πάντα, βέβαια, σαν πολιτικόν ήθελε. Είχε στο νου του να παίξει ένα πολιτικό ρόλο. Δεν νομίζω ότι σχεδίασε όλα αυτά για να φτάσουμε στο σήμερα.
0: Κύριε Ράπτη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είστε πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και είστε και γνώστης καταστάσεων, και θέλω λίγο να το βγάλουμε από τα πρόσωπα. Εσείς πιστεύετε ότι ένας λαός που έχει περάσει αυτά που έχει περάσει, αρχικά εγώ πώς αισθάνομαι για τους Έλληνες πολίτες, είναι ένας λαός που από τη δεκαετία του 80 και μετά δημιουργήθηκε ένα πρότυπο ζωής πολύ έξω από αυτό που είχαμε μάθει μέχρι εκείνη τη στιγμή, υποστηρίχτηκε οικονομικά δυστυχώς με δανεικά, δεν έγινε καμία προσπάθεια εκ των υστέρων. Εγώ συμφωνώ αρχικά στην δομή της σκέψης του Ανδρέα Παπανδρέου ότι έπρεπε να δημιουργηθεί η μεσαία τάξη, έπρεπε να αναπνεύσει ο κόσμος, έπρεπε να αισθανθεί ότι μπορεί να κατακτήσει πράγματα, αλλά παράλληλα θα έπρεπε να δημιουργηθούν και οι υποδομές και οι συνθήκες στη χώρα ώστε πια να αρχίσει να παράγει πλούτο. Κάτι που δεν έγινε. Απλά στην χρονική στιγμή που χρειάστηκε έγινε μια περιοριστική πολιτική, η λιτότητα, και ακολούθως πήγαν τα πράγματα όπως πήγαν. Δεν έχει νόημα, αλλά για να είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας. Αυτός λοιπόν ο λαός που μεγάλωσε έτσι όπως μεγάλωσε, οι γενναίες επί γενναίων, που του είπαν ότι μπορείς να πας να δουλέψεις στο δημόσιο και δεν χρειάζεται να πηγαίνεις να δουλεύεις. Και αυτό ήταν διαχρονικό και το έκανε και το ΠΑΣΟΚ, το έκανε και η Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα που αντιμετώπισε η κυβέρνηση Καραμανλή λίγο πριν την κατάρρευση ήταν η εκτόξευση των δαπανών που αφορούσαν κατά κύριο λόγο μισθούς και...
1: Ρεκόρ έκανε.
0: Ρεκόρ.
1: 16%.
0: Ρεκόρ. Μέχρι και ο Τρισέ τους έλεγε διάλειμμα. Μικρό διάλειμμα για να γυρίζουμε τον Τρισέ να μας απαντήσει ο κ. Ράπτης που τα ξέρει όλα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε, έτσι μπαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα για να μην χάσω τον ερμό. Λοιπόν, έλεγε ο Τρισέ ότι, παιδιά, ένα λεπτό. Εδώ μιλάμε για τριπλασιασμό των αυξήσεων στους μισθούς. Από πού, με την ανταγωνιστικότητα στα πατώματα. Λοιπόν, έχεις αυτό το λαό που ξαφνικά το 2-10 συνειδητοποιεί ότι πρέπει να χάσει τη μισή του περιουσία. Και περνάμε όλα αυτά τα δραματικά που περάσαμε ως χώρα και συνεχίζουμε να τα περνάμε, γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει και ένα λάθος αφήγημα. Έχουμε μια κυβέρνηση που μας λέει 7 χρόνια ότι μια χαρά, πολύ ωραία είμαστε, και στην πραγματικότητα βγήκαμε από την επιτήρηση προχθές. Άρα δεν είμαστε μια χαρά και ωραία.
1: Και δεν βγήκαμε, γιατί πάντα υπάρχει δυνατότητα, πάντα δηλαδή οφείλεις να κινήσεις σε ένα συγκεκριμένο...
0: Ναι, απλά τώρα σου λίγο τον κορσέ στον κάνουν και ένα νούμερο μεγαλύτερο. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τι έχουμε από την άλλη πλευρά, μια αντιπολίτευση η οποία, επί των ζητημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, που είναι πάρα πολλά και σοβαρά, ίσως για την υψηλή πολιτική να μην παίζουν κανένα ρόλο, αλλά για εμάς που διαμορφώνουμε την υψηλή πολιτική παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Και έχουμε μία αντιπολίτευση στο σύνολό της που μας λέει 3 χρόνια για τα Τέμπη, 3 χρόνια για τις υποκλοπές, 3 χρόνια για τον ΟΠΚΠ. Και τώρα βλέπεις, θα πάρω τον ΟΠΚΠ γιατί έχουμε κάποιες σταθεροτικές αποφάσεις. Μπαίνει σε μία σειρά αυτό το πράγμα. Δεν είναι λάθος της αντιπολίτευσης να μιλάει για συνένωση προοδευτικών δυνάμεων όταν η ατζέντα είναι μόνο τα σκάνδαλα? Σε τι να συνενωθούμε? Δηλαδή, ωραία, ήρθες ποτέ να μου πεις, κοίτα να δεις, εδώ η χώρα παράγει σκάνδαλα γιατί έχουμε 1, 2, 3. Εμείς, οι ενεργοί πολίτες, οι οικολόγοι μας, οι ριζοσπάστες αριστεροί, όποιον θέλεις βάλε, λέμε ότι αυτό το αυγό θα το σπάσουμε για να κάνουμε την ομελέτα. Έγινε τέτοια συζήτηση στην κοινωνία?
1: Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για αυτό το λόγο. Δηλαδή το 2023 μετά τις εκλογές μου ήρθε, ένιωσα την ανάγκη, και επειδή υπήρχε και αυτή η ρητορική ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο να προταθεί, να μαζέψω τι προτάσεις υπάρχουν διεθνώς και στην Ελλάδα για κάτι διαφορετικό από το μοντέλο που υπηρετεί η κυβέρνηση. Και πράγματι όλο το τρίτο μέρος, θα έλεγα, είναι αφιερωμένο σε ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο τίθεται σήμερα διεθνώς, που είναι η πρόσβαση των ανθρώπων σε ορισμένα αγαθά τα οποία εξασφαλίζουν είναι δημοκρατικά δικαιώματα, θα έλεγα, η στέγαση, η ίδρυυση, η διατροφή, οι μετακινήσεις, η ενέργεια, η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός. Αυτά μέχρι ένα σημείο είναι δημοκρατικό δικαίωμα των ανθρώπων. Δεν μπορείς να βάλεις το νερό σε μπόρευμα. Δηλαδή, άμα δεν έχει κάποιος να πληρώσει, θα πεθάνει από τη δίψα. Δεν μπορείς να βάλεις τη στέγαση. Και εφόσον μπορούμε αυτό, λοιπόν, η πρόσβαση λοιπόν σε λαϊκά αγαθά είναι ένα κεντρικό ζήτημα. Αυτό θέλει πολιτικές συγκεκριμένες. Πράγματι, είναι πολιτικές που συνήθως, όχι πάντα, και συνήθως τις σηκώνουν τα κόμματα αριστερά του κέντρου ή οι πολιτικές κινήσεις αριστερά του κέντρου. Πράγματι στην Ελλάδα δεν έγινε αυτό, έχετε δίκιο. Παρασύρθηκαν από... ίσως υποτίμησαν την όλη κατάσταση, θεώρησαν ότι με 1-2 σκάνδαλα, τα οποία όμως είναι υπαρκτά, έτσι, δηλαδή.
0: Έτερων εκάτερων. Πρέπει όμως να μου πεις, ως η επόμενη δύναμη, πρέπει να μου πεις τι θα κάνεις για να μην ξαναδημιουργηθούν τα σκάνδαλα.
1: Ναι, και ο κόσμος κυρίως νοιάζεται, δηλαδή ο κόσμος νοιάζεται για το στεγαστικό, που δεν μπορούμε να βρούμε σπίτια, που δεν είναι, ενώ υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια κλειστά. Αυτό γράφω ορισμένα πράγματα στο βιβλίο. Ενδιαφέρεται για τις μετακινήσεις, για την υγεία και την παιδεία. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, και νομίζω και στον ΟΣΑ, σε ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία, και πρώτοι στον ΟΣΑ σε ιδιωτικές δαπάνες στην παιδεία.
0: Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουμε καλό ιατρικό προσωπικό και υποδομές.
1: Άριστο, αλλά έτσι. Ναι, άριστο, και γίνονται και θετικά. Γίνονται και θετικά από αυτή την κυβέρνηση. Ναι, να πούμε, πούμε ότι στην πρωτοβάθμια υγεία η κυρία Αγαπηδά έχει κάνει τομή. Δηλαδή οι εξετάσεις αυτές, αλλά η στροφή, ας πούμε, στην πρωτοβάθμια υγεία είναι ένα θέμα που πρέπει να μπει σοβαρά. Δεν απουσίαζε, το βάζει ένας άνθρωπος τώρα, πολύ πετυχημένα. Δεν είναι όμως, δεν είναι. Βλέπετε ότι αυτό που προβάλλει και η κυβέρνηση στην υγεία είναι ότι φτιάχνει τα κτίρια, ας πούμε.
0: Και καλά κάνει. Εγώ θέλω να τα φτιάξει.
1: Δεν είναι η προτεραιότητα. Δεν είναι αυτή η προτεραιότητα.
0: Καλά κάνει. Εγώ θέλω να τα φτιάξει.
1: Η πολιτική είναι πάντα θέμα προτεραιότητων. Είμαστε τελευταίοι. Ας πούμε στην Ελλάδα έχουμε αρκετούς γιατρούς ανάσθενοι. Είναι τρομερό το έλλειμμα των νοσηλευτών. Δηλαδή η απουσία νοσηλευτριών και νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία χτυπάει
0: θέλω κόκκινο. Να πιστεύω
1: οι
0: ότι τώρα
1: οι δαπάνες για την υγεία είναι σε τιμές αγοραστικές, είναι το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακάτοικο στην Ελλάδα. Αυτά είναι οι προτεραιότητες.
0: Ναι, τώρα θέλω να πιστεύω με την πρωτοβουλία και το νομοσχέδιο που περιμένουμε για τα βαρέα και ενθυγινά για τους νοσηλευτές, αυτό θα λειτουργήσει λίγο ελκυστικά για να πάει και ο κόσμος, γιατί το ξέρετε ότι με τους νοσηλευτές υπάρχει πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Το βρετανικό σύστημα υγείας έχει γονατίσει γιατί δεν έχει νοσηλευτές.
1: Αλλά το βρετανικό έχει γονατίσει και επειδή ιδιωτικοποιήθηκε. Δηλαδή εδώ πέρα ζούμε, έχουμε και αυτή την ιδιωτικοποίηση στην πραγματικότητα. Σαρώνει αυτά τα συστήματα της παιδείας, της υγείας και αυτό λειτουργεί σε αμφιβεβαιόμενη προφητεία.
0: Και μιας και βάλατε την παιδεία. Λοιπόν, επίσης να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο λογικό είναι, δεν θέλω να μου κάνετε ανάλυση, ότι τη διακίνηση ιδεών και τα λοιπά στα ΑΕΗ. Όμως δεν μπορεί ένα πολιτικό προσωπικό να λέει είναι μια χαρά το ιδιωτικό νηπιαγωγείο, είναι μια χαρά το ιδιωτικό δημοτικό, είναι μια χαρά το ιδιωτικό γυμνάσιο, μια χαρά το ιδιωτικό λύκειο, αλλά δεν είναι μια χαρά το ιδιωτικό ΑΕΗ.
1: Να σας πω για την εκπαίδευση. Την εκπαίδευση πάλι άμα δούμε να δούμε πού απέχουμε ας πούμε από τον μέσο όρο ας πούμε των κρατών των οποίων θέλουμε να μοιάσουμε. Πάλι έχουμε ας πούμε στελέχωση στα πανεπιστήμια, έχουμε στελέχωση δασκάλων πολύ καλή, στελέχωση στο κρατικό πανεπιστήμιο χάλια, ο αριθμός φοιτητών ανακαθηγητή είναι πολύ κακός. Η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες χώρες όπου τα χρήματα αναφοιτητή είναι λιγότερα, που δαπανούμε είναι λιγότερα από ό,τι στην εγκύκλη εκπαίδευση. Οπότε το δημόσιο πανεπιστήμιο νοσεί. Ένα.
0: Τι σχέση όμως έχει αυτό?
1: Όχι, να σου πω τι σχέση έχει.
0: Γιατί θέλω και να μου εξηγήσετε και κάτι άλλο.
1: Οι ιδιωτικές δαπάνες για την παιδεία είπαμε είναι πολύ αυξημένες. Οπότε με το ιδιωτικό πανεπιστήμιο θεωρητικά okay, δεν το συζητάμε. Αλλά αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι να στηρίξει το δημοσίο πανεπιστήμιο, γιατί εκεί έχει τη μεγάλη απόκληση. Και επίσης με το ιδιωτικό πανεπιστήμιο αυξάνει και άλλο τα λεφτά που βγάζουν οι άνθρωποι από τη τσέπη του και τα δίνουν. Δηλαδή το θέμα, εν πάση περιπτώσει, η πολιτική θα πρέπει να μειωθούν οι δαπάνες. Οι ιδιωτικές και οι δαπάνες ιδιωτικές είναι μπαλέτα, αγγλικά, αθλητισμός.
0: Εγώ τώρα σας ρωτάω, ως πολιτικό σχέδιο μιας εναλλακτικής διακυβέρνησης. Και λέω, έρχεσαι εσύ και μου λες να συναντηθούμε οι προοδευτικές δυνάμεις. Όταν δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι θεωρούμε προοδευτικό. Για μένα δεν είναι πρόοδος το να λες καταλήψει τα πανεπιστήμια. Δεν είναι
1: φυσικά,
0: προοδευτικό.
1: Όχι, λέω στην παιδεία μας θα πρέπει να δούμε πού υστερούμε.
0: Ναι, αλλά πες μας και πώς τη θες την παιδεία. Θες να καταργήσεις τις πανελλαδικές για να ανακουφίσεις τους γονείς. Θες να κάνεις ένα έτος προπτυχιακό έτος.
1: Υπάρχουν διάφορα μοντέλα.
0: Ναι, λέω εγώ τώρα το πιο απλό. Ότι παιδιά, έχω ένα ανθρώπινο δυναμικό. Θέλω να το βάλω εκεί, να δει.
1: Αλλά στο στόχο να μην υπάρχουν φροντιστήρια, συμφωνούμε όλοι.
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Ναι, τα κόμματα συμφωνούν.
0: Προφανώς και όχι.
1: Θα έπρεπε να είναι ένας στόχος αυτός.
0: Μα αυτός δεν συμφωνούν, είναι κύριε Ράπτη. Αν συμφωνούσαν, δεν θα τα είχαν κλείσει. Δεν θα είχαν πει, δεν θα είχαν κάτσει όρημα. Λέμε τώρα και κάτι έτσι, μπας και ακούσουν. Να κάτσουν όρημα και να πούνε, παιδιά, δεν αντέχει άλλο η ελληνική οικογένεια να πληρώνει φροντιστήρια. Τέλος.
1: Και αγγλικά. Το ότι κανένας δεν μαθαίνει αγγλικά στο σχολείο, γιατί είναι αυτό ασύμβατο. Και όλοι παίρνουν τα πτυχία από τα φροντιστήρια. Είναι ελληνική ιδιαιτερότητα αυτή. Δηλαδή στη Σκανδιναβία όλοι μιλάνε και καλύτερα αγγλικά από εμάς ο μέσος όρος, αν και η νέα γενιά των Ελλήνων μιλάει καλά αγγλικά.
0: Και
1: όλοι τα έχουν μάθει στο σχολείο. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι μια τεράστια δαπάνη, τεράστια δαπάνη το φροντιστήριο της Πανελλήνιας. Έχεις ένα σύστημα εξεταστικό που ξεκοδεύονται δισεκατομμύρια ψυχολογίες.
0: Μα εγώ θυμάμαι τον κύριο Γαβρόγλου επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή, το θυμάμαι γιατί μου το είπε σε μένα ως κυβερνητική συντάκτρια, την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και το ίδιο βράδυ τον υποχρέωσε να το διορθώσει.
1: Ναι. Να υπάρχουν διάφορα συμφέροντα κτλ.
0: Όχι, ίσως να το έκαναν πολιτικά για να μην αναστατώσουν τις οικογένειες, να μην αρχίσουν οι οικογένειες να πιστεύουν ότι του χρόνου με τα παιδιά δεν θα δώσουν πανελλήνιες γιατί δεν ήταν έτοιμο. Για χίλιους λόγους.
1: Το σύστημά μας στην εκπαίδευση και στην υγεία, αλλά μην μιλάμε για την εκπαίδευση, οδηγεί τα νοικοκυριά να ξοδεύουν πολλά λεφτά από την τσέπη τους και αυτό θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα, να μην ξοδεύουν τόσα λεφτά από την τσέπη τους.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο. Για μένα το μείζον. Μιλάνε τόσο καιρό για να συναντηθούν, να πάνε προοδευτικές δυνάμεις. Θεωρώ ότι αυτό που έκανε χθες ο κύριος Φάμελος είναι λάθος πολιτική κίνηση, γιατί στην πραγματικότητα εξαϊλώνει ένα κόμμα το οποίο διακυβέρνησε τη χώρα πριν από 7 χρόνια. Δεν είναι ότι το έκανε πριν από 20. Είπες εντάξει, φυσιολογική φθορά, τα κόμματα είναι ζωντανοί οργανισμοί, αλλάζουν. Μα πριν από 7 χρόνια ήσουν κυβέρνηση και εξαϊλώνεις ένα κόμμα το οποίο ξέρεις πολύ καλά ότι δεν θα πάει ως κόμμα συνιστόσα στη νέα προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Μπορεί να πάει ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος. Μπορεί να πάει ο κύριος Ζαχαριάδης. Μπορεί να πάει ο κύριος και Δίκογλου. Αλλά πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει. Και απ' την άλλη, τώρα για. Αυτή η απόφαση τέθηκε σε συλλογικό επίπεδο, πήρε την πλειοψηφία των μελών και...
1: Είναι παρακμιακό φαινόμενο το οποίο δείχνει αυτό που λέγαμε πριν, ότι η πολιτική έχει γίνει ατομικό παιχνίδι στην πραγματικότητα. Εδώ χτες δεν εκφράστηκε με συλλογικότητα, εκφράστηκαν διάφορες ατομικές προοπτικές καριέρας ενάντια σε άλλες. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή σκεφτείτε στην μεγάλη άνοδο του Πασόκ τον Λεωνίδα Κύρκο να λέει είμαστε με το απέναντι με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ή δεν το είπε. Κάθε έδωσε μια σκληρή μάχη με μικρά ποσοστά, αλλά πίστευε ότι η συλλογικότητα του έχει κάτι. Γι' αυτό το έχει συλλογικότητα.
0: Ναι, αλλά είναι μέγεθος δηλαδή, τώρα αυτό που περιγράφεται.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω, είναι μέγεθος που περιγράψετε και εσείς, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πράγματι μια δομή. Δεν μπορεί ξαφνικά να μπαίνει ένα δίλημα ή θα διαλυθούμε ή θα...
0: Ή θα ενσωματωθούμε.
1: Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι παρακμιακό φαινόμενο κατά τη γνώμη μου. Βέβαια επειδή η πολιτική κακώς έχει γίνει ατομικό παιχνίδι και επειδή στην Ελλάδα όπως είπε ο κύριος Μαύρος νομίζω σε κάποια εκπομπή έχει σύνδρομο στέρησης αντιπολίτευσης, νομίζω ότι αυτό το πράγμα εξηγεί ότι πολλοί κόσμος μαζεύεται γύρω από το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και από εκεί και πέρα, το οποίο βέβαια είναι αυτό το θολό που είναι, που πράγμα που είναι, αλλά νομίζω ότι εκφράζει μια δυναμική και στους μονόφθαλμους αντιπολίτευσης, στους τυφλούς αντιπολίτευσης θα επικρατήσει ο μονόφθαλμος.
0: Πάμε σε σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα παίζουμε Λίνκο.
8: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
7: Λίνκο.
8: Να μαθαίνουμε για κάτι.
7: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 9 και 49 πρώτα λεπτά. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Ράπτη εδώ στο ραδιοθάλαμο του Alpha Radio 989. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα που έχετε στείλει και την Έλλη και το φίλο που δεν γράφει ποτέ το όνομα και το Σπύρο. Μισό λεπτό γιατί έχω και στα mail να πω καλημέρες. Στον Κώστα και στο Γιώργη και στο Δημήτρη από τη Χαμολιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είχαμε μείνει σε αυτή την προσπάθεια που επιχειρείται από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού να συγκεντρώσει γύρω του δυνάμεις που καταλαβαίνω ότι θα είναι σε προσωπικό επίπεδο. Το είπε και ο ίδιος ότι εγώ δεν πρόκειται να συνεργαστώ. Είδαμε να διαλύεται η Νέα Αριστερά στην προσπάθεια ορισμένων προσώπων να ξανανταμώσουν με τον πρώην αρχηγό τους. Όμως ξέρετε κάτι, εγώ έχω μία απορία που φαντάζομαι ότι και στο μυαλό των πολιτών μπαίνει με έναν τρόπο. Έγινε όλος αυτός ο χαμός. Διαλύθηκαν, ξαναδιαλύθηκαν, δημιουργήθηκαν άλλοι σχηματισμοί, βγήκε το βιβλίο, τους έβαλε στον εξώστη, μας μίλησε για κάτι καινούριο, για κάτι νέο, για να έχει ένα μέρος των παλαιών προσώπων. Δηλαδή αυτό τώρα πόσο καινούριο μπορεί να είναι? Και σε αυτό, δηλαδή εγώ καταλαβαίνω ότι αν ήμουν ο Νίκος Ανδρουλάκης, μόνο και μόνο από αυτό, πραγματικά θα αισθανόμουν ότι δεν έχω να πω κάτι. Δεν υπάρχει κάποια σύγκληση. Είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι. Το λέω γιατί έχει συγκεντρώσει και πάρα πολλά βέλη ο κύριος Ανδρουλάκης, άδικα κατά τη γνώμη μου.
1: Κοιτάξτε, νομίζω το σκηνικό σήμερα, ένα στοιχείο της παθογένειας είναι αυτό που δεν συνεργάζεται κανείς με κανέναν.
0: Αυτό είναι φοβερό.
1: Και βέβαια το ότι δεν συνεργάζεται κανείς με κανέναν έχει τη λογική, γιατί δουλεύουν αυτό το ατομικό που λέγαμε, οπότε φυσικά όταν είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Στο επίκεντρο πρέπει να μπουν τα προβλήματα. Άμα μπουν τα προβλήματα, αυτομάτως αρχίζουν οι συνενέσεις. Άμα πούμε, ας πούμε, ενέργεια. Τι θέλουμε, καθαρά. Θέλουμε να παίρνουν τα χρήματα κάποιοι όμιλοι ενεργειακοί να βγάζουν υπερκέρδη, θεωρώντας ότι είναι μια λογική. Θα αυξήσουμε τα κέρδη των εταιρεών και αυτά τα κέρδη θα στάξουν προς τα κάτω και κάτι θα κινηθεί η οικονομία, μπλα μπλα. Θέλουμε αυτό ή θέλουμε να βρούμε καινούρια σχήματα συλλογικά, να επιτρέψουμε, ας πούμε, την αυτοπαραγωγή και την αυτοκατανάλωση ενέργειας, τις ενεργειακές κοινότητες που κολλάνε και με την τεχνολογία, και να προσπαθήσουμε να ρίξουμε, ας πούμε, τη τιμή της ενέργειας για τους ανθρώπους. Είναι μια, για την παιδεία, αυτά που είπαμε, για την υγεία. Για τις μετακινήσεις. Έκανε μια τοποθέτηση ο κ. Μητσοτάκης για τις μετακινήσεις πολύ θετική πρόσφατα. Είπε, ας πούμε, ότι πρέπει να αλλάξουν οι συλλογικές συμβάσεις για τους ανθρώπους να παίρνουν περισσότερα, γιατί τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι ο πυλώνας της μετακίνησης μεγάλης πόλης. Καμία μεγάλη πόλη δεν μπορούν να μετακινηθεί άλλο μόνο μεταγιοταχή. Λοιπόν, όλα αυτά, εάν βάλουμε τα προβλήματα των ανθρώπων στο επίκεντρο, θα δημιουργηθούν συνενέσεις. Το ότι δεν υπάρχουν συνενέσεις σημαίνει δεν μπαίνουν τα προβλήματα των ανθρώπων στο επίκεντρο.
0: Να σας πω όμως, κύριε Ράπτη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλεις τα προβλήματα. Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά κάνω την απλή μία σκέψη. Το πρόβλημα με τις εταιρείες ενέργειας είναι οι τιμές που πουλάνε ή το ΦΠΑ που βάζει η κυβέρνηση πάνω σε αυτές? Γιατί αν η τιμή τους είναι χαμηλότερη, πείτε ότι εγώ είμαι μια ενεργειακή εταιρεία και η τιμή που πουλάω είναι χαμηλότερη από 10 άλλες εταιρείες στην Ευρώπη, και εγώ δίνω αυτή την τιμή και πάνω σε αυτή την τιμή έρχεται το κράτος και μου λέει, α, εσύ δίνεις 5, εγώ θέλω να εισπράξω και 6, θα το πάμε 11. Άρα εκεί το πρόβλημα είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει το κράτος τα έσοδά του.
1: Το κράτος στην ενέργεια, η συγκεκριμένη κυβέρνηση, καταρχήν καθάρισε το τοπίο εντελώς από τις ενεργειακές κοινότητες. Τις ενεργειακές κοινότητες πολιτών τις έβγαλε από τη μέση, μη δίνοντας πρόσβαση στο δίκτυο στην πραγματικότητα. Επίσης δεν επέτρεψε την αυτοπαραγωγή, την αυτοκατανάλωση από φωτοβολταϊκά συστέγες. Κάτι πάει να γίνει τώρα. Γίνεται σε άλλες χώρες, έτσι.
0: Τώρα θα γίνει και στην Ισπανία.
1: Η καθημερινή είχε μία είδηση ότι θα επιτραπεί και στην Ελλάδα. Λοιπόν, καθάρισε αυτό το τοπίο, λοιπόν, και έκανε και το χρηματιστήριο ενέργειας με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να τραβάει τις τιμές προς τα πάνω.
0: Αυτό δεν το έκανε, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία, το χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Όχι, λέω το συντήρησε όμως την ώρα που το φυσικό αέριο ανέβαινε. Έτσι, γιατί το φυσικό αέριο συμπαρασύρει.
0: Μα πώς θα μπορούσε να το κάνει αλλιώς? Γιατί το ακούω και αυτό που λένε για την Ισπανία. Η Ισπανία δεν βγήκε από το χρηματιστήριο ενέργειας. Απλά για ένα δίμηνο δεν συσχέτισε. Είναι συγκεκριμένο αυτό. Για δύο μήνες, όταν ήταν στο πικ, δεν συσχέτισε το φυσικό αέριο με τις άλλες μορφές ενέργειας.
1: Θα έλεγα ότι ότι υπάρχει μια λογική η οποία θέλει τους ομίλους, τους μεγάλους ενεργειακούς να έχουν κέρδη. Αυτό ήταν, νομίζω ήταν η κατεύθυνση.
0: Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου να έχουν κέρδη. Καθόλου. Όχι. Καθόλου. Εγώ θέλω οι επιχειρήσεις γενικώς.
1: Δεν μπορεί
0: γενικώς
1: να είναι αυτός ο σκοπός. Γιατί όχι, το κέρδος έχει δύο
0: όψεις. Προφανώς, αλλά κοιτάξτε. Εγώ θέλω οι επιχειρήσεις, είτε είναι μικρές, είτε είναι μεγάλες, είτε είναι μεσαίες, θέλω να μπορούν στη χώρα που δραστηριοποιούνται να παράγουν πλούτο και αυτός να διανέμεται αναλογικά στον κόσμο που εισφέρει στο να δημιουργηθεί αυτός ο πλούτος.
1: Απλώς γράφω και στο βιβλίο ότι 9 στις 10 χώρες που είναι, θεωρούνται πιο πετυχημένες στην ενεργειακή μετάβαση έχουν έναν μεγάλο κρατικό όμιλο ενέργειας. Μπιμ. Εμείς τώρα μόλις λέμε ΔΕΗ, το μυαλό μας πάει στη Γενόπ ΔΕΗ που κατέβαζε τους διακόπτες έτσι, και έπαιρναν τρομερά εφάπαξ και μισθούς. Ξεχνάμε όμως ότι η ΔΕΗ αντικατέστησε 200 τόσες ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας, οι οποίες δεν μπορούσαν να εξηλεκτρίσουν. Η Ελλάδα εξηλεκτρίστηκε χάρη στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ έκανε μια εποπία.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι όμως, ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να είναι αλωθή για όλα όσα συνέβησαν στο παρελθόν.
1: Σωστό, αλλά δεν μπορεί να είναι και άλωθη για το ότι δεν μπορεί να θεωρείται ότι αναγκαστικά κάθε τι κρατικό καταλήγει σε έναν γίγαντα ο οποίος απλώς τρώει λεφτά, όπως θα, είναι
0: δεν
1: εξίσου,
0: ισχύει όμως
1: είναι
0: αυτό εξίσου, το ξέρετε, ναι. Δεν είναι. Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως βλέπω τα πράγματα και παρακολουθώ στο ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια, πιστεύω ότι η ΔΕΗ σε αυτή τη φάση είναι στα καλύτερά της, δηλαδή έχει ένα σχεδιασμό, παράγει, αναπτύσσεται. Ξέρετε τι μου λείπει μόνο? Μου λείπει στο κομμάτι της κυβερνητικής παρέμβασης η ευθύνη του να δημιουργηθούν, εγώ αυτό πιστεύω ότι θα ήταν πολύ καλό να μπορούσε να γίνει, να υπάρξουν ενεργειακές κοινότητες με κατεύθυνση τον πρωτογενή τομέα και την τοπική.
1: Ωραία.
0: Αυτοδιοίκηση.
1: Λοιπόν, προφανώς διαφωνούμε σε αρκετά, αλλά βλέπετε ότι μόλις μιλάμε για το πρόβλημα υπάρχουν σημεία συμφωνίας. Λοιπόν,
0: βέβαια,
1: το πολιτικό σύστημα θα πρέπει αντί να κοιτάει το Πασόκ το μαγαζί του, ο Τσίπρας το μαγαζί του, η Νέα Δημοκρατία το μαγαζί της, εμείς οι πολίτες θα πρέπει με έναν τρόπο, δεν ξέρω ποιον, να σπρώξουμε, να ασχοληθούμε με τα προβλήματα. Και είναι αυτό που είπα, τη διεκδίκηση. Πράγματι, όποτε έρχομαι στην Αθήνα, γιατί δεν ζω στην Αθήνα, και βλέπω τους ανθρώπους καρφωμένους στη κίνηση και λέω, καλά ρε παιδί μου, δεν έχουμε κάνει μια ιστοσελίδα, κάτι να πούνε, δεν θέλω να χάνω τη ζωή μου στο δρόμο.
0: Και δηλαδή, να την κάνουν, κύριε Ράπη, ποιος θα τους ακούσει.
1: Θα ακούσει. Δηλαδή χρειάζεται, περνάμε μια φάση απάθειας στην Ελλάδα μετά από τις, όπως είπαμε πριν, η οποία πρέπει να τελειώνει. Γιατί άμα δεν τελειώσει αυτή η απάθεια, θα γινόμαστε σιγά σιγά από πολίτες υπήκοοι. Είναι και τα διεθνή που μας πάνε κατά εκεί. Και στην πραγματικότητα πρέπει από τα κάτω να ενεργοποιηθούμε, ο καθένας να διεκδικήσει αυτά που είπαμε, τη πρόσβαση του στην υγεία, στην παιδεία, στέγαση.
0: Ξέρετε όμως, εμείς θέλουμε να συνοηθούμε. Ναι. Δηλαδή εμείς οι πολίτες, το λέω με αφορμή αυτό, που ότι διαφωνούμε σε πολλά, αλλά όταν βάζουμε το πρόβλημα κάτω θα βρούμε πώς θα το λύσουμε.
1: Ειδικά σήμερα, γιατί όλοι μιλάνε για τοξικότητα, δεν υπάρχει τοξικότητα σήμερα στον κόσμο κάτω, υπάρχει τοξικότητα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, εγώ το στοχοποιεί μόνοι
1: σας. Δηλαδή συναντάς στις οικογένειες και σε αυτά υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, δεν υπάρχουν ούτε καυγάδες.
0: Όχι καλά, εγώ κύριε Ράπτη το έχω πει, όταν κάθε φορά που έχουν σύγκρουση στη Βουλή τους λέω, παιδιά, μόνοι σας. Δηλαδή αυτό που κάνετε,
1: ναι,
0: δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αφορά εσάς. Εμείς κουκουρούκου, ναι, δεν μας νοιάζει. Έχετε, ναι, να μας πείτε κάτι, ναι, για το, ναι, σούπερ μάρκετ. Άρα οπότε σκέφτομαι και εκεί δεν ξέρω γιατί δεν έχει προχωρήσει και το Υπουργείο. Δηλαδή ο κ. Παπασταύρου θα μπορούσε να το προχωρήσει. Αυτές τις ενεργειακές κοινότητες σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Φανταστείτε, κύριε Ράπτη, για τι κατάσταση θα μιλούσαμε αν ο πρωτογενής τομέας ήταν απαλλαγμένος από το ενεργειακό κόστος και αν οι Δήμοι μπορούσαν να διοχετεύσουν ενέργεια στα ευάλωτα νοικοκυριά. Θα κάναμε σήμερα αυτή τη συζήτηση? Μάλλον όχι.
1: Όχι. Έκανα το σχέδιο Απόλλων. Μάλιστα, κυρία Σδούκου το είχε και το ξέρω, γιατί δούλεψα το σχέδιο Απόλλων στη Θεσσαλία και κάναμε τη μεγαλύτερη ενεργειακή κοινότητα περιφερειακή στην Ελλάδα με 58 φορείς, δήμους, κοινότητες και τέτοια. Και μετά σκέφτηκαν ότι δεν συμφέρει, γιατί στην πραγματικότητα έκανε η κυβέρνηση ένα ολόκληρο σχέδιο όπου λειτουργούσε σαν διαμεσολαβητής μεταξύ των παρόχων, των μεγάλων εταιριών και του κόσμου και αγόραζε το 50%. Σε πουλάγαν μια έκπτωση την ενέργεια για να τη διανύμεις στη τοπική αυτοδιοίκηση και στα νοικοκυριά που λέτε τα. Και μετά το πήραν πίσω γιατί κάτι. Αλλά
0: θα το μάθω
1: δούλεψε
0: αυτό. Θα πάρω την κυρία Σδούκου να ρωτήσω. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ράπη. Καλό τάξιδο το βιβλίο από το Σοσιαλισμό στη Βιωσιμότητα. δυνατότητα. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
1: Εκδόσεις Ασίνη να πούμε. Πρόλογος Νίκου Μαρατζίδη, επίλογος Χάρη Αθανασιάδη.
0: Δεν πρόλαβα να σας απαντήσω στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κύριε Ράπτη, να είστε καλά. Εσείς μένετε εδώ. Ακολουθεί Βασιλική Γιούτσου Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά κοντά σας, Άννα Σταματιάδου και Σπύρος Λάμπρου. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως τις 12 μετά το μεσημέρι σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας. Οι αγώνες διεξάγονται στη διαδρομή πλατεία Συντάγματος, Φιλελλήνων, Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, Βασίλισσης Όλγας, Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Ακαδημίας, Σύνα Πανεπιστημίου και πλατεία Συντάγματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Κρήτη, καθώς φέρεται να βρισκόταν στο στάδιο προετοιμασίας για τρομοκρατική επίθεση. Ο συλληφθής με καταγωγή από τη Γάζα φέρεται να είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε κατοικίες στην Κρήτη και την Αθήνα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεταξύ άλλων εργαστηριακός εξοπλισμός. Όπως προκύπτει, ο 37χρονος είχε παραγγείλει από τα υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών, χωρίς όμως να προλάβει να τα αξιοποιήσει. Οι αρχές εκτιμούν ότι στόχος θα μπορούσε να είναι κρουαζιερόπλοιο. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων και μηχανισμών για την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά χθες την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η πλευρά των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου διαμηνύει ότι η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Εντοπίστηκε ελέμβος με 34 μετανάστες νότια της Γάβδου, μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα Χανίων. Ο εντοπισμός έγινε από ένα αέριο μέσω της Frontex, 30 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του νησιού. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ στη μικρή πόλη Τολέδο στο Οχάιο, όταν ξαφνικά στο χώρο άρχισαν πυροβολισμοί. Τα περισσότερα θύματα ήταν γύρω στα 20. Κατά τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι άνοιξαν πυρ, πιθανόν πυροβόλησαν ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις υπόπτων. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι κατέριψε 2 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, διότι απειλούσαν κατά αυτόν την ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ομοβροντία πυράβλων εναντίον εχθρικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, βασίλεια του κόλπου που συγκαταλέγονται στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι ανταλλαγές επιδρομών συνεχίστηκαν χθες και στο Λίβανο, παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, με Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας χθες να σκοτώνει 3 μέλη των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει 2 θανάτους στις τάξεις του. Ρωσικές επιθέσεις στη Νότια Ανατολική και την Κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν το θάνατο 2 ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, η μέρα κατά την οποία πρόκειται να συναντηθούν οι ηγέτες της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Ο Πάπας Λέων ο 14ος κάλεσε χθες Σάββατο από τη Μαδρίτη τους παγκόσμιους ηγέτες να πάψουν να διχάζουν τους ψηφοφόρους με στήρες απλουστεύσεις, ζητώντας τους να ακούσουν τις εκκλήσεις του κόσμου για ειρήνη στην έναρξη της 7ήμερης περιοδίας τους στην Ισπανία. Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές διεξάγονται σήμερα στην Αρμενία και ενώ επιχειρείται γεωπολιτικός αναπροσανατολισμός της χώρας προς τη Δύση, προκαλώντας από απογοήτευση έως εντυνόμενο εκνευρισμό στη Ρωσία. Και ο καιρός σήμερα, περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην Αττική σήμερα, γενικά έθριος καιρός με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθούν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Έβλεπε, λέει η Άννα, τη Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Και έχω ένα φίλο που πήγε εκεί, ο οποίος μου έλεγε για το εισιτήριο για να μπεις και να δεις τον αγώνα είναι τεράστιο ποσό, γύρω στα 550 ευρώ.
1: Η σωστή πρόταση είναι: έβλεπε η Άννα τη Φόρμουλα 1 στο Μονακό και έλεγε, πού ζούμε, Θεέ μου.
0: Εξαρτάται.
1: Βλέποντας
0: εσύ, τώρα
1: μπήκε
0: το πιο χλειδάτο κομμάτι της Ευρώπης. Είναι αίρεση, γιατί είναι στημένο όλο αυτό.
1: Μπείτε και δείτε, αξίζει λίγο έτσι και σαν, σαν όνειρο λίγο να χαζέψετε. Μαγικές εικόνες. Πραγματικά έχουν δημιουργήσει άνθρωποι σκηνικό από ταινία εκεί.
0: Ναι. Που τρέχει μέσα στην πόλη.
1: Πέρα από αυτό,
0: τα σκάφη που είναι στο λιμάνι και βλέπουν από εκεί τον αγώνα. Τα καράβια.
1: Θαλαμυγή.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι σκάφη απλά.
0: Ούτε καν θαλαμυγή.
1: Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ναι, εντάξει, πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια τώρα. Μα μιλάς τώρα για το πιο ακριβό άθλημα του κόσμου.
1: Με φοβερές παρουσίες. Με φοβερά αντισήματα.
0: Μα δεν πάνε για τη φόρμουλα, πάνε για το event.
1: Με φοβερά πάρτι και μαγικές εικόνες. Τους έχει κάνει και έναν εκπληκτικό καιρό. Και είναι μοναδικά και φανταστικά. Ποιος είναι αυτός ο φίλος σου, ενδιαφέρομαι, είναι ελεύθερος?
0: Όχι.
1: Πήγε με τη γυναίκα του εκεί?
0: Πήγε με δύο φίλους του ακόμα.
1: Α, δεν πήγε με τη γυναίκα του?
0: Όχι, γιατί δεν μπορούσε, είναι γιατρός.
1: Α, ωραία, θα περάσει.
0: Και δεν μπορεί.
1: Είναι εκεί τώρα?
0: Ναι. Θες να τον βγάλουμε μια τηλεφωνική, να τον πάρουμε τηλέφωνο να βγούνε?
1: Πάρα πολύ θα το ήθελα.
0: Μου λέει ότι είναι πάρα,
1: ένα μήνυμα,
0: είναι πάρα πολύ ακριβά.
1: Πόσο πλήρωσε?
0: Πάντα, είναι 500 ευρώ.
1: Ναι. 500 ευρώ δεν ακριβά.
0: Περίμενε το εισιτήριο να μπει μέσα. Για να δει τον αγώνα. Okay. Περίμενε το άτομο.
1: Εδώ 500 ευρώ μας ζητάνε κάτι στάρια, κάτι συναυλίες.
0: Ναι, αλλά είναι στο Θεό ψηλά. Και ναι, εκτός αυτού, μέσα όλη η διαδικασία κοστίζει πάρα πολλά λεφτά. Τα κρατάγανε χρόνια.
1: Αυτός
0: αυτά τα λεφτά.
1: Αυτός τι κάνει στη ζωή του?
0: Καλά είναι.
1: Τι επαγγέλλεται?
0: Επιχειρηματίας.
1: Εκτός από παντρεμένος. Επιχειρηματίας. Επιχειρηματή, ναι. Τι εμπορεύεται?
0: Ζωές.
1: Έχει ξαναπάει, είναι η πρώτη του φορά?
0: Όχι,
1: εκεί πάει, στο
0: αυτή
1: Μονακό.
0: Είναι η τρέλα του, η Φόρμουλα 1 είναι η τρέλα του.
1: Έχει πάρα πολύ ωραία, ναι, τρέλα, τι ζώδιο, ναι, είναι?
0: Α, δεν ξέρω. Ποτέ να ξέρεις ότι οι άντρες ποτέ δεν ρωτάνε τους φίλους τους τι ζώδιο είσαι. Ποτέ. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου αυτό το πράγμα.
1: Μέρες,
0: το ρωτάνε, τρως προβατίνα, τρως αρνί, τρως κοκορέτσα.
1: Δεν πάει
0: αυτό.
1: Φόρμουλα 1 με προβατίνα.
0: Πάει κι όμως δεν έχεις δίκιο. Θέλω να σου πω ότι οι Έλληνες σεφ που πήγανε και μαγείρευσαν στο Μονακό φτιάξαν ελληνικές γεύσεις. Φοβερές ελληνικές γεύσεις, τις οποίες λατρεύουν οι ξένοι.
1: Άλλο φτιάχνω ελληνικές γεύσεις, άλλο τρώω προβατίνα στη Φόρμουλα 1 και στο Μονακό. Δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε, μην λαδώσεις και το κάθισμα. Έχει τόσα λεφτά.
1: Φαβορή είναι ένας Ιταλός. Καλά, ποιος άλλος θα μπορούσε?
0: Δεν νομίζω,
1: να...
0: δεν νομίζω. Δεν έχουν φοβερή ιστορία σε αυτό το πράγμα τώρα. Για
1: ο Αντωνέλη, από ό,τι διάβαζα.
0: Μέγα
1: γιότ.
0: Μέγα γιότ λέγονται, λέει.
1: Μέγα γιότ.
0: Το αγαπημένο Grand Prix και του Σάκη είναι το Μονακό. Γεια σου, Ολγάκη, μας καλημέρα.
1: Παιδιά, πραγματικά.
0: Καιρό έχουμε να το πούμε. Καλό μήνα, λέει. Αγάπη από τη Ζάκυνθο. Καλή εβδομάδα, εύχομαι. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Είναι όντως το πιο famous αυτό, τον Grand Prix του Μονακό, γιατί
1: βεβαίως
0: έχει αυτή τη φοβερή
1: κλειδί.
0: Γεια σου, Μπούλα μας, να είσαι καλά. Γεια σου, Δημητράκη μας. Καλημέρα σε όλους. Καλώς τον Κωνσταντίνο μας.
1: Πολλά μέρη της Ελλάδος θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και να φτιάξουν, να γίνουν ένα μικρό Μονακό.
0: Το έχουμε προσπαθήσει και εδώ. Να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Μπούμπα που τα πρώτα 5 λεπτά της εκπομπής βρέθηκε εδώ πέρα και προσέφερε τις φοβερές υπηρεσίες με τις δυνάμεις του στο κομμάτι του ήχου. Ναι, εντάξει. Καλά να είμαστε.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Να έχει τελειώσει και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, να έχετε κάνει δύο ήττες ακόμα, να το πάρω Παναθηναϊκό, να ηρεμήσουμε κι εμείς λίγο. Αυτό εύχομαι, να το πάρω Παναθηναϊκό. Τι να ευχηθώ? Παναθηναϊκό. Γεια σας, Κωνσταντίνε. Άντε, καλή συνέχεια. Τι έλεγες? Και εδώ είχαμε προσπαθήσει. Στο Κερατσίνι υπήρχε μια τεράστια περιοχή και είχε γίνει και προσπαθούσαν να κάνουν μια τεράστια επένδυση. Αλλά κρόλησε στη γραφειοκρατία. Το είχαμε κάνει ρεπορτάζ από πού θα ξεκινάει, πού θα πηγαίνει και λέγανε ότι θα αλλάξουν όλο αυτό το κομμάτι. Δεν τα κατάφερε, ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Θα ήταν πάντως πολύ μεγάλη επιτυχία να γινόταν μια τέτοια πίστα. Πριν από το εγχείρημα αυτό ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια και λέγανε ότι θα το έχουν τελειώσει και ότι υπάρχουν γίνει τα πρώτα βήματα, κολοκύθια. Δεν έγινε τίποτα ποτέ. Ποτέ.

0: Και πάει σίγουρα στο Μονακό. Στάνταρ θα έχει
1: Εννοείται
0: πάει.
1: Εννοείται ότι έχει πάει 100 φορές.
0: Και θα ξέρει, δεν το σκέφτηκα. Είδες να τον παίρναμε ένα τηλέφωνο να μας έλεγε 2-3 πράγματα έτσι να μας ταξιδεύει. Μπορούσαμε
1: να
0: πούμε κανέναν
1: Έλληνα από εκεί. Δεν το σκέφτηκα κι εγώ. Δεν ξέρω, που, να μας, που μένει εκεί. Να σου έλεγε πώς είναι. Γιατί ξέρεις κάτι. Αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζει η όλη τους η καθημερινότητά τους όσον διαρκεί το ράλι. Γιατί είναι όλα διαφορετικά. Βέβαια, να μου πεις στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν υπάρχουν τώρα πολίτες που μένουν μόνιμα, είναι πιο έξω. Και οπότε μπορούν να μετακινηθούν.
0: Εντάξει, σου έστειλε ένα βίντεο. Σου έστειλε ένα βίντεο να το δεις. Γιατί μέσα σε αυτό το πανικό, για να δεις πώς μια γιαγιά βγαίνει από το παράθυρό της και βλέπει, γιατί τη χάνει το διαμέρισμά της να είναι εκεί κοντά πάνω στον δρόμο και να έχει μια φοβερή φανταστική θέα.
1: Και γιαγιά, ξέρεις, βγαίνει η γιαγιά και του λέει: σταματήστε ρε, μας έχετε πάρει τα αυτιά με το αυτοκίνητο.
0: Όχι, κάνεις λάθος. Το απολάμβανε. Το απολάμβανε η γιαγιά από το παραθυράκι.
1: Έβλεπα τους Ιταλούς, τους αγαπημένους σου που φωνάζανε στο Παλέρμο. Που είχε το γάμο η Ντουα Λίπα, έχει τρεις μέρες γάμο τώρα. Και είχαν βγει όλοι οι Ιταλοί και οι Ιταλίδες και ειδικά κάτι θείες εκεί 75-80. Φορτωμένες.
0: Δεν είναι
1: πάρα πολύ. Δεν είναι αυλή σας και μας νοικιάσατε την πλατεία και από που θα βγούμε εμείς και τέτοια.
0: Βέβαια, έτσι. Το Παλέρμο θα πάρει πολύ μεγάλη άνθηση και διαφήμιση μετά από αυτό, να ξέρεις. Θα γίνει hot spot το Παλέρμο.
1: Επειδή
0: μετά
1: πήγε
0: από το
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα μια τέτοια παρουσία είναι. Πάντως, να σου πω κάτι, αυτό που μένει, γιατί κατά βάθος, ρε παιδί μου, και οι Ιταλοί και οι Έλληνες.
0: Πού θα πήγαινε, ρε Σπύρο, να παντρευτεί.
1: Ω, μην το λες.
0: Πού θα πήγαινε να κάνει.
1: Πάρα πολλοί είχαν κάνει κίνηση.
0: Τη δεξίωση μην νομίζεις, και το γλέντι.
1: Μην το λες, γιατί εμείς είμαστε δύσκολοι στην Ελλάδα.
0: Πού θα έρχονταν εδώ.
1: Στην Ακρόπολη, ξέρεις πώς είχαν ζητήσει από κάτω να πάνε και να κάνουν χιλιάδιο, δεν τη δίνουμε. Και για μένα σωστά δεν τη δίνουμε γενικότερα. Δεν είναι εύκολο εδώ πέρα. Η Ιταλία είναι λίγο πιο. Πιο χαλαρή, μην ξεχνάς, μην το λες τώρα, γιατί Μύκονος έχει σηκώσει τεράστιους τρίλους. Τεράστιους τρίλους. Πριν 5 μέρες ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν εκεί. Και η Μύκονος έχει κάνει, και η Σαντορίνη έχει κάνει φοβερούς γάμους και η Κρήτη. Μην κοιτάς, τα incognito γάμοι της Κρήτης είναι θρυλικοί. Η Μύκονος έχει τους μεγαλύτερους τρίλους τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Πάντως, εγώ θέλω να σας ανακοινώσω κάτι.
1: Ναι. Πάμε. Σε 3, 2, 1, action.
0: Παντρεύομαι.
1: Ωραία.
0: Έχω έτοιμο και το προσκλητήριο.
1: Το είδα αυτό.
0: Είναι όλα έτοιμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε με. Εχθές σε μια συζήτηση με συνομήλικους του Κωνσταντίνου, γύρω στα 30 τα παιδιά, που είναι έτσι σε φάση γάμου και κάποιοι ψάχνονται και μου λέγανε για τις νέες τάσεις που επικρατούν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε πλέον, εκτός του ότι η φάση προσκλητήριο,
1: ναι,
0: όπως το ξέραμε παλιά, έχει καταργηθεί αυτό το τελετουργικό.
1: Σας καλούμε εκεί σε αυτό, ναι, okay.
0: Ναι, να πηγαίνεις και να βρίσκεις φακέλους και να κάνεις ολόκληρο, ξέρεις, να ψάχνουν οι νύφες και οι γαμπροί το πώς θα είναι ο φάκελος και αν θα είναι μέσα σε μπουκάλι.
1: Ναι,
0: το
1: εντάξει,
0: τώρα, και
1: καλά, άλλα χρόνια τότε.
0: Έχουν φύγει
1: εντελώς
0: αυτά.
1: Και λογικό είναι.
0: Εκτός του ότι στέλνουν πλέον την πρόσκληση μέσω Viber,
1: ναι,
0: στους καλεσμένους. Μου είπανε και το εξής και το 4, φυσικά σε 5 δευτερόλεπτα. Μου λέει τώρα δεν χρειάζεται καν στη διαδικασία, ούτε λέει καν να πας σε γραφίστα, ούτε να πας, λέει, σε γραφείο,
1: ναι,
0: που διοργανώνει, λέει, γάμους. Απλά βάζεις τα δεδομένα που θες στο GDP.
1: Στο AI, τεχνητή, ναι.
0: Στο AI, ναι. Ό,τι εφαρμογή έχετε. Βάζεις, λέει, 5 δεδομένα και σε 5 δευτερόλεπτα σου βγάζει το πιο απίθανο προσκλητήριο που έχεις φανταστεί. Ναι, ακριβώς. Του δίνεις δεδομένα και έχεις μία έτοιμη κάρτα, παιδιά, αδιανόητη, φανταστική, ένα προσκλητήριο, το οποίο μετά το κάνεις send στους φίλους και στους καλεσμένους που θέλεις. Με 0 ευρώ.
1: Με 0 ευρώ. Και σε 0 χρόνο, ε. Δηλαδή κάθεσαι, πίνεις καφέ και
0: σε
1: τελειώνεις.
0: Σε 5 δευτερόλεπτα. Του έβαλα 5 δεδομένα.
1: Ναι.
0: Και παιδιά, πραγματικά, μακάρι να μπορούσα να το στείλω σε όλους σας, να δείτε τι έβγαλε μέσα σε χρόνο τετέ με, ναι, τα δεδομένα που του έδωσα.
1: Και χειρότερο.
0: Δεν θα το σκεφτόταν αυτογραφίστας, έχει, έτσι όπως το έφτιαξε αυτό.
1: Ναι, το είδα. Ήταν, παιδιά, εκπληκτικό. Και νόμιζα ότι πράγματι το έχει φτιάξει ολόκληρη εταιρεία, δηλαδή, πάνω σε αυτό. Ήταν συγκλονιστικό. Και εκτός αυτού, να ξέρεις ότι πάλι το κάνουν
0: το
1: πολλά
0: λέω,
1: ζευγάρια.
0: Γιατί είναι περίοδος γάμων.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: και πολλοί άνθρωποι ψάχνονται και αγχώνονται και για τα χρήματα και για τα έξοδα και αυτά.
1: Βάζουν μέσα.
0: Να το και το καλό της.
1: Βάζουν μέσα και τους καλεσμένους. Βάζουν μέσα και τι θα θέλανε να φάνε και όλα αυτά και τους βγάζει. Μενού, περιοχές που μπορεί να κάνουν τα μαζέματα, κόστος τα πάντα. όλα. Ούτε χρειάζεται να έχεις
0: καλεμένα,
1: κανένα.
0: Το προσκλητήριο μου έγραφε. Ναι. Έβαλε μόνο του το δεδομένο αυτό. Ναι. Επειδή έβαλα κι εγώ κάτι πολύ έτσι, κεντρικά και περίεργα δεδομένα.
1: Εντάξει, δεν έβαλα. Να το φτιάξεις, τι θες τώρα.
0: Δεν έβαλα γάμο στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, ας πούμε. Όχι. Δεν ξέρω αν υπάρχει.

0: έβαλα κάτι πολύ. Και πρόσθεσε από μόνο του στο τέλος, σας παρακαλούμε,
1: ναι,
0: επειδή ο γάμος είναι κάπως και τα λοιπά, ενημερώστε ένα μήνα πριν για την άφηξή σας.
1: Lounge. Ναι, γιατί το έβαλες Ιταλίες, εσύ έβαλες τέτοια. Και ήθελες να είναι πιο γεια, που σου λέει κάτσε. Δεν θα κλείσουμε εμείς το πεντάστερο ξενοδοχείο ή το εστιατόριο και να μην έρθει ο άλλος. Κάτσε ρε φίλε. Λογαριασμό είχε από κάτω.
0: Όχι.
1: Για δώρο, βάλτε στο υγιή τα
0: βίντεο. Το κάνουνε ακόμη
1: το κάνουν
0: αυτό.
1: Πάρα πολύ. Ναι, εγώ, εμένα μου ήρθε τώρα πρόσφατα προσκλητήριο και υπάρχει.
0: Χάρτινο.
1: Όχι χάρτινο, ήταν πλαστικό τέτοιο, ένα περίεργο. Εντάξει τώρα.
0: Θα πας στο γάμο.
1: Όχι, δεν ήταν πολύ συγγενής αυτή, το είδα.
0: Α, μια... και τι έλεγε, σε ποια τράπεζα ήταν ο λογαριασμός?
1: Eurobank. Το θυμάμαι γιατί μου είναι. Καλά να είναι τα παιδιά. Εντάξει, εσύ. Είναι σημαντικό όμως να τους βοηθήσεις τα παιδιά.
0: Λοιπόν, ο Γιώργης με ενδιαφέρει γιατί έχει σκάφος. Για πες, για άνοιξε το μήνυμα του.
1: Καλημέρα,
0: το
1: Κατερίνα, στην ομορφότερη παρέα. Λέει καλημέρα, παιδιά. Γιώργη, καλημέρα. Να τους, ο Γιώργης πάρα πολύ ωραίος. Έτοιμος με το βαρκάκι του. Έχω κι εγώ σκάφος. Καθημερινά πλέουμε και γναντίζουμε. Τα πελάγι με τη Γοργόνα. Σωστός. Θυμάστε ποιος πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας είχε χρησιμοποιήσει αυτό το ρήμα, το αγναντίζουμε?
0: Όχι, για δεν το θυμάμαι. Αγναντίζουμε.
1: Καλημέρα, Αντινάκη. Καλημέρα στη μανέμορφη παρέα μας. Απολαμβάνουμε ελληνικές καφεδάρες. Έτσι, αυτό είναι. Γεια σου, Σάκη μας. Γεια σου, Νίκο. Θα μας καταστρέψει όμως το AI, Άννα, σε λίγα χρόνια. Ποιος θα δουλεύει, τα μαγαζιά που φτιάχνουν προσκλητήρια? Αυτό λέμε, Νίκο. Ότι και τα μαγαζιά που φτιάχνουν προσκλητήρια και που φτιάχνουν τα μενού και που φτιάχνουν το ένα το άλλο. Κοίταξε, έχει αλλάξει βέβαια και η ιστορία του γάμου. Τώρα, μην κοιτάς τόσο πολύ στην επαρχία, στην Αθήνα. Ο κόσμος παντρεύεται με πολύ λιγότερους καλεσμένους. Γίνεται μια πολύ πιο σεμνή τελετή τις περισσότερες φορές. Μην κοιτάς τώρα άμα μία, δύο, τρεις.
0: Στο χωριό μου καλάνε.
1: Σου είπα, στην επαρχία.
0: Άκουσες το ρήμα, πώς το χρησιμοποιώ.
1: Αυτό όπως τα
0: καλάνε χιλιά άτομα ακόμη.
1: Και στην Κρήτη γίνεται αυτό. Αλλά τώρα στην Αθήνα έχουν αρχίσει και μαζεύονται, ειδικά τα πιο νέα ζευγάρια. Εντάξει, το αφήνουν λίγο στην άκρη. Άσε που πολλοί δεν παντρεύονται και κάνουν ένα συμβόλαιο και τελειώνει η ιστορία και ένα και ένα κάνουν δύο και βλέπουμε μετά, σου λέει. Γιατί εντάξει τώρα, γάμι, φωτογραφίες, βίντεο, αυτά, DVD, ωραίο περιβόλης του παιδιού μου, ούτε είχα. Έρχεται η νύφη.
0: Ακόμη,
1: μπαμ, μπαμ, μπαμ,
0: κάνουν ακόμη DVD το γάμο.
1: DVD δεν το κάνουν, το δίνουν στικάκι τώρα.
0: Α, το τραβάνε όλο το μυστήριο.
1: Να μην το τραβήξουν την ύφη που ντύνεται.
0: Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω σε γάμο, γι' αυτό σου ρωτάω.
1: Τα τραβάνε αυτά. Κοίτα, κάποιοι ζητάνε.
0: Κωνσταντίνε μου, τι συμβαίνει στους γάμους, πώς γίνονται? Έχεις δει κάτι διαφορετικό ή δεν πας, πουλάκι μου? Τα ίδια τα παραδοσιακά. Κάνετε και έθιμα? Τύπου στρώνετε κρεβάτια, πετάτε μωρά στα κρεβάτια? Αυτά που έχουν στην περιοχή.
2: Δεν το έχω δει και τόσο.
0: Α, δεν το έχεις δει. Ο Έβερτ.
1: Ο Έβερτ που είπε να στήσουν ένα 30 του Ελίτη στο Σούνιο και να αγναντίζει το Αιγαίο, ο ποιητής που τόσο το αγάπησε. Α, ευχαριστούμε, ρε Γιώργη, να είσαι καλά. Λοιπόν, 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9, Αλφα Ρέντιο 98,9. Εδώ είμαστε, Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα, Έλλη Σπυρόπουλου στο τηλεφωνικό κέντρο για τα τηλέφωνά σας και φυσικά τα μηνύματά στις καλημέρες σας. Ωραία, πάντως. Όντως με το AI αρχίζουμε να έχουμε σοβαρά ζητήματα. Αλλά. Πολλοί
0: σε
1: λένε...
0: κάποια πράγματα όμως μας λύνει και τα χέρια.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι, μας λύνει τα χέρια.
0: Ή πολύ. Μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και βοηθητικά.
1: Ναι, αλλά δημιουργεί και πολύ αμόρφωτους ανθρώπους, θέλω να σου πω. Είχα μια κουβέντα με μαθητές της Δευτέρας Λυκείου, τυχαία πριν από τρεις μέρες. Τους βρήκα στον δρόμο. Πήγα πάει να ψωνίσω και τους βρήκα στον δρόμο και πιάσαμε μια κουβέντα. 4-5 παιδιά. Και τους έλεγα, ρε, εσείς, εντάξει, γεωγραφία χρειάζεται. Κάποιοι δεν μου λέγανε για τη γεωγραφία, για την ιστορία, ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, ότι πάνε στοχευμένα να. Για κάποιες σχολές και κάποια πράγματα. Τους λέω εσείς και λίγο βασικά και μου λέει: άκου να δεις. Και η ορθογραφία. Γίνεται αυτομάτως η διόρθωση πλέον στους υπολογιστές μας. Και για ό,τι χρειαζόμαστε, μου λέει, ακόμα και για τις διακοπές μας. Μα ακούμε, μου λέει, ότι είναι πολύ ωραία στη Ζάκυνθο. Πού είναι η Ζάκυνθο? Σε AI. Μπαμ. Σου λέει εκεί. Δεν χρειάζεται, μου λέει, τα πάντα. Πλέον μπαίνουμε μέσα εκεί και στην ιστορία. Μου λέει: αν κάτι μας κολλήσει, ας πούμε, ήταν. Πώς το λέω, διακοσμήτρια. Μία από τις κοπέλες εκεί πέρα θέλει να γίνει διακοσμήτρια. Και μου έλεγε ότι αν, ρε παιδί μου, θέλω να κάνω, ας πούμε, ένα event για το 1821, θα πατήσω AI, θα δω ποιοι ήταν οι ήρωες, θα δω τι γίνεται εκεί πέρα και θα κάνω ένα event για το 1821 που θα είναι αντίστοιχο. Όλο αυτό, μου λέει, θα είναι μέσα από τον υπολογιστή. Και θα πάρω και τις ιδέες του AI, μου λέει, και θα παίξω μετά έτσι κι εγώ. Πάμε σε μία τέτοια διαδικασία και ξέρεις τι γίνεται, το φοβερό ποιο είναι? Ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι εξαιρετικό, όπως είπες εσύ. Το αποτέλεσμα που είχες από το προσκλητήριο ήταν εξαιρετικό. Δεν ήταν καν καλό. Ήταν εξαιρετικό. Που πολλές φορές, ίσως μια εταιρεία που θα χρειαζόταν και πολύ κόσμο να στήσει μια τέτοια ιστορία, να μην είχε τέτοιο αποτέλεσμα. Δυστυχώς, παιδιά,
0: κόσμο και
1: αλλά μας ξεπερνάει.
0: Βέβαια, Το γύρο του κόσμου τώρα πάνω σε αυτό πώς κολλάει τώρα με αυτό που είπε τον Ντινάκη, μας είπε ότι θα μας καταπιεί το AI. Κάνει και το γύρο του κόσμου. Ακούστε τώρα στην Ιαπωνία τι συνέβη. Ένας Αμερικανός φοιτητής ήταν διακοπές με τη μητέρα του στο Κιωτό στην Ιαπωνία. Mm-hmm. Τσακωθήκανε για το ChatGPT. Παράτησε τους γονείς του και έφυγε. Πεζοπορία πάνω σε κάτι βουνά, σε κάτι κορυφές. Και μετά από λίγες μέρες τον βρήκανε νεκρό. Και κάνει το γύρο του κόσμου η είδηση, διότι όλα ξεκίνησαν από έναν καυγά με τη μητέρα του που είχε ακριβώς για την τεχνολογία και για την τεχνητή νοημοσύνη. Ένα παιδάκι σαν τα κρύα τα νερά, πραγματικά τρομερό.
1: Γιατί καλά, εδώ πέρα πρέπει να δεις και λίγο πώς είναι τα παιδιά και σε τι κατάσταση είναι ένα παιδί. Γιατί τώρα, όταν βλέπεις μια τέτοια εξέλιξη, ας πούμε, εμένα μου έκανε εντύπωση ένας γνωστός ηθοποιός, πολύ γνωστός ηθοποιός, που έπαιζε στις Μέλισσες, με ένα μουστάκι, μεγάλος κύριος σε ηλικία, που έκανε τον ιερέα, νομίζω, στις Μέλισσες. Πολύ γνωστός.
0: Ο Σαβιδάκης. Ο Σαβιδάκης.
1: Μπορεί να κάνω και λάθος. Ένας μεγάλος σε ηλικία κύριος, πολύ γνωστός στο θέατρο, και έλεγε ότι δεν έχω πάρα πολλούς φίλους, έχω απομονωθεί. Πολλές φορές λέει, μιλάω με το AI και βρίζω το AI, λέει, όταν δεν συμφωνώ μαζί του. Αυτό είναι μια τεράστια μοναξιά. Απ' την άλλη μεριά είναι και μια δική του ηρεμία και μια δική του ψυχική γαλήνη που έχει επιλέξει αυτός ο άνθρωπος. Πάντως, γι' αυτό σας λέω ότι έχει σημασία αυτό που λέγαμε την προηγούμενη φορά. Θυμάσαι που είχαμε βγάλει μια κυρία.
0: Ξέρεις ότι πολλοί συμβουλεύονται και κάνουν τύπου συνεδρίες ψυχολογίας μέσω ChatGPT. Κουνάει το κεφάλι ο Κωνσταντίνος.
1: Και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Και για τη σχέση, τι να κάνω.
1: Πρόσεξε, και αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Για τη δουλειά, πώς να το χειριστώ.
1: Ναι, γιατί καλά, εδώ πέρα φτάσαμε να ακούμε ανθρώπους που λέγανε ότι είμαι, πώς το λένε, personal. Τι είναι αυτός, trainers στα ψυχολογικά, πώς τους λέγανε αυτούς?
0: Life coacher.
1: Ναι, μπράβο, life coacher. Ό,τι να είναι. Ό,τι καμία σπουδή, τίποτα. Βγαίνανε οι ψυχίατροι, ουρλιάζαν, λέγανε τι είναι αυτό, ρε, πιστεύεστε το λάμπρο που λέει ότι είναι life coacher? Τι είναι αυτός? Ξέρετε τι είναι? Σου λέγει ο άλλος, άμα είσαι έτσι να βγεις στον ήλιο τρεις ώρες. Και είχες εσύ μανιοκατάθλιψη. Είχες εσύ αγχωτική διαταραχή τεράστια. Χρειαζόταν φαρμακευτική αγωγή. Σου λέει ο άλλος, όχι, θα λες ότι το πιστεύεις και να το πιστεύεις. Πήγαινε εσύ, χτύπαγες το κεφάλι στον τοίχο. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, ρε, εσύ, τώρα, τα οποία λειτουργούν στο διαδίκτυο και δεν τους σταματάει κανείς. Τέτοια ιστορία είχε γίνει με διάφορους κατσαπλιάδες. Κανονικούς, τύπου Σπύρος Λάμπρου, έχω εγώ λεφτά και παίρνω 20 power plate. Τα θυμάστε τα power plate?
0: Πολύ καλά.
1: Θυμόσαστε, παιδιά, αυτά εκεί πέρα που ανεβαίναν πάνω και έτρεμες. Ναι. Αυτά λοιπόν
0: και
1: τα πράγματα.
0: Και υπόσχονταν θαύματα.
1: Θα σφίξεις, θα κάνεις, θα αλλάξει ο μεταβολισμός, και είχαν δημιουργηθεί φοβερά προβλήματα με το σβέρκο, με τον αφιένα, με τη μέση και με όλα αυτά. Γιατί? Γιατί είχα εγώ τώρα 5-10.000 ευρώ, έπαιρνα τα μηχανήματα, έπαιρνα και ένα χώρο. Και έκανα και ένα σεμινάριο, λέει, και έβαζα μέσα κόσμο. Και σε αυτό έπρεπε να κάτσεις πολύ συγκεκριμένα, να ανταπεξέλθεις σε συγκεκριμένες ασκήσεις πολύ προσεκτικά. Που ήθελες δηλαδή γυμναστή εξειδικευμένο σε αυτό. Και πήγαινα εγώ και τους έστελνα μετά στο ΚΑΤ. Έχω φίλο αναισθησιολόγο στο ΚΑΤ που μου έλεγε, ρε εσύ, μας ερχόντουσαν σωριδών. Με τραβήγματα στη μέση, με θλάσεις στα πόδια, με κομμάτια τα γόνατά τους. Από αυτή την ιστορία, γιατί? Όχι γιατί το μηχάνημα δεν ήταν καλό, πιθανότητα να ήταν καλό, δεν ξέρω τι θα ήταν, δεν είμαι εξειδικευμένος, αλλά γιατί αυτοί που κάνανε δεν είχαν ιδέα. Και πάμε έτσι σε μια τέτοια διαδικασία. Προχώρα. Εδώ, ρε εσύ, υπάρχουν άνθρωποι που καθορίζουν τη ζωή τους ακούγοντας τα ζώδια. Είσαστε καλά. Είσαστε καλά, λέει, σήμερα, λέει, θα έχετε μια υπέροχη μέρα. Ποιο άλλο, ξέρω εγώ, έχει 42 πυρετό. Έχει βάλει γρήπη, είναι χάλια ο άνθρωπος, κάτι κάτω. Δηλαδή, ή το άλλο το φοβερό. Ξυπνάει ο άλλος το πρωί και λέει, είδα όνειρο, τρέχανε νερά. Α, δεν είναι καλό, τρέχανε. Ήρθες χόρτα?
0: Έλα όμως, σε κάποιες περιπτώσεις βγαίνουνε.
1: Μα σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι, αλλά στις άλλες περιπτώσεις που δεν βγαίνουνε, δεν το λαμβάνεις υπόψη σου. Ότι δεν βγήκε. Και να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπεις, λέει, ήλιο και θάλασσα. Πάρα πολύ καλά. Θα σου πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Σου έρχεται σαν μια εφορία το χαρτί. Δευτέρα. Πω, έχεις να πληρώσεις 1.200.
0: Σου έχει τύχει.
1: Σου... Βλέπεις χόρτα. Α, τα χόρτα στεναχώρια. Σου έρχεται η εφορία το ίδιο. Πάλι λες, να το είδες. Βγήκε το όνειρο. Τι λέτε, ρε παιδιά?
0: Δηλαδή, τα χόρτα είναι στεναχώρια.
1: Τα χόρια είναι στεναχώρια. Και τα γλυκά είναι πικρή ιδέα. Να ξέρεις. Άλλο, θέλεις να σου πω.
0: Ο Θεός με φύλαξε και δεν είδα γλυκά. Πες το βράδυ.
1: Έλα. Λοιπόν, καλή σας μέρα. 6-9-4-7-9-8-9-9-8-9. Καλημέρα στον Νίκο, στον Σάκη, στον Βασίλη, στη Βούλα, στον Δημήτρη, στην κυρία Όλγα, στο Γιώργη. Άννα, λέει, παντρεύεσαι. Γιατί, Άννα? Ο γάμος είναι ένας θεσμός που σχεδιάστηκε για μια κοινωνία χωρίς ίντερνετ, χωρίς αντισύλληψη, χωρίς οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών και χωρίς διαζύγιο, χωρίς στίγμα. Κι όμως, ακόμη παρουσιάζεται σαν η φυσική κατάληξη της προόδου και της πορείας ενός ζευγαριού. Προσωπικώς, δεν σε έχω για θεσμικιά, λέει. Άστα. Πάμε! We'll be right back.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας. Κλιματική αλλαγή. Στόχος. Προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, Alpha 89 και να πάμε λίγο στην επικαιρότητα. Γεια σου, Γιαννάκη, πρόσεχε στο δρόμο, αδερφέ. Καλέ μας φίλε, καλέ μας ταξιτζή, το νου σου λίγο. Λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη εξέλιξη και πολύ σοβαρή εξέλιξη. Τσίμπησε η ΕΕΠ μέσω της αντιτρομοκρατικής και το κάνει αυτό γιατί η αντιτρομοκρατική για η ΕΕΠ δεν μπορεί να κάνει συλλήψη, γι' αυτό έβαλε και την αντιτρομοκρατική μέσα. Ένα 37χρονο Παλαιστίνιο. Αυτόν τον πιάσανε στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Ο συγκεκριμένος λοιπόν είχε πάρει άσυλο πριν 2 χρόνια και έμενε 2 χρόνια στην Ελλάδα. Φαίνεται ότι είναι μέλος της Χαμάς και η σύλληψη αυτή έγινε μετά από 4 συλλήψεις που προηγήθηκαν στην Κύπρο και μάλλον ελέγξανε τα κινητά και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των κυρίων αυτών και αυτοί οι Παλαιστίνοι στην Κύπρο και αυτοί είχαν πάρει άσυλο εκεί και φτάσανε στον δικό μας εδώ. Αυτός φαίνεται ότι είναι μέλος της Χαμάς και με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα και μίλησα και λίγο με τον Παναγιώτη τον Μπούσιο, τον αστυνομικό συντάκτη του ΣΤΑΡ και με 2 ακόμα συναδέλφους, είχε στόχο, περίμενε να του έρθουν τις επόμενες ώρες, μέρες, εκρηκτικά με βάρκα από τη Λιβύη ή να βρει τα εκρηκτικά ο ίδιος από κάπου αλλού και να επιτεθεί σε ένα Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο που θα έδαινε την Τρίτη στην Κρήτη, ένα κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς, το οποίο κάνει βόλτα στα ελληνικά νησιά και όπου γενικά έχει δέσει υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο, την Τρίτη θα πήγαινε εκεί. Αυτός λοιπόν ήθελε να έχει τα εκρηκτικά, είτε να λειτουργήσει ως ανθρώπινη βόμβα, είτε να τοποθετήσει τα εκρηκτικά κάπου και να σκοτώσει Ισραηλινούς, είτε να μπει στο πλοίο, δεν ξέρουν ακόμα, δεν έχει διευκρινιστεί. Είναι ξεκάθαρα μέλος της Χαμάς, έχει πάρει άσυλο πριν 2 χρόνια και θα μου πεις πώς το πήρε το άσυλο. Αυτός έχει έρθει με βάρκα από ό,τι φαίνεται από τη Λιβύη. Είναι Παλαιστίνιος. Οι Παλαιστίνοι παίρνουν άσυλο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο γιατί είναι από χώρα που έχει πόλεμο, όπως και οι Σύριοι παίρνουν άσυλο. Εργαζόταν σε ξενοδοχείο του Αγίου Νικολάου κανονικά, είχε τα χαρτιά του, ήταν νόμιμος και θεωρούν οι αρχές ότι είναι φύλακας εν υπνώση. Τι σημαίνει φύλακας εν υπνώση? Φαίνεται ότι, και είχε και κάποιους άλλους συνεργούς τους οποίους ψάχνουν, ότι αυτοί τοποθετούνται σε κάποιες περιοχές. Φτάνουν σε κάποιες περιοχές. Π.χ. φτάσανε ο συγκεκριμένος στην Κρήτη. Δεν κάνει τίποτα, δουλεύει, κρατάει χαμηλούς τόνους και κάποια στιγμή η οργάνωσή του του λέει ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να σου δώσουμε όπλα, πρέπει να βρεις τα εκρηκτικά και να χτυπήσεις κάποιους στόχους. Αυτοί στις συγκεκριμένες περιοχές οργανώνουν τις ομάδες. Όταν πάνε. Δεν ήταν μόνο στην Κρήτη. ήτανε και στην Αθήνα, στον Πειραιά είχε διαμέρισμα, έμενε πριν εδώ, έχει κάνει έφοδο η αστυνομία στο διαμέρισμά του στον Πειραιά, έχουν βρει μέσα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έχουν βρει κινητά, έχουν βρει όμως και ένα ενδυνάμει εργαστήριο, δηλαδή κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν, και ανάμεσα σε αυτά είναι και ένας αντιδραστήρας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να τοποθετήσει εκρηκτικά και να φτιάξει εκρηκτικά και να φτιάξει βόμβα. Mm. Φαίνεται ότι έχει κάνει παραγγελίες online σε κάποια χημικά προϊόντα που θα τον βοηθούσαν να δημιουργήσει εκρηκτικές ύλες. Προσπαθούν τώρα να συγκεντρώσουν τα στοιχεία από τους 4 συλληφθέντες στην Κύπρο για να δουν τι σχεδίαζαν. Ο ίδιος φαίνεται ότι είπε στις αρχές ότι ναι, σχεδίαζα τρομοκρατικό χτύπημα και γι' αυτό ταξίδεψα στη συγκεκριμένη περιοχή και θα χτυπούσα το πλοίο των Ισραηλινών στην Κρήτη. Δεν είχε δώσει ποτέ κανένα δικαίωμα. Δεν τον είχε πιάσει ποτέ κανείς, δεν είχε ανησυχήσει κανένα. Είναι απόλυτα νόμιμος, έχει τα χαρτιά του, έχει τη δουλειά του, πληρωνόταν μια χαρά, έκανε μια χαρά τη δουλειά του. Αυτός έμενε, πρόσεξε τώρα, στον Άγιο Νικόλαο στο ξενοδοχείο, ανάμεσα σε τουρίστες. Μπορεί και μέσα στο ξενοδοχείο αν έμεναν τουρίστες Ισραηλινοί ή αν είχε κάποια εντολή τέτοια, να χτυπούσε ακόμα και εκεί. Το θέμα μας ποιο είναι τώρα? Ότι μαθαίνω ότι και σε άλλα νησιά φοβούνται ένα τέτοιο χτύπημα αυτό το καλοκαίρι και παίρνουν τα μέτρα τους. Το θέμα είναι αν αυτός έχει και άλλους συνεργούς, γι' αυτό τώρα προσπαθούν από το κινητό, που δεν είναι εύκολο να το βρεις, γιατί δεν είναι, αν είναι δηλαδή, θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος είχε ειδική εκπαίδευση. Η εκπαίδευσή του ήταν διπλή. Ένα, σχεδιάζω τρομοκρατικό χτύπημα, και δεύτερον, αν χρειαστεί, συμμετέχω και εγώ στο τρομοκρατικό χτύπημα. Διπλή ενέργεια. Και αυτοί δεν λειτουργούν μόνοι τους. Πιθανότητα είναι ο σύνδεσμός του είναι οι Κύπροι, που και αυτοί αναμένεται να πηγαίνανε σε άλλα μέρη, δεν ξέρουμε πού ακόμα, γιατί αυτό, παιδιά, έσκασε τώρα τα ξημερώματα. Η ΕΕΠ ουσιαστικά το έδωσε στην Αντιτρομοκρατική πριν από λίγο, και σήμερα θα πάει στον εισαγγελέα, γιατί η πληροφορία ήταν ότι τον φέρανε άρον-άρον η Αντιτρομοκρατική στην Αθήνα. Μαθαίνω τώρα ότι θα πάει στον εισαγγελέα του Αγίου Νικολάου τώρα, και αύριο το πρωί θα τον έχουν στην Ευελπίδο. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα μάθουμε κιόλας και που είναι με την Αντιτρομοκρατική μέσα και με την ΕΕΠ, μην το συζητάτε. Αυτός αντιμετωπίζει κακούργημα για τον Αντιτρομοκρατικό νόμο και το σπίτι του τώρα μαθαίνω ότι είναι στα Πατήσια που έμενε στην Αθήνα.
0: Στην Αχαρνών.
1: Ακριβώς, ναι. Α, το βλέπεις, μπράβο. Και στο διαμέρισμά του έχουν βρει εργαλεία που θα μπορούσε να φτιάξει βόμβα, και άλλες παραγγελίες. Δυστυχώς ή ευτυχώς λένε οι αρχές, δεν είχε παραλάβει ακόμα τα άλλα προϊόντα που ετοιμαζόταν να πάρει, και βρήκανε αναζητήσεις στο ίντερνετ και επαφές. Είχε ταξιδέψει στη Μαλαισία μαζί με έναν τουλάχιστον από αυτούς που συνελήφθησαν στην Κύπρο, είδες, εκεί είχαν εκπαιδευτεί για να μπορούν να φτιάξουν αυτά τα συνθετικά εκρηκτικά, και μετά τα παρέγγελναν εδώ. Και το ξενοδοχείο που δούλευε στην Κρήτη, δεν θα πω το όνομα, είναι όμως ένα πολύ
0: καλό
1: και διάσημο ριζόρτ.
0: Τι έκανε εκεί, ξέρουμε.
1: Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, υπάλληλος. Μπορεί να ήταν στην καθαριότητα, μπορεί να ήταν στις βαλίτσες, όχι, δεν ήταν στην κουζίνα, ήταν στις δουλειές. Δεν μπορεί να ήταν καθαριστής, μπορεί να ήταν οπουδήποτε. Αλλά είναι μέσα εκεί. Είναι μια τρομερή εξέλιξη, παιδιά, που δεν ξέρουμε πού θα πάει όλο αυτό. Πάμε σε διαλυματάκι και γυρνάμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Καλημέρα στο Μελέτη. Μια ζεστή καλημέρα με καλή Κυριακή. Εκπομπή με ό,τι καλύτερο εδώ, λέει, και εγώ στην αγαπημένη μου παραλία στην Κινέτα. Είσαι άρχοντας, φίλε, μην το συζητάς. Ο Γιάννης τη λέει: έχουν πάρει τουρίστες βαλίτσες στην πλάτη και προσπαθούν να φύγουν οι Έρμια με το κλείσιμο του κέντρου πάλι. Έχει κλείσει το κέντρο. Το βλέπαμε, μου το έστειλε και η Άννα πριν από λίγο. Κλειστό το κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 12, παιδιά, για τον έκτο αγώνα Run Bike Care. Οπότε. Να έχετε το νου σας. Καλό είναι να μην κατέβετε τώρα, αν δεν έχετε κάποια δουλειά, γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όντως, οι τουρίστες που βρίσκονται στα κεντρικά ξενοδοχεία πρέπει να πάρουν βαλίτσες, να φτάσουν μέχρι ένα σημείο για να μπορέσουν να βγουν έξω από εκεί. Γεια σου, Αλικάκι μας. Τα καλύτερα ξυπνητήρια, λέει. Η Βούλα λέει: παιδιά, η Ελλάδα είναι γεμάτη με Ισραηλινούς που κάνουν διακοπές ενώ έχουν πόλεμο. Πώς γίνεται αυτό, ποιος πολεμάει? Όχι, σε αυτό δεν μπορείς να πεις. Πολεμάνε όλοι, γυναίκες, άντρες, όλοι πολεμάνε.
1: Θα μπορούσαμε του χρόνου να πούμε την εκπομπή μας ξυπνητήρια. Έξυπνο είναι.
0: Ναι, αλλά ξυπνητήρια στις 10 η ώρα, έχει κοιμηθεί ο άλλος καλά, μην το συζητάς.
1: Είναι Σαββατοκύριακο, μωρέ.
0: Α, οπότε πάει πιο
1: ότι...
0: πέρα.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα πάει κανείς εκκλησία. Κανείς εκκλησία. Πώς θα ζήσουν οι ιερείς που το σηκώσατε αμέσως στον Παϊράκι χτες, μόλις είδατε ότι έγιναν κάποιες αυξήσεις στους Μητροπολίτες και σε όλα αυτά, σηκώστε τον Παϊράκι. Γιατί παίρνουν περισσότερα λεφτά και τι τα θέλουν και πώς τα χρειάζονται αμέσως,
1: ναι,
0: εκεί πέρα.
1: Διαβάσαμε, λέει, ότι θα δοθούν αυξήσεις έως και 95% στους μισθούς και των Μητροπολιτών αλλά και του Αρχιεπισκόπου με το νέο πολυνομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο για την ενεργειακή κρίση που τσουπ εκεί βάλανε και μια τροπολογία, πάνε να περάσουν αυτό. Και το ερώτημα είναι, βασικά είναι πολλά τα ερωτήματα που έχω, και έχουμε μαζί μας τον Ανδρέα Καραγιάννη, τον εκδότη του Εκκλησία Online και δικηγόρο και γνώστη των πραγμάτων αυτών.
0: Καλημέρα!
1: Τι κάνεις?
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλή Κυριακή να έχουμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί αυτές οι αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στον Αρχιεπίσκοπο? Γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλες αυξήσεις για μισθούς που θα φτάνουν περίπου τις 5.000 ευρώ.
2: Κοίταξε, σωστά. Θα φαγγίζουν, αλλάζει ο τρόπος με το άρθρο 56 που εισάγεται τώρα στο πολυνομοσχέδιο. Αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος υπολογισμού των μεικτών αποδοχών Αρχιεπισκόπου, Μητροπολιτών και τιτουλάριων Επισκόπων.
0: Πόσα βγάζουν μέχρι παραπάνω, δηλαδή?
2: Θα έχουμε μία αύξηση, δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα υπήρχε στα 2.760 μεικτά, 2.800 ο μισθός του Αρχιεπισκόπου και μετά κυμαινόταν κλιμακωτά η μισθή των Μητροπολιτών και εν συνεχεία πιο κάτω των Επισκόπων, δηλαδή ξεκινούσε από 2.200 σε μια κλίμακα και έφτανε 2.800 μεικτά. Τώρα, αλλά προσέξτε, ήτανε χωρίς επιδόματα, χωρίς έξοδα παραστάσεων. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι σημαίνει, γιατί ουσιαστικά αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι αύξηση, είναι μια προσαρμογή όλων των ποσών, δηλαδή των επιδομάτων, των εξόδων παραστάσεως. Για να καταλάβει τώρα ο ακροατής μας, αυτό που λέμε έξοδα παράσταση είναι όταν ένας Μητροπολίτης θα λειτουργήσει παραπάνω φορές, θα πάει εκτός της περιφέρειάς του. Όλο αυτό, όπως
0: είναι παραπάνω λεφτά,
2: κανονικό υπάλληλο, είναι παραπάνω λεφτά, τα οποία πολλές φορές προσθετικά λειτουργούσαν και το ποσό έφτανε πολύ παραπάνω.
0: Πόσα τώρα, δηλαδή λεφτά πάνε τώρα στο Μητροπολίτη?
2: Τώρα εξισώνεται πλήρως ο μισθός του Αρχιεπισκόπου με τους Μητροπολίτες και αυτό πρεσβεύει ουσιαστικά και η Εκκλησία μας με το λεγόμενο ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Άρα πάει στα 4.760 μεικτά, αλλά το άρθρο 56 προβλέπει ότι καταργούνται πλήρως τα επιδόματα και όλες οι άλλες εισφορές που συμπληρωματικά έπαιρνε. Ουσιαστικά δηλαδή μπορεί να είναι και ρηγμένος αυτός ο οποίος έπαιρνε τελικά πολύ περισσότερα λεφτά από τα έξτρα. Τα οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε διάφορους τομείς της κοινωνικής μας ζωής, σε διάφορα επαγγέλματα υπάρχουν έξτρα. Δηλαδή, τώρα ισούται πλήρως, όπως σωστά γράφτηκε, με το μισθό ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Αυτό θα παίρνει ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος προείσταται ενός από τους θεσμούς του κράτους.
0: Μα οι ιερείς ή άλλοι θα πάρουν παραπάνω λεφτά, ή απλοί ιερείς, ή απλοί παπάδες? Οι αρχιμανδρίτες παίρνουν και αυτοί αύξηση?
2: Αυτό είναι πολύ σωστό και νομίζω και ο ΙΦΚΕ θα τοποθετηθεί, ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, αναμένει να τοποθετηθεί σε επόμενες ημέρες. Όταν επηρεάζεται η κορυφή της πυραμίδας διαδοχικά, αυτό επηρεάζει και τον κατώτατο κλήρο, ο οποίος και αυτός υπάγεται στις μισθολογικές διατάξεις του δημοσίου.
0: Ναι, γιατί αυτοί έχουν και παιδιά και οικογένειες, οι απλοί κληρικοί.
2: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν και πολλοί κληρικοί, όπως πολύ σωστά λέτε, οι οποίοι είναι πρεσβύτεροι, οι οποίοι έχουν οικογένειες, πολυμελείς, έχουν ενορίες, έχουν έξοδα, και ειδικά σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όπως είναι η μετά της πανδημίας εποχή, που να θυμόμαστε πολύ καλά το πόσο μαζί με όλους βεβαίως τους Έλληνες υπέφεραν, μαζί και οι ενορίες, υπέφεραν και τα ταμεία ουσιαστικά της Εκκλησίας, ακριβώς για το ότι δεν ήταν ανοιχτοί οι ναοί, δεν τελούντουσαν λειτουργίες, δεν υπήρχαν οι δωρεές που υπήρχαν μέχρι τότε. Οπότε όλο αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό αιμάτωμα, αν θέλετε, για την Εκκλησία, το οποίο κάλυψε εξειδή εισφόρης. Και μην ξεχνάμε, επειδή βλέπω πολλές αντιδράσεις και γενικά έχει γίνει πολύ. Υπάρχει ένα virality στα social media με το θέμα ότι παίρνουν αυξήσεις κτλ. Μην ξεχνάμε τα περισσότερα χρήματα, τα οποία παίρνει κυρίως ο ανώτερος κλήρος. Ο οποίος ο ανώτερος κλήρος είναι οι ιεράρχες, οι οποίοι είναι άγαμοι, είναι αφιερωμένοι μόνο στην ιεροσύνη τους. Αυτά πάνε κυρίως κατά ένα τεράστιο ποσοστό στις αγαθοεργίες. Δηλαδή επιστρέφονται στον κόσμο, επιστρέφονται στο κοινωνικό σύνολο, δεν είναι προς ίδια, αν θέλετε, κατανάλωση.
1: Ναι, γιατί, εγώ θα, γιατί αυτή θα ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Αυτά τα λεφτά, αυτές οι 5.000 ευρώ, πού πάνε, ας πούμε, που παίρνει ένας Μητροπολίτης, δεδομένου ότι δεν ξέρω, έχουν ενίκεια αυτοί οι άνθρωποι, έχουν προσωπικά έξοδα. Εγώ θεωρώ ότι όλα είναι... Έχουνε.
2: Σε πολλές, κοίταξε, υπάρχουν γι' αυτό, επειδή στην Εκκλησία μας έχουμε πλέον πολλούς επισκόπους βοηθούς τιτουλάριους. Δηλαδή είναι οι λεγόμενοι Μητροπολίτες άνευ χαρτοφυλακίου. Πώς είμαι υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, είναι ο Μητροπολίτης άνευ χαρτοφυλακίου, ο οποίος βοηθάει την Αρχιεπισκοπή. Αυτός δεν έχει κάπου κάποια έδρα, δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλεψη πέρα από τον Αρχιεπίσκοπο και τους Μητροπολίτες που μένουν στη Μητρόπολη τους.
1: Ναι.
2: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν και ενίκεια, έχουν και έκτοδο. Είναι κανονικοί άνθρωποι οι οποίοι απλά λειτουργούν, δηλαδή η δουλειά τους είναι το να λειτουργούν σε έναν ιερό ναό. Αυτά τα λεφτά τα οποία μεικτά είναι, ξαναλέω, μεικτά, δεν είναι καθαρά, δεν είναι το καθαρό έσοδο το οποίο θα λάβουν στην τσέπη, είναι ο νέος νόμος, στο πολυνομοσχέδιο το άρθρο 56, προβλέπει ότι δεν θα υπάρχουν πλέον επιδόματα. Το οποίο, σας λέω, αν το κάνουμε προσθετικά και δούμε πώς ήταν μέχρι τώρα τα πράγματα, μπορεί να έφτανε κάποιος και 6 χιλιάρικα. Αναλόγως με το πώς.
1: Τι επιδόματα μπορεί να έπαιρνε ένας Μητροπολίτης
0: εκτός έδρας.
2: Εκτός έδρας, ασθένειας, επιδόματα, διάφορα πράγματα. Ό,τι προβλέπει ο κώδικας του δημοσίου περί των δημοσίων υπαλλήλων. Εδώ υπάρχει, είναι ουσιαστικά ανώτερη δημόσια υπάλληλη, ιερείς. Εντάξει, αυτό αντιλαμβάνομαι ότι είναι διαχρονικά από διάφορες πλευρές το ζήτημα που λένε περί διαχωρισμού κράτους εκκλησίας, γιατί αυτά τα ακούω πολύ έντονα.
1: Και πες μου κάτι, ένας απλός ιερέας πόσα χρήματα παίρνει, ο μισθός πώς διαμορφώνεται?
2: Ένας απλός πρεσβύτερος, και αυτό βέβαια εξαρτάται και από τις σπουδές που έχει κάνει, γιατί είναι πολύ αυστηρή η εκκλησία μας στο πρότυπο, στο πώς, δηλαδή αν είναι κάποιος...
1: Λαμβάνει υπόψη μεταπτυχιακά, διδακτορικά και όλα τα σχετικά.
2: Τίτλους, βεβαίως, και είναι απαραίτητο πλέον ακόμα και στο να χειροτονηθεί κάποιος από διάκονος και πρεσβύτερος και πάνω, οφείλει να έχει πτυχίο θεολογίας και να μπορεί να έχει τελειώσει κάποια ιερατική σχολή. Αυτό λοιπόν κυμαίνεται από 1.100-1.200 ευρώ για έναν απλό πρεσβύτερο, όταν είσαι αρχιμανδρίτης, δηλαδή στο δεύτερο βαθμό 1.500, και μετά βοηθός επίσκοπος πας 1.800, αυτό που λέγαμε μέχρι το 1.800-2.000.
1: Υπάρχει μεγάλη διαφορά με τους Μητροπολίτες.
2: Υπάρχει
1: μεγάλη διαφορά.
2: Και τώρα αναγκαστικά θα γίνει μια προσαρμογή προς όλη την πυραμίδα.
0: Άρα θα πάρουν και πιο κάτω.
1: Μου κάνει εντύπωση.
2: Είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει κυρίως να στηριχθεί, είναι αυτό που λέτε πολύ σωστά, οι απλοί ιερείς μας και 15.000 ιερείς μας.
1: Πόσους έχουμε?
0: 15.000.
2: 15.000.
1: Μάλιστα. Απλά μου κάνει εντύπωση ο χρόνος που γίνεται, γιατί υποτίθεται ότι βρισκόμαστε σε μία. Ξέρεις, προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε θέματα ακρίβεια, σε θέματα σούπερ μάρκετ. Αυτό μου κάνει εντύπωση που γίνεται τώρα, εννοώ.
2: Κοιτάξτε, ένα πάγιο και διαρκές αίτημα της Ιεράς Συνόδου αυτό προς την πολιτεία, διαχρονικό, το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι τώρα το αφουγκράστηκαν και το περνάνε με έναν τρόπο που νομίζω θα εξηγηθεί και περαιτέρω. Καλά, και από την Ιερά Συνόδο
1: εδώ,
2: τις επόμενες ημέρες.
1: Έχει ερωτήματα εδώ η Ντίνα. Λέει, εξηγήστε μας λίγο το έργο που προσφέρουν οι αρχιεπίσκοποι και οι αρχιμανδρίτες.
2: Υπάρχει ένα πολύ, πολύ σχηδές και πλούσιο έργο, το οποίο έχει να κάνει κυρίως με ιδρύματα. Μην ξεχνάμε ότι από τα πιο σημαντικά κοινοφελή ιδρύματα τα οποία εδράζονται στην χώρα μας είναι τα ιδρύματα της Αρχιεπισκοπής, τα ιδρύματα των Μητροπόλεων, τα οποία μόνο πέρσι, για παράδειγμα, είχαν επέστρεψαν στην κοινωνία 137 εκατομμύρια ευρώ σε φιλανθρωπίες, τα οποία συμπεριλαμβάνουν μέσα φιλανθρωπία, συμπεριλαμβάνουν μέσα κοινωνικά παντοπολία, συμπεριλαμβάνουν, αν θέλετε, την Αποστολή, που είναι ένας τεράστιος οργανισμός Εκκλησίας, ο οποίος πραγματικά κάνει διαχρονικά πάρα πολύ σημαντικό έργο. Όλα αυτά λοιπόν μέχρι σήμερα συντηρούνται κυρίως από την εκκλησιαστική περιουσία.
1: Επειδή εσύ τα λες και έξω από τα δόντια, εσύ θεωρείς ότι με βάση την περιουσία που κατέχει η Εκκλησία προσφέρει και το αντίστοιχο έργο, ή θεωρείς ότι υπάρχουν τρόποι που θα μπορούσε να βοηθήσει και να λειτουργήσει πιο έτσι εξυπηρετικά απέναντι στον κόσμο και παρηγορητικά? Δηλαδή υπάρχει αυτό το περιθώριο? να έκανε και άλλα πράγματα για το Πίμνιο.
3: Είναι γεγονός ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια κατά την ποιμαντορία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας έχει αξιοποιηθεί όσο είναι πιο αν θέλετε αποτελεσματικό η εκκλησιαστική περιουσία. Γιατί υπάρχει ένας μύθος γύρω από το θέμα αυτό, υπάρχει ένας μύθος περί το ποια είναι η εκκλησιαστική περιουσία και πόσο αποτιμάται αυτή η εκκλησιαστική περιουσία, το οποίο δεν ανταποκρίνεται πολλές φορές στην αλήθεια, γιατί αν θέλετε όντως μιλάμε για ακίνητα, όντως μιλάμε για ακίνητα σε πολύ σημαντικά σημεία στην Ελλάδα, τα οποία όμως πολλές φορές δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Για παράδειγμα, έχω πετύχει να είμαι μπροστά σε συμφωνίες και να είναι το ακίνητο τόσο παλιό που ούτε ασφαλιστική να μην θέλει να το ασφαλίσει. Δηλαδή, η Εκκλησία εκεί οφείλει να το ανακαινήσει, οφείλει να κάνει πολλά πράγματα.
1: Άρα θέλει, αλλά μπλοκάρεται και η Εκκλησία από τη γραφειοκρατία, δεν μπορεί να την ξεμπλοκάρει.
3: Αυτό είναι σε θέμα άμεσης σχέσης με την πολιτεία που πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχει συμβάλει.
1: Έξαλλος ο κόσμος είναι, οι ακροατές είναι έξαλλοι, να ξέρεις.
0: Αντρέα, οδηπορικά ο Μητροπολίτης παίρνει, έτσι.
3: Βεβαίως, ακριβώς, πολύ σωστά. Ειδικά είναι αυτό που λέμε το εκτός έδρας.
0: Και τροφή και ξενοδοχείο, αν είναι να μεταφερθεί κάπου, αν πάει κάπου εκτός.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, αν είναι να κληθεί ο επίσκοπος Τάδε σε μια επαρχή, Μητρόπολη Πατρών, για παράδειγμα, αυτό θεωρείται εκτός έδρας και είναι έξτρα πρόσθετο. Αυτό κόβεται με το παρόν.
1: Έξαλλος ο κόσμος, γιατί λέει, εμείς παίρνουμε, ξέρω εγώ, επιδόματα τύπου για ένα παιδί 50 ή 150 ευρώ δίνουν στα παιδιά και τώρα ακούν αυτούς τους μισθούς και. Είναι εξοργισμένοι, Αντρέα. Τα θεωρούν υπερβολές. Είναι λογικό.
3: Έτσι, είναι απολύτως λογικό να υπάρχει αυτό το αίσθημα στον κόσμο, είναι αντιληπτό αυτό προφανώς, γιατί όταν υπάρχει, αν θέλετε, μια ακρίβεια και πραγματικά ο κόσμος περνάει δύσκολα, είναι προφανές αυτό το περικοινούνται και ο αίσθημα. Αν σκεφτούμε όμως ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα παίρνει ίδιο ποσό με ένα Γενικό Γραμματέα Υπουργείου. Δεν θέλω να κάνω σύγκριση των θεσμών, προφανώς δεν είναι η θέση μου αυτή, αλλά νομίζω δεν είναι κάτι παράδειγμα.
0: Δεν είναι το θέμα το μισθός του Αρχιεπισκόπου, όσο των Μητροπολιτών, τον πιο κάτω. Δηλαδή του Αρχιεπισκόπου κανείς δεν θα πει τίποτα, αλλά για τους πιο κάτω
1: ο
0: είναι ένα ζήτημα.
1: Ποιος νομίζω
0: μετά.
1: Δίνει ο Αρχιεπίσκοπος το μισθό του, Ανδρέα, ή όχι?
3: Ο Αρχιεπίσκοπος μας ακριβώς και προσφέρει ένα τεράστιο μέρος του μισθού του, ίσως το μεγαλύτερο σε κοινωνική προσφορά. Έτσι. Και αυτό τώρα εξισούνται με το Μητροπολιτών, γιατί οι Μητροπολίτες ουσιαστικά είναι ένας ιεράρχης. Δηλαδή η ιεραρχία μας έχει 80 Μητροπολίτες.
1: Πόσους?
3: 80. 80 ιεράρχες. Όταν συγκαλείται η ιεραρχία, δηλαδή αυτοί οι οποίοι εκλέγουν Αρχιεπίσκοπο, είναι 80 περίπου ιεράρχες από όλη την Ελλάδα. Είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Έχουν ίδια. Δεν υπάρχει ανώτερος και κατώτερος στην Εκκλησία μας. Είναι. Το όλον, το οποίο απλά προείσταται και αν θέλετε οργανώνει ο Αρχιεπίσκοπος. Άρα θα ήταν και άδικο να μην είναι και η ίδια η μισθολογική κλίμακα.
0: Σύμφωνα. Απλώς ξέρεις τώρα ο κόσμος.
1: Θέλουμε κανένα πενιντάρι το μήνα λέει, δηλαδή τώρα για τους Μητροπολίτες μόνο.
0: Σύμφωνα, λέει, σου λέει, γιατί ένας Μητροπολίτης τώρα με ένα αυτοκίνητο που κάνει 50-60.000 ευρώ, γιατί να έχει ένα σταυρό που κάνει 30-40.000 ευρώ με 1.200 πετράδια πάνω. Εκεί είναι οι διαφωνίες του κόσμου πιο πολύ. Γιατί να μείνει σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν και Μητροπολίτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ ταπεινοί και οι οποίοι με τα χρήματά τους, πραγματικά τα χρήματά τους δεν τα έχουν καν στην τσέπη, τους πάνε αλλού.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Και επειδή δεν θέλω να είμαι και δίκαιος. Και έζησα στην περίοδο της κρίσης το ρόλο της Εκκλησίας που ήταν όχι απλώς σημαντικός αλλά σωτήριος για εκατοντάδες. Ναι, το 12-15 που δεν υπήρχε, που έκανε τα συσίτια η Εκκλησία, έσωσε και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν είναι και όλα, παιδιά. Εγώ συμφωνώ.
1: Αντρέα, δεν τους λες λίγο, επειδή εκεί στο Κερατσίνι μαθαίνω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε συγκεκριμένες γειτονιές που υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, υπάρχουν μονογονεϊκές οικογένειες που δεν έχουν καν ρεύμα στα σπίτια τους, γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν και έχουν παιδάκια, έχουν εγγονάκια. Δεν κινητοποιείς λίγο εκεί την κατάσταση, μπας και βοηθήσουμε τους ανθρώπους?
3: Όντως είναι σημαντικό και νομίζω εκεί είναι, Κυρατσίνη, αν δεν κάνω λάθος, είναι Μητρόπολη Νικαίας, εκεί που είναι ο Νικαίας Αλέξιος, και πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να αφουγκραστούμε τα προβλήματα των ανθρώπων. Αυτή είναι και η δουλειά. Αυτό είναι και το χρέος των ιερέας. Είναι εδώ για να είναι κοντά στους ανθρώπους και να είναι κοντά να ανακουφίζει είτε πνευματικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορεί το οποιοδήποτε πρόβλημά τους. Και όχι βεβαίως το να υπάρχει, να προκαλεί και να σκανδαλίζεται το οτιδήποτε. Να πούμε όμως ότι διαχρονικά, για να είμαστε και άδικοι, η προσφορά διαχρονικά στο ελληνικό έθνος της Εκκλησίας από το θέμα περιουσίας είναι πολύ σημαντική. Έτσι. Και δεν έχει ποτέ καταμετρηθεί. Έτσι. Δηλαδή δεν έχει καταχωρηθεί από την τουρκοκρατία και έπειτα το τι έχει προσφέρει η Εκκλησία μας σε ακίνητα τα οποία τώρα χρησιμοποιούνται το δημόσιο χωρίς ποτέ να έχουν αποζημιωθεί, ας πούμε, επίσημα ιερεί.
1: Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
0: Καλημέρα,
1: φίλε. Καλημέρα, Ανδρέα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Περισσότερο. Καλημέρα. Και να δώσουν και λύσεις στο στεγαστικό και στο.
0: Και
1: θέμα
0: σε σχολεία,
1: των ενοικίων
0: και σε πανεπιστήμια
1: και σε
0: αυτά.
1: Και στα πάντα.
0: Λέει ο Γιώργης εδώ πέρα, δηλαδή λέει, δεν θέλουν οδηπορικά βενζίνη, τροφή, ξενοδοχείο, οι εργαζόμενοι στον ΟΠΕΚΑ που κάνουν ελέγχους σε διάφορους νομούς της Ελλάδας για κατασκευή. καταγγελίες για μαϊμού επιδόματα. Ρε παιδιά, συγγνώμη, λέει, δεν θα πούμε και μπράβο στην Εκκλησία επειδή επιτελεί το ρόλο της. Σωστό. Κάνει δηλαδή το αυτονόητο, βοηθά τους ανθρώπους, είτε πρόκειτο για το πίμνιό της, είτε όχι. Παιδιά, απορώ πώς το ανέχεστε ακόμα αυτά τα πράγματα. Είναι εκτίθεστε, λέει η Ντίνα. Ρε, Ντίνα, να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Συγγνώμη, είναι ένας καλός συνάδελφος ο οποίος έχει πλήρη άποψη
1: πάνω σε αυτό το ρεπορτάζ.
0: Ποια είναι τα λεφτά και πώς είναι. Και ο άνθρωπος, ας πούμε, λέει και τη δική του άποψη. Εντάξει. Μα λέει, μας περνάνε για ηλίθιους, ζούμε σε θεοκρατικό καθεστώς. Κάτσε να δω άλλο, τι λέτε, μισό. Μανώλης, για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες, και αν και είμαι υπέρ της Εκκλησίας, τις θεωρώ υπερβολικές και ακατανόητο να πληρώνονται έξτρα για να πάνε να κηρύξουν το λόγο του Θεού σε άλλες ενορίες. Εντάξει. Και μετά λένε που θα βρούνε τα λεφτά. Εσχρό, παιδιά, για όνομα του Θεού. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Γιάννα, γεια σου Πινελόπη, Μανώλη, Αντώνη, Βασίλη, Δήμητρα, Αλίκη, Ισάκη, Γιάννη, Νίκο, καλημέρα. Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε να πούμε λίγο τι έγινε και με τον Αλέξη, με τον ΣΥΡΙΖΑ χτες.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr, κάθετος Fiber 6947989989, παιδιά, είναι το Viber για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα σε όλους. Και ρωτάτε εδώ πέρα τι έγινε τελικά, τι αποφάσισε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, κοίτανε τώρα. Με απλά λόγια, το καταλάβετε να δείτε.
1: Πάμε
0: τι
1: με
0: γίνεται.
1: Αλέξη.
0: Τι έργο τώρα, πώς πάμε. Κοίταξε να δεις. Χθες ψηφίσανε.
1: Μάλλον στηρίζουμε Αλέξη.
0: Βγήκε ο
1: Φάμελος
0: και είπε να στηρίξουμε Αλέξη.
1: Ναι.
0: Και βγήκε ο Πολάκης και είπε όχι να μην Πολάκης στηρίξουμε Αλέξη.
1: Παπάς.
0: Ναι, είπε δεν θα στηρίξουμε Αλέξη, θα πάμε εμείς αυτόνομα, μόνοι μας και θα δούμε. Λοιπόν, ψήφισαν λοιπόν να στηρίξουμε Αλέξη. Το καθαρίσαμε αυτό. Εντάξει, πέρασε η πρόταση του Φάμελου και με μεγάλη πλειοψηφία κιόλας, μην το συζητάτε. Αυτό τι σημαίνει, ότι ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου και οι υπόλοιποι που διαφωνούσαν θα φύγουν? Τους ρωτήσαμε λοιπόν χτες το βράδυ και λένε όχι, τελικά δεν φεύγουμε. Μένουμε και περιμένουμε οδικό χάρτη. Και ο Πολάκης είπε κιόλας δεν θα τα κατεβάσουμε κιόλας για να πάμε στον Αλέξη να του ζητήσουμε να μας δεχτεί. Τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ναι στην συνεργασία και στη στήριξη του Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας όμως τι λέει? Γιατί ο Φάμελος δεν τον έχει πάρει ακόμα τηλέφωνο να του πει ότι ο Αλέξης, ότι οκ, σε ευχαριστούμε και έλα κατά εδώ και
1: από
0: θα δούμε πού θα σας βάλουμε.
1: Άκουσα την ανάλυση της καλής συναδέλφου της Ειρηνής Σαββοπούλου,
0: ναι,
1: που καλύπτει τα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Είπε ότι το στρατόπεδο Τσίπρα προς το παρόν δεν εμπλέκεται στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων,
0: ναι,
1: και δεν σχολιάζει. Σωστά.
0: Ναι.
1: Υπήρχε κάποια άλλη εξέλιξη από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα?
0: Εντάξει, δεν σχολιάζει. Θα τον πάρουν τηλέφωνο. Τι θα τους πει? Να έρθείτε ή να μην έρθείτε. Το συμφέρει τον Αλέξη να βάλει το ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Και πώς θα τον βάλει το ΣΥΡΙΖΑ μέσα? Θα το βάλει ολόκληρο? Γιατί τον Πολάκη, Πολάκη, Σιδούρου και οι άλλοι δεν θέλουν να πάνε.
1: Μήπως κάνει πόρτα, δηλαδή να επιλέξει ποιους θέλει.
0: Άρα κάποιοι να φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε μόνοι τους εκεί.
1: Κάνει επιλογή να κάνει casting.
0: Μα δεν γίνεται. Ο Φάμελος είπε ότι εμείς θα στηρίξουμε την Ελλάς ως ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως μεμονωμένη. Άρα δεν θα κατέβουμε με δικό μας ψηφοδέλτιο, θα πάμε μαζί τους. Πώς θα μπουν μέσα δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό σου λέω, μήπως κάνει casting ο κύριος Τσίπρας.
0: Θα το δεχτούν πολύ αυτό. Γιατί
1: ότι
0: οι άλλοι
1: αυτόν τον θέλω, αυτόν
0: πίσω,
1: δεν τον θέλω. Είπανε... Αυτόν τον θέλω, αυτός θα μπει εκεί, αυτός
0: όχι,
1: δεν θα μπει εκεί.
0: Γιατί ο Πολάκης και οι άλλοι τι είπαν, ότι θέλουμε οδικό χάρτη. Δηλαδή να δούμε πώς θα μπούμε στον Αλέξη. Τι θα κερδίσουμε εμείς, γιατί θα του δώσουμε.
1: Η τροπολογία
0: όχι, μετά την απόφαση που λέει ότι θα στηρίξουμε Αλέξη. Λέει δεν φεύγουμε, θα στηρίξουμε Αλέξη. Αλλά πώς θα τον στηρίξουμε, τι θα κάνουμε, η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ πού θα πάει.
1: Έχει περιουσία ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Βεβαίρεση. Δεν έχει γραφεία, δεν παίρνει επιδοτήσεις ως αντιπολίτευση. Λοιπόν, οι επιδοτήσεις και όλα αυτά που θα πάνε.
1: Επιχορηγήσεις
0: και αυτά. Όλα αυτά που θα πάνε, σου λέει. Δεν θα τα δώσουμε έτσι στον Αλέξη. Βέβαια και από την άλλη μεριά ο Αλέξης. Δεν είπε ο Τσίπρας, δεν είπε σε καμία περίπτωση
1: ότι
0: εγώ ελάτε και σας θέλω.
1: Σας περιμένω.
0: Και σας περιμένω πώς και πώς, με ανοιχτή αγκάλι. Ούτε στη Νέα Αριστερά το είπε και μάλιστα έθεσε και τους όρους του εκεί πέρα. Είπε ότι όποιος θέλει έρθει, αλλά εμείς θα πούμε που θα μπείτε.
1: Να το
0: και
1: casting.
0: Δεν ξέρω κι εγώ τώρα τι θα κάνει με το Φάμελο και τους υπόλοιπους. Γιατί κάποιοι κατηγορούν τον κύριο Φάμελο ότι εσύ κάνεις τη δικιά σου δουλειά για να πας εσύ στον Αλέξη και να τοποθετηθείς κάπου βουλευτής και θα διαλύσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Δεν βγαίνουν τα κουκιά για την επόμενη μέρα. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Γιατί όλοι θέλουν αυτοδυναμία. Επίσης.
0: Έχει πάει στο 0,5. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,5, στο 1%. Και με αυτή την απόφαση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζητάει ψήφο ουσιαστικά.
1: Και πώς θα τον βάζουν τώρα στις δημοσκοπήσεις τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: Θα τον βάζουν ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού υφίσταται ακόμα. Εκτός αν διαλυθεί και πει ότι διαλυόμαστε και είμαστε ένα με την Ελλάς. Που δεν ξέρω πώς θα γίνει.
1: Ελλάς στην ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν νομίζω
1: στις δημοσκοπήσεις,
0: ότι...
1: Ελλάς συν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εσύ αν ήσουν Αλέξης Τσίπρας θα το έκανες αυτό? Απλά άστις τις αναλύσεις τις πολιτικές. Αν ήσουν Αλέξης Τσίπρας.
1: Ήβη τα χέρια του πιστεύω Αλέξης Τσίπρας.
0: Αν ήσουν, είσαι η Άννα Σταματιάδου, εντάξει, και κάνουμε εμείς οι δύο εκπομπή, εντάξει, και τα σπάς. Εσύ πάει σε πάρα πολύ δυνατή. Και έρχομαι εγώ και λέω ότι η Άννα δεν είναι καλή και φεύγει. Τη διώχνουμε την Άννα.
1: Με διώχνεις.
0: Τη διώχνω την Άννα.
1: Ή μάλλον δημιουργείς το κλίμα για να με διώξουν
0: φεύγει
1: εμένα.
0: Φεύγει η Άννα. Λέει εντάξει, αφού δεν είμαι καλή, φεύγω ρε παιδιά. Ναι, φεύγω, συνεχίστε εσείς. Συνεχίζω εγώ, πάω άπατος και εσύ κάνεις μια άλλη εκπομπή. Και σου λέω, Άννα μου, πόσο σε αγαπάμε εμείς, θα έρθουμε και εμείς να την κάνουμε μαζί την εκπομπή. Γιατί, εσύ τι θα έκανες? Θα έλεγες, ναι παιδιά, ελάτε, εσείς που με διώξατε, που δεν σας έκανα. Δεν είναι προσωπικό. Δεν σας έκανα. Δεν ήμουνα καλός.
1: Ήμουνα
0: λίγος. Τώρα είμαι καλός και θέλετε να έρθετε σε μένα. Ναι, είσαι καλός και θέλουμε
1: πώς
0: να έρθουμε σε σένα.
1: Τα πράγματα
0: περίμενε.
1: Στην
0: ναι,
1: πολιτική.
0: Είσαι καλός και θέλουμε να έρθουμε σε σένα. Ωραία. Θα έρθετε όπως θέλω εγώ. Έναν έναν θυμηθείτε το, θα τους πάει ο Αλέξης Τσίπρας, προσωπική μου άποψη, στο 0,1%. Όπως τον πήγανε τότε. Που τον διώξανε.
1: Που δεν είναι και πολύ παλιά.
0: Που τον
1: το
0: απομακρύνανε
1: τότε.
0: Από το ΣΥΡΙΖΑ, που λέγανε ότι δεν είναι εντάξει, ότι έριξε από το 32 στο 17, ότι δεν έχει το τάτς, ότι δεν είναι πλέον ο ηγέτης που λέγαμε, ότι όλα αυτά. Όπως τον διώξανε, έναν-έναν θα τους πάει στο 0,2%. Βγήκε ο Ξύρος Κασελάκης προχτές, έκανε μια τοποθέτηση και αναφέρθηκε στον κύριο Παπά. Και στον κύριο Πολάκη. Και τους είπε, μα είναι δυνατόν να δώσετε το ΣΥΡΙΖΑ και την περιουσία του στον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή να τον στηρίξετε οικονομικά, ενώ αυτός δεν θα σας βάλει καν στα ψηφοδέλτια? Είσαστε καλά, να δώσετε τα λεφτά του ελληνικού λαού εκεί, λέει ο κύριος Κασελάκης. Και ρωτάω εγώ, αν δηλαδή, κύριε Κασελάκη, έδινε, στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς, και τους έβαζε στα ψηφοδέλτια, θα ήταν εντάξει?
1: Θα έπρεπε να δώσουμε την περιουσία.
0: Θα έπρεπε
1: τότε
0: να τα δώσουν τότε. Δεν υπάρχει πρόβλημα με τα λεφτά του ελληνικού λαού. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Βέβαια ο κύριος Κασελάκης είπε ότι το διέψευσε αυτό. Ότι ο κύριος Κασελάκης θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Κασελάκης είναι στο 1% τώρα.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 0,5%. Η Νέα Αριστερά είναι στο 0,5%. Δεν ξέρω αν μετριέται. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν τους μετρήσανε καθόλου.
1: Ναι.
0: Είναι στα άλλα κόμματα μέσα. Η μέρα 25
1: του
0: Γιάννη Βαρουφάκη είναι και αυτή στο 1%. Άρα όλοι αυτοί φαίνεται να μην μπορούν να σταθούν. Και
1: λες
0: πρόσεξε.
1: Να δούμε και το Γιάννη Βαρουφάκη να.
0: Δεν ξέρω. Και πρόσεξε, δεν έχουμε δει ακόμα και τον Αλέξη Τσίπρα που θα ανακατέψει. Τον Αλέξη Τσίπρα, λέω, συγγνώμη. Τον Αντώνη Σαμαρά που θα ανακατέψει πάλι τη σούπα και θα δούμε τι θα βγει.
1: Αυτός μάλλον θα πάρει πιο πολύ από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός.
0: Μπορεί να πάρει και από την Καριστιανού, μπορεί να πάρει και από τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να πάρει και από τον Πασόκ, αλλά θα ξανανακατευτεί. Γιατί όλη η ιστορία, παιδιά, τις τελευταίες μέρες τι έχει γίνει, ο Τσίπρας και η Καριστιανού έφεραν τούμπα τα πάντα. Η τελευταία δημοσκόπηση δίνει τέταρτο το Πασόκ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Για πάμε στη Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν έως τις 12 μετά το μεσημέρι σε δρόμους στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του αγώνα ποδηλασίας. Οι αγώνες διεξάγονται στη διαδρομή πλατεία Συντάγματος, όπου είναι η εκκίνηση αλλά και ο τερματισμός, Φιλελίλων, Λεωφόρος Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας Ακαδημίας, Σύνα Πανεπιστημίου και τερματισμό στην πλατεία Συντάγματος. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στην Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία από τα ΚΤΕΛ μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, πυκνή ροή οχημάτων και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι και την Παλίνη. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση, με τις προτάσεις της όπως η ίδρυση μικριατικών πανεπιστημίων και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, αναφέρεται στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές, αλλά είναι αναγκαίες για να δούμε με αυτοπεποίθηση το μέλλον, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε άλλα σημεία της ανάρτησης του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει έμφαση στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, στην ψήφιση του νέου κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας, στην αναβάθμιση του ΕΣΥ και στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Όλα αυτά, όπως λέει, δείχνουν μια χώρα που δεν μένει στάσιμη, αλλά προσπαθεί να λύνει προβλήματα που τη συνόδευαν για χρόνια. Γι' αυτό μίλησα στην αρχή για την Ελλάδα του 2030. Για αυτή την Ελλάδα δεν θα προκύψει ξαφνικά κάποια μέρα, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τη δράση και τις διασυνδέσεις του 37χρονου Παλαιστίνου, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Κρήτη, καθώς φέρεται να βρισκόταν στο στάδιο προετοιμασίας για τρομοκρατική επίθεση. Ο συλληφθής με καταγωγή από τη Γάζα φέρεται να είναι μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς και να συνδέεται με άτομα που είχαν συλληφθεί πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Σε κατοικίες σε Κρήτη και Αθήνα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μεταξύ άλλων εργαστηριακός εξοπλισμός. Όπως προκύπτει, ο 37χρονος είχε παραγγείλει ορισμένα από τα υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών, χωρίς όμως να προλάβει να τα αξιοποιήσει. Οι αρχές εκτιμούν ότι στόχος θα μπορούσε να είναι κρουαζιερόπλοιο. Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με άλλα πρόσωπα και συμμετείχε σε ενέργειες που αποσκοπούσαν στη δημιουργία των κατάλληλων συνθήκων και μηχανισμών για την υλοποίηση τρομοκρατικής επίθεσης σε Ισραηλινούς στόχους σε ευρωπαϊκή χώρα. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στη χθεσινή κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η πλευρά των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παπά και Ρένας Δούρου διαμηνύει ότι η μάχη δεν τελείωσε, ζητώντας άμεσα αποτελέσματα και συγκεκριμένο οδικό χάρτη. Ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης. Ένας 44χρονος έχασε χθες βράδυ τη ζωή του στην Εθνική Πολυγύρου Θεσσαλονίκη στη Χαλκιδική, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του. Εντοπίστηκε έλεμβος με 34 μετανάστες νότια της Γάβδου. Ο εντοπισμός έγινε από ένα αέριο μέσο της Frontex 30 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του νησιού. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ στη μικρή πόλη Τολέδο στο Οχάιο, όταν ξαφνικά στον χώρο άρχισαν πυροβολισμοί. Κατά τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον 2 άνθρωποι άνοιξαν πυρ, πιθανόν πυροβόλησαν ο ένας εναντίον του άλλου, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις υπόπτων. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι κατέριψε 2 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, διότι απειλούσαν κατά αυτόν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ομοφροντία πυράβλων εναντίον εχθρικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, βασίλεια του κόλπου που συγκαταλέγονται στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι ανταλλαγές επιδρομών συνεχίστηκαν χθες στο Λίβανο παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα, με Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας χθες να σκοτώνει 3 μέλη των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον Ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει 2 θανάτους στις τάξεις του. Ρωσικές επιθέσεις στην νοτιοδυτική και κεντρική Ουκρανία προκάλεσαν το θάνατο 2 ανθρώπων, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα, η μέρα κατά την οποία πρόκειται να συναντηθούν οι ηγέτες της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Ο καιρός σήμερα περαιτέρω άνοδο τη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην Αττική σήμερα γενικά έθρος ο καιρός με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989, επιστρέφουν ο Σπύρος Λάμπρου και η Άννα Σταματιάδου.

0: Λοιπόν, Αλφαρέ 98,9, εδώ είμαστε. Άννα Σταματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκας στον ήχο, Έλλη Σπυροπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και χτες συζητούσαμε εδώ με την Άννα και είχαμε πολλά μηνύματα από εσάς για τον κύριο Κυρανάκη που ανέλαβε γραμματέα στη Νέα Δημοκρατία. Και γράφατε πολύ και το είδα και σε έντονη πολιτική αντιπαράθεση και στην τηλεόραση ότι
1: και
0: κάποιοι κατηγορούσαν.
1: Του του Ελλάδα.
0: Ναι, κατηγορούσαν τον
1: Αλεξίκα.
0: Κύριο Κυρανάκη ότι δεν ολοκλήρωσε όλα όσα είχε πει, ούτε ένα μέρος μάλιστα λέγανε από αυτά που είχε πει σχετικά με τα τρένα. Έκανε κάποια πράγματα ο κύριος Κυρανάκης.
1: Βέβαια, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, λέει, προχώρησε το έργο της τηλεδιοίκησης, η οποία θα είναι έτοιμη μέσα στο καλοκαίρι. Mm. Ενώ πλέον παράλληλα τα τρένα φέρουν ηλεκτρονικό πομποδέκτη και εκπέμπουν με ακρίβεια δευτερολέπτου την ακριβή θέση τους. Ότι, εν πάση περιπτώσει, έγιναν αρκετά από αυτά που είχαν δεσμευτεί. Και εγώ είχα την απορία. Επειδή κακά τα ψέματα, ειδικά για τη βασική γραμμή Αθήνας-Θεσσαλονίκης, ταξιδεύει πάρα πολλοί κόσμος, να δω από έναν άνθρωπο που ξέρει, το Γενικό Γραμματέα του Σωματείου των Εργαζομένων, του Νίκου Τσικαλάκη, να μας πει, που ξέρει πολύ καλά την κατάσταση, αν πράγματι άλλαξε και τι άλλαξε. Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι γίνεται?
2: Έχω μιλήσει τόσες φορές που σας νιώθω πάρα πολύ οικείους. Πιο πολύ συνδρομικούς σας νιώθω με αυτά που έχουμε αναλύσει.
1: Καλά, ώρες έχουμε μιλήσει. Ώρες έχουμε μιλήσει.
0: Μας λες τώρα, άσχετα με τα κόμματα και τα πολιτικά τώρα και όλα αυτά. Εδώ έτσι έχουμε χάσει τόσους ανθρώπους. Τώρα εδώ δεν είναι κομματικό το ζήτημα.
1: Μιλάμε και για την ασφάλεια των πολιτών που εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τη γραμμή και να ταξιδεύουν.
0: Και ρε παιδί μου, ο κόσμος λέει το εξής. Γιατί ο κύριος Κυρανάκης κάνει κάποιες κινήσεις. Μην τον βγάζεις από εκεί τώρα αφού έχει κάνει κάτι, να το τελειώσει αυτό το πράγμα, να δούμε αν μπορεί να το τελειώσει. Γιατί είναι ένα ευαίσθητο δεδομένο. Εσείς είσαστε ευχαριστημένοι από αυτά που γίνανε? Θεωρείτε ότι το καλοκαίρι θα έχουμε ασφαλή τρένο, όπως έλεγε ο κύριος Κυρανάκης?
2: Λοιπόν, να τα βάλουμε, γιατί υπάρχουν δύο εξαγγελίες από τον Υπουργό. Ένα για 3,5 ώρες και ένα ότι το καλοκαίρι, τέλος Αυγούστου, τέλος Ιουλίου, έλεγε, εμείς θα το δώσουμε όμως και ένα μήνα ακόμα επιπλέον, θα είναι ολοκληρωμένη η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Πρώτο λοιπόν, το 3,5 ώρες σαν σιδηροδρομική σε αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε, ακόμα όμως και τον Αύγουστο, το βλέπουμε ανέφικτο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και αυτό γιατί, αν πάρετε μία κάμερα και πάτε στο σταθμό της Αθήνας, σταθμός Λαρίου, όπως λένε οι επιβάτες, γιατί για εμάς ο σιδηροδρομικός είναι σταθμός Αθήνας, okay. Ο σταθμός Λαρίου είναι στη Λάρισα. Mm-hmm. Η υπογειοποίηση έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί τέλος του Δεκέμβρη του 25. Σήμερα είμαστε στο καλοκαίρι του 26. Και από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί δεν έχουμε σχέση με το έργο, οι εργαζόμενοι, είναι περίπου στο 40%.
1: Μάλιστα.
2: Άρα η υπογειοποίηση δεν θα τελειώσει το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Τηλεδιοίκηση.
2: Δεύτερον, να μιλήσουμε λίγο για την υποδομή, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί έχουμε επικεντρωθεί στην τηλεδιοίκηση, αλλά όπως είδατε και στην Ευρώπη, τα ατυχήματα που έγιναν στην πορεία είναι μία μίξη. Δηλαδή είναι και τηλεδιοίκηση, είναι και υποδομή, είναι και εκεί έγιναν και εκεί
1: δυστυχήματα.
2: Τρομακτικά δυστυχήματα, έτσι, με πάρα πολλούς νεκρούς. Λοιπόν, το κομμάτι ΣΚΑ η ΝΟΗ, Συνδρομικό Κέντρο Αρχανών μέχρι η ΝΟΗ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 42 σημεία που το τρένο δεν μπορεί να αναπτύξει πλήρη ταχύτητα. Αυτό που λέμε εμείς σιδηροδρομικοί βραδυπορίες. Οι συνάδελφοι με καταλαβαίνουν. Mm-hmm. Τα οποία είναι επίμαχα και επικίνδυνα. Άρα πάλι μπαίνει

0: Γελέας από ό,τι έχουμε μάθει γι' αυτό. Λοιπόν, και υπάρχει μια καθίζηση. Ούτε εκεί γίνεται κάτι. Όσο δε για τα έργα της Θεσσαλίας για το Δομοκό μέχρι Λάρισα, η εικόνα που μας μεταφέρουν εμάς εκεί οι συνάδελφοι που ξέρουν την περιοχή και όλα αυτά, δεν είναι τόσο αισιόδοξη ότι θα έχουμε διπλή γραμμή ηλεκτροκινούμενη, σηματοδοτούμενη στο τέλος του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα.
0: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν από πού βγαίνει όλη αυτή. Προφανώς από την δηλώση του Υπουργού. Προφανώς, ναι. Προφανώς μπορεί να είναι και ενημερωμένος λάθος ο κύριος Υπουργός. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε σήμερα. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αν πάτε μια κάμερα, θα πάτε και θα τα δείτε όλα αυτά που σας είπα.
2: Ασφαλές τρένο πότε θα έχουμε?
0: Ασφαλές τρένο θα έχουμε όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά τα έργα.
1: Ναι.
0: Σταματήσουμε να βγάζουμε εξαγγελίες για 3,5 ώρες. Σταματήσουμε να βγάζουμε τις εξαγγελίες γιατί το θεωρώ επικίνδυνο για αυτό το λόγο. Το 3,5 ώρες καταρχήν δεν είναι εφικτό. Το να πάρεις από εδώ ένα τρένο και να πάρεις στη Θεσσαλονίκη σε 3,5 ώρες μπορεί να το κάνεις και σήμερα. Mm-hmm. Αν κόψεις όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς και πάει αυτή τη Θεσσαλονίκη, το κάνεις και σήμερα με αυτά τα προβλήματα. Αλλά θέλουμε μια Ελλάδα αποκομμένη από το τρένο. Δηλαδή δεν θα έχει επιβάτες που θα κατέβουν στη Βαλιβαδιά, Λιανοκλάδη, Λάρισα, Παλαιοφάρσαλο, Κατερίνη. Θα το κάνουμε Αθήνα Θεσσαλονίκη μόνο?
2: Όχι.
0: Τότε ποιος είναι το νόημα? Όποιος επιβάτης θέλει παίρνει και το αεροπλάνο και πάει. Το νόημα είναι λοιπόν να μπει σε λειτουργία κανονικά ο σιδηρόδρομος. Γιατί ξέρετε, έχω την πολυτέλεια σε εισαγωγικά, όταν μπήκα στο σιδηρόδρομο, να λειτουργεί το τρένο σε όλη την Πελοπόννησο εκτός της Λακωνίας, να έχουμε τρένα σε όλες τις γραμμές της λειτουργίας εκείνης της εποχής, τις Τηλίδες, το Παλαιοφάρσαλο που σήμερα είναι χωράφι, το Λάρισα Βόλος που σήμερα είναι χωράφι, το Έδεσα Φλόρινα, το Θεσσαλονίκη Αλεξανδρούπολη, όλα αυτά τα έζησα, τα λειτουργήσα και τα δούλεψα. Εκείνες τις εποχές. Και σήμερα βλέπω μία γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
2: Μόνο αυτή έχουμε, κυρίως.
0: Έχουμε και το προαστιακό Κιάτο, αεροδρόμιο και το Χαλκίδα και όλα τα υπόλοιπα. Ό,τι άλλο πρόβλημα δημιουργείται, το σταματάμε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν ήταν και αμυγός του σιδηροδρόμου. Ήταν πιο πολύ περιφέρειας και δήμων και όλα αυτά στα Καλάβρητα. Ένα ιστορικό. Το κόψαμε τον Δοδοτό.
1: Ναι, και υπάρχει και μεγάλη κόντρα γι' αυτό. Μάλιστα.
0: Βγάλαμε ολόκληρο θέμα με
1: το
0: τη
1: θέμα είναι ότι
2: άρα εκτιμάς, το συμπέρασμα είναι ότι εκτιμάς ότι τα έργα αυτά που έχουν εξαγγελθεί τύπου με την τηλεδιοίκηση και όλα αυτά δεν θα είναι έτοιμα τώρα μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Όχι, δεν θα είναι πλήρη έτοιμα τηλεδιοικούμενα όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Όσο για το ΧΕΠΟΣ, θέλω να πω κάτι, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ μελάνη από εσάς τους συναδέλφους σας, τους δημοσιογράφους. Γιατί όχι ότι υπάρχει δόλος, απλώς έτσι εμφανίζεται. Το ΧΕΠΟΣ δεν είναι αμυγό σιδηροδρομικό σύστημα. Εμείς στο σιδηρόδρομο, μια και ήταν και εντολή του Υπουργού, βεβαίως είναι πολιτικός προϊστάμενος, θα το εφαρμόσουμε. Αλλά είναι δευτερεύον. Δεν υπάρχει πουθενά αυτό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ό,τι ξέρουμε και στις υπόλοιπες χώρες δεν το αποδέχονται αυτό το σύστημα.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε αναλυτικά. Ας μείνουμε σε αυτά τώρα δηλαδή. Και ας δούμε ποιος θα έρθει στη θέση του κύριου Κυριανάκη, που από ό,τι φαίνεται θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από ό,τι μαθαίνουμε. Ο κύριος Μαρινάκης φαίνεται ότι θα είναι στη θέση του. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα πάει το πράγμα. Το θέμα είναι ότι εσείς λέτε ότι αυτά που έχουν υποσχεθεί μέχρι το καλοκαίρι δεν γίνονται σε καμία περίπτωση. Θα το συζητήσουμε και τέλος Ιουλίου που θα είμαστε, ελπίζουμε, εδώ.
0: Μόνο με μαγικό τρόπο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Ευχαριστούμε, Νίκο, πολύ.
3: Αλφα Radio 989.

0: Και μιας που λέμε και για ανακατατάξεις, μιας που μιλήσαμε για το σιδηρόδρομο, αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο κτλ., έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο για το περίφημο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.
1: Καίει αυτό.
0: Ναι. Μαζεύτηκαν εκεί διάφορα έτσι νομικά κεφάλια, πολύ γνωστοί δικηγόροι, και κατέληξαν σε κάποια συμπεράσματα. Και έχουμε μαζί μας τον δικηγόρο, τον Δημήτρη Καβέλα, τον γνωστό ποινικολόγο, ο οποίος ήταν σε αυτό το συνέδριο, και θα ήθελα λίγο να μας πει που καταλήξανε, τι συμπεράνανε, που βρισκόμαστε, τι θα μπορούσε να γίνει για αυτό το περιβόητο άρθρο. Δημήτρη, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Κοιτάξτε, ήταν πράγματι μια ενδιαφέρουσα εσπίδα, την οποία διοργάνωσε η Ένωση Ποινικολόγων και Μαχόμενων Δικηγόρων, της οποίας διατελώ πρόεδρος, μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαφάνεια και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η ισχύουσα ρύθμιση λοιπόν του άρθρου 86 συντάγματος τα τελευταία χρόνια δέχεται επικρίσεις. Για να τα απλοποιήσουμε και για να μπορέσουν να μας παρακολουθήσουν έτσι και οι ακροατές οι δικοί σας. Τι προβλέπει αυτή η ρύθμιση συνοπτικά? Πρώτον, ότι η άσκηση της ποινικής δίωξης αντί για οποιονδήποτε άλλον πολίτη να ασκείται από τον εισαγγελέα, ασκείται από την Βουλή. Άρα δεν ασκείται από εισαγγελικό λειτουργό, ασκείται από την νομοθετική εξουσία. Mm-hmm. Το δεύτερο, ότι προβλέπεται μια ειδική αποσβεστική προθεσμία, κατά πώς λέμε νομικά, δηλαδή ένα κόλλημα δίωξης αν περάσει ένα χρονικό διάστημα. Αυτό ουσιαστικώς θεωρείται το πέρας της δεύτερης τακτικής συνόδου της επόμενης βουλευτικής περίοδου. Δηλαδή δεν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη αν περατωθεί η δεύτερη τακτική σύνοδος της επόμενης βουλευτικής περίοδου. Και έτσι λοιπόν έχουν αναπτυχθεί κάποιες τάσεις. Αν πρέπει πρώτον το άρθρο 86 να καταργηθεί και να έχουμε μόνο την τακτική δικαιοσύνη να ελέγχει και τους βουλευτές και τους υπουργούς, ή αν πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει με κάποια τροποποίηση. Εμείς ουσιαστικώς τι λέμε? Λέμε ότι ο πολιτικός, ο βουλευτής, αλλά ιδίως ο υπουργός, κάθε μέρα κάνει πολλές πολιτικές πράξεις. Άρα λοιπόν για κάποιες από αυτές μπορεί να προκαλέσουν και τη μήνυν, μπορεί να προκαλέσουν τη δυσαρέσκεια.
1: Ναι.
2: Άρα είναι εκτεθειμένος και στην οποιαδήποτε διάθεση του οποιοδήποτε πολίτη να ζητήσει την ποινική του δίωξη, εάν δεν υπήρχε το άρθρο 86. Αυτός είναι ο δικαιολογητικός λόγος της θέσπισης του άρθρου 86. Από το μακρινό 1880 ταξιδεύει αυτή η διάταξη, με διάφορες τροποποιήσεις. Εμείς λοιπόν πού καταλήξαμε? Στο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος και από την νομοθετική εξουσία, από τη Βουλή, αλλά ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να είναι υβριδικός, μεικτός, και από τη δικαστική εξουσία, ώστε να μπαίνει και ένα δεύτερο φίλτρο.
0: Δηλαδή, δώσ' μας ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε.
1: Στην περίπτωση των τεμπών, ας πούμε.
2: Ναι, στην περίπτωση των τεμπών. Όταν επισημαίνεται ότι υπάρχει, κοιτάξτε, όταν ερευνούσε η τακτική δικαιοσύνη πράξη των απλών πολιτών,
0: ναι,
2: διαπίστωσε, όπως λέμε, ότι συντρέχει κάποιος λόγος άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος ενός πολιτικού προσώπου. Εκεί οφείλει να διαβιβάσει, όπως λέμε, αμελητή τη δικογραφία στη Βουλή. Αντί λοιπόν να γίνεται αυτό, θα πρέπει να περνάει πρώτα από ένα φίλτρο από τον εισαγγελέα, ότι πράγματι πρέπει να περάσει και από τη Βουλή ή όχι. Αυτό είναι ένα πρώτο συμπέρασμα που καταλήξαμε.
0: Ναι. Δύσκολο μου ακούγεται αυτό.
2: Είναι δύσκολο. Δηλαδή δεν είναι το εγχείρημα, δεν είναι εύκολο ούτε να πεις καθαργό, ούτε να πεις απλά τροποποιώ. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε ότι όταν σκοντάφτουμε, για να το απλοποιήσουμε, όταν σκοντάφτουμε πάνω σε ένα όνομα ενός πολιτικού, στέλνουμε μέσα στη δικογραφία στη Βουλή, οπότε η Βουλή ξεκινά τις δικές της ενέργειες για το αν θα πρέπει αυτό το πολιτικό πρόσωπο να...
0: Ενώ τώρα θα το βλέπει ένας εισαγγελέας και θα λέει ναι, πρέπει να περάσει από τη Βουλή, όχι, το αναλαμβάνω εγώ.
2: Ακριβώς.
0: Ε?
2: Το αναλαμβάνω κατευθείαν εγώ, διότι υπάρχουν πράγματι σοβαροί λόγοι.
0: Ναι.
2: Κάπως έτσι.
0: Υπάρχουν όμως ερωτήματα για το ποιος εισαγγελέας θα το έκανε
2: υπάρχουν
0: αυτό. Και δεν θα το έστελνε στη Βουλή. Ναι. Έτσι δεν είναι.
1: Ή δεν θα το έπαιρνε. Γιατί ας πούμε σε μια τέτοια περίπτωση είναι περίεργα. Και ας πούμε στην πρόθεση των τεμπών, το παίρνεις ή τα αφήνεις.
0: Αυτό.
1: Ναι, γίνεται. Γιατί να μην βγάλουν, σου λέει, άλλοι το βίδα από την τρύπα και μετά να έρθετε σε μένα και να μου πείτε, ξέρετε κύριε, αυτό. Και να έχω και εγώ μια αναλογική κατάσταση. Μάλιστα. Πάντως είναι μια ωραία κίνηση. Θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Μακάρι να έχει μια εξέλιξη, γιατί ουσιαστικά ο κόσμος, τι λέει, και οι συγγενείς των θυμάτων των
0: Ντεμπόν,
1: είναι να δικαστούν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που φταίνε, που έχουν ευθύνες.
0: Κυβερνητικοί λαμβάνουν υπόψη τις γνώμες σας, τα συμπεράσματα που καταλήγετε από τα συνέδρια αυτά, σας ζητούν ενδεχομένως τη γνώμη, τη δική σας?
2: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εμείς προσπαθούμε να έχουμε έναν διάβλο επικοινωνίας και σίγουρα όποιος θέλει να είναι πραγματικά σωστός νομοθέτης δεν μπορεί να κλείνει τα αυτιά στην επιστημονική προσέγγιση, στην επιστημονική άποψη και στον επιστημονικό διάλογο. Αλλιώς κλείνεται στη δική του γυάλα, η οποία όμως προς περιορισμένο εμβαδόν.
0: Μην κουνιέσαι πολύ όμως, γιατί χάνετε και το σήμα και σε χάνουμε λίγο. Εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί η άλλη σου πτυχή, γιατί σε γνωρίζει ο κόσμος σαν δικηγόρο, σαν ποινικολόγο, ασχολείσαι με την τέχνη και ετοίμασες κάτι πάρα πολύ ωραίο και έχετε και παρουσίαση τώρα την Πέμπτη στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό ντοκιμαντέρ. Εσύ πώς εμπλέκεσαι τώρα σε αυτό?
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αγαπώ αυτή την περίοδο της ιστορίας ελληνικής. Θεωρώ ότι είναι παραμελημένη και επίσης θεωρώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα επιχειρείται μία τάση αναθεωρητισμού, δηλαδή να ξεκινούμε ανάποδα από το 1827 και την αυμαχία του Ναυαρίνου και να λέμε ότι όλα, για όλα και για την ελευθερία μας ευθύνονται οι ξένες δυνάμεις και μας βοήθησαν μόνο οι ξένες δυνάμεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Διότι για να φτάσουμε στο 1827, πέρασαν 6 ολόκληρα χρόνια όπου οι Έλληνες αγωνίζονταν μόνοι τους ενάντια σε όλες τις ξένες δυνάμεις. Θυμηθείτε ένα συνέδριο στο Λάιμπαχ, όπου όλα τα ανακτοβούλια της Ευρώπης είχαν καταδικάσει την Ελληνική Επανάσταση. Και βοηθούσαν αντιθέτως στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Εσύ αυτό που έχετε ετοιμάσει, πού κάνει φόκους, δηλαδή σε ποια περίοδο, 21-27?
2: Κάνει μια πολύ μικρή ιστορική αναδρομή στα προεπαναστατικά, στις προεπαναστατικές προσπάθειες και μετά μπαίνουμε στα κυριότερα γεγονότα του αγώνα και στις κυριότερες μορφές του αγώνα.
1: Και αυτό πώς είναι, είναι οπτικοποιημένο?
2: Είναι οπτικοποιημένο, είναι δραματοποιημένο. Ουσιαστικά είναι μια ταινία μικρού μήκους, μίας ώρας και 5 λεπτών. Στην οποία η δική μου ματιά είναι οι ήρωες να μιλούν για τον εαυτό τους.
1: Ξέρεις τι γίνεται,
0: ωραίο,
1: Δημήτρη, αυτό. Ναι, αλλά αυτό δεν πρέπει
0: βλέπουμε,
1: να το λέμε εμείς μόνο.
0: Ποιους βλέπουμε σε αυτή την ώρα?
2: Κοιτάξτε, βλέπουμε Ρίγα, βλέπουμε Κολοκοτρώνη, βλέπουμε Καραϊσκάκη, βλέπουμε Διάκο, βλέπουμε Μπουμπουλίνα, βλέπουμε Μαυρογένους, βλέπουμε Μεσολόγγι, βλέπουμε Ψαρά.
0: Πόπο δύσκολο, πρέπει να μελετήσατε πάρα πολύ. Τη σκηνοθεσία κάνει ο Βασίλης Τσικάρας, έχει κάνει και ταινίες ιστορικές στο παρελθόν.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Στη Δημήτρη, λέγαμε με την Άννα εδώ το πρωί στις 10 και κάτι, ότι βρήκα μια παρέα παιδιών από τη Δευτέρα Λυκείου και κάναμε μια κουβέντα και μου λένε ότι κοίταξε να δεις, και από τη γεωγραφία δεν έχουμε ιδέα και από την ιστορία δεν έχουμε ιδέα, αλλά θα τα μάθουμε παπαγαλία να πάμε να κάνουμε, να δούμε ότι έχουμε να γράψουμε, να τελειώνουμε. Και επίσης έχω και συμμαθητές οι οποίοι γράψανε 160 στις πανελλαδικές τότε. Ήταν 160 τα μόρια, που ήταν το 20. Τώρα, αν τους ρωτήσεις πότε έγινε η Γαλλική Επανάσταση, δεν έχουν ιδέα. Και έχουν περάσει, περάσανε και από τους πρώτους. Και μπράβο τους. Μισό λεπτό. Πρέπει αυτές οι προσπάθειες σαν τη δική σου να περνάνε με κάποιο τρόπο, να συναντήσετε την Υπουργό Παιδείας, να συναντήσετε τους υφυπουργούς, τους δημάρχους, και από το να κάνουμε κουβέντα για το αν θα φτιάξουν το φρεάτιο 85 μέρες με τη γραφειοκρατία που τους τρώει, να πηγαίνουν άνθρωποι των γραμμάτων σαν και εσάς, να τους ξυπνάνε. Έχετε τις δουλειές σας, το καταλαβαίνω. Και αυτές οι δουλειές σας να μπαίνουν στα σχολεία, να κάτσουν τα παιδιά να δούνε, επειδή ξέρεις τώρα, σκρολάρουν και θέλουν να βλέπουν τις εικόνες και όλα αυτά. Αυτή η τρομερή δουλειά που κάτσατε εσείς και κοπιάσατε,
0: σε μία ώρα,
1: να δουν σε μία ώρα. Ποιος είναι ρε εσύ αυτός ο μιαούλης? Τι είναι αυτός? Αυτός, οκ. Okay.
2: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή κάπως είναι κρίμα να μείνει αυτός στο Πολεμικό Μουσείο και σε 10 δημοσιογράφους που θα πούνε ότι μπράβο, ωραία δουλειά, και να μην βοηθηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, από οποιοδήποτε, να πάει στα παιδιά και εκεί μια ώρα που θα έχουν καινή ώρα να μπει ένας δάσκαλος μέσα να τους πει, ρε παιδιά, καθίστε να δείτε εδώ κάτι. Γιατί να σου πω κάτι, επειδή έτυχε να με καλέσουν σε σχολείο και να τους μιλήσω για τους πολέμους που έχω καλύψει εγώ. Φίλε, δεν κουνιότανε ψυχή όση ώρα τους μίλαγα, γιατί είχαν εικόνα.
2: Βέβαια, αυτό είναι το θέμα. Ότι τους μεταφέρεται η εικόνα.
1: Ακριβώς. Όταν δεν έχουν εικόνα και έχουν ένα μπουρουμπούρου και 35 ημερομηνίες, που δεν τους λένε κάτι, δεν καταλαβαίνουν
0: και
1: τι.
0: Και εκατοντάδες σελίδες που πρέπει να βγάλουν και να αποστηθήσουν για να μπορέσουν να δώσουν τις πανελλήνιες όπως πρέπει.
1: Λοιπόν, θα σας πω ένα πολύ γρήγορο τώρα για να μην κουράζουμε και τον κόσμο, αλλά για να δείτε πόσο σημασία έχουν αυτά που λέει ο Δημήτρης και η προσπάθεια που έχει κάνει. Ιστορία. Αν δεν μάθεις το διαφωτισμό και τους διαφωτιστές, δεν θα καταλάβεις γιατί έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Γιατί οι διαφωτιστές ήταν αυτοί που βοηθήσαν να γίνει η Γαλλική Επανάσταση. Υπήρξε ένα συμβόλαιο που έλεγε ότι αν είσαστε τύρανοι, εμείς θα επαναστατήσουμε. Τα στοιχεία της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 τα πήραν οι Έλληνες, προσπάθησαν τρεις φορές να κάνουν επανάσταση και δεν τα κατάφεραν. Τα έβαλαν μέσα τους και μαζί με τους Γάλλους, τους Άγγλους, τον Βελέστιν Λί, τον Κοραή και όλους αυτούς, στήσαμε τη βάση για να κάνουμε την επανάσταση. Αν λοιπόν δεν ξέρεις τους διαφωτιστές, δεν ξέρεις πώς ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Αλλά αυτό πρέπει, ρε παιδιά, με κάποιο τρόπο και εμείς φέρουμε ευθύνη. Όλοι. Γιατί τέτοια ωραία δουλειά είναι κρίμα να μην πηγαίνει πιο μπροστά.
2: Ναι, ναι. Συμφωνώ απολύτως και πράγματι σχετίζεται ο ελληνικός διαφωτισμός με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό και κυρίως με τη Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή ήταν μια πρώτη προσπάθεια η οποία έδωσε την εντύπωση και στους Έλληνες ότι ξέρετε μπορούμε και εμείς να τα καταφέρουμε τελικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Όλα τα καλά, μακάρι να μπορέσουμε να σούρθουμε να το παρακολουθήσουμε.
0: Την 5η λοιπόν, 11 Ιουνίου έχετε την παρουσίαση στο Πολεμικό Μουσείο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Η εκδήλωση και η παρουσίαση του ντοκιμαντέρ αυτού θα γίνει γύρω στις 7, καλά θυμάμαι.
2: Στις 7 το απόγευμα.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία εύχομαι.
2: Ο Άγγελος ο Συνθήκος ο καθηγητής.
0: Ναι.
2: Θα μιλήσει ο συνεταίρος μου Αλέξιος Στεφανάκης, εγώ, ο σκηνοθέτης ο Βασίλης ο Τσικάρας και ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Σταύρος Καραγιάννης.
0: Μπράβο.
2: Και θα συντονίζει,
0: ναι,
2: η Κατερίνα Παναγοπούλου.
0: Α, δημοσιογράφος. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Καλή επιτυχία, ευχόμαστε.
1: Στο επόμενο θα βάλεις να συντονίζει η Άννα Σταματιάδου. Δεν το συζητάμε.
2: Καλά. Έτσι. Η Άννα Σταματιάδου, τσι άλλο, θα συμμετέχει σε μία τη προσεχή ημερίδα. Έχουμε πει, σωστά.
0: Σωστά. Έτσι. Άντε να βρούμε ημερομηνία. Άντε να βρούμε.
1: Καλημέρα.
0: Φιλιά πολλά, πολλά. Καλή επιτυχία.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Άννα. Καλημέρα, κυρία Σπύρο, λέει. Τι λέει, κάτσε.
0: Ναι. Η Πεθέρα.
1: Έχει λίγο ανοιχτό, δεν μπορούμε να διαβάσουμε εύκολα. Γεια σου Φάνη. Τι γίνεται, δεν θα τον αφήσουν ρε παιδιά, λέει ποιον. Α, για να στείλει το ντοκιμαντέρ στα σχολεία και σε όλα αυτά.
0: Είναι μια πολύ ωραία
1: ιδέα. Κωνσταντίνε, καλημέρα. Με ωραίο καφεδάκι εδώ πέρα, με γαλλικό και ελληνικό τέλειο καφεδάρες εδώ πέρα. Γράφει η Χριστίνα, γι' αυτό που λέγαμε πριν. Αγαπημένη μου, λέει Σπύρο και Άννα, σχετικά με το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης. Έχω ενδιαφέρον, καθώς είμαι η ίδια σύμβουλος ψυχικής υγείας. Οι πληροφορίες που μας δίνει βοηθούν ενδεχομένως στη θεραπεία, όμως η συμβουλευτική και η ψυχοθεραπεία δεν είναι μόνο πληροφορία. Είναι μια διαδικασία κατανόησης και αλλαγής του ατόμου που χτίζεται μέσα από σχέση με σύμβουλο θεραπευτή. Γιατί συζητούσαμε πριν ότι πολλοί έχουν κάποια προβλήματα ψυχολογικά και πάνε και συμβουλεύονται το AI. Βέβαια, Χριστίνα, μου έχεις δίκιο. Φυσικά και πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι εξειδικευμένοι για να προχωρήσουν.
0: Τι δεν μπορεί να αντικαταστήσει με τίποτα το AI.
1: Τι?
0: Το συναίσθημα.
1: Ακριβώς. Και την αυτό κατανόηση ενός ανθρώπου.
0: Η φυσική αυτό. Επαφή και την ανταλλαγή του βλέμματος. Το ίδιο είναι να μιλάς στον ειδικό και να τον βλέπεις και να βλέπει και την κίνησή σου. Γιατί η ειδική, ένας ψυχίατρος, δεν ακούει απλά μόνο τον ασθενή του.
1: Βέβαια.
0: Παρατηρεί τα πάντα. Την κάθε του κίνηση προκειμένου να καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Έχεις δίκιο, Χριστινάκη μου γλυκό.
1: Λοιπόν, να πούμε εδώ, παιδιά, ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικό ενώνυμο από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις. Προς εθνικά σταθερά κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Θέλετε περισσότερες πληροφορίες? day.gr / Fiber.
0: Παίρνεις το σταθερό.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
9: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
8: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
9: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
8: Radio Player.
9: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Λοιπόν, σας πάω τώρα σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα σας αρέσει πολύ η συγκεκριμένη καλεσμένη μας. Είναι μια γλυκιά, ιδιαίτερη μανούλα, δικηγόρος και αυτή στο επάγγελμα. Και για να σε τσιγκλίσω, ναι, στην εισαγωγή που θα κάνω, mm-hmm, άκου να δεις. Ήταν υποψήφια βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι.
0: Όμως τώρα αλλάζει δρόμο, mm-hmm, και πάει στο πλευρό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είναι πάνω από την Βόρεια Ελλάδα και μιλάω για την κυρία, ναι, Αρετή Μπατά. Αρετούλα μου, Αρετή μου, καλημέρα, καλώς ήρθες.
13: Καλημέρα σας, καλημέρα στην όμορφη παρέα. Σήμερα δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι στη Χαλκιδική, γιατί ο Ηλίας μου ξεκίνησε τα μπάνια του. Όσοι έχουν παιδιά με αυτισμό γνωρίζουν πόσο αγαπούν τη θάλασσα οι αυτιστικοί άνθρωποι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας. Άκουγα πριν και τον συνάδελφο δικηγόρο. Δικηγόρος δεν είναι.
0: Το Δημήτρη Καβέλα.
13: Ναι, ναι, που έλεγε για το άρθρο 86. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτά.
0: Αρετή.
1: Γιατί αφήσατε το ΣΥΡΙΖΑ αυτό και πήγατε στην Καριστιανού. Και τώρα ο Αλέξης δεν είναι καλό.
13: Λάμπρου, δεν αφήσαμε εμείς το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας άφησε. Ίσως μας άφησε και χρόνους χθες, mm-hmm, δεν ξέρω. Εγώ πραγματικά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για ένα κόμμα στο οποίο πίστεψα πάρα πολύ και προσπάθησα να υπηρετήσω. Αλλά χθες πραγματικά εγώ δεν κατάλαβα ούτε τι έγινε, ούτε τι πρόκειται να γίνει, ούτε τι σχήμα είναι αυτό στο οποίο θα συμμετέχει. Τέλος πάντων, δεν θα ήθελα να μπω σε περαιτέρω λεπτομέρειες.
0: Τα είδες όμως.
13: Είναι παρελθόν για μένα.
0: Τα είδες όμως. Έτσι, τα παρακολούθησες.
1: Δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα.
13: Τα παρακολουθώ γιατί υπήρξα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Και τα έζησα όλα εκ των έσω, όχι μόνο εγώ, πολλοί άνθρωποι. Πραγματικά είμαστε νέοι μπροστά σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά στην αριστερά. Είμαστε πραγματικά, αλλά σας λέω, οπότε αποφάσισα να συνταχθώ, να συμπορευθώ με μια γυναίκα που μας ενώνουν πάρα πολλά πράγματα. Από την πρώτη μέρα που συνάντησα την Μαρία, τη Μαρία Καριστιανού, την οποία θεωρώ φίλη, αποκτήσαμε, ένιωσα μια σύζευξη, όχι συναισθηματική και συναισθηματική, αλλά περισσότερο μια σύζευξη σε ιδεολογικό, σε αγωνιστικό επίπεδο. Γιατί εκείνη είναι μια μητέρα η οποία παλεύει, αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη, για τη δικαίωση του χαμένου της παιδιού, που σκοτώθηκε τόσο τραγικά μαζί με άλλους 56 ανθρώπους. Mm-hmm. Και εγώ από τη μεριά μου παλεύω εδώ και πάνω από 21 χρόνια, ο Ηλίας μου είναι 23 χρόνων, στον αναπηρικό ακτιβισμό, γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, αγαπητή Άννα και αγαπητέ Λάμπρο, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Οι άνθρωποι με αναπηρία, όχι όλοι, οι άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένες αναπηρίες, όπως είναι ο αυτισμός, η νοητική στέρηση ή και το down ακόμα, mm-hmm. Έχουν τους γονείς τους. Δεν είναι όπως οι άλλοι ανάπηροι άνθρωποι που μπορούν οι ίδιοι και πολύ καλά κάνουν να βγουν στο δρόμο και να διεκδικήσουν πράγματα για το άτομό τους. Οι άνθρωποι με αυτές τις αναπηρίες που μόλις περιέγραψα έχουν εμάς, τους γονείς τους. Έχουν τη μητέρα και τον πατέρα τους, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή και ως δικηγόρος βλέπω τις καταστάσεις, έχουν περισσότερο τη μητέρα τους. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που συζήτησα με την Μαρία Καριστιανού, ένιωσα ότι κι αυτή ως γιατρός και ως άνθρωπος του πεδίου μπορεί πραγματικά να βοηθήσει να κάνουμε ό,τι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα για τους ανθρώπους με αναπηρία. Γιατί οι άνθρωποι με αναπηρία δεν επιβιώνουν ούτε με εξαγγελίες, ούτε με προγράμματα. Έχω συμμετάσχει σε κόμματα, ήμουν υποψήφια, όπως είπατε, στο ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν μετά στο κίνημα Δημοκρατίας τότε. Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Δεν αμφιβάλλω ότι και το ΠΑΣΟΚ και ενδεχομένως και όλα τα κόμματα.
0: Ναι. Απλά στα χαρτιά κάνατε τα. Στα χαρτιά.
13: Το θέμα είναι πώς τα εφαρμόζουν όταν εκλεγούν.
1: Εσείς
13: δηλαδή,
1: γιατί πιστεύετε.
13: Η αναπηρική πολιτική πρέπει να ασκηθεί επί του πεδίου.
1: Εφέφεια. Μα τι αλέτε. Εδώ πέρα, να σας πω, αστεία, λέτε, δίκιο έχετε. Θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό. Φτιάχνει ένα πεζοδρόμιο, ένας δήμαρχος. Έτσι, το μου έχει τύχει αυτό. Το ένα πεζοδρόμιο, λοιπόν, έχει μπάρα, έχει θέση για να περάσει μπάρα. Εντάξει, το άλλο πεζοδρόμιο απέναντι από το δρόμο.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει. Mm. Και λέω, ρε παιδιά, μου λέει, δεν το κάνανε, να είδες.
13: Τι εδώ βόλεψε τον εργολάβο.
1: Ναι, αλλά όμως, αν εγώ παρκάρω σε θέση, πώς το λένε, σε σημείο που υπάρχει, που περνάει μπάρα και παρκάρω το αμάξι μου, καλά θα κάνουν να μου ξυλώσουν όλο το αμάξι αστυνομική και να μου ρίξουν και φοβερή κλίση. Στον άλλο που δεν έβαλε για τον ανάπηρο που θα κατέβει από το ένα πεζοδρόμιο. Στο άλλο πώς θα ανέβει, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει τιμωρητική.
13: Όλα τα πράγματα είναι οικονομία, ναι, στην ουσία. Εσύ, και πολιτική βούληση.
1: Συμφωνώ. Εσείς, θέλω να ρωτήσω. Ναι.
13: Ναι.
1: Εσείς, γιατί πιστεύετε ότι αυτά τα πράγματα που έτσι είναι μέχρι τώρα θα τα αλλάξετε και πώς θα τα αλλάξετε, γιατί ξέρετε κάτι. Θα μου πείτε, είναι ακριβό το σούπερ μάρκετ. Θα βγούμε εμείς, θα το κάνουμε πιο φθηνό. Εσείς πώς θα το αλλάξετε, τι διαφορετικό θα έχετε,
13: ναι, θα
1: να πείτε
13: πω.
1: Ότι ρε παιδί μου, όπα.
13: Πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε.
1: Ναι.
13: Έχουμε την πολιτική βούληση να τα αλλάξουμε.
1: Και οι άλλοι την έχουν.
13: Έχουμε, θα σας πω, όχι, θα πω σε συγκεκριμένα πράγματα.
1: Ναι,
13: η αναπηρία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας λέω ότι τα προνοιακά ήταν τα μόνα επιδόματα που σώθηκαν μέσα στην κρίση, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί λυπήθηκαν τους ανθρώπους με αναπηρία, αλλά γιατί υπήρχε δέσμευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν καθίσετε και δείτε τα ευρωπαϊκά κονδύλια
0: που παίρνει η χώρα μας
13: για την αναπηρία,
0: ναι,
13: θα πείτε, μα πώς είναι δυνατόν να μην υπάρχουν σωστά ειδικά σχολεία και κατασκηνώσεις, να μην υπάρχουν σωστά επιδόματα. Άρα, γι' αυτό σας λέω ότι όλα είναι οικονομία και πολιτική, γιατί αυτά τα επιδόματα και αυτά τα βάουτσερ και όλα αυτά που έρχονται
0: δεν αξιοποιούνται,
13: δεν αξιοποιούνται όπως θα έπρεπε να αξιοποιούνται.
0: Γιατί όμως
13: δεν πέφτουν, ναι, εντός εισαγωγικών, εκεί που πρέπει να πέσουν.
1: Γιατί, πού πέφτουν, έχει σημασία αυτό.
13: Είναι,
1: ναι,
13: αγαπητοί μου, ότι η αναπηρία είναι γωνία μαγαζί. Ξέρετε πόσος κόσμος ζει από όλο αυτό το δεδαλώδε σύστημα του γονέα που προσπαθεί
0: και παλεύει,
13: από την πρώτη ώρα να βοηθήσει, να συντρέξει το ανάπηρο παιδί του με θεραπείες, μέχρι το τέλος, μέχρι τις απάνθρωπες δομές, μέχρι τα GDIF, τα GDAP. Άμα σας τα πω όλα αυτά, θα λέτε πού υπάρχουν όλα αυτά.
1: Εσείς τι μπορείτε να αλλάξετε και πώς μπορείτε να το αλλάξετε αυτό. Δηλαδή, τα λεφτά που τα έχουμε.
0: Πιστεύετε
1: ένα ποσό.
0: Ότι...
1: Έχουμε
13: στην
1: ένα ποσό.
13: Στην μας διακήρυξη είμαστε πάρα πολύ σαφείς ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι έλεγχος όλων των δημοσίων συμβάσεων και όλων των κονδυλίων που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και προορίζονται για συγκεκριμένους σκοπούς.
1: Άρα για να μην πήγαν αυτά τα λεφτά εκεί, κάπου έχουν πάει.
0: Ή κάπου έχουν μπλοκάρει.
13: Ή κάπου έχουν μπλοκάρει ή κάπου διαραίονται και δεν πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε. Τα βάουτσερ, για παράδειγμα, για τα GDAP, πήγε και στα GDIF, πηγαίνουν στα GDAP. Ο γονέας εδώ ελάχιστη συνδρομή έχει. Γιατί να μην παίρνω εγώ τα χρήματα και να πηγαίνω το παιδί μου όπου θέλω.
1: Άλιστα.
0: Υπάρχει, αρετή να σε ρωτήσω κάτι.
13: Ναι.
0: Υπάρχει κάποιο κράτος στην Ευρώπη που είναι υπόδειγμα σε αυτά τα θέματα?
13: Όλοι τα σκανδιναβικά κράτη, έχουν, το ξέρουν όλοι όσοι έχουν ταξιδέψει έξω, έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση της αναπηρίας. Στην Ελλάδα οι ανάπηροι άνθρωποι είναι ανήμποροι. Είχαμε πάει Εράσμους με το σχολείο πριν από 3 χρόνια στο Βέλγιο, και εκεί είδαμε το εξής. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Υπήρχε εστία για φοιτητές, με οικονομικά ασθενείς φοιτητές, που αντί να τους δίνουν χρήματα ή οτιδήποτε, τους παρήχαν τροφή, στέγη κλπ, αρκεί να, να βοηθούσαν ανθρώπους με αναπηρία. Κάντε το λίγο εικόνα.
1: Τρομερό.
0: Κοινωνικό τους βάζανε, κράτος, δηλαδή.
1: Κοινωνικό κράτος στο Ζενίθ.
0: Τους βάζανε, δηλαδή.
13: Το ίδιο ισχύει και για τα ειδικά σχολεία. Για το πόσο θα μπορούσαν να γίνουν ειδικά σχολεία.
1: Μακάρι,
13: μέσα σε τυπικά.
1: Μακάρι να μπορέσετε να τα εφαρμόσετε και εδώ, και μακάρι και να βρείτε και συμμάχους εδώ να τα κάνετε.
13: Εμείς οι άνθρωποι που είμαστε στο πεδίο, γιατί ξέρετε κάτι, τα αντιμετωπίζουν λίγο εκτός οι άνθρωποι της πολιτικής. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν, όπως έχω εγώ, τον αυτιστικό άνθρωπο στο σπίτι.
1: Και δεν έχουν και την ίδια εμπειρία με εσάς και την ίδια γνώση.
13: Το γονεϊκό αναπηρικό κίνημα βρήκε την έκφρασή του.
1: Μάλιστα.
13: Με τη Μαρία Καριστιανού. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν, μόλις βγήκε το πρώτο.
13: Η ίδια το θέλει και το επιδίωξε από την πρώτη αρχή. Γιατί ένα νούμερο θα σας πω μόνο. Οι άνθρωποι με αναπηρία στην Ελλάδα είναι πάνω από 1.200.000 μαζί με τους εμπλεκόμενους γονείς. Είμαστε πολλοί.
1: Λοιπόν,
0: είναι μεγάλο ο αριθμός.
13: Έχουν γίνει κάποια πάρα πολύ μικρά βήματα. Προσωπικός βοηθός, να σας πω. Εμένα ο γιος μου δεν έχει κληρωθεί για προσωπικό βοηθό.
1: Άρα πρέπει να έχει τη μαμά του ή κανέναν.
13: Ορίστε.
1: Πρέπει να έχει τη μαμά του ή κανέναν.
13: Αυτή τη στιγμή, γιατί είναι το μεγάλο βάσανο των ανθρώπων, των γονέων των ανθρώπων με αναπηρία, ότι αν εγώ ή ο πατέρας του φύγουμε από τη ζωή,
0: μην ξεκρέμαστος.
13: Δεν θα έχει κανέναν.
1: Λοιπόν,
13: εκτός της αδερφής του.
0: Αρετή.
13: Μια κουβέντα για τις δομές και για το μετά. Εάν το πιάσουμε, θα πρέπει να συζητάμε μέχρι αύριο το πρωί.
1: Λοιπόν, ας δούμε και το πρόγραμμά σας σιγά σιγά και εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Αρετή μπατά.
1: Καλές βουτιές.
13: Εγώ σας ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Να είστε καλά.
13: Και για επιμέρους θέματα που κατά καιρούς
1: βέβαια, θα τα συζητάμε. Εννοείται.
13: Όπως είναι, ας πούμε, σχολεία, κατασκηνώσεις. Για ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Αρετή.
13: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλημέρα.
13: Καλημέρα.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
17: Νιάου.
16: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
18: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
16: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
18: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την ένατη τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
20: Traction. Κάθε Κυριακή στις 2 και 10 το μεσημέρι στο Star.
14: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφαρέντιο 98,9. Αναστεματιάδου, Σπύρος Λάμπρου, Κωνσταντίνος Ρέκα. Άννα Σπυροπούλου, τηλεφωνικό κέντρο.
0: Και θα τελειώσουμε αυτή την εκπομπή τη σημερινή.
1: Ναι, γιατί είναι ωραίο αυτό τώρα και μου αρέσει.
0: Έτσι όπως ξεκινήσαμε, δηλαδή πώς σας ξεκίνησα. Εγώ σας ξεκίνησα με Μόντε Κάρλο, Φόρμουλα 1, όπου στις πρώτες θέσεις εκεί του κοινού έκανε την εμφάνισή του ο Μπραντ Πιτ. Μπραντ Πιτ, ο οποίος είναι πλέον 60+, και μοιάζει στα πλάνα που βλέπουμε. Ναι. Κανονικός τριαντάρης. Δεν διαφέρει σε τίποτα, μπορεί να είναι και καλύτερος. Και αναρωτιέσαι τι γίνεται, τι κάνουν.
1: Του μεγαλώνει τα παιδιά, η γυναίκα του έχει αυτό, γυρνάει δεξιά-αριστερά.
0: Έχουμε ευχάριστα νέα για την νεότητα διαρκείας. Και έχουμε μαζί μας τη γνωστή πλαστικό χειρουργό Βίλη Ροδοπούλου. Βίλη, βρέθηκε το χάπι της νεότητας και δεν το ξέρουμε.
1: Αποκλείεται να μην το ξέρεις, τα ματιά θα το είχε πάρει.
21: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
21: Είμαστε καθοδόν από ό,τι φαίνεται, ναι. και είμαστε κοντά, γιατί έτσι διαπίστωσα και εγώ, το βλέπω βέβαια με τις καθημερινές θεραπείες και επεμβάσεις που κάνουμε, ότι πάμε όλο και πιο κοντά προς την τάση αυτή, προς το σημείο αυτό, που ο Μπρατ Πιτ, θυμάστε βέβαια την ταινία Benjamin Button.
1: Ναι.
0: Ναι.
21: Πάει να το πραγματοποιήσει.
1: Τι θα είναι αυτό, τι χάπι θα είναι αυτό, πώς θα το παίρνουμε, τι πληροφορίες έχετε μέχρι τώρα.
0: Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις σε αυτό το τομέα?
21: Κοιτάξτε, είχα την τύχη της προημερών να είμαι στην παρουσίαση που έκανε την πολύ ενδιαφέρουσα ένας παγκοσμίου φήμης ερευνητής στην αντιγύρανση και στην, όχι αντιγύρανση μόνο, αναστροφή της γύρανσης, ο Dr. Sinclair. Και εκεί μίλησε πραγματικά και με ντοκουμέντα, με αποδείξεις, με δημοσιεύσεις, με έρευνες, για το ότι έχουν καταφέρει να φτάσουν σε ένα σημείο πολύ προχωρημένο στην προσπάθεια αυτή. Ακόμα το έχουν κάνει ήδη, δηλαδή σε ποντίκια και σε πιθήκους σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος.
0: Έχουν κάνει πειράματα και έχουν δει θεαματικά, ναι, αποτελέσματα.
21: Ναι, ναι, μας έδειξε, βέβαια.
1: Όπου τι βλέπατε.
21: Συγγνώμη.
1: Τι βλέπατε, ποιο ήταν το συμπέρασμα σας?
21: Το συμπέρασμα είναι ότι είμαστε στη φάση της... είναι επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια. Για
1: και
21: να
1: πόσο νεότερος φαίνεται ένας άνθρωπος, ας πούμε, για να καταλάβουμε
21: τώρα,
0: ναι.
21: Και μάλιστα τώρα έχουν λάβει άδεια από το FDA για να το κάνουν και σε ανθρώπους. Είναι αυτή η φάση τώρα.
0: Δηλαδή, για να το πούμε απλά, Βίλη, θα είμαι 65, θα παίρνω ένα χαπάκι. Θα παίρνω ένα χαπάκι και ξαφνικά θα ξαναγυρνάω στα 35.
21: Κοιτάξτε, από ό,τι περιέγραψε, έχει ένα αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη θεραπεία που κάνανε σε ποντίκια και σπιθικούς. Από το στόμα θεραπεία.
0: Ναι. Χαπάκι.
21: Σε 4 εβδομάδες.
0: Βλέπανε αποτελέσματα σε ένα μήνα.
21: Σχεδόν πλήρης αναστροφή της χρονολογικής ηλικίας που είχε το πειραματόζω.
1: Τίποτα, θα κόψουμε τις συντάξεις, θα πάρει άνθρωπο σύνταξη.
0: Ρε Σιμπίλιο, θα σου πω λίγο κάτι.
1: Θα πάει στα Ματιάδη 25 χρονών να πάρει σύνταξη. Έτσι, πού πας κοπέλα μου, εσύ, σαν τα κρύα τα νερά.
21: Μα νόμιζα κάπου εκεί είναι η Άννα.
1: Τότε όταν είναι για τη σύνταξη θα έχει πάρει τα χάπια, θα είναι 25 πάλι.
0: Βίλη.
21: Εμφανισιακός πάντως εκεί εγώ την εκτιμώ.
1: Ευθύνεσαι και εσύ.
0: Βίλη, να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
21: Την έχω δει, ναι.
0: Βίλη, πες μου σε παρακαλώ κάτι. Αυτό όμως δεν θα. Πρώτον, δεν πάει λίγο κόντρα εντελώς στη φύση, δεν είναι και λίγο ανατριχιαστικό από τη μία, αλλά και από την άλλη δεν θα κάνει κακό σε μια τεράστια βιομηχανία που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτό το πράγμα, με πλαστικούς χειρουργούς, με κρέμες, με προσπάθειες, με ενέσημα.
1: Αν θέλεις να κρατηθείς 25 όμως μετά.
21: Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο αυτό να μπορέσουν να το κάνουν σε όλα τα συστήματα με τη μία. Προς το παρόν το έχουν εφαρμόσει σε συγκεκριμένα σημεία, γιατί το σώμα μας και τα όργανα και στα ζώα βέβαια είναι πάρα πολλά. Αλλά στοχεύουν πρώτα σε συγκεκριμένα σημεία για να βεβαιωθούν.
1: Ποια σημεία, σε ποια σημεία ήταν η βελτίωση?
21: Στο οπτικό νεύρο.
1: Α, βλέπεις.
0: Στο οπτικό νεύρο. Πολύ σημαντικό και αυτό.
21: Αλλά πολύ σημαντικό.
1: Σε κάνει να βλέπεις ότι είσαι 25.
0: Δεν θα βάλουμε ποτέ γυαλιά. Τέλειο.
21: Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να βεβαιωθούν.
0: Ναι.
21: Δηλαδή πρέπει να βεβαιωθούν ότι αυτά δεν προκαλούν
1: άλλες
0: παρενέργειες.
21: Ναι, κυρίως μία καρκινογένεση. Και τώρα κοιτάζουν το θέμα παθήσεων ύπατος, νευροεκφυλιστικές νόσους, για την απώλεια της μνήμης, το Αλτχάιμερ. Ξέρετε, αυτά προηγούνται τον άλλον. Δεν λέω και το εξωτερικό, αλλά το εξωτερικό έχουμε και εμείς τρόπους πολλούς.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Να σου πω,
0: κάντε γιατί, θαύματα γιατί εσείς, εντάξει
1: η κυρία Ροδοπούλη, να ξέρετε παιδιά, ότι έχει ένα κανόνα ο οποίος είναι απαράβατος και επειδή είχαμε μια κουβέντα μαζί, βλέπω ότι, γιατί δεν το έκανα κι εγώ, και ο απαράβατος κανόνας της είναι το αντιλιακό. Τόσο μεγάλη σημασία έχει. Και δεν λέω μόνο για το καλοκαίρι, γενικότερα λες να βάζουν αντιλιακό κάθε μέρα.
21: Ναι, είναι από τους πιο έντονους παράγοντες γύρασης του δέρματός μας, ειδικά από τη στιγμή που η ηλιακή ακτινοβολία δεν φιλτράρεται όπως πολλά χρόνια πριν.
1: Ναι.
21: Με το τρύπα του όζοντος έχουν σταματήσει να τα πολυλένε αυτά,
0: ναι,
21: αλλά ισχύουν και επιδεινώνονται συνεχώς με τη μόλυνση που υπάρχει στο περιβάλλον.
0: Άρα βάζουμε αντιλιακό παντού και στα χεράκια, ναι, μας και στο πρόσωπο, ακόμη και αν δεν είμαστε στην παραλία.
21: Τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος που είναι συνέχεια εκτεθειμένα, όπως είναι το πρόσωπο, λαιμός, το ντεκολτέ και οι άκρες χείρες, πρέπει να μπαίνει αντιλιακό.
1: Ναι, γιατί πέρα τώρα από την ομορφιά και τη γύρανση, το πέρα θέμα το μεγάλο των γιατρών είναι ο καρκίνος του δέρματος.
21: Ακριβώς, και ο προηγούμενος μήνας ήταν και ο μήνας υπενθύμησης για αυτό το θέμα.
1: Να ρωτήσω κάτι ακόμα, μάλιστα, γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματα από τον κόσμο. Τώρα λέει που καλοκαιριάζει.
0: Σου έχω υποψήφιο θύμα εδώ που θέλει να παραγγείλει χαπάκι. Είναι στους πρώτους που θέλει το χαπάκι, να ξέρεις.
1: Έρχονται τα πρώτα μηνύματα.
21: Θύμα. Κοιτάξτε,
0: όχι θύμα, λέει.
21: Ανέκαθεν θεωρούσα,
0: ναι,
21: και γι' αυτό. Καλά, εκτός του ότι ως γιατρός πρέπει όλους να τις αντιμετωπίζουμε ως ασθενείς παρά την ειδικότητα, η γύρανση για μένα εξ αρχής και με επιβεβαίωσε ο Dr. Sinclair, θεωρώ ότι είναι μία μορφή ασθένειας, διότι περιλαμβάνει πάρα πολλές από τις πιο σοβαρές ασθένειες που έχει το ανθρώπινο είδος.
1: Σωστά.
21: Ναι. Λοιπόν, άρα, αν μπορέσουμε και αντιστρέψουμε αυτό, μπορούμε παράλληλα να αντιστρέψουμε και ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Κυρία Ροδοπούλη, να ρωτήσω, γιατί στέλνουν εδώ μηνύματα, τώρα έρχονται σφαίρα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Τώρα λέει μπορούν να κάνουν κάποιες μικρές επεμβασούλες μπότοξ ή αλουρονικά που έρχεται καλοκαίρι, ή πρέπει καλύτερα να τις κάνουν Σεπτέμβρη?
21: Όχι, όχι. Τώρα, γιατί πριν το καλοκαίρι, μέσα στο καλοκαίρι, η ένταση των συσπάσεων και η καταπώνηση είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο χειμώνα, ναι.
1: Άρα τώρα είναι καλύτερα Ιούνιο, Ιούλιο, ναι. Όχι. Α, ναι. Γιατί λέγανε ότι λόγω ζέστης, εγώ είχα ακούσει ότι καλό είναι να μην κάνει.
21: Όχι, όχι. Δεν έχει αυτό επίπτωση, εκτός αν πάνε κατευθείαν και κάνουν ηλιοθεραπεία που είπαμε προσέχουμε πάρα
1: σωστά.
21: Πολύ με το ήλιος και τις ηλιοθεραπείες και τα λοιπά.
1: Γράφει ο κύριος Δημήτρης εδώ. Α, για τους άντρες.
21: Ναι. Μην μιλήσω για τα σολάριουμ και αυτά.
1: Καλά, αυτό το θεωρείται απαγορευτικό.
21: Ναι.
1: Το σολάριουμ απαγορευτικό, ε.
21: Για μένα απαγορευτικό. Mm.
0: Τι ρωτάει η Ρενάτα.
21: Όπως και τα self-tan.
0: Α, ναι.
21: Και τα self-tan, διότι δημιουργούν, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται αμέσως να γίνεις, να σκουρίνει το δέρμα σου έτσι εύκολα.
0: Α, ακόμη και αν είναι καλή και ακριβή η εταιρεία, γιατί όντως κάνουν θαύματα. Δηλαδή το βάζεις το
1: ράφι,
0: βράδυ.
1: Το
0: έχω
1: ράφι.
0: Πάρει δηλαδή. Εγώ τώρα τι να πω, ψέματα.
21: Ναι, αλλά για σκέψου, πώς ενεργεί αυτό πάνω στην επιδερμίδα σου και στα μελάνα κύτταρά σου.
0: Α, για να σηκωθώ εγώ το πρωί και να είμαι...
21: Τι διέγερση, υπερδιέγερση προκαλεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Γρήγορη ερώτηση γιατί κλείνει. Γιατί μας τελειώνει η ώρα. Γρήγορη ερώτηση για τα νήματα.
21: Για τα νήματα, εγώ βάζω νήματα συγκεκριμένο μπραντ και με συγκεκριμένη τεχνική.
1: Μάλιστα.
21: Άμα είναι... σωστά και τοποθετημένα και από καλό υλικό. Δεν...
0: Πόσο διαρκούν αυτά, το αποτέλεσμά τους?
21: Μπορεί κάνα 1,5 χρόνο.
1: Και ένα άλλο που μας γράφει εδώ μια κυρία.
21: Είναι το πρόβλημα, έτσι, στον κάθε άνθρωπο. Δεν είναι το ίδιο, ανάλογα την ηλικία και το πρόβλημα που έχει.
1: Και κάτι άλλο που μας ρωτάνε εδώ τώρα, το NMN.
0: Είναι συμπλήρωμα διατροφής. Αυτό τι είναι, Βίλη?
21: Ναι, είναι ένα συμπλήρωμα, είναι μια ουσία... που είναι πρόδρομος του NAD και έχει γίνει γνωστό από αυτόν ακριβώς τον επιστήμονα.
0: Τον Sinclair που είπες.
21: Τον Sinclair, ναι.
0: Α.
21: Γιατί προκαλεί αύξηση της εκμετάλλευσης της ενέργειας και της παραγωγής μέσα στα κύτταρα.
0: Οπα.
21: Ενέργεια.
0: Μας λέει εδώ η Ρενάτα, αγαπητοί φίλοι, πάρτε το. Άρα κάτι έχει δει αυτό.
21: Όποιος ρώτησε, ξέρει.
1: Τώρα άρχισε τώρα άσχημη κουβέντα, γιατί στα ματιά θα σου πει εμένα γιατί δεν μου το πες.
0: Τώρα
1: και τι γίνεται με αυτό.
0: Εφημερεύουν φαρμακείο.
1: Τώρα. Θα αφήσει το ταν στην άκρη και θα πετάνε άμα δεν το βρει η Ανούλα μας.
21: Να τα αφήσει και να πάρει τα αντίθετα.
1: Εμείς θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ και γιατί και εγώ όταν σε χρειάστηκα με βοήθησες πάρα πολύ και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρία Ροδοπούλου μας.
21: Δεν είναι.
1: Τι
0: είπες, Βίλη, δεν σε ακούσαμε?
21: Εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Μπρατ Πιτ, λέω.
1: Εννοείται.
0: Έτσι,
1: εγώ είμαι στη γυμναστική, είμαι στον όγκο. Τώρα τον φτάνω.
0: Ναι, λέμε και
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα.
21: Καλημέρα, φιλάκι.
0: Βέβαια. Να λέμε και κάποια ωραία
1: κυρία
0: πράγματα.
1: Κυρία Βίλη Ροδοπούλη, πλαστικός και δερματολόγος, μια εξαιρετική γιατρός, και σας είπε έτσι: το νου σας με τα σολάριουμ έξω, το νου σας με τις κρέμες τις περίεργες και πάντα αντιλιακό. Παιδιά, και στα παιδιά μας πολύ σημαντικό. Τι ακολουθεί?
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Σπύρος Λάμπρου,
1: Άννα Σταματιάδου,
0: Κωνσταντίνος Ρέκα και Έλλη Σπυροπούλου μαζί μας σε αυτή την εκπομπή. Ακολουθεί η Βασιλική Γιούτσου με τις τελευταίες εξελίξεις της ώρας. Αμέσως μετά η Ματίνα Καλτάκη με πολιτισμό και τέχνη. Καλή καλοκαιρινή εβδομάδα σε όλους.
1: Εμείς πάμε φαρμακείο, σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Αλφα Radio 989.
1: 9. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην κυκλοφορία δίνονται σταδιακά οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, όπου νωρίτερα διεξήχθη αγώνας ποδηλασίας. Πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται αυτή την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τον Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανατμήματα από τη Μεταμόρφωση μέχρι και την Παλίνη. Πυκνή είναι η ροή των οχημάτων στη Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία από τα Κτέλ μέχρι το ύψος της Νέας Φλαδίας. Μικρές καθυστερήσεις στο ύψος της Μεταμόρφωσης στην είσοδο προς Αττική Οδό. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου και της Γλυφάδας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη χθες στον Άγιο Νικόλα Κρήτης για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος οδηγείται αυτή την ώρα στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο. Αύριο θα μεταφερθεί από την αντιτρομοκρατική στην Αθήνα για να οδηγηθεί στην εισαγγελία. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα μέλη της Χαμάς, τα οποία είχαν συλληφθεί πριν από 5 ημέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο συλληφθής, γεννημένος στη Γάζα, όπου ζει και η οικογένειά του, η γυναίκα και τα δύο παιδιά του, στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδεύτηκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών με απλά χημικά που βρίσκονται στο εμπόριο. Είχε έρθει στην Ελλάδα στο τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί και είχε λάβει πολιτικό άσυλο. Το τελευταίο διάστημα νίκιαζε διαμέρισμα στα Πατήσια, ενώ πρόσφατα μετέβη στον Άγιο Νικόλα Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα. Είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών τις τελευταίες 15 ημέρες, καθώς είχε επικοινωνία με έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο. Μετά και τη σύλληψη των δύο στην Κύπρο, όπου επιβεβαιώθηκε ο ρόλος τους, αποφασίστηκε από την ΕΕΠ και την αντιτρομοκρατική η σύλληψη του 37χρονου, καθώς θεωρήθηκε βέβαιο ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο, πιθανόν κρουαζιερόπλοιο σε χώρα της Ευρώπης. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία του αερολιμένα Χανίων Ιωάννης Δασκαλογιάννης, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε τη στρατιωτική περιοχή. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση με τις προτάσεις της, όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, αναφέρεται στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές, αλλά είναι αναγκαίες για να δούμε με αυτοπεποίθηση το μέλλον, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε άλλα σημεία της ανάρτησής του, ο κ. Μητσοτάκης δίνει έμφαση στην έξοδο της Ελλάδας από τη λίστα των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, στην ψήφιση του νέου κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας, στην αναβάθμιση του ΕΣΥ και στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μία φράση θα μπορούσε να συνδέσει όλα αυτά τα θέματα. Η Ελλάδα του 2030, σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στη χθεσινή κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ρωσικό ντρόν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα ο Ουκρανοί αξιωματούχοι. Πρόστασαν ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά. Συνολικά, πρόστιμα ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκαν σε 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην Καλαμαριά. Στην διεθνή επικαιρότητα και πάλι τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ στη μικρή πόλη Τολέδο στο Οχάιο, όταν ξαφνικά στο χώρο άρχισαν πυροβολισμοί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία ανέφερε ότι εξουδετέρωσε το δράστη. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι κατέριψε 2 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, διότι απειλούσαν κατά αυτόν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εκτόφσευσε ομοβροντία πυράβλων εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. καιρό σήμερα, περαιτέρω άνοδο τη θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρε νεφώσει στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν τοπικέ βροχέ. Ποραδικέ καταιγίδε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην Αττική σήμερα, γενικά έθριο καιρό, με ασθενεί ανέμου και τη θερμοκρασία έω 32 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα στη συχνότητα του Alpha Radio 989. Το Pop Art, το δύο ώρο για τις τέχνες και τα γράμματα του Alpha Radio 989, μόλις ξεκίνησε και στην κυριακάτικη βόλτα μας, πρώτος στη σειρά θα συναντήσουμε τον συγγραφέα Μίνο Ευσταθιάδη, που μόλις θυμήθηκε με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος 2025 για το βιβλίο του «Σου γράφω από την κοιλιά του κτίνους», ένα πράγματι εξαιρετικό, υπαρξιστικό true crime novel που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Στην απονομή των βραβείων πριν από λίγες μέρες είπε ότι η λογοτεχνία είναι για εκείνον και σίγουρα για αρκετούς ακόμη, για μένα οπωσδήποτε, μια σανίδα σωτηρίας, γιατί κατορθώνει κάτι μοναδικό, μας γλιτώνει έστω για λίγο από την τυραννία της πραγματικότητας. Έχει δίκιο. Η μνήμη και η απώλειά της, το παρελθόν, η μνήμη και το μέλλον απασχολούν συχνά δημιουργούς διαφορετικών καλλιτεχνικών πεδίων. Τώρα καταπιάνεται με τα σχετικά ζητήματα η χορογράφος Μαριέλα Νέστορα, που παρουσιάζει με την ομάδα Yelp Dance Co. την παράσταση σύγχρονου χορού Amnesiac Memory for the Future στο χώρο Fiat, Λεωφόρο Συγκρού 114, από 10 έως 14 Ιουνίου. Θα την έχουμε και αυτή μαζί μας πολύ σύντομα. Στη συνέχεια ο Δημήτρης Καμαρωτός, αυτός ο πάντα ανήσυχος και ευρηματικός συνθέτης και δραματουργός του ήχου, θα μας συναντήσει στον αέρα του Alpha Radio 989, προκειμένου να μας εισάγει, να μας εισαγάγει στον κόσμο της ηχοκεντρικής performance που ετοιμάζει για το χώρο έξω από το αρχαίο στάδιο της Επιδαύρου. Η δράση με τίτλο «Άλκιστης», το οποίο μετά την υπόσχεση θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επιδαύρου τα μεσάνυχτα της 26ης και 27ης Ιουνίου. Παίζουν ηθοποιός Κωνσταντίνα Τάκαλου, η vocal performer με ειδίκευση στην πρωτοποριακή μουσική Άννα Παγκάλου και κουιντέντο εγχόρδων υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Και για το τέλος «Γίνε», κλητική του ουσιαστικού «Γίνη», γυναίκα, προσφώνηση συνήθις στην αρχαία τραγωδία. Αυτό το τίτλο διάλεξε ο σκηνοθέτης Στάθης Γράψας για το θεατρικό δρόμενο που ετοίμασε με κρατούμενες του σοφρονιστικού καταστήματος γυναικών Ελαιών Αθηβών. Και επειδή ένα από τα ζητήματα που μας απασχολούν σταθερά στο Pop Art είναι πώς κοινωνίες κουρασμένες, χωρίς πίστη και αξίες, μπορούν να επανεκτιμήσουν την έννοια της αλληλεγγύης, έχει σίγουρα ενδιαφέρον το σκεπτικό πίσω από το πρόγραμμα του Εργαστηρίου Προσωπικής Ανάπτυξης που υλοποιεί το Εθνικό Θέατρο από το 2018 σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και βέβαια σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντιγκλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τα Σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος Γυναικών Ελαιών Αθηβών. Μείνετε στη συντροφιά μας, λίγη μουσική και επιστρέφουμε.

0: Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε Pop Art με τη Ματίνα Καλτάκη και δεν έβαλα τυχαία το Hurricane του Bob Dylan, αυτή την μπαλάντα για μια δικαστική σκευωρία που οδήγησε σε καταδίκη έναν αθώο και στον εγκλεισμό του σε φυλακή για 20 χρόνια για έναν φόνο που δεν διέπραξε. Γιατί δύο στίχους του τραγουδιού του Dylan που λένε «Τώρα εγκληματίες με τα παλτά και τις γραβάτες τους ελεύθεροι πίνουν μαρτίνι και παρακολουθούν την ανατολή του ήλιου», βάζει ο Μίνος Ευσταθιάδης ως μότο στο μυθιστόρημά του «Σου γράφω από τη γυλιά του κτίνους». Άρτη βραβευθέν με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος 2025. Γιατί τους βάζει αυτούς τους δύο στίχους, για να δώσει ένα ίχνος για την ιστορία που θα ακολουθήσει? Προφανώς, θα πω εγώ, αφού το βιβλίο του αφορά δύο αληθινούς φόνους, δηλαδή δύο φόνους που συνέβησαν πραγματικά, για τους οποίους τιμωρήθηκαν βάσει ενδείξεων και όχι αποδείξεων, με πολιτική κάθειρξη, δύο αθώοι. Δολοφονίες που με ένα εντυπωσιακό plot twist στο τέλος συνδέονται. Σποίλερ δεν κάνουμε για ένα επιπλέον λόγο. Το ενδιαφέρον του μυθιστορήματος του Μίνου Ευσταθιάδη δεν περιορίζεται στην εξιστόρηση των φόνων και στη διαδικασία της αστυνομικής δικαστικής διερεύνησης. Ο αναγνώστης διακρίνει το νήμα που συνδέεται το βιβλίο του με τη δίκη του Κάφκα, το εμψυχρό του Καπότε, με πολιτικά μυθιστορήματα κατασκευής ενόχων όπως είναι η χαμένη τιμή της Κατερίνας Μπλουμ του Χάινριχ Μπελ ή η άγνωστη τρομοκράτησα του Ρίτσαρντ Φλάνναγκαν. Αλλά να μην μιλώ εγώ για το βιβλίο, αφού έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Και εκείνος θα μας πει πολλά περισσότερα για το βιβλίο του και σαφώς και πιο ακριβή. Πολλά συγχαρητήρια, κύριε Ευσταθιάδη, για το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος και καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα συγχαρητήρια. Περιττώ να σας πω ότι χάρηκα που βάλατε το τραγούδι του Bob Dylan, γιατί κατά κάποιο τρόπο, πέρα από το είναι μότο του βιβλίου, με το τραγούδι με συνδέει και κάτι άλλο. Όταν ξεκίνησα και επισκέφθηκα τον έναν από τους δύο καταδικαστέντες σε ισόβια για τις δολοφονίες που μιλήσατε, υπάρχουν δηλαδή δύο άνθρωποι καταδικασμένοι σε ισόβια σε φυλακές, οι οποίοι κρατούνταν μάλλον σε φυλακές της Γερμανίας.
0: Ολοκλήρωσαν την ποινή τους, ναι, και είναι ελεύθεροι πλέον, αλλά έμειναν ο ένας 15 και ο άλλος 17 χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για πείτε μας όμως το προσωπικό σας βίωμα, ας πούμε.
1: Όταν λοιπόν επισκέφθηκα τον έναν από τους δύο, που ας πούμε είναι και το σημείο μηδέν, το σημείο από το οποίο ξεκινάει επί της ουσίας το μυθιστόρημα, γιατί χωρίς αυτή την συνάντηση στις γερμανικές φυλακές δεν θα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είχα γράψει όλα αυτά που έγραψα. Μου είπε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος ότι κατά κάποιο τρόπο, επειδή του εξήγησα ότι πιθανόν να γράψω ένα βιβλίο ή να γράψω κάτι για αυτόν, χωρίς να ξέρω εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς, χαμογέλασε και μου λέει, δηλαδή θες να κάνεις αυτό που έκανε ο Bob Dylan. Οπότε ήδη με το τραγούδι του Dylan, το περίφημο Hurricane, από εκείνη την πρώτη συνάντηση, από εκείνη την πρώτη στιγμή, κάτι μας συνέδεσε.
0: Σας συνέδεσε. Λοιπόν, ωραία. Επειδή όμως είδατε, ήδη είπατε την αρχή αυτής της περιπέτειας που οδήγησε στη συγγραφή του «Σου γράφω από την κοιλιά του κτίνους», ας τα πάρουμε με τη σειρά. Εσείς καταρχάς έχετε σπουδάσει νομικά στην Αθήνα και στο Ανόβερο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση με τη Γερμανία, την οποία τη διαπιστώνουμε και σε άλλα μυθιστορήματά σας. Μου κάνει εντύπωση, ίσως μπορεί να μου πείτε για ποιο λόγο επιδιώκετε μερικές φορές, όχι μερικές φορές, συχνά να είναι εκτός Ελλάδος ο τόπος δράσης της ιστορίας, για να έχετε ίσως την αναγκαία απόσταση, δεν ξέρω.
1: Ναι, ούτε εγώ να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω. Δεν είναι απολύτως συνειδητά όλα αυτά που γράφουμε. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ.
0: Θέλω να πω, άλλη σχέση με τη Γερμανία δεν μεγαλώσατε εκεί ή κάποια άλλη?
1: Όχι, μόνο όχι, σπουδές. Δεν μεγάλωσα εκεί.
0: Ναι.
1: Οι σπουδές είναι ένα σημείο τομής, πολλές επισκέψεις στη χώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα άλλο στοιχείο το οποίο με φέρνει πολύ κοντά στη Γερμανία πολλές φορές είναι ότι εδώ και 20 χρόνια είμαι παντρεμένος με μια Γερμανίδα.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο, ναι, μάλλον.
1: Οπότε, ναι, ίσως αυτό λείπει από το puzzle που λέτε. Οπότε,
0: ναι.
1: Και τα παιδιά μου, ας πούμε, είναι μισοί Έλληνες και μισοί Γερμανοί.
0: Ναι, ναι, άρα υπάρχει.
1: Άρα
0: μια...
1: αυτό το δυσυπόστατο, το οποίο πάντα με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο μεταξύ εννοείται Γερμανίας και Ελλάδας, όποια.

0: οποιαδήποτε διπλή ταυτότητα, καταγωγή κλπ. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γιατί θεωρώ ότι από αυτό το μπέρδεμα, την επιμειξία γενικότερα,
1: ναι,
0: είναι ο τρόπος που κατά πάσα πιθανότητα προχωράει όλος ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι μηγαδικές σχέσεις αυτές, οι περιέργειες.
0: Ναι.
1: Όχι περιέργειες, μη συμβατικές ίσως.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι συμβατικές.
1: Δεν ξέρω, ναι, και εγώ μερικές φορές χάνουν και το νόημά τους οι λέξεις. Εν πάση περιπτώσει, εσείς έπειτα από μια σειρά μυθιστορημάτων που έχετε ήδη κυκλοφορήσει, κάπως αποφασίζετε να πάτε στη Γερμανία και να βρείτε τον καταδικασμένο σε ισόβια Γερμανό για να τον συναντήσετε και να μιλήσετε μαζί του. Είχατε προφανώς καταλήξει ότι υπάρχει περίπτωση δικαστικής πλάνης. Πώς έγινε δηλαδή όλο αυτό, λίγο μια ιστοριούλα θέλω να μου πείτε.
0: Ναι, η ιστορία ξεκινάει από ένα μπαρ στο Παρίσι,
1: ναι,
0: που βρίσκομαι σε μια έκθεση βιβλίου και μετά την έκθεση βρισκόμαστε με κάποιους φίλους συγγραφείς να πιούμε ένα ποτό σε ένα μπαρ. Και την ώρα που μιλάμε για μυθιστορήματα, ήταν όλοι του crime fiction γενικότερα συγγραφείς και για εγκλήματα, για διάφορα πράγματα που έχουν γίνει και μας ενδιαφέρουν. Πετάχθηκε και μια κοπέλα η οποία ήταν στην παρέα και λέει: θα σας διηγηθώ μια ιστορία πραγματική, η οποία συνέβη στη Γερμανία και όχι μόνο συνέβη στη Γερμανία, αλλά κατέθεσε και ως μάρτυρα στο δικαστήριο που έγινε. Οπότε η πρώτη σχεδόν κινηματογραφική επαφή με την ιστορία είναι ότι μία μάρτυρας στο δικαστήριο που καταδικάστηκε τελικά ισόβια αυτός ο άνθρωπος μου είπε για πρώτη φορά την ιστορία μέσα σε ένα μπαρ στο Παρίσι. Αρχικά είχε ένα ενδιαφέρον ιστορία, οπότε το μόνο που έκανε ήταν όπως κάνουμε όλοι πηγαίνοντας στο σπίτι κάποια στιγμή να αρχίσω να τον γκουγκλάρω.
1: Να το ψάχνετε.
0: Και να ναι. Μετά η ίδια ιστορία μου φάνηκε ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία διάσπαρτα και στο διαδίκτυο και σε ντοκιμάντερ που είχαν γυρίσει και τα λοιπά, που έδειχναν ότι γύρω από την απόφαση
1: υπήρχαν πολλά ερωτηματικά.
0: Υπήρχαν πολλά ερωτηματικά και πολλοί είχαν αρθρογραφήσει για την ευκολία με την οποία το δικαστήριο καταδίκασε ισόβια έναν άνθρωπο, ενώ τα στοιχεία δεν αρκούσαν.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε αρχικά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό. Βέβαια δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχει γίνει. Έχουν γίνει εκατοντάδες.
1: Υπάρχουν πολλά τέτοια προηγούμενα.
0: Ναι, βέβαια. Σε μένα όμως μου φάνηκε ενδιαφέρον και ο αρχικός μου σκοπός ήταν να πάω στη Γερμανία όταν αποφάσισα ότι θέλω να πάω να τον συναντήσω. Γιατί ήθελα να γράψω ένα μικρό άρθρο το οποίο σε συνεννόηση με κάποιους φίλους Γερμανούς πιθανόν να έβγαινε σε μια εφημερίδα, μικρή εφημερίδα της Βαυαρίας. Οπότε ο αρχικός σκοπός ήταν να γράψω ένα αρθράκι, 2-3 σελίδες. Λέω: θα πάω εκεί, θα τον δω, θα γράψω κάτι. Αν αρέσει όντως στην εφημερίδα, τιμή μου είναι, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, να βγει ένα κείμενο δικό μου για αυτή την ιστορία.
1: Ναι.
0: Όταν όμως πήγα και η φυλακή, περιττό να πω ότι είναι μία από τις πιο σκληρές φυλακές στη Γερμανία, είναι μία φυλακή υψής της ασφαλείας.
1: Ναι, είναι πολύ χαρακτηριστική η περιγραφή που έχετε του κτηριακού όλου αυτού συγκροτήματος μέσα στο βιβλίο.
0: Οπότε η εμπειρία αυτή, γι' αυτό είπα και πριν ότι μάλλον αυτό ήταν το σημείο μηδέν, την οποία αρχικά πίστευα ότι θα μετασχηματίσω σε ένα μικρό άρθρο, ήδη από την πρώτη ώρα όταν μπήκα μέσα στις φυλακές κατάλαβα ότι ήταν κάτι πολύ
1: μεγαλύτερο,
0: κάτι το οποίο προφανώς υπερεύαινε πολύ αυτά που πίστευα και που είχα στο μυαλό μου. Οπότε ήδη από τις πρώτες ώρες κατάλαβα ότι ή θα έγραφα κάτι πολύ μεγαλύτερο ή δεν θα έγραφα καθόλου.
1: Και έτσι ξεκίνησε ας πούμε αυτό το βιβλίο μετά που επιστρέψατε. Το δεύτερο έγκλημα που κι αυτό οδήγησε στη φυλακή έναν άνθρωπο με ενδείξεις και όχι με αποδείξεις. Πώς ήρθε στο προσκήνιο?
0: Το δεύτερο ήρθε ακόμα ίσως πιο κινηματογραφικά. Με ποια έννοια? Όταν είχα τελειώσει την επίσκεψή μου, η οποία ήταν 6 ώρες, τόσες μου είχε δώσει άδεια το
1: σοφρονιστικό ίδρυμα, τέλος πάντων, ναι.
0: Ναι. Όταν τελείωσα λοιπόν την επίσκεψή μου και βρισκόμαστε πλέον με τον Φρέντι, τον κρατούμενο, στο όριο της φυλακής, σχεδόν ήταν κοντά στον εξωτερικό τοίχο, ας πούμε, της φυλακής, στον εξωτερικό φράχτη, με τράβηξε από το μανίκι και μου λέει: ξέρεις, όλο αυτό δεν έχει ξεκινήσει το 2006. Εδώ σε παρένθεση, το 2006 δολοφονήθηκε η θεία του για το
1: έγκλημα αυτό. Για το φόνο που καταδικάστηκε ο ίδιος. Ναι. Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει το 1981 με την Ούρσουλα Χέρμαν. Η αρχική μου
1: Οπότε εκεί γίνεται το κλικ.
0: Ναι, ναι. Ήταν πολύ μεγάλη, γιατί η πρώτη ερώτηση που του έκανα και η μοναδική που του έκανα, γιατί έπρεπε να βγω έξω πλέον, είχε τελειώσει ο χρόνος. Λέω, τι σχέση θα μπορούσε να έχει η Ούρσουλα Χέρμαν. Όταν έγινε αυτό το έγκλημα, ο Φρέντι, ο καταδικασμένος, ήταν 3 ετών.
1: Ναι, ναι.
0: Μου λέει, ψάξε το όνομα Ούρσουλα Χέρμαν και θα καταλάβεις. Οπότε στην ουσία αυτός με οδήγησε σε ένα άλλο έγκλημα το οποίο είχε συμβεί 25 χρόνια πριν από τη δολοφονία της θείας του. Ένα 10χρονο κοριτσάκι σε μια βαβαρική λίμνη στα βουνά της Βαβαρίας είχε απαχθεί. Ήταν μάλιστα κατά κάποιο τρόπο μια σειρά συμπτώσεων οδήγησε στο γεγονός ότι αυτή η απαγωγή του κοριτσιού της Ούρσουλα Χέρμαν έτυχε να είναι ίσως η πιο διάσημη περίπτωση απαγωγής παιδιού στην ιστορία της Δυτικής Γερμανίας.
1: Που έμεινε και με το όνομα που το αναφέρετε κι εσείς, το κορίτσι στο κουτί.
0: Το κορίτσι στο Κιβώτιο, ναι.
1: Στο Κιβώτιο. Ναι. Λοιπόν, ναι. Μου κάνουν νοήματα όμως ότι πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Με συγχωρείτε για αυτή τη διακοπή. Ένα λεπτάκι και επανερχόμαστε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, ναι.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Μιλάμε για ό,τι ζούμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Εγώ αυτές τις μέρες ζω στις σελίδες του μυθιστορήματος του Μίνου Ευσταθιάδη. Μιλάω για το βιβλίο «Σου γράφω από την κοιλιά του κτίνους», που πριν από λίγες μέρες βραβεύτηκε με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματος. Ο κύριος Ευσταθιάδης είναι μαζί μας. Μας λέει λίγο πώς προέκυψε αυτό το μυθιστόρημα που βασίζεται σε δύο φόνους που συνέβησαν πραγματικά και οδήγησαν στην καταδίκη από ό,τι φαίνεται δύο αθώων ανθρώπων. Για πείτε μου, κύριε Ευσταθιάδη, ωστόσο, το βιβλίο αυτό ξεπερνάει τα όρια και τα περιθώρια μιας αστυνομικής ιστορίας ή έστω ενός δικαστικού λογοτεχνικού δράματος, ας πούμε. Αυτό που εμένα με άγγιξε πολύ είναι το υπαρξιακό που θίγεται πάρα πολύ ευθύβολα, θα έλεγα, μέσα από αυτό το παιχνίδι με τα τύμπανα που τον ήχο τους τον συνδέεται με τον φόβο, με πάρα πολλά στοιχεία και κοινωνικά, κοινωνιολογικά σχόλια. Θέλω να μου πείτε αν επιβεβαιώνομαι ότι είναι κάτι άλλο που θίγεται, το ίδιο το σύστημα της απονομής δικαιοσύνης που έχει πολλές τρύπες, όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, ξέρετε, συνήθως τα μυθιστορήματα που ασχολούνται με το true crime, δηλαδή με την εξιχνίαση, εν πάση περιπτώσει με την περιγραφή πραγματικών υποθέσεων.
1: Ναι.
0: Το μεγάλο ελάττωμα που έχουν, για το δικό μου το γούστο βέβαια,
1: ναι,
0: είναι ότι τις περισσότερες φορές Μιλάμε για μια ξερή παράθεση γεγονότων και μια προσπάθεια τέλος πάντων να ανακαλυφθεί ο ένοχος, εάν αυτό γίνεται. Εμένα αυτό ήταν κάτι που από την αρχή, δηλαδή η ανακάλυψη του ενόχου, ήταν κάτι το οποίο δεν με ενδιέφερε.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιέφερε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θεωρούσα ότι δεν είναι δυνατόν εγώ πραγματικά να βρω τον ένοχο, ένας Έλληνας συγγραφέας, στην ουσία να παρακάμψω την ελληνική, την γερμανική αστυνομία και το γερμανικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης και να βρω, να βγάλω ένα λαγό μέσα από το καπέλο μου και να πω αυτός είναι.
1: Πραγματικά,
0: πέρα από κάθε αμφιβολία.
1: Ναι.
0: Εκείνο που με ενδιέφερε και που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την ιστορία, ήθελα να καταγράψω εκτός από τα εγκλήματα όλο αυτό το οποίο προξένησαν τόσο στα ίδια τα άτομα που μπλέχτηκαν, δηλαδή να το πω με απλά λόγια, οι δύο καταδικαστικές αποφάσεις στην ουσία κατέστρεψαν 12 ζωές.
1: Ναι, ναι.
0: Το λέω με αριθμό γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. 12 mm-hmm. άνθρωποι καταστράφηκαν τελείως στις ζωές τους εξαιτίας δύο δικαστικών αποφάσεων. Αυτό λοιπόν το ψυχολογικό κομμάτι,
1: ναι.
0: Το να καταστρέφονται ζωές επειδή κάποιοι αποφασίζουν λάθος, ήταν το πρώτο που με ενδιέφερε. Και το δεύτερο που είχε πάλι για μένα έτσι μια πολύ, θα έλεγα ίσως και μια άρρωστη, μια πειραγμένη, μια διαστροφική χρειά, ήταν ότι η κοινωνία όταν συνέβησαν αυτά τα εγκλήματα αποζητούσε με πραγματική δίψα κάποιον ένοχο.
1: Ναι.
0: Όχι σίγουρα αυτόν που είχε κάνει τα εγκλήματα, αλλά ήθελαν οπωσδήποτε, όχι δηλαδή σίγουρα τον δράστη,
1: ναι, το λέτε,
0: ήθελαν
1: πολύ,
0: όμως κάποιον ένοχο.
1: Με πολύ ωραίο τρόπο ότι ήταν το κυνήγι του ενόχου, όχι το κυνήγι του δράστη που μπήκε σε...
0: Ναι, ναι. Ναι. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί μιλάμε τώρα για μια κοινωνία γερμανική και σε σχέση με το σοφρονιστικό του σύστημα, το οποίο να πούμε... ότι είχε επηρεάσει τα σοφρονιστικά συστήματα και τα συστήματα απονομής δικαιοσύνης όλης της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας βέβαια,
1: mm-hmm.
0: θεωρείται πια πιο άρτια μαζί με το γαλλικό. Το αγγλικό σύστημα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, ακολουθεί δικούς τους κανόνες, αλλά ας πούμε στην κεντροευρωπαϊκή σχολή, η γαλλική και η γερμανική σχολή
1: είναι κυρίαρχες, ας πούμε.
0: Ακριβώς, αυτές mm-hmm. που έχουν επηρεάσει σχεδόν τους πάντες. Πώς λοιπόν μια χώρα η οποία εγκληματοπροληπτικά και νομικά βρίσκεται τόσο μπροστά. Να αντιμετωπίζει έτσι δύο υποθέσεις οι οποίες δεν είναι δύο απλές υποθέσεις, ναι. οδήγησαν δύο ανθρώπους σε ισόβια κάθριξη. Αυτό λοιπόν μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και προσπάθησα να περιγράψω αυτό βγαίνοντας από το κομμάτι μιας αστυνομικής ιστορίας και mm-hmm. της αναζήτησης κάποιου ενόχου.
1: Και κάνετε και πολύ, με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, βάζετε και τις προσωπικές σας σελίδες, τις προσωπικές σας εμπειρίες που συνδέονται με καταστάσεις που έχουν αντιμετωπίσει τα πρόσωπα της ιστορίας σας. Και αυτό νομίζω δίνει μία άλλη διάσταση, δηλαδή σας βάζει εσάς ως συγγραφέα να είστε κατά κάποιο τρόπο μέρος της ιστορίας, πρόσωπο της ιστορίας ή τέλος πάντων και τον αναγνώστη ακόμα, δυνάμει θύμα μιας τέτοιας δικαστικής πλάνης τρομακτικής.
0: Να σας πω την αλήθεια, όταν είχα γράψει τις δύο ιστορίες, τις δύο δολοφονίες ας πούμε στη Γερμανία και τις ξαναδιάβαζα δηλαδή το κείμενό μου, κάτι μου έλειπε. Εκτός από το στοιχείο που είπατε στην αρχή, που ας μην κάνουμε spoiler, αν και δεν με ενοχλούν τα spoiler.
1: Ναι, γιατί αλλού βρίσκεται πραγματικά η αρετή ενός κειμένου, ναι. δεν είναι στο... Ναι, για πείτε μου.
0: Τέλος πάντων, συνδέονται με κάποιο τρόπο οι δολοφονίες, αλλά όταν ξαναδιάβαζα το κείμενο που είχα γράψει, κάτι μου έλειπε. Συνειδητοποίησα λοιπόν ότι αυτό που μου έλειπε ήταν ένας άλλος συνδετικός κρίκος και αυτός ο δεύτερος, ο ουσιαστικός συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο ιστοριών ήμουν εγώ ο ίδιος.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν κάποιος Έλληνας συγγραφέας από ένα μικρό μέρος της Ελλάδος είχε ξεκινήσει τώρα να πάει να κάνει τι. Σε δύο υποθέσεις οι οποίες είχαν απασχολήσει το γερμανικό σύστημα απονομής δικαιοσύνης και είχαν γράψει ένα σωρό εφημερίδες, είχαν κάνει ντοκιμαντέρ, είχαν κάνει κανάλια, είχε κάνει το ΤΣΕΝΤΕΦ, φανταστείτε ότι είχε κάνει το BBC, είχε γράψει άρθρα για αυτούς, η Corriere della Sera δηλαδή.
1: Ναι, είχε γίνει πανευρωπαϊκό κρατικά. Θέμα αυτό.
0: Ναι, τρομερό ενδιαφέρον σε όλη mm-hmm. την Ευρώπη. Ξεκινούσε λοιπόν ένας άνθρωπος τώρα από την Ελλάδα με τι δυνατότητες, με πολύ μικρές, γιατί δεν είχα καν πρόσβαση στους φακέλους. Κάθε φορά έπρεπε να παρακαλώ τους δικηγόρους, τους κατηγορούμενους να πάρω κάτι, να μου δώσουν, να μου εξηγήσουν.
1: Έγινε, όμως γράφτηκε.
0: Ναι. Οπότε συνειδητοποίησα ότι αυτή η δικιά μου εμπλοκή κατά ανάγκη με έκανε και εμένα, ναι. Με έβαζε μέσα στο βιβλίο.
1: Ακριβώς,
0: πράγμα
1: ναι.
0: το οποίο τελικά είμαι κι εγώ ένας από τους ήρωες, όχι τους πρωταγωνιστές, είμαι τρίτος, τέταρτος ας πούμε στη σειρά. Αλλά μέσα στο βιβλίο με ένα περίεργο τρόπο πλέον υπάρχω κι εγώ. Άρα. Είμαι και εγώ συγγραφέας, αλλά και μέρος του βιβλίου, μέσα στο βιβλίο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα για να κλείσουμε κάπου εδώ, δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε στα νήματα που συνδέουν αυτό το μυθιστόρημά σας με τα προηγούμενα. Ίσως δοθεί κάποτε άλλη αφορμή για να το πιάσουμε έτσι λίγο πιο κυκλωτικά το θέμα. Το βιβλίο αυτό δικαίως πήρε το βραβείο, το κρατικό βραβείο λογοτεχνίας για το 2025. Εγώ εύχομαι συγχαρητήρια και πάλι, και να σας ρωτήσω κάτι για το τέλος, αν έχετε ξεκινήσει όπως συνηθίζουν οι συγγραφείς αν έχετε ξεκινήσει να γράφετε την επόμενη ιστορία σας, το επόμενο βιβλίο σας.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ και πάλι για τα συγχαρητήρια. Η αλήθεια είναι ότι έγραφα αυτό το βιβλίο σχεδόν έψαχνα ταυτόχρονα και έγραφα για 2,5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Οπότε ήταν μεγάλη κούραση.
1: Κούραση, γιατί και έρευνα και δημοσιογραφική και ψυχολογική προσέγγιση με κάποιο τρόπο να μπορέσετε να καταλάβετε τι γίνεται στις ψυχές των ανθρώπων και βεβαίως το κοινωνιολογικό όλο αυτό, ναι.
0: Οπότε πήρα κάποιο μεγάλο χρόνο, σχεδόν άλλων 1,5-2 χρόνια που δεν έγραφα τίποτα. Τώρα πάλι έχω αρχίσει κάτι να γράφω σιγά σιγά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά επειδή δεν γράφω και με πρόγραμμα, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και γράφουν με πρόγραμμα. Εγώ δεν έχω κάποιο πρόγραμμα, οπότε πρέπει κάτι να μου κεντρήσει το ενδιαφέρον, κάτι να αρχίσει να με ενοχλεί. Οπότε όταν αρχίζει πραγματικά να με ενοχλεί, τότε αρχίζω και ξαναγράφω.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ελπίζω μέσα στον επόμενο χρόνο να το έχουμε. Εγώ απαιτητική. Τέλος πάντων, απαιτητική αναγνώστριά σας. Λοιπόν, ευχαριστούμε και πάλι τις θερμότερες ευχές μου και εύχομαι κάθε καλό και για τη συνέχεια, κύριε Ευσταθιάδη. Ευχαριστούμε θερμά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια και χαρά σας. Γεια.
0: Καλή σας μέρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
6: So my name is Jean-Paul Gaultier. I am fashion designer, couturier, French one. I love George Michael since the beginning. His voice is always like a merveille, marvelous. Thank you, George. Thank you. We love you all.

Επανήλθαμε από Part, το πολιτιστικό μαγκαζίνο του Alpha Radio 989 και ένα ακόμη ενδιαφέρον βιβλίο, το μυθιστόρημα του William Faulkner, ένας μύθος, μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg. Έχοντας θυμηθεί με το βραβείο Νόμπελ το 1949, ο Faulkner πήρε τα επόμενα χρόνια και δύο Πούλιτζερ για τα μυθιστορήματά του, ένας μύθος το 1954 και οι κλέφτες το 1962. Στο ένας μύθος μεταφερόμαστε στη Γαλλία του 1918. Στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας 19 τολμά κάτι αδιανόητο. Δεν υπακούει στην εντολή των ανώτερών του για μια νέα επίθεση. Το παράδειγμα του ακολουθούν 12 στρατιώτες ακόμη και πολύ σύντομα ολόκληρο το Σύνταγμα. Οι μάχες σταματούν, οι ανώτεροι αξιωματικοί πανικοβάλλονται, γιατί δεν πρόκειται πια για μεμονωμένη περίπτωση ανυπακοής, απειλείται η ίδια η υπόσταση του στρατού. Αποφασίσουν λοιπόν να καταστήλουν αμέσως και με κάθε τρόπο την ανταρσία. Ο Faulkner θεωρούσε τον μύθο το καλύτερο έργο της ζωής του, για το οποίο εργάστηκε επί 10 χρόνια. Πρόκειται, όπως σημειώνει ο εκδότης Κώστας Δαραδανός, για μια ιστορία με πολλούς συμβολισμούς, θρησκευτικές αναφορές, φιλοσοφικούς στοχασμούς, αλλά και suspense, η οποία μιλάει για τη σύγκρουση ανάμεσα στη συνείδηση και τις επιταγές της εξουσίας, την ηθική στάση, τον πόλεμο και τον παραλογισμό του. Καθώς φτιάχνουμε ήδη τις λίστες των διακοπών, το ένα μύθος από τις εκδόσεις Gutenberg, μαζί βέβαια με το σουγράφο από την κοιλιά του Κτίνους, έχει ήδη πάρει θέση στη λίστα των βιβλίων που θα πάρουμε μαζί μας στα νησιά.

Ποπάρνη τη Ματίνα Καλτάκη εδώ στον Αλφα Radio 989. Δεν βάλαμε τυχαία το τραγούδι των Κλάζ, γιατί συνδέεται με το Amnesiac Memory for the Future, μια παράσταση σύγχρονου χορού που ετοιμάζει η Μαριέλα Νέστορα και η ομάδα σύγχρονου χορού Yelp Dance Co. Για 10, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου στο χώρο Fiat. Πλην όμως, ενώ την είχαμε προγραμματίσει την κυρία Νέστορα, δεν τη βρίσκουμε, ίσως την συναντήσουμε αργότερα στη συχνότητα του σταθμού. Η Κλάζ πάντως είναι βασικό σημείο έμπνευσης της παράστασης αυτής. Ελπίζω να μας τα πει η ίδια πολύ σύντομα. Πάμε σε άλλες ειδήσεις τώρα. Στην αυλή του ΜΙΕΤ, στην οδό Θουκυδίδου 13 στην Πλάκα, θα παρουσιαστεί την ερχόμενη Τετάρτη 17 Ιουνίου η Εφημερίς των Κυριών, ένα θεατρικό ντοκιμαντέρ της Ευσταθίας που αναφέρεται στο μακροβιότερο φεμινιστικό έντυπο της χώρας μας, στην Εφημερίδα των Κυριών. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στις 8 Μαρτίου του 1887 από την Καλλιρόη Παρέν. Επί 30 συναπτά έτη, οι συντάκτριές της άρθρωσαν για πρώτη φορά στη χώρα μας λόγο περί των δικαιωμάτων των γυναικών, για την εργασία ως μοχλό πίεσης υπέρ της ισότητας των δύο φύλων και για πολλά άλλα ζητήματα που κινητοποιούσαν εκείνη την εποχή στο δυτικό κόσμο τις λεγόμενες σουφραζέτες, τις πρώτες φεμινίστριες. Δεν γνωρίζω κατά πόσο είναι μια ωραία ιστορία αλληλεγγύης, ιδεαλισμού και αυταπάρνησης από εκείνες που δεν διδάσκονται στα σχολεία, όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου για την παράσταση, γιατί όσα γράφει η λόγου χάρη Παρέν για το υπηρετικό προσωπικό των αστών, μόνο αλληλεγγύη δεν δείχνει, αλλά σίγουρα από τα άρθρα της Εφημερίδας των Κυριών και μετά άρχισαν οι σχετικές συζητήσεις για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας. Η παράσταση χρησιμοποιεί κείμενα από την Εφημερίδα των Κυριών, μετά μουσικής, για να ξετυλίξει μια ολόκληρη εποχή, όχι τόσο μακρινή από τη δική μας, αλλά πολύ διαφορετική, που για πρώτη φορά, όπως είπαμε, προήγαγε το λεγόμενο γυναικείο ζήτημα. Την έρευνα, σύνθεση των κειμένων, τα πρωτότυπα κείμενα και τη μουσική ανέλαβε η Ευσταθία, που συμμετέχει και στην παράσταση μαζί με την Ανδρομάχη Μαρκοπούλου, τον Χάρη Μπότση που παίζει και πιάνο και την Νίκη Μαυροειδή. Η σκηνοθεσία είναι της Ανδρομάχης Μαρκοπούλου. Είπαμε, Εφημερίσεις των Κυριών, στην αυλή του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, στην οδό Θουκυδίδου 13, την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, αλλά είναι απαραίτητη η κράτηση της θέσης.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Pop-art με τη Ματίνα Καλτάκη εδώ στον Αλφα Radio 989. Αναζητούσαμε τη Μαριέλα Νέστορα, τη βρήκαμε τελικά, είναι μαζί μας στον αέρα του σταθμού. Πριν της δώσω το λόγο, να πω ότι εδώ αγαπάμε το σύγχρονο χορό και πάντα υπάρχει χώρος και θέση για τους αξιόλογους χορογράφους της εγχώρια σκηνής. Μία εξ αυτών είναι η Μαριέλα Νέστορα της ομάδας Yelp Dance Co, που από 10 έως 14 Ιουνίου, όπως σας ήδη είπα, παρουσιάζει στο χώρο Φία το καινούριο έργο της Amnesiac Memory for the Future. Η καλλιτεχνική της έρευνα εστιάζει στην ανάγκη για κατεπίγουσα αναθεώρηση της σχέσης των ανθρώπων με το περιβάλλον τους στην μεταουμανιστική εποχή μας. Περί τίνος πρόκειται, αλλά και για την καινούργια δουλειά της, θα τη ρωτήσουμε τώρα αμέσως. Καλό μεσημέρι, Μαριέλα. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
4: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
3: Ξέρω ότι είσαι και στο τρέξιμο με τις πρόβες και αυτό δημιουργεί γενικώς μία αναστάτωση στο γενικότερο πρόγραμμα της μέρας. Αλλά θέλω να μου πεις, να μας μιλήσεις λίγο για το Amnesiac Memory for the Future. Πώς έφτασες σε αυτή την παράσταση που αντιμετωπίζει συγκεκριμένα θέματα και που αναφέρεται και στη μουσική των κλάς?
4: Για μένα αυτή η παράσταση ανήκει σε μία έρευνα όπου κοιτάζουμε πίσω για να πάμε μπροστά. Mm-hmm. Κοιτάζουμε στο παρελθόν για να βρούμε στοιχεία γνώσης που ίσως έχουμε ξεχάσει ή χρειαζόμαστε για να ενδυναμωθούμε, για να κάνουμε ένα βήμα προς ένα μέλλον mm-hmm. που να μας αρέσει. Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, οπότε αποφάσισα να επιστρέψουμε σε αυτή την εποχή που γεννήθηκε το αγγλικό πανκσι κίνημα. Ναι. Και γιατί δεν ήταν μόνο μουσικό είδος, εξελίχθηκε σε ένα ολόκληρο
3: κίνημα, κοινωνικό κιόλας.
4: Σε ένα ολόκληρο κοινωνικό κίνημα. Οπότε ναι. Αυτό έστρεψε το ενδιαφέρον μας, αλλά επειδή το πανκ είναι μια πολύ μεγάλη ομπρέλα και mm-hmm. συνεχίζεται και με τις μέρες μας, συνεχίζει και μεταλλάσσεται. Mm-hmm. Εγώ επέλεξα να πάω ακριβώς εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι η στιγμή που στην Αγγλία υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα κοινωνικο-οικονομικά, τα οποία...
3: Εποχή Θάτσερ είναι ή λίγο πριν?
4: Είναι ακριβώς πριν έρθει η Θάτσερ, οπότε ναι, ναι. γεννήθηκε το πανκ μέσα σε αυτή την τριβή και αμέσως εκεί έρχεται η Θάτσερ και υιοθετεί το
3: ακραίο νεοφιλελεύθερο μοντέλο.
4: Ακριβώς. Οπότε, το οποίο με αυτό ζούμε ακόμα. Οπότε ήταν μια ιδέα να πας στην αρχή των πραγμάτων που πιάζουμε όλοι μέσα σε αυτά, να δούμε τι υπάρχει εκεί σε σχέση με την έννοια του συλλογικού. Mm-hmm. Οπότε ο λόγος για τον οποίο από τα πάρα πολλά συγκροτήματα που γεννήθηκαν εκείνη τη στιγμή, ο λόγος που διαλέξαμε τους κλάς ήταν επειδή είχαν μια έτσι, ενεργά
3: πολιτική. Μπράβο, ναι, αυτό ήθελα να πω.
4: Πολιτική θέση και δράση, ναι. Δηλαδή η μουσική τους αντί να είναι όπως ξεκίνησαν οι Sex Pistols no future, δεν υπάρχει μέλλον, μηδενισμός, να τα καταστρέψουμε όλα, το οποίο είναι κατανοητό όταν είναι όλα χάλια. Πώς να τα καταστρέψει για να βρεθεί το καινούριο.
3: Ναι.
4: Οι κλάσ κάνανε αυτό το επόμενο βήμα. Δηλαδή συνέχεια μιλούσαν για το τι μπορεί να είναι το επόμενο βήμα. Να βρούμε το κουράγιο, την ελπίδα και να βρούμε την δράση για να μπορέσουμε να πάμε σε ένα μέλλον που το θεωρούμε άγραφο. Ότι να επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να θεωρήσουμε ότι το μέλλον δεν έχει γραφτεί και μπορούμε να το συγγράψουμε.
3: Δηλαδή, ωραία ιδέα, μην... ουτοπική βέβαια, αλλά ωραία.
4: Ουτοπική, αλλά επειδή ζούμε και εμείς σε μια αντίστοιχη περίοδο που...
3: Δυστοπίας πια.
4: Δυστοπίας και επίσης κάπως υπάρχει μια παρέτηση στο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Κάπως με αυτή την αφορμή που είναι και πολύ σύγχρονη ουσιαστικά... γυρίσαμε πίσω να
3: βρούμε παραδείγματα που μας επιτρέπουν να σκεφτούμε ότι όχι, αυτή δεν είναι η σωστή στάση, ας πούμε, της παρέτησης.
4: Ναι, τύπο πώς να μετακινηθείς από την παρέτηση και το να ενδυναμωθείς για να φύγεις από εκεί.
3: Γιατί
4: αυτό
3: είναι
4: πολύ δύσκολο βήμα.
3: Σωστά.
4: Γιατί στην εποχή μας, εδώ και πολλά χρόνια, είναι τόσο εδρεωμένος ο ατομικισμός στον τρόπο που ζούμε και υπάρχουμε, που το αίτημα του συλλογικού είναι πάντα μαζί μας, εδώ και πάρα πολύ καιρό.
3: Αυτά όλα που είναι τόσο ωραίες οι ιδέες, πώς μεταφέρονται σε μια τέχνη που κατά βάση χρησιμοποιεί το σώμα και την κίνηση, δηλαδή μη λεκτικές και μη διανοητικές ποιότητες.
4: Σε αυτή την παράσταση είναι μια αρκετά σύνθετη παράσταση.
3: Ναι.
4: Ότι φτιάχνεται μία μικρή συλλογικότητα μέσα σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία και υπάρχει πάρα πολύ το στοιχείο της διάδρασης σε ζωντανό χρόνο. Αυτό αφορά τις χορέστριες, νούμερο ένα, που είναι η Δήμητρα Βλάχου, η Μαρία Μανουκιάννη, η Χριστίνα Καραγιάννη
3: και η Πετρίνα Γιαννάκου.
4: Οπότε υπάρχει αυτή η ανάγκη και το αίτημα συλλογικότητας, συνεννόησης και ιδέας, συλλογικής ιδέας, η οποία συνομιλεί ταυτόχρονα με τη live μουσική από τη Θάλια Ιωαννίδου και το live βίντεο από την Ερατό Τζαβάρα, η οποία είναι επίσης κοινής μαζί με τις χορέστριες.
3: Γυναικεία υπόθεση η παράσταση, έτσι,
4: ναι,
3: όλο γυναίκες είστε.
4: Ναι, και τους φωτισμούς τους κάνει η Μαρία Αθανασοπούλου, τα σκηνικά τα κάνει η Χριστίνα Κατσάρη, είναι αυστηρά γυναικεία υπόθεση.
3: Οπότε δίνεται και ένα μάθημα σχετικά με την περίφημη γυναική αλληλεγγύη, ότι όντως υπάρχει, δεν είναι κάτι, δεν είναι πλάσμα της φαντασίας, υπάρχει αλληλεγγύη, μπορούν οι γυναίκες να συνεργάζονται και να εργάζονται μαζί και να προχωρούν πράγματα μαζί.
4: Ναι, και
3: είναι λίγο μισογυνικό στερεότυπο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέτω γιατί το ακούω από διαφόρους.
4: Ναι, και επίσης κλείνει το μάτι σε μια άλλη θεώρηση ότι κάπως εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στις γυναίκες για να αλλάξει το μέλλον.
3: Ναι.
4: Το οποίο ξεκινάει από την πρώτη εποχή της κρίσης της οικονομικής, που ας πούμε έχει υποθεί πάρα πολλές φορές αυτό, ότι αν στο τιμόνι δεν ήταν άντρες εκείνη την περίοδο που έπρεπε να λυθούν κάποια
3: και
4: χέρια.
3: Και ήταν γυναίκες, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
4: Ναι, γιατί θα είχαν πάρει πολύ διαφορετικά.
3: Δεν είμαι και τόσο σίγουρη γι' αυτό, γιατί οι γυναίκες που θα έπαιρναν την εξουσία θα ήταν και αυτές ανδροειδείς κατά καμία έννοια. Θα μιμούνταν, δηλαδή θα προσδιορίζονταν από το ανδρικό πρότυπο, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση, δεν είναι τη στιγμή. Λοιπόν, ο χώρος Fiat είναι κατάλληλος για μια παράσταση σύγχρονου χορού.
4: Ο χώρος Fiat έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, ότι ουσιαστικά είναι ένας χώρος που ήταν το σέρβις της Fiat, γι' αυτό λέγεται.
3: Ναι.
4: Έχει, ας πούμε, κάπως χαρακτηριστικά βιομηχανικού χώρου. Και επειδή εμάς το σκηνικό μας είναι μια έτσι πολύ urban κατάσταση, όπως και το μέρος που γεννήθηκε το ΠΑΝΚ και έδρασαν και οι ΚΛΑΣ. Mm-hmm. Επιστρέφοντας λίγο σε αυτό που είπατε πριν για τις γυναίκες, ναι, το κομμάτι της αλληλεγγύης της γυναικείας είναι ένα κομμάτι. Κάπως ένα κλείσιμο ματιού σε μία μπάντα με 4 άντρες είναι μία
3: παράδειγμα. Ωραία, ναι, ισορροπεί όμορφα.
4: Με 4 γυναίκες, ναι. Τι άλλη πρόταση μπορούμε να πάρουμε. Και επίσης ακολουθούμε αρκετά η σκηνογραφία της Χριστίνας Κατσάρη, ουσιαστικά ενδυναμώνει και ενισχύει αυτό το χώρο. Δηλαδή δεν πάμε σε έναν τόσο ενδιαφέρον χώρο για να φτιάξουμε σε ένα σημείο τη σκηνή μας και να παίξουμε την παράσταση σαν να ήμασταν σε θέατρο.
3: Τον συνυπολογίζετε ως παράγοντα της σκηνικής δράσης δηλαδή,
4: Ναι, και έχει σχεδιαστεί με αυτόν τον τρόπο και σε σχέση με το χώρο και τις θεματικές μας και με αυτή την αίσθηση ότι το κοινό είναι μαζί με το έργο.
3: Ναι.
4: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η σχέση τόσο...
3: Της διάστασης ερμηνευτών θεατών.
4: Ο τέταρτος στίχος, ναι, που έχουμε με τη σκηνή, καταρχήν η οπτική δεν είναι μόνο από μία μεριά, mm-hmm, και αυτός ο τέταρτος στίχος είναι πορώδης και ανοιχτός για να είμαστε μαζί με τους θεατές.
3: Πολύ ωραία. Ωραία, λοιπόν, 10 με 14 Ιουνίου στο χώρο Fiat. Θα έρθουμε οπωσδήποτε να δούμε την παράσταση. Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέλα Νέστορα, που ήσουν μαζί μας και μας έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Είχα να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα, αλλά χάσαμε λίγο χρόνο. Δεν πειράζει, θα δοθεί αφορμή στο μέλλον να τα ξαναπούμε.
4: Ναι, ήταν τεχνικό το ζήτημα.
3: Τεχνικό ήταν το ζήτημα, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, καλή επιτυχία στο Amnesia και όλα τα καλά για τα επόμενα σχέδιά σου.
4: Ευχαριστούμε.
3: Σε ευχαριστούμε. Θα έρθουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Yeah.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σεισμική δόνηση έγινε πριν από λίγο αισθητή στην Αττική. Περισσότερα στοιχεία θα έχουμε στη διάρκεια του δελτίου μας. Τα πρώτα στοιχεία μιλούν για επίκεντρο στο Μαντούδι στην Εύβοια με εκτιμόμενο μέγεθος στα 4,6 Ρίχτερ. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο εξαιτίας και τροχαίων ατυχημάτων. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το ύψος της Νερατζιώτισσας, φτάνουν μέχρι την Παλίνη, ενώ μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί και στα διόδια Κοροπίου. Πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκάς. Λεωφόρο Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα, μεγαλύτερο το πρόβλημα στο ύψος της Γλυφάδας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη χθες στον Άγιο Νικόλα Κρήτης για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλα, αύριο θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα, μέλη της Χαμάς, τα οποία είχαν συλληφθεί πριν από 5 ημέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο συλληφθής, γεννημένος στη Γάζα, που ζει η οικογένειά του, η γυναίκα και τα δύο παιδιά του, στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο. Εκπαιδεύτηκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών με απλά χημικά που βρίσκονται στο εμπόριο. Είχε έρθει στην Ελλάδα στο τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί και είχε λάβει πολιτικό άσυλο. Ο 37χρονος στο τελευταίο διάστημα νοικιάζε διαμέρισμα στα Πατήσια, ενώ πρόσφατα είχε μεταβεί στον Άγιο Νικόλα Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα. Ο 37χρονος είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών τις τελευταίες 15 ημέρες, καθώς είχε επικοινωνία με έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο. Κυρίες και κύριοι, να πούμε πως και αυτή την ώρα γίνεται αισθητή στην Αττική σεισμική δόνηση. Μένει να δούμε τις εξελίξεις. 4,8 Ρίχτερ ήταν νωρίτερα το επίκεντρο στο Μαντούδι Ευβοίας. Μένει να δούμε και η νέα σεισμική δόνηση. Ήταν σαφώς πιο αισθητή από την πρώτη. Η πρώτη δύο περίπου λεπτά πριν από τη μία. Η νέα δόνηση έγινε μόλις τώρα αισθητή, 3 λεπτά μετά την μία. Να δούμε λοιπόν σε λίγα λεπτά ποιο είναι και το μέγεθος της νέας σεισμικής δόνησης, σαφώς πολύ μεγαλύτερη από την πρώτη. Στο διάστημα αυτό να δούμε λίγο και τις υπόλοιπες ειδήσεις. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία του Ερολιμένα Χανίων, καθώς φέρεται να φωτογράφιζε στρατιωτική περιοχή. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση με τις προτάσεις της, όπως η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και η ανίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, αναφέρεται στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές, αλλά είναι αναγκαίες για να δούμε με αυτοπεποίθηση το μέλλον, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε άλλα σημεία της ανάρτησης, το Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει έμφαση σε θέματα της οικονομίας, της χωροταξίας, της υγείας και της εργασίας, λέγοντας πως με μία φράση θα μπορούσε να τα συνδέσει η Ελλάδα του 2030. Ο δρόμος για την Ελλάδα του μέλλοντος περνά μέσα από την νίκη του Πασόκ, σχολίασε η Χαριλάου Τρικούπη. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στη χθεσινή κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράτεξη του Αλέξη Τσίπρα. Ρωσικό ντρόν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό εργοστάσιο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά. Συνολικό πρόστιμο ύψος 270.300 ευρώ επιβλήθηκαν χθες ένα 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο εμπορηθώριο ενός τοπικού φεστιβάλ στη μικρή πόλη Τολέδο στο Οχάιο, όταν ξαφνικά στο χώρο άρχισαν πυροβολισμοί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που σημειώθηκε σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία ανέφερε ότι εξουδετερώθηκε ο δράστης. Ο καιρός σήμερα περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στην Αττική σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με ασθενείς ανέμους και τη θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Ακολουθεί η Ματίνα Καλτάκη, ενώ θα σας ενημερώνουμε διαρκώς για τις εξελίξεις όσον αφορά τις σεισμικές, τις δυνατές, ισχυρές σεισμικές δονήσεις που είχαμε νωρίτερα στην Εύβοια.

0: Επανήλθαμε, Pop Art, το μαγκαζίνο για τις τέχνες και τον πολιτισμό του Alpha Radio 989, που δεν καταλαβαίνει από σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς. Ήρθε η ώρα να συναντήσουμε στον αέρα του σταθμού μας τον Δημήτρη Καμαρωτό, με αφορμή μια σκηνική δράση που θα παρουσιάσει στο αρχαίο στάδιο της Επιδαύρου τα μεσάνυχτα της 26ης και 27ης Ιουνίου. Έχει τίτλο «Άλκηστης», τοπίο μετά την υπόσχεση, ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τακάλου, η vocal artist Άννα Παγκάλου και ένα κουιντέτο εγχόρδων υπό τη διεύθυνση του συνθέτη. Ο Δημήτρης Καμαρωτός όμως έγραψε και τη μουσική για τη Μίδια, την παράσταση της αρχαίας τραγωδίας που σκηνοθετεί ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Θα κάνει πρεμιέρα 5 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων και μετά θα περιοδεύσει σε όλη την Ελλάδα με πρωταγωνιστές την Καριοφυλιά Καραμπέτη, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο και τον Άρη Λεμπεσόπουλο. Πρωτού καλωσορίζω τον Δημήτρη Καμαρωτό, που γνωρίζω από τη δεκαετία του 90 και από εκείνες τις πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις του Μιχαήλ Μαρμαρινού με την ομάδα Διπλούς Έρος, όπου δοκίμασε μια άλλου τύπου μουσική για το θέατρο, οργανικά δεμένη με το λόγο και τη δράση, να σας πω ότι έχει σπουδάσει μουσική, κλαρινέτο, σύνθεση και μουσικολογία στην Ελλάδα και τη Γαλλία. Εργάστηκε στο ΙΡΚΑΜ και στο Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας και επί σειρά ετών ασχολείται με τη μουσική και τον ηχητικό σχεδιασμό στο πλαίσιο της σκηνικής δραματουργίας σε συνεργασία με πολλούς σκηνοθέτες Έλληνες και ξένους. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη Καμαρωτέ. Καλώς σε βρίσκουμε εδώ στο Pop Art και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Πριν μιλήσουμε για το project που περιμένουμε, θέλω να μας πεις για τη μουσική στη διάσταση και στο πλαίσιο που ενδιαφέρει εσένα. Και πού έχεις οδηγηθεί 30 χρόνια μετά από εκείνα τα πρώτα εγχειρήματα, τα σκηνικά, ας πούμε, της δεκαετίας του 90.
1: Τι μου θύμισες. Η αλήθεια είναι ότι αισθάνομαι ότι είμαι στο ίδιο μονοπάτι.
0: Ναι.
1: Συναντάω άλλα πράγματα γύρω μου, χαζεύω πράγματα γύρω, είναι το ίδιο μονοπάτι, δηλαδή...
0: Μπορείς, σε παρακαλώ, Δημήτρη, να μείνεις ακίνητος και να είναι σταθερό το τηλέφωνο, ώστε να σε ακούμε πολύ καθαρά.
1: Κάνει διακοπές, ναι.
0: Όχι, ναι, προσπάθησε να μείνεις έτσι λίγο κάπως ακίνητος.
1: Για να δούμε.
0: Τώρα σε ακούμε καλά.
1: Λοιπόν, ωραία, ωραία. Έλεγα λοιπόν
0: επίσης,
1: ότι...
0: Επίσης, να σου πω πριν ξεκινήσεις ότι είναι πιθανό να κάνουμε διακοπή εφόσον μάθουμε τι έγινε με το σεισμό. Ξέρουμε ήδη.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Μπορούμε μια στιγμούλα να διακόψουμε τώρα.
2: Έτσι, να ενημερώσουμε και λίγο τους ακροατές. Είχαμε λοιπόν δύο σεισμικές δονήσεις. Η πρώτη ήταν ένα λεπτό πριν από τη μία, ήταν λίγο πριν μπούμε μέσα στο δελτίο. Η δεύτερη ήταν και την ώρα που λέγαμε το δελτίο, ήταν περίπου δύο λεπτά μετά τη μία. Είναι κοντινό το μέγεθος. 4,8 Ρίχτερ η πρώτη δόνηση, 4,7. Επίκεντρο Βόρεια Εύβοια, Μαντούδη, είναι εκείνο το παραλιακό κομμάτι. Ως

0: εδώ στην Αττική, γιατί είχε αυτή τη μεγαλύτερη διάρκεια, νομίζω. Mm-hmm. Ιδιαίτερα ο δεύτερος σεισμός που μας έκανε, νομίζω ότι ήταν πιο έντονος. Απλά είχε πολύ μεγαλύτερη διάρκεια.
1: Να ευχηθούμε να μην υπάρξει μεγαλύτερη.
0: Σαφέστατα, και μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες να υπάρχει
1: φαινόμενα.
0: Κάποιο πρόβλημα. Οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε για να σας ενημερώσουμε.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλική. Λοιπόν, Δημήτρη, ερχόμαστε στα δικά μας. Φυσικά φαινόμενα είναι αυτά, μας ενδιαφέρουν και σε σένα, και εσένα σε ενδιαφέρουν. Άλλωστε οι χώροι στους οποίους παρουσιάζεις τη δουλειά σου πάντα και η φύση έχουν σχέση.
2: Έτσι είναι. Άλλωστε πριν λίγο τον ένιωσα το σεισμό στην πρόβα της Μύδιας που είναι.
1: Ναι.
2: Είναι αισθητός. Ναι. Όλοι σταματήσαμε μια στιγμή.
1: Είναι λίγο. Ωραία. Αυτά ξέρεις τα ξαφνικά που λίγο τρομάζεις.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας όμως τώρα. Σε ποιο μονοπάτι βρίσκεσαι? 30 χρόνια μετά μας λες ότι βρίσκεσαι στο ίδιο μονοπάτι, το πειραματικό και ερευνητικό?
2: Δεν θα το έλεγα έτσι.
1: Πώς
2: δηλαδή,
1: θα το έλεγες?
2: Για κάποιον να παίξουν είναι αυτό, αλλά η κατεύθυνση της ματιάς είναι ότι στο θέατρο όλα είναι συνομιλούν με τη δραματουργία και η μουσική δεν μπορεί να κάνει αυτό. Απλώς στη διαδρομή σιγά σιγά κάποια πράγματα άρχισαν να ολοκληρώνονται, δηλαδή κάπως πια βλέπω τις παραστάσεις σαν να είναι ολόκληρη η παράσταση μια μουσική. Mm. Από τα φώτα της, το κείμενο, οι κινήσεις, τα πάντα είναι μια μουσική. Και ένα κομματάκι της είναι και η τυπική μουσική, αυτή που φτιάχνω εγώ.
1: Ναι.
2: Επομένως, με αυτή τη λογική πηγαίνω από μια παράσταση που κάνω τη μουσική μέχρι μια παράσταση που γίνεται ολόκληρη σαν μια μουσική, χωρίς να περιέχει μόνο μουσική, που είναι αυτή που θα γίνει στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδάμου.
1: Επειδή αυτό είναι το κυρίως ενδιαφέρον μου, μίλησε μας τώρα για τη Μύδια που σκηνοθετεί ο Νικήτα Μιλιβόγεβης. Εκεί φαντάζομαι ότι είδες πρόβες και αποφάσισες ποια γραμμή θα τραβήξεις σε σχέση με τη μουσική. Δεν είναι ο ίδιος τρόπος εργασίας, να υποθέσω?
2: Όχι, δεν είναι ο ίδιος, είναι τελείως διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι σε καμία παράσταση δεν βλέπω πρόβες. Είμαι από πριν τις πρόβες και σε όλες τις πρόβες και η μουσική γεννιέται μέσα στη διάρκεια της διαδρομής μαζί με τους τοπιούς, μαζί με μουσικούς, γιατί έχει και ζωντανή μουσική.
1: Mm-hmm.
2: Επομένως είναι μια τελείως διαφορετική κατάσταση από την άλκηση της Επιδάμου. Εκεί έχει στάσιμα, έχει μουσική για τις σκηνές, η Μύδια εννοώ. Ναι. Το άλλο έχει μια τελείως άλλη διαφορετική βάση.
1: Ναι. Είναι κάτι σαν soundtrack, ας πούμε.
2: Συνοδεύει. Για τη Μύδια μιλάμε.
1: Ναι, για τη Μύδια του Μιλιβόγεβιτς πρώτα.
2: Ναι, δεν θα το λέω soundtrack, γιατί υπάρχουν στιγμές που η μουσική είναι από κάτω, αλλά συνομιλεί με τους οποίους. Και έχουμε και τα στάσιμα που είναι τραγούδια, που είναι παρεμβάσεις μουσικές δηλαδή.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Άλκηστη. Η Άλκηστη είναι η τραγωδία καταρχάς του Ευρυπίδη η γνωστή. Αυτό το έργο θα το δούμε ή πώς θα το δούμε ή πώς έχεις δουλέψει καταρχάς με το λόγο σε σχέση με τα υπόλοιπα στοιχεία?
2: Ναι, ναι. Αυτό έχει μια διαδρομή για μένα 4 ετών που ασχολούμαι με αυτό το υλικό, ξεκινώντας από μια μετάφραση του Παναγίλη Κατσά.
1: Ναι.
2: Με ενδιαφέρει πολύ.
1: Αυτός ήταν πολύ σημαντικός μελετητής του συγκεκριμένου έργου.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Και εγώ έχω μαγευτεί από τη ματιά του. Αλλά αυτό που θα δούμε τώρα δεν είναι μια άλκηστη τραγωδία, γιατί αυτή θα τη δούμε σε λίγες μέρες μετά από τον Δημήτρη Καρατζά στο θέατρο της Επιδαύρου, που είναι η τραγωδία. Εδώ είναι ένα κείμενο που έχει στηριχτεί σε μεγάλο βαθμό στην άλκηστη, αλλά και σε άλλα κείμενα. Έχει δημιουργηθεί ένα κείμενο για να στηρίξει ένα πρόσωπο. Υπάρχει ένα σκηνικό πρόσωπο που είναι και λίγο άλκηστη, αλλά βασικά είναι ένα σημερινό πρόσωπο, μια γυναίκα.
1: Σαν αφηγήτρια δηλαδή, σαν να λέμε, που οδηγείται την ιστορία?
2: Όχι. Δεν είναι αφηγήση. Είναι ένα πρόσωπο που το ακολουθούμε στα βήματά του. Τη συναντάμε σαν να είναι υπάλληλο στον χώρο, στον αρχαιοφύλακα, μας υποδέχεται.
1: Mm-hmm.
2: Και μετά καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πρόσωπο, μια γυναίκα που είναι σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής της, με αδιέξοδα. Δεν είναι μια άλκηστη που έχει αποφασίσει να θυσιαστεί, ας το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά έχει φτάσει σε ένα διέξοδο. Να ακολουθούμε λοιπόν εκεί στα μέρη του αρχαιολογικού χώρου για να φτάσουμε στο τέλος, στο στάδιο που είναι εγκατεστημένο και το μουσικό σύμβολο, όπου με κάποιο τρόπο λέμε ότι εκεί δίνει υπόσχεση, σαν να απαντιέται λίγο το θέμα του. Είναι ένα πράγμα που με έχει εντυπωσιάσει πολύ όταν τα ακούω από ανθρώπους.
1: Ναι, ποιο.
2: Να μου λένε ότι...

0: Άμα είναι έτσι η ζωή, μια απελπισία που δεν είναι κάτι αναγκαστικά δραματικό του τύπου κάποιος θα αυτοκτονήσει, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα, αλλά μια απογοήτευση από τη ζωή που συμβαίνει από τους συνδυασμούς των προβλημάτων της ζωής.
1: Που γενικεύεται δηλαδή αυτή η απόγνωση και η απελπισία και φτάνει στο σημείο να πει κάποιος ότι
0: μα
1: τι αξίζει αυτή η ζωή που ζω.
0: Ναι, να μην έχει λύση. Με κάποιον τρόπο δίνεται μια υπόμνηση προς μια κατεύθυνση. Δεν γίνεται απάντηση σε αυτό. Και αυτή θα μας τη δώσει το τοπίο, το μεταμεσονύκτιο τοπίο, ο ουρανός και η ήχη του μαζί με τη μουσική που τα έχω δουλέψει σαν ένα. Ένα ενιαίο πράγμα.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή
1: λοιπόν,
0: η μουσική του συνόλου είναι ένα κομμάτι του τοπίου.
1: Ωραία. Θέλω λίγο να επιστρέψουμε σε αυτό, δηλαδή στο περιπατητικό της ιστορίας, στην σχέση του χώρου, στη σχέση λόγου μουσικής, αλλά αμέσως μετά τη μικρή διακοπή που θα κάνουμε τώρα, Δημήτρη. Με συγχωρείς γι' αυτό. Περίμενε μισό λεπτό.
0: Περίμενε.
2: Ματίνα, να ενημερώσουμε τον κόσμο λίγο για τις σεισμικές δονήσεις που έγιναν έτσι αισθητές και στην Αττική. Υπενθυμίζουμε, το επίκεντρο είναι στο Μαντούδι, στη Βόρεια Εύβοια. Τρεις τελικά ήταν οι σεισμοί. Η δική μου αίσθηση ότι διαρκώς κουνιέμαι ήταν όντως ρεαλιστική και είχε πραγματική. Ο πρώτος σεισμός 4,8 Ρίχτερ ένα λεπτό πριν από τη μία. Δύο λεπτά μετά τη μία ακολούθησαν άλλοι δύο μετασεισμοί με τον ισχυρότερο Ματίνα. 5,2. Έχει σημασία να αναφερθούμε στα όσα είπε ο Δήμαρχος Μαντουδίου Αγίας Άννας, ο κύριος Γιάννης Τσαπουρνιώτης, ο οποίος ανέφερε προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή οτιδήποτε άλλο και εκεί ευχόμαστε να μείνει. Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο στη Βόρεια Εύβοια, ειδικά στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή κοντά από το επίκεντρο σε Βλαχιά και Δαφνούσα. Είναι συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Μαντουδίου. Οπότε ας τα κρατήσουμε αυτά, να δούμε και στην εξέλιξη του χρόνου αν αναφερθεί. Ελπίζουμε να είναι μόνο υλικές ζημιές και σε επίπεδο κατολισθήσεων και τίποτα παραπάνω.
1: Μακάρι έτσι και εκεί να μείνει το θέμα αυτό. Λοιπόν, επιστρέφουμε, Δημήτρη. Μήπως ναι, όμως είναι λίγο περιπετειώδης η συνομιλία μας.
0: Έτυχε,
1: αλλά δεν πειράζει. Αλλά επειδή είναι και η ώρα των διαφημίσεων, θα βάλουμε τώρα τις διαφημίσεις για να μιλήσουμε μετά κατευθείαν μέχρι και τις μισή.
0: Έγινε.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Αστερόσκονη.
5: First Dates.
6: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
5: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
7: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
7: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
7: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Επανήλθαμε από Πάρτ με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο συνθέτης και δραματουργός Δημήτρης Καμαρωτός. Ετοιμάζει μια παράσταση στο αρχαίο στάδιο της Επιδαύρου, Άλκηστης είναι ο τίτλος της, τοπίο μετά την υπόσχεση. Είναι πολλά τα στοιχεία που μας προκαλούν την περιέργεια, Δημήτρη. Θέλω να μου πεις λίγο για το πώς αποφάσισες να κάνεις αυτή την παράσταση, θα την πω τώρα για να συνεννοηθούμε, έξω από το αρχαίο στάδιο και όχι σε ένα θέατρο, στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, το μεγάλο ή το μικρό, ας πούμε. Καταλαβαίνεις την ερώτηση, είναι λίγο γιατί επέλεξες αυτό το χώρο.
0: Βεβαίως. Είναι μια συγκυρία, γιατί όπως έλεγα ασχολούμαι με το θέμα Άλκηστης και με την τραγωδία για αρκετό καιρό και άλλαζε, ας πούμε, ο τρόπος αντιμετώπισης του κοιμού μου και δραματουργίας. Και κάποια στιγμή, φτάνοντας σε αυτή τη μορφή που είναι τώρα, χρειαζόμουν έναν ανοιχτό χώρο για να συνομιλήσει με το κείμενο και κυρίως με τη μουσική. Και αυτό το πράγμα βέβαια δεν απαντιέται εύκολα. Όταν ανοιχτός χώρος εννοώ ένας χώρος που δεν έχει τα όρια ενός θεάτρου. Γιατί και τα...
1: Που δεν είναι θεατρικός, καθαρά
0: είναι
1: θεατρικός.
0: Ναι. Ένα τοπίο, και μάλιστα προσφέρθηκε αυτό το τοπίο, το οποίο είναι πάρα πολύ ιστορικά φορτισμένο και είναι φορτισμένο με την ίαση, με τον ύπνο, το γιαματικό κλπ.
1: Με τις θεραπείες στον ευρύτερο χώρο του Ασκληπίου.
0: Του Ασκληπίου, ναι, που περνάμε από εκεί κοντά στη Θόλο και έχουμε μουσική. Και το φεστιβάλ και ο διευθυντής του μου πρότειναν τη χρήση του, που μου είναι πολύ οικία με κάποιον τρόπο, γιατί είχε κάνει εκεί τις Ερμενίδες με τη Στεφανία Γουλιώτη.
1: Ναι, που ήταν αυγή, είχε γίνει κοινή παράσταση. Ήταν ξημέρωμα.
0: Είχε γίνει ξημέρωμα, ναι.
1: Τώρα δοκιμάζεις τη βαθιά νύχτα, ας πούμε, το πιο σκοτεινό ουρανό, έτσι.
0: Είναι ο απόλυτα σκοτεινός ουρανός και είναι συνδυασμός μαζί με τις φάσεις της Σελήνης. Περιμένουμε τη Σελήνη σαν να φωτιστεί ακριβώς την ώρα που θα βγει.
1: Α, πάρα πολύ.
0: Είμαστε
1: ωραία, ναι.
0: Πολύ κοντά στην Πανσέλινο. Είμαστε μια μέρα πριν την Πανσέλινο. Mm-hmm. Ξέρουμε σε ποια φάση θα βγει.
1: Και έχουμε την Κωνσταντίνα Τακάλου, η οποία αναλαμβάνει το ρόλο αυτής της γυναικείας μορφής που λειτουργεί σαν οδηγός, ας πούμε, έτσι.
0: Μας ξεναγεί σε αυτή τη διαδρομή, που είναι και προσωπική της διαδρομή, αλλά και στο χώρο μέσα.
1: Η Άννα Παγκάλου πώς λειτουργεί?
0: Η Άννα Παγκάλου ακούγεται σε ένα μέρος της παράστασης που είναι ένα ηλεκτρονικό έργο μέσα στον αρχαιολογικό χώρο με διάσπαρτα κρυφά ηχεία, που είναι λίγο σαν τα πολύτοπα που έκανε ο Ξενάκης. Και εκεί γίνεται μια ενδόμηχη φωνή της ίδιας, στο οποίο δεν τη βλέπουμε την Άννα.
1: Την ακούμε μόνο.
0: Να αναμειγνύεται με τη φωνή και τις σκέψεις της ηθοποιού.
1: Και έρχεται μετά και το κουιντέτο των εγχόρδων. Και εκεί...
0: Αυτή είναι εγκατεστημένη μόνιμα
1: στο
0: στάδιο, τη βλέπουμε από πριν. Και φτάνουμε εκεί και τους ακούμε. Στην αρχή παίζουν μια μουσική που είναι μουσική τοπίου. Μας οδηγούν σιγά σιγά μέσω των οργάνων να ακούσουμε το χώρο.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιες μικρές επεμβάσεις ο χώρος, ένα νεράκι που τρέχει, τέτοια πράγματα, φυσικούς ήχους, για να τους προσέξουμε. Ωραία, και μετά πάμε στην full μουσική. Όπου εκεί συναντάμε κάποια κλασικά έργα μεταγραμμένα για αυτό το σύνολο.
1: Μουσικά έργα εννοείς?
0: Κλασικά, από την κλασική εποχή της μουσικής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά. Μακάρι να λειτουργήσουν. Στην ουσία επιδιώκεις μια εμπειρία περισσότερο, νομίζω.
0: Ναι,
1: δηλαδή να λειτουργήσει αυτό σαν μια εμπειρία για τους θεατές, πέρα ίσως και από τα νοήματα της τραγωδίας της συγκεκριμένης.
0: Μπορεί να είναι μια εμπειρία και μπορεί να είναι εμπειρία διαφορετική για τον καθέναν, ανάλογα τι ανοιχτά κομμάτια έχει για αυτό που θα συναντήσει, θα αισθανθεί.
1: Ωραία, λοιπόν. Μεσάνυχτα, 26 και 27 20. Ιουνίου, συγκεντρωνόμαστε στο χώρο έξω από το αρχαίο στάδιο της Επιδαύρου, μεσάνυχτα, για να παρακολουθήσουμε αυτή τη σκηνική δράση, περιπατητική κιόλας σε ένα βαθμό. Η διάρκεια της είναι πια...
0: Είναι περίπου 90 λεπτά.
1: 90
0: είναι στην αρχή περιπατητική, κάνουμε γύρω στα 200-300 μέτρα και μετά καθόμαστε. Και επίσης το φεστιβάλ έχει ειδικά πούλμαν για αυτή την παράσταση.
1: Ωραία, καλά κάνεις.
0: Ώρες.
1: Και μας το λες για να λυθεί και αυτό το πρόβλημα της μετάβασης στο χώρο. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία τόσο στην Άλκηστη, όσο και στη Μίδια του Μιλιβόγεβιτς. Και γενικότερα, ό,τι καλό κάνεις, να το βλέπουμε και να το απολαμβάνουμε πάντα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σου Ματίνα, ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είσαι καλά, γεια χαρά.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Pop Art, Αλφα Ρέντιο, με τη Ματίνα Καλτάκη. Λοιπόν, σε άλλη είδηση τώρα, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη στις 12 Ιουνίου θα παρουσιαστεί μια μουσική παράσταση στο πλαίσιο της σειράς Ηχοχρωμίες με τίτλο «Ίχνη στο νερό» και υπότιτλο «Ένας μουσικός διάλογος με την τέχνη του εμπρού». Τι είναι τώρα η τέχνη του εμπρού? Είναι μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης της Οθωμανικής περίοδου που έχει να κάνει με ζωγραφική πάνω στο νερό, όπου η ρευστότητα, τα χρώματα και το εφήμερο μεταφράζονται σε ήχο. Και αυτό ενέπνευσε τη Σοφία Λαμπροπούλου, σολίστο κανονάκι, συνθέτρια και αυτοσχεδιάστρια, τον δεξιοτέχνη του Νέη Χάρη Λαμπράκη και τον κρουστό Γιώργο Σταυρίδη να δοκιμάσουν να λειτουργήσουν ως τρίο σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει πρωτότυπες συνθέσεις των τριών μουσικών, επιλεγμένα έργα σύγχρονων δημιουργών, καθώς και θέματα από το ευρύ ρεπερτόριο τόσο της κλασικής Οθωμανικής μουσικής, όσο και της λαϊκής παράδοσης της Ανατολικής Μεσογείου. Τα επιμέρους υλικά συντίθενται και πανερμηνεύονται υπό το πρίσμα της σύγχρονης δημιουργίας που πειραματίζεται χωρίς ενδιασμούς. Στο επίκεντρο της μουσικής πράξης βρίσκεται ο αυτοσχεδιασμός και η διερεύνηση της δυνατότητας μιας εικόνας εμπρού να λειτουργήσει ως οπτικό έναυσμα για να γραφτούν ήχοι και μουσικές αναφορικά με την ομορφιά του παροδικού και τη σχέση ύλης και ροής. Με βαθιά σχέση τόσο με τις παραδοσιακές όσο και με τις σύγχρονες ηχητικές πρακτικές, οι τρεις μουσικοί προσεγγίζουν την παράδοση όχι ως κάτι δεδομένο, αλλά ως πεδίο διαλόγου και πειραματισμού. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, αλλά είναι απαραίτητη η προκράτηση θέσης. Είπαμε, Ηχοχρωμίες στο Ίδρυμα Θεοχαράκη το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής 12 Ιουνίου.

0: Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989, στο Pop Art, την εκπομπή για τις τέχνες και τον πολιτισμό με τη Ματίνα Καλτάκη. Και τώρα θα μιλήσουμε για τη μεταμορφωτική και τη θεραπευτική δύναμη του θεάτρου με τον ηθοποιό καταρχάς και πλέον σκηνοθέτη και εκπαιδευτή Στάθη Γράψα. Τον πρωτογνωρίσαμε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ως ηθοποιό του Θεόδωρου Τερζόπουλου και στη συνέχεια του Στάθη Λιβαθινού. Στην πορεία των χρόνων, ωστόσο, το ενδιαφέρον του στράφηκε στους τρόπους που οι τέχνες και ειδικά το θέατρο μπορούν να λειτουργήσουν απελευθερωτικά πολλαπλώς ως πεδίο έκφρασης, ενδοσκόπησης και αυτογνωσίας, ειδικά σε σχέση με σύνολο ανθρώπων που ζουν υπό ειδικές συνθήκες ή κρατούμενοι, παραδείγματος χάρη, στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Προφανώς, πίσω από ό,τι κάνει, κρύβεται η βαθιά πίστη του στην αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό θα τον ρωτήσω πολύ σύντομα. Με χαρά καλωσορίζω λοιπόν το Στάθη Γράψα στο Pop Art με αφορμή την παράσταση «Γίνε», κλητική ενικού της αρχαιοελληνικής λέξης «Υγινή», «γυναίκα», που θα παρουσιαστεί στο σοφρονιστικό κατάστημα γυναικών Ελαιώνα Θηβών στις 13, 14, 27 και 28 Ιουνίου. Αγαπητέ Στάθη Γράψα, καλώς ήρθες στο Pop Art.
1: Καλώς σας βρήκα, κυρία Καλτάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και θέλουμε να μας ξεναγήσεις λίγο σε αυτό που προσπαθείς πολλά χρόνια τώρα, ασχολούμενος με θεατρικά εργαστήρια μέσα σε ιδρύματα και φυλακές. Μια διαδρομή ίσως προτού φτάσουμε στο γίνε.
1: Ναι. Δεν ξεκίνησε όλη αυτή η πορεία με βάση το να ανεβάζουμε παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό ξεκίνησε ως μια ανάγκη για να έρθουμε σε επαφή με αυτόν τον κόσμο, τον έγκλειστο, και να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση σεβασμού απέναντί τους, για να κοιτάνε και οι ίδιοι, να μάθουν οι ίδιοι μέσω των τεχνικών του θεάτρου καινούριους τρόπους έκφρασης, ενδοσκόπησης, όπως είπατε.
0: Ναι, ναι. Ναι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι περιορισμένοι, δεν σημαίνει όμως ότι έρχονται κοντύτερα στον εαυτό τους. Ζουν μια καταναγκαστική συνθήκη η οποία μπορεί να είναι και αποτρεπτική για κάθε είδους τέτοια, ας πούμε, αναζήτηση εις βάθος του τι συνέβη και πώς μπορεί ένας άνθρωπος αργότερα βγαίνοντας να ξαναβρει τη ζωή του.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το περιβάλλον της φυλακής δεν προσφέρεται για να είμαστε πιο ευάλωτοι και ευαίσθητοι, να δείχνουμε αυτή την εικόνα.
0: Ναι,
1: προτάσουμε,
0: ναι,
1: μια εικόνα σκληρεότητας για να μπορούμε να επιβιώσουμε σε αυτόν τον χώρο. Και επειδή είχα ξεκινήσει στις φυλακές νέων του Αυλώνα εδώ και 16 χρόνια, το 2010, κάπου στην πορεία είχα ακούσει μία ακαδημαϊκό σε ένα συνέδριο να λέει ότι ο νέος βιώνει ένα θάνατο όταν μπαίνει στις φυλακές. Κάνει τα πάντα, την κάθε αίσθηση ελευθερίας, σχέση με τον εαυτό του και το προσωπικό του κόσμο. Και ξεκινώντας τότε, κάνοντας και μια αυτοψία στο χώρο των φυλακών, εκεί γνώρισε τον Νίκο τον Αρμένη, που ήταν υπεύθυνος του Δημοτικού Σχολείου τότε στον Αυλώνα. Συζητήσαμε μαζί ποιες ήταν οι ανάγκες. Και οι ανάγκες ήταν να έχουν αυτή την επικοινωνία, την επαφή με τον εσωτερικό τους κόσμο, να ψάξουν το τι συμβαίνει. Μόνο όταν έχω αναγνωρίσει τα βιώματά μου, τα λάθη του παρελθόντος, μπορώ να συμφιλειωθώ και μετά να προχωρήσω.
0: Να προχωρήσω και να βελτιωθώ ή να ετοιμάσω το επόμενο κεφάλαιο, ας πούμε, σε άλλη βάση. Ναι.
1: Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Οι Έγγλοι στην αποφυλάκησή τους έχουν να αντιμετωπίσουν το κοινωνικό στίγμα.
0: Έχεις κάνει και θεατρικό εργαστήριο με αποφυλακισμένους, έτσι δεν είναι, κατά το παρελθόν?
1: Σωστά, λειτουργεί σε μικρότερη κλίμακα,
0: ναι.
1: Βγαίνοντας, όπως αντιλαμβάνεστε, η προτεραιότητα είναι να βρουν στέγη, να βρουν μια δουλειά, να προσφέρουν ένα κομμάτι ψωμί στην οικογένεια.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τότε με το ξεκίνημα τότε στον Αυλώνα ήταν καταλυτικό το ότι λειτουργήσαμε με το σώμα. Ήταν μια άλλη ανάγκη των κρατουμένων εκεί.
0: Ναι.
1: Το να χειριστούμε την αρνητική ενέργεια, να εκτονωθεί μάλλον η αρνητική ενέργεια της φυλακής.
0: Ναι.
1: Και να μπούμε σε ένα διαφορετικό τρόπο έκφραση με το σώμα, κάτι που...
0: Και σε συνεργασία με τους άλλους. Αυτό νομίζω είναι πολύ, πολύ κρίσιμο. Σε συνεργασία με άλλους συγκρατούμενους.
1: Ναι, σωστά.
0: Που και αυτό προϋποθέτει εμπιστοσύνη.
1: Είναι ταμπού στη φυλακή αυτή η επαφή, η κοντινή,
0: ναι,
1: επαφή,
0: ναι, ναι,
1: τα αγγίγματα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Μέσα από το εργαστήρι καταφέραμε να μην σκέφτονται, να μην εκλογικεύουν αυτή την συνύπαρξη.
0: Ναι.
1: Και μπήκαμε στο ζητούμενο και αυτό ήταν κάτι που
0: ενθαρρυντικό, αν μη τι άλλο.
1: Το να ζητούσαν.
0: Ναι, ναι. Οπότε αντιμετώπισες κάποια ζητήματα, τουλάχιστον στην πρώτη φάση αμφισβήτησης, ότι ποιος είσαι εσύ που έρχεσαι τώρα να μας πεις τις ωραίες σου ιδέες και να κάνουμε αυτά τα οποία μας λες, ή ήταν εξ αρχής θετική και ανοιχτή?
1: Πάντα, όχι, υπήρχαν και αυτοί που αμφισβητούσαν το τι κάνουμε, όχι εμένα.
0: Ναι, ναι. Το τι κάνουμε τώρα.
1: Τι κάνουμε εδώ, τι είναι αυτό ακριβώς. Γι' αυτό δεν έλεγα ποτέ κάνουμε θέατρο.
0: Ναι.
1: Το θέατρο στα ιδρύματα έχει μια κακή έτσι ταμπέλα που λένε, α, εντάξει, ερεσιτεχνισμός, μαθαίνουμε κάποια κείμενα και παίζουμε. Επαιτειακά σχεδόν μόνο.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν ήταν αυτός ο στόχος. Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια σχέση, όπως είπα και πριν. Εγώ πήγαινα πριν ξεκινήσει το εργαστήρι τότε να με βλέπουν οι κρατούμενοι, να καταλάβουν ότι, να νιώσουν ότι είμαι οικείο πρόσωπο για αυτούς.
0: Ναι.
1: Και μετά να ξεκινήσω. Και λειτουργήσε μέσα από το θεσμό του σχολείου, που είναι απαραίτητο σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Να έχουν ήδη φιλτραριστεί οι κρατούμενοι, οι ενδιαφερόμενοι, να δείξουν την καλή διαγωγή, να δείξουν ότι έχουν δεσμευτεί συνειδητά στο σχολείο, και μετά να δοκιμάσουν και άλλα προγράμματα που νομίζω ότι όλα αλληλοσυμπληρώνονται στην ουσία.
0: Έτσι
1: δεν
0: είναι,
1: δεν πηγαίνει κάποιο πρόγραμμα αυτόνομα και από μόνο του.
0: Γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχει και ένας τεράστιος χρόνος που πρέπει να γεμίσει. Και όσο γεμίζει με ευεργετικές δραστηριότητες, είναι πολύ καλό και για τους ίδιους και γενικότερα για την κοινότητα αυτή την έγκλειστη.
1: Μα ο ίδιος ο κρατούμενος, όλη η προετοιμασία που κάνει πριν αποφυλακιστεί, γιατί κάποια στιγμή θα αποφυλακιστεί, μιλήσαμε πριν για το κοινωνικό στίγμα, πρέπει να αποφύγει να αυτοστιγματίζεται.
0: Ναι, ναι. Να θεωρεί αυτόν στιγματισμένο, δηλαδή.
1: Ναι, δηλαδή να μην φέρει τη συμπεριφορά της φυλακής βγαίνοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Να, όπως είπατε, να ασχοληθεί με προγράμματα, να εφοδιαστεί με γνώσεις και ικανότητες, και για επαγγελματική κατάρτιση και μια θέση στην εργασία, αλλά και για την κοινωνικοποίησή του. Το θέατρο προσφέρει αυτές τις δεξιότητες που χρειάζεται για να έρθει σε επαφή με κόσμο, να νιώσει ότι ανήκει, να νιώσει ότι είναι ικανός να προσφέρει.
0: Πέρα λοιπόν από όσα δοκιμάσατε με το σώμα και την κίνηση, ο λόγος πώς έρχεται σε αυτούς τους ανθρώπους που να υποθέσει κανείς ότι δεν είναι και πολύ υψηλού μορφωτικού επίπεδου, ή είναι λάθος αυτό που λέω?
1: Όχι, σωστό είναι αυτό που λέτε, γι' αυτό και δεν ήταν
0: δεν
1: το ζητούμενο να πάμε κατευθείαν σε κείμενο.
0: Ναι.
1: Έχουμε ασχοληθεί με δημιουργική γραφή. Έχουμε γράψει κείμενα σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ας πούμε, στην πρώτη δουλειά στις γυναικείες φυλακές της Θήβας, εκεί που γίνεται το ΓΙΝΕ αυτό το μήνα, ξεκινήσαμε με μια ομάδα γυναικών το 22 και γράψαμε κείμενο. Λόγω του ότι προσφερόταν η σύνθεση της ομάδας να πάμε σε κείμενο.
0: Πολύ ωραία.
1: Άρα, έπρεπε να είμαι πολύ προσεκτικός στο πώς μεταφέρεται αυτό το κείμενο και τι λέει, τι λέμε. Στο ψυχιατρίο κρατουμένου Κορυδαλλού πάλι είχαμε ως κλειδί έκφραση το λόγο. Εκεί, λόγω συνθήκων, λόγω αγωγών και
0: περιπλοκών
1: διαγνώσεων, τέλος πάντων,
0: δυσκολεύεται
1: να λειτουργήσει το σώμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Και είχαμε στο ψυχιατρίο στις γυναίκες πιο έντονο τη χρήση του λόγου.
0: Μάλιστα. Εδώ λοιπόν, τώρα που είστε στο σοφρονιστικό κατάστημα γυναικών Ελαιώνα, η επιλογή γίνεται μέσα από τα σχολεία που υπάρχουν, έτσι? Ένα σχολείο είναι?
1: Είναι πολλά. Είναι δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Υπεύθυνος πάλι ο Νίκος Αρμένης. Κάναμε ένα κύκλο και ξανασυναντηθήκαμε μετά από 16 χρόνια. Από τον Αυλώνα ήταν ο Νίκος στις γυναικείες φυλακές, με κάλεσε και ξεκινήσαμε αυτό τον κύκλο από το 22. Αυτή είναι η δεύτερη δουλειά. Η πρώτη δουλειά έγινε το 23 με τίτλο «Χρυσαλήθειες» και ήταν πιο κοντά ιστορίες των ίδιων των γυναικών που βιώνουν τον εγκλισμό. Κάνουμε και μια μεταφορική εικόνα ως μια αποθήκη με κούκλες παρετημένες.
0: Ναι.
1: Κάνω αυτή τη μεταφορά με τη φυλακή των γυναικών.
0: Ναι.
1: Οι οποίες στο τέλος βγαίνουν από την αποθήκη και χαίρονται την ελευθερία τους. Εδώ όμως, κύριε Καλτάκη, μπορώ να σας πω ότι η επικαιρότητα μας οδήγησε στο θέμα.
0: Το συγκεκριμένο θέμα, το φετινό.
1: Σωστά, σωστά, γιατί είναι τρομακτικό να ακούμε αυτές τις υποθέσεις να εμφανίζονται τόσο συχνά.
0: Τις γυναικοκτονίες λέτε, τις κακοποιήσεις,
1: ναι,
0: και τους φόνους.
1: Και οι γυναικοκτονίες. Ναι. Και να μην, και ένιωθαμε προσωπικά, το μετέφερε στην ομάδα και λέω πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Νομίζω η τέχνη σε αυτούς τους χώρους πρέπει να έχει επαφή με την επικαιρότητα. Δεν είναι ο χώρος, ο κλασικός χώρος του θεάτρου που θα ανεβάσουμε ένα κλασικό έργο με ένα ρεπερτορίου. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Δεν πάμε να βρούμε ταλαντούχους ηθοποιούς που ερμηνεύουν. Πάμε να δούμε την αλήθεια, πάμε να βρούμε την αλήθεια τους. Και εδώ η ατομική, τα βιώματα της κάθε κοπέλας είχαν ενταχθεί και έχουν συμβάλει στο συλλογικό μήνυμα της ομάδας. Είναι ένας χορός γυναικών που μιλάει για αυτή την κακοποίηση.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα όμως αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Με συγχωρείς, είναι αναγκαίο να το κάνουμε τώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μιλήσαμε από Pop-Art με τη Ματίνα Καλτάκη. Είναι μαζί μας ο Στάθης Γράψας, ο σκηνοθέτης που φροντίζει να μοιεί τους κρατούμενους σε διάφορα σοφρονιστικά και άλλα ιδρύματα στις χαρές και στις αλήθειες που μπορεί να προκύψουν μέσα από την ενασχόλησή μας με την τέχνη. Λοιπόν, κύριε Γράψα, για πείτε μου λίγο για το γίνε λοιπόν. Πώς δουλέψατε με τις γυναίκες από το σοφρονιστικό κατάστημα γυναικών Ελαιών Αθηβών? Να πούμε ότι πρόκειται για παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, το είπα ήδη αλλά στο επαναλάβω, και του Φεστιβάλ Αθηνών, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και βέβαια τα σχολεία του Σοφρονιστικού Καταστήματος των Ελαιών Αθηβών.
1: Ναι, βάζοντας το έτσι σε αυτό το πλαίσιο όπως αναφέρατε μόλις πριν, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αρκετά περίπλοκο όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Ιδιαίτερος περίπλοκο.
1: Δύο-τρία υπουργεία που εμπλέκονται,
0: ναι, ναι.
1: Είναι φορείς καλλιτεχνικοί, πολιτιστικοί, σοφρονιστικοί, εκπαιδευτικοί, και θέλει προσοχή στο χειρισμό, θέλει πολύ προσοχή. Αυτό έχω αντιληφθεί όλα αυτά τα χρόνια, και από την εκπαίδευση στην Αγγλία που εκεί ξεκίνησε όλο αρκετά πίσω το 2000.
0: Μα έχετε παρακολουθήσει πολλά σχετικά σεμινάρια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, οπότε μπορεί να υποθέσει κανείς ότι κάτι ανάλογο με αυτό που προσπαθείτε εσείς προσπαθούν και συνάδελφοί σας ξένοι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σωστά, σωστά. Και βλέπω, επειδή πηγαίνω και παρακολουθώ τις δουλειές που κάνουν οι συνάδελφοι, ο καθένας έχει έναν δικό του τρόπο που δουλεύει. Κάποιοι χρησιμοποιούν τα κείμενα, τα κλασικά κείμενα. Είναι κλασικά ανεβάσματα παραστάσεων. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τον Έγκλησο πληθυσμό είναι να πάμε να ακούσουμε τις δικές τους ιστορίες, τη δική τους αλήθεια. Εκεί πρέπει να αντιληφθούμε αν είναι συνειδητά εκεί στη συμμετοχή του και δεν υποδίεται κάτι άλλο. Όταν ξεκίνησε αυτή η δουλειά με το ΓΙΝΕ, κάτσαμε και κάνουμε μια κουβέντα με την ομάδα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω πριν μου πείτε για αυτή την κουβέντα.
1: Ναι.
0: Η σύνθεση της ομάδας αφορά γυναίκες που έχουν καταδικαστεί για τι πράγμα. Ή τέλος πάντων για ποιου είδους αδικήματα ή κακουργήματα.
1: Να σας πω κύριε Καλτάκη, είναι κάτι που δεν ρωτάω ποτέ.
0: Ξέρετε γιατί ρωτώ, γιατί πώς λειτουργεί αυτό σε σχέση με τις γυναικοκτονίες που αναφέραμε. Δηλαδή πόσο η έννοια της ανθρωποκτονίας της αφορά με μία ή με κάποια άλλη μορφή αυτό. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, ότι εντάξει, δεν ρωτώ, δεν...
1: Όταν μπαίνω στην εκάστοτε ομάδα, όπου είναι αυτό, σε οποιοδήποτε από τα κέντρα κράτησης, μένα με ενδιαφέρει το τι φέρνουν στη συνάντησή μας εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο είναι εκεί, έχουν κρίνει άλλοι. Το θέμα τώρα που αφορά τις γυναικοκτονίες, σίγουρα έχουν άποψη οι γυναίκες, γιατί δεν είναι μόνο γυναικοκτονίες, είναι και οι κακοποιήσεις.
0: Βεβαίως.
1: Και οι ίδιες έχουν βιώσει την κακοποίηση ή έχουν συμπεριφερθεί κακοποιητικά.
0: Ναι.
1: Απέναντι σε κάποιο άλλο κόσμο. Εδώ είναι που χρειάζεται αρκετός χρόνος να αντιληφθούν το ότι εδώ δεν πρόκειται όμως να προβάλλουμε μια δική μας ιστορία ως άτομα, ως
0: ή να δικάσουμε και να κρίνουμε, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Εδώ και έχοντας υπόψη τη συλλογικότητα που πρέπει να έχει μια τέτοια δουλειά, πήγαμε σε μία σύνθεση γυναικών που προκύπτει από τις ενδιαφερόμενες τώρα. Δεν κάνουμε κάποιο casting, δεν επιλέγουμε.
0: Mm-hmm.
1: Όποια κοπέλα δήλωσε ενδιαφέρον για το εργαστήρι μέσω του κυρίου Αρμένη θα ερχόταν σιγά σιγά, αν άτυχε βέβαια, γιατί υπάρχει ένα έτσι επιθετικό κομμάτι και με το σώμα και με την ενδοσκόπηση και με το μοίρασμα ιστοριών, βιωμάτων. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι 13, αν δεν κάνω λάθος, που έχουν μείνει, είναι αυτές που έχουν αντέξει στους μήνες δουλειάς που έχουμε κάνει μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Έχουν ανοιχτεί, έχουν εκθέσει κάθε μία δικά της ζητήματα και έχουμε ξεπεράσει, έχουμε κάνει μια υπέρβεση θεωρώ, γιατί έχουμε αφήσει το προσωπικό στίγμα πίσω και έχουμε πάει σε μια συλλογικότητα, σε ένα πιο ομαδικό πνεύμα, σε ένα χωρικό, θα πω εγώ, ένα χωρικό γυναικών.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό υπάρχει αυτός ο δυναμισμός σε αυτή την ομάδα, γιατί καμιά φορά είναι και ποιος μας μιλάει για την είδηση, ποιος μας λέει αυτό το νέο.
0: Και μόνο η κατάσταση και η συνθήκη φορτίζει ιδιαιτέρως αυτό που θα δούμε στις 13, 14, 27 και 28 Ιουνίου. Από ό,τι μαθαίνω είναι γεμάτες οι θέσεις, δεν υπάρχει δυνατότητα να την παρακολουθήσει κάποιος άλλος μέχρι τότε. Είναι σωστή αυτή η πληροφορία?
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς, νομίζω ευτυχώς είμαστε sold out. Δείχνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τέτοιες δράσεις, για τέτοια εγχειρήματα που είναι λίγο έξω από το δρόμο αυτό που αναμένει.
0: Ναι, το συνηθισμένο και τον συμβατικό. Και ίσως να σας πω κάτι, ίσως μέσα σε αυτή την γενικότερη δυστοπία για την οποία μιλούμε όλοι ότι είμαστε μέρος της, ίσως τελικά η ίδια η δύσκολη κατάσταση να αφυπνίζει μέσα μας την ανάγκη της αλληλεγγύης, να τη δεχτούμε και να τη δώσουμε.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Είναι κάτι που για μένα προκύπτει τώρα το τελευταίο διάστημα και από τον Dogtag, την περσινή δουλειά του φεστιβάλ και ακόμα πιο πίσω στη Θεσσαλονίκη που έκανα μια δουλειά στα Διαβατά, ότι αυτό που παρουσιάζουμε πλέον με τις ομάδες μέσα πρέπει να έχει αυτό που αναφέρεται για την αφύπνιση της συλλογικής συνείδησης ως κοινωνία.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι μας κάνουν ένα μάθημα, ξεπερνάνε όλα τα εμπόδια του εγκλισμού και έρχονται απλόχερα, γενναιόδωρα, να καταθέσουν δικά τους έτσι, ψυχικές έτσι, στιγμές ναι. που μας ταρακουνάνε και πρέπει να ταρακουνηθούμε λίγο με αυτά που συμβαίνουν.
0: Ακριβώς.
1: Πρέπει να φεύγουμε από αυτές τις παρουσιάσεις και να λέμε «Ωχ, κάτι πρέπει να κάνω, κάτι πρέπει να αλλάξουμε». Ναι. Ας είναι και αυτά τα μικρά στιγμιότυπα. Δεν θα το δουν πολλοί, θα το δουν αυτοί οι λίγοι που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τις παραστάσεις, αλλά μην ξεχνάμε, πρόκειται για τα κατάστημα κράτησης.
0: Δεν
1: είναι ζητούμενο να κάνουμε
0: παραστάσεις για να έρχεται ο κόσμος, έτσι είναι.
1: Ναι. Βέβαια, πρέπει να σεβαστούμε το χώρο, τους κανονισμούς και το πρόγραμμά του χώρου και επίσης υπάρχει και η συνέχεια βέβαια πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε εσείς από ό,τι καταλαβαίνω βρίσκετε τόσο ενδιαφέρον που μάλλον εκεί θα εστιάσετε τη δραστηριότητά σας και στο μέλλον, έτσι.
1: Μα,
0: δεν σας λείπει το συμβατικό θέατρο μέσα σε εισαγωγικά το συμβατικό. Έχετε βρει...
1: Δεν μπορώ να πω ότι μου λείπει. Όχι.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Κάθε μέρα βρίσκουμε με μια ομάδα. Κάθε μέρα της εβδομάδας βρίσκουμε σε κάποιο κέντρο κράτης με διαφορετική ομάδα. Και αυτό με καλύπτει, με γεμίζει.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε.
1: Την ανάγκη που έχει ο απέναντί μου να δοκιμάσει κάτι, να μάθει κάτι καινούριο για τον εαυτό του. Και αυτό είναι και μια επίσης πρόκληση για μένα να σταθώ απέναντί του και να του προσφέρω όλες τις γνώσεις δικές μου, να γίνει συνάντηση μαζί του και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να λάμψει, μπορεί κάποια στιγμή να θέλει να μοιραστεί αυτό το δικό του με κάποιον άλλον. Μετά σκεφτόμαστε αν αυτό μοιράζεται αυτή η δουλειά. Ναι, σίγουρα έχουμε κάνει παράσταση. Το ΓΙΝΕ είναι η 16η παράσταση, αν δεν κάνω λάθος, που κάνει το ΕΠΑΚ. Αν σκεφτούμε 16 παραστάσεις από 2-3 φορές σε κάθε παράσταση, έχουμε κάπου 30-35 παρουσιάσεις.
0: Είναι σημαντικό είναι ακόμα πιο σημαντικό στην προοπτική του χρόνου, εφόσον θα συνεχιστεί και καλά κάνει και το Εθνικό και το Φεστιβάλ και υποστηρίζουν αυτές τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες.
1: Δεν μένουν στο περιθώριο. Είμαι πολύ τυχερός, κύριε Καλτάκη, που το Εθνικό Θέατρο στηρίζει αυτό το εργαστήρι πλέον από το 2008.
0: Χρειάζεται αυτή η προστασία που δίνει ο μεγάλος πολιτιστικός δημόσιος οργανισμός. Για
1: σωστά,
0: να μπορέσουν
1: σωστά.
0: να λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, εύχομαι καλή δύναμη, να είστε πάντα δημιουργικός και πάντα αλληλέγγυος. Ευχαριστούμε για όσα προσφέρετε. Εγώ πιστεύω ότι ό,τι καλό γίνεται κάπου στην κοινωνία αντανακλάται στο σύνολό της με κάποιο τρόπο. Και εύχομαι όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και για όσα μας είπατε. Και θα έρθουμε να δούμε και την παράσταση. Βεβαίως, εγώ ανήκω στους τυχερούς που νομίζω θα τα καταφέρω. Να έρθω στο σοφρονιστικό κατάστημα. Λοιπόν, να είστε καλά και πάλι κάθε καλό, κύριε Γράψα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς.
0: Καλό απόγευμα.

Αλλά η ώρα έφτασε 13:59 και το pop-art ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 2. Μείνετε στον Alpha Radio 989 για το δελτίο ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου και στη συνέχεια για την εκπομπή του Νικόλα Καμακάρη. Από τον Κωνσταντίνο Ρέκα που φρόντισε τους ήχους και τη Ματίνα Καλτάκη, να έχετε μια θαυμάσια μέρα και μια ακόμα πιο όμορφη και ήρεμη εβδομάδα. Το λέω συχνά, θα το ξαναπώ, οι τέχνες κάνουν τη ζωή μας πιο όμορφη, αναζητήστε αυτά που θα γεμίσουν τη δική σας ζωή. Καλό απόγευμα, από εμάς πολλές ευχές και την αγάπη μας.

0: Alpha Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρές ζημιές σε σπίτια στη Δαφνούσα, στο Μαντούδε Βίας, και εκτεταμένες κατολιστήσεις, κυρίως σε Πλακιά και Δαφνούσα, στη Βόρεια Εύβοια, αναφέρουν οι τοπικές αρχές μετά τις σεισμικές δονήσεις που ταρακούνησαν και την Αττική πριν από περίπου μία ώρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Η πρώτη δόνηση ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβίας, ένα λεπτό πριν από τη μία μετά το μεσημέρι. Ακολούθησαν δύο ακόμη σεισμοί στην ίδια περιοχή, με τον ισχυρότερο στα 5,2 Ρίχτερ. Επίκεντρο ήταν η περιοχή στο Προκόπιο, στο Μαντούδι της Βόρειας Ευβίας, στα 13 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Προς το παρόν δεν μπορούν να αποφανθούν αν ο σεισμός 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος. Το Μαντούδι δίνει σχετικά μέτριους σεισμούς, αλλά έχει μια παρατεταμένη εκδήλωση, συνήθως η δραστηριότητα συνεχίζεται για κάποιες ημέρες, ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμης Λέκας. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, εξαιτίας και τροχαίων ατυχημάτων. Οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το Γέρακα και φτάνουν μέχρι την Παλίνη και ελαφρώς στα διόδια Κοροπίου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αμπελά και Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη χθες στον Άγιο Νικόλα Κρήτης για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο 37χρονος οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο θα μεταφερθεί στην Αθήνα. Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα, μέλη της Χαμάς, τα οποία συνελήφθησαν πριν από 5 ημέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο συλληφθής, γεννημένος στη Γάζα, όπου ζει η οικογένειά του, στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδεύτηκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών με απλά χημικά. Είχε έρθει στην Ελλάδα στο τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί και είχε λάβει πολιτικό άσυλο. Το τελευταίο διάστημα νοικιάζε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια, ενώ πρόσφατα μετέβη στον Άγιο Νικόλα Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος. Ο 37χρονος είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών τις τελευταίες 15 ημέρες, καθώς είχε επικοινωνία με τον έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο. Κατά τις ίδιες πηγές διαπιστώθηκε ότι είχε αρχίσει να αναζητά χημικές ουσίες στο διαδίκτυο. Μετά και τη σύλληψη των δύο στην Κύπρο, που επιβεβαιώθηκε ο ρόλος τους, αποφασίστηκε από την ΑΕΠ και την Αντιτρομοκρατική η σύλληψη του 37χρονου, καθώς θεωρήθηκε βέβαιο ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο, πιθανόν κρούας γερόπλιο σε χώρα της Ευρώπης. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία στον αερολιμένα Χάνιον, καθώς φέρτη να φωτογράφιζε τη στρατιωτική περιοχή. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση, αναφέρεται στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές, αλλά είναι αναγκαίες για να δούμε με αυτοπεποίθηση το μέλλον, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε άλλα σημεία της ανάρτησής του, δίνει έμφαση σε θέματα οικονομίας, χωροταξίας, υγείας και εργασίας, λέγοντας πως μία φράση θα μπορούσε να τα συνδέει η Ελλάδα το 2030. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Αρκαλοχώρι Κρήτης. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε χθες καθαρά στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Συνολικά 61 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης. Μεταφέρθηκαν σε Παλαιόχωρα και Αγία Γαλήνη. Συνολικό πρόστιμο ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκε σε 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι τα επίπεδα ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέριψαν 500 ουκρανικά ντρόουν κατά το τελευταίο 24ωρο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που έλαβε χώρα σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία πρόσθεσε ότι εξουδετέρωσε τον δράστη. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξέδωσαν προειδοποίηση εκένωσης για τους κατοίκους της Τύρου στο Λίβανο, αλλά και για τις περιοχές που την περιβάλλουν. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια με πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολίντο, στην πολιτεία του Οχάιο, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες. Και ο καιρός αύριο στρατική, γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά έως 29 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Ρέντιο 989. Ακολουθεί ο Νικόλας Καμακάρης.
2: Ένα καράβι παλιό σαν πιο κάραβο.
3: Time, weather, and...

0: time, weather and...
1: Μα να τα πάω στα καράβια.
2: Καλά, όλοι για θάλασσες και ταξίδια λένε.
3: Έτσι κι αλλιώς όλοι στο ίδιο καράβι είμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Μεσημεράκι Κυριακής, 7 Ιουνίου είστε εδώ στον Αλφα Radio 989 και πάρα πολύ καλά κάνετε. Είστε στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική μας παρέα, στο ημερολόγιο καταστρώματος. Η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο Υπόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο έως τις 4 ο Νικόλας Καμακάρης. Και αυτή την Κυριακή, μια Κυριακή που ήρθε να μας επισκεφθεί ο Εγκέλαδος, τον οποίο είχαμε ξεχάσει. Ακούσατε και από το δελτίο των ειδήσεων, είχαμε αυτές τις απανωτές δονήσεις. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς τις αισθανθήκατε κιόλας, γιατί αυτές οι δονήσεις έγιναν ιδιαιτέρως αισθητές στην περιοχή. Η μεγαλύτερη, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, είναι στα 5,2 Ρίχτερ και στα 4,8 η πρώτη. Εκεί στην περιοχή, στην κεντρική Εύβοια, Προκόπη, Μαντούδη κτλ. Θα δούμε τις εξελίξεις. Φυσικά η ενημέρωση προέχει. Πάμε μέσα στη Ματίνα Ρέτσε, ένας συνάδελφος από την περιοχή, να μας δώσει την εικόνα. Ματίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε τώρα στην περιοχή από όπου έγινε ο σεισμός. Εδώ πέρα προσπαθεί να επανέλθει η κανονικότητα.
0: Είναι στο Προκόπη, έτσι, Ματίνα.
1: Είναι στο Προκόπη. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι στους δρόμους βρίσκονται, έχει κινητοποιηθεί πυροσβεστική, οι αρχές γενικότερα. Γίνεται η καταγραφή των ζημιών, γιατί έχουμε σοβαρές ζημιές σε σπίτια, σε καταστήματα.
0: Να ξεκινήσουμε από το βασικό, Ματίνα. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν έχω αναφερθεί μέχρι τώρα.
1: Δεν έχουμε καμία αναφορά για κανέναν τραυματισμό. Όπως μας λένε εδώ οι κάτοικοι, ήταν πολύ δυνατοί όλοι οι σεισμοί και οι τρεις οι πιο δυνατοί, με βοή. Αυτό πρέπει να σας πω ότι το εισπράττουμε και από μαρτυρίες από ολόκληρο το νομό, από την Κίμη, από το Αλιβέρι, από την Νότια Εύβοια, από την Κεντρική, από Χαλκίδα. Είχαμε μικρή κατολίσθηση, πρέπει να σας πω, στη θέση Δερβαίνη πριν το Προκόπη, όμως εκεί ήταν άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Άνδρες της πυροσβεστικής καθάρισαν το δρόμο, έπεσαν κάποια βράχια στο συγκεκριμένο σημείο για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Είναι πριν το Προκόπη. Δεν υπάρχει πρόβλημα αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Συνεχίζεται η καταγραφή για τις ζημιές, που περισσότερο είναι σε σπίτια, καταστήματα, σε μαγαζιά δηλαδή.
0: Σε ποια χωριά ακριβώς, Ματίνα, κύριε?
1: Έχουμε ζημιές στο Προκόπη και στη Δαφνούσα, σε κάποια σπίτια. Σε κάποια σπίτια ουσιαστικά πιο παλιά.
0: Ναι.
1: Να το τονίσω αυτό. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε τραυματισμό, όμως πρέπει να σας πω, είναι χαρακτηριστικό ότι μια μαρτυρία που την έχουμε ήδη κάνει γνωστή μέσω του ivima.gr την ώρα του σεισμού, ήταν σε εξέλιξη μια βάφτιση σε ένα εξοκλήσι λίγο έξω από το Προκόπιο που ήταν το επίκεντρο. Ο ιερέας χαρακτηριστικά, όπως μας είπαν στο ivima καλεσμένη της βάφτισης, πετάχτηκε έξω με την κολυμπήθρα και το παιδί και το μωρό. Φανταστείτε λοιπόν πόσο δυνατός ήταν ο σεισμός. Στο συγκεκριμένο εξοκλήσι πρέπει να σας πω ότι έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές εντός του ναού.
0: Μάλιστα. Ματίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ για αυτή την άμεση επικοινωνία και την ενημέρωση. Να είσαι καλά.
1: Καλή
0: συνέχεια. Η συνάδελφος Ματίνα Ρέτσα από την περιοχή εκεί, από την Εύβοια, από το ΕΒΜΑ, το site, για να μας ενημερώσει σχετικά με τον σεισμό. Κρατάμε το θετικό. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Υπάρχουν όμως ζημιές σε σπίτια, κυρίως παλαιότερα, στο Προκόπη και στη Δαφνούσα. Υπάρχουν και εκτεταμένες κατολισθήσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου, χωρίς αυτές να έχουν προκαλέσει όμως πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιλάμε για τρεις δονήσεις, οι μεγαλύτερες, 5,2 και 4,8 είναι τα δεδομένα που έχει δώσει μέχρι τώρα το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Γενικά οι σεισμολόγοι είναι καθησυχαστικοί και αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή δίνει δονήσεις, όχι όμως πολύ μεγαλύτερης έντασης. Κρατάμε αυτά προς στιγμή, θα πάμε και πάλι στη συνέχεια στο θέμα. Αν μη τι άλλο, είναι ένα ζήτημα που προέκυψε πριν από

0: Τρομοκρατική, θα τα δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η ειδησιογραφία δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Πάμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας πριν πάμε στη διακοπή για το τραγούδι, γιατί από πιο νωρίς υπήρχε ένα ζήτημα εκεί στην Αττική Οδό και βλέπω ότι παραμένει μια μικρή ανάσχεση που μπορεί να σας καθυστερήσει. Να ξέρετε, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από την Ανθούσα μέχρι τη Μαραθώνος. Αυτό είναι το σημείο της Αττικής Οδού που θα σας ταλαιπωρήσει. Επαναλαμβάνω, είναι στο ρεύμα από την Ανθούσα, είναι στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από την Ανθούσα μέχρι τη Μαραθώνος. Υπάρχει έτσι ένα μποτιλιάρισμα, έχει σημειωθεί. Υπάρχει κάποια έργα από ό,τι ενημερώνομαι εκεί στην περιοχή. Κατά τα άλλα, τα πράγματα στο λεκανοπέδιο είναι εξαιρετικά σε ό,τι αφορά στην κυκλοφορία των οχημάτων. Δεν υπάρχει σημείο που θα μπορούσε να σας προβληματίσει.
1: Αλφα Radio 989.

Λοιπόν, 2 και 16 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Καλώς ήρθατε εδώ στη ραδιοφωνική μας παρέα. Με τις απόψεις σας, με τις εκτιμήσεις σας, με τα σχόλιά σας, με τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές. Είπαμε με το βλέμμα στην ειδησιογραφία, στα θέματα της επικαιρότητας που τρέχουν, όπως αυτές οι σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια λίγο πριν και περί τη μία η ώρα το μεσημέρι. Μετά το μεσημέρι είχαμε με μεγαλύτερη ένταση στο 5,2 Ρίχτερ, 4,8 η πρώτη δόνηση. Υπάρχουν κάποιες ζημιές σε σπίτια στην περιοχή, απλώς θα επαναλαμβάνω για όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Κρατάμε το θετικό, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και οι σεισμολόγοι σε γενικές γραμμές είναι κάθε ησυχαστικοί. Πάμε λίγο να δούμε την πρόγνωση του καιρού, να δούμε πώς θα είναι ο καιρός, γιατί πώς θα είναι, καλοκαιρινός, πολύ ζέστη, πάρα πολύ νωρίς, πολύ ζέστη. Είμαστε περίπου 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνηθίζουμε, λέω, κλιματικής κρίσης. Λοιπόν, αυτό βέβαια δίνει σε πάρα πολλούς από εσάς την ευκαιρία να πεταχτείτε για ένα μπανάκι, είτε εδώ στην Αττική σε κάποια παραλία, είτε κάπου πιο μακριά, ενδεχομένως ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Και καλά κάνετε και καλά να περάσετε και να το απολαύσετε. Γενικά έθριος λοιπόν σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι ενδεχομένως πρόσχερα πιο έντονες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 31 με 32 βαθμούς, τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, τοπικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, 35 βαθμοί Κελσίου. Καταλαβαίνεις τι σου έχω για μετά. Λοιπόν, στην Αττική, γενικά έθριος καιρός με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί, θα φτάσει έως 32 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Για αύριο Δευτέρα, αρχή της εργασίας.

0: Πράσιμης εβδομάδας, γενικά έθριος καιρός και αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις όμως στα επιρροτικά από το μεσημέρι, οπότε και θα έχουμε τοπικές βροχές κυρίως στα Ιόμβρους και κυρίως στα δυτικά ορεινά και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρα αύριο και στα πελάγη τοπικά έως 6. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας 30 με 31 βαθμούς, τοπικά στα επιρροτικά 32 με 33. Στην Αττική αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι, οπότε και θα έχουμε τοπικούς όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η γενική πρόγνωση του καιρού για σήμερα και για αύριο, να ξέρετε πώς ακριβώς θα απορρευθείτε. Κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στις 2 και 20 και θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή για διαφημίσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα και τα είπαμε και του σεισμού. Είμαστε με το βλέμμα εκεί στην περιοχή του Προκοπίου στην Εύβοια, όπου είχαμε νωρίτερα το σεισμό. Ήταν και με επιφανειακό βάθος πολύ μικρό, νομίζω στα 5 χιλιόμετρα η πρώτη δόνηση. Κάτι που σημαίνει ότι γίνεται πολύ πιο αισθητός και έφτασε και μέχρι την Αττική, έγινε αισθητή αυτή η δόνηση. Έχουμε και άλλες σεισμικές δονήσεις στο πολιτικό στερέωμα, έτσι. Τα συζητάμε όλες τις τελευταίες ημέρες. Καθημερινά δίνονται δονήσεις. Χθες είχαμε και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και το μπιφ που λέει πιτσιρικαρία ανάμεσα στον πρόεδρο Φάμελο και την ηγετική ομάδα και την άλλη πλευρά που είναι ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, για το αν θα συμπορευθούν ή όχι και με ποιες προϋποθέσεις με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μη σας τα πολυλογώ, το 75% υπερψήφισε την πρόταση Φάμελου για συμπόρευση. Τρεις στους τέσσερις στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν την πρόταση του κυρίου Φάμελου περί συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς, λέω εγώ τώρα, προφανώς με την προσδοκία από τον εξώστη να μεταβούν στην πλατεία και βλέπουμε, εάν με αντιλαμβάνεστε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, 2 και 23 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στον Αλφα Radio 989 μεσημεράκι Κυριακής 7 Ιουνίου. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για όλους σας. Ευχόμαστε να είστε ήδη σε κατάσταση ξεκούρασης τουλάχιστον. Διασκέδασης γιατί όχι, ψυχαγωγίας γιατί όχι. Άλλωστε το καλοκαίρι προσφέρεται και επαναλαμβάνω, κυρίως με τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Αυτός είναι ένας βασικός τρόπος να παλέψουμε τα δύσκολα της καθημερινότητας. Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλησπέρες επί προσωπικού σε φίλους που έχουν μπει ήδη στην παρέα. Την καλησπέρα μας στον Τίμο, στον Άρη, στον Στάθη. Στο Στάθη τι μας λέει? Έχει μπει εδώ στην παρέα. Καλό μεσημέρι. Δεν συμπαθώ, λέει, τη μέρα του καλοκαιριού, αφού πάντα με ενοχλούσαν η ζέστη και η ισχυρή ηλιοφάνεια. Αυτά που αξίζουν από το καλοκαίρι είναι το απόγευμα αργά, η ώρα του δειλινού, όταν βραδιάζει, και κάτι ωραίες βραδιές με εκδηλώσεις σε ανοιχτούς χώρους. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μπορούμε να την παλέψουμε και την ζέστη έτσι, την ημέρα και τον ήλιο, και να προστατευτούμε. Εγώ πραγματικά, ρε παιδιά, πάντα θαύμαζα αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως κυρίες. Να το λέμε και αυτό, αλλά και άντρες, δεν θέλω να πω, γιατί φοβάσαι εμείς κατηγορούς για σεξισμό αν προσδώσει και ένα χαρακτηριστικό κυρίως σε ένα φίλο. Που είναι με αυτό το, δηλαδή 2-3 το μεσημέρι, 12 αυτό, στην παραλία ξαπλωμένοι να τους βαράει ο ήλιος. Με τα τηλιακά τους προφανώς οι άνθρωποι και με στόχο να μαυρίσουνε. Ούτε φωτογραφία μου δεν θα άφηνα πάνω στην ξαπλώστρα. Ούτε φωτογραφία μου. Εγώ θέλω τη σκιά μου, την πυρίτσα μου, το ζεδάκι, αυτό, να πάω να βουτήξω, να δροστώ, να ξανακάσω στη σκιά μου, να διαβάσω το βιβλιαράκι μου. Ωραία πράγματα, ανθρώπινα. Τώρα να κάθομαι να την καλύψω σαν το γάβρο, δεν νομίζω ότι υπάρχει νόημα. Και δεν είμαι κιόλας γάβρος. Λοιπόν, μας λέει επίσης για την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, μας λες εδώ Στάθη. Φύγαμε, λέει, από τις χώρες με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με έλμπα 7 δις στο ισοζύγιο τεχνικών τρεχουσών συναλλαγών. Ναι, αλλά φύγαμε από τις χώρες αυτές. Τώρα είμαστε μια χώρα υπόδειγμα για όλη την Ευρώπη, Στάθη. Και σε παρακαλώ πολύ να μην αμφισβητείς το success story. Το success story έχει τα πάλι εποχή, από την εποχή του κυρίου Σαμαρά, αν θυμάστε. Ήταν τότε τις κυριαρχούσες στη συζήτηση. Τώρα είναι το Μητσοτάκης χάος. Γιατί χωρίς τον πρόεδρο δεν γίνεται τίποτα σε αυτή τη χώρα. Δεν κουνιέται φίλο. Τελείωσε, τελειώσαμε. Την επομένη που θα είτε χάσει τις εκλογές, είτε φύγει μόνος του από την πρωθυπουργική καρέκλα, να ξέρετε ότι την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Αυτό προσπαθούν να μας πείσουν. Καλώς τον Μάνο. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον καπετάνιο, λέει. Μάνο, εγώ πρέπει να σου πω καλώς τον. Εσύ ήρθες. Γιατί έχεις καταγράψει απουσίες, έτσι. Ο Μάνος εδώ με χιούμορ όπως πάντα και πολύ μου αρέσει. Θα το μεταφέρω το ανεκδοτάκι, ας πούμε, αυτό μου έχει στείλει. Σε μια κηδεία λέει ο πάτερ για τον συγχωρεμένο. Δεν ερχόταν στην εκκλησία. Και το απάντησαν από πίσω. Ούτε σήμερα θα ερχόταν, εμείς τον φέραμε. Γεια σου ρε Μάνο, με τα ωραία σου αστεία και με την καλή σου διάθεση. Καλησπέρα και στη Βούλα που μπήκε στην παρέα και μας στέλνει την καλησπέρα της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Και η Φωτεινή εδώ, ας είναι καλά παιδιά, λέει, να πάνε μπροστά, τα δείγματα θα δείξουν. Α, μιλάς για τους ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να συμπορευθούν με τον κύριο Τσίπρα. Ναι. Αν είναι καλά παιδιά, τώρα ποιος θα το κρίνει και με ποιο κριτήριο ότι είναι καλά παιδιά, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, Φωτεινή. Ποιος θα το κρίνει και με ποιο κριτήριο. Και τι σημαίνει τελικά καλό παιδί. Τέλος πάντων, τα πράγματα πάντως είναι πολύ ρευστά εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στην κεντροδεξιά και εκεί οι ρευστά έχουν αρχίσει και γίνονται ιδιαίτερα. Δεν θα μας μείνει πέτρα για πέτρα σταθερή σε αυτόν τον τόπο.
1: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 2.30 εδώ στον Alpha Radio 989. Πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε για την υπόλοιπη ραδιοφωνική μας επικοινωνία. Συνεχίστε να στέλνετε φυσικά τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και απλώς τα σχέδιά σας για το σημερινή Κυριακή. Φαντάζομαι αρκετοί από εσάς την απολαμβάνετε λόγω και του καλοκαιρινού, του απολύτως καλοκαιρινού καιρού. Να το απολαύσετε, παιδιά, να το απολαύσετε. Αυτά είναι που έχουν σημασία. Onair παπάκι, alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ.
1: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στον Αλφα Radio 989, 2 και 32 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε λίγο και τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση με τον Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη εχθές στον Άγιο Νικολό της Κρήτης, χθες Σάββατο. Ένας 37χρονος συνελήφθη σε κοινή επιχείρηση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας. Κατηγορείται για ένταξη στη Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 37χρονος και αύριο θα μεταφερθεί από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία στην Αθήνα για να οδηγηθεί στην εισαγγελία της Αθήνας. Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό από την ελληνική αστυνομία, φέρεται να έχει σχέση με δύο άτομα μέλη της Χαμάς που συνελήφθησαν πριν από 5 ημέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο 37χρονος έχει γεννηθεί στη Γάζα, όπου ζει η οικογένειά του, η γυναίκα και τα δύο παιδιά του. Στην πορεία, κατά τις ίδιες πληροφορίες, στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδεύτηκαν σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία, σε κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών με όπλα χημικά που βρίσκονται στο εμπόριο. Ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα στο τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί και είχε λάβει πολιτικό άσυλο που του επέτρεπε να κινείται νόμιμα στην Ευρώπη. Το τελευταίο διάστημα φέρεται να νίκιαζε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια, ενώ πρόσφατα μετέβη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 37χρονος είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών τις τελευταίες 15 ημέρες, καθώς είχε επικοινωνία με τον έναν από τους δύο συλληφθέντες στην Κύπρο. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαπιστώθηκε ότι είχε αρχίσει να αναστά χημικές ουσίες στο διαδίκτυο με τις οποίες μπορούσε να κατασκευάσει εκρηκτικό μηχανισμό. Μετά και τη σύλληψη των δύο στην Κύπρο, όπου επιβεβαιώθηκε ο ρόλος τους, αποφασίστηκε από την ΕΕΠ και την αντιτρομοκρατική σύλληψη του 37χρονου, καθώς θεωρήθηκε βέβαιο ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο, πιθανό κρουαζιερόπλοιο, σε χώρα της Ευρώπης. Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στις 5 και κατά την 12ωρη ανάκριση που ακολούθησε ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, πως είχε εκπαιδευτεί στη Μαλαισία και ότι συγκέντρωνε υλικά για την κατασκευή βομβών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της ομολογίας αυτής ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει σχετικές οδηγίες. Τώρα, σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμα που νίκιαζε στα Πατήσια, εντοπίστηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός για την κατασκευή βομβών, αλλά δεν είχε ακόμα τις απαραίτητες πρώτες ύλες. Αυτά είναι τα δεδομένα από αυτή την σύλληψη, που σαφέστατα πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και των ελληνικών αρχών, σε συνεργασία και με αρμόδιες ξένες υπηρεσίες. Τρέμω μόνο να ξεκαθαρίσουμε ότι καταδικάζουμε τις τρομοκρατικές ενέργειες, τις Χαμάς, τις Χεσμπολά, τις οποιασδήποτε οργάνωσης κτλ. Πρέπει να το. Απλώς, άμα είναι να πεις κάτι για αυτό που συμβαίνει στη Γάζα και τώρα και στο Λίβανο, πρέπει πρώτα να πεις ότι καταδικάζεις την τρομοκρατία για να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Η κρατεά ρητορική έτσι μας έχει υποχρεώσει. Φαντάζομαι τώρα όλους εκείνους που όλο αυτόν τον καιρό που συμβαίνει συμβαίνει αυτή η γενοκτονία στη Γάζα, που έτσι απροκάλυπτα, αυθαίρετα, ανενδίαστα το Ισραήλ σκοτώνει όποιον γουστάρει στην ευρύτερη περιοχή του. Φαντάζομαι τώρα όλοι αυτοί που κατηγορούν όσους μιλάνε για ελευθερία της Παλαιστίνης, για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, για γενοκτονία στη Γάζα, με αφορμή αυτή τη σύλληψη, που δεν έχει κανείς λόγο να αμφισβητήσει ότι πρόκειται όντως για μέλη της Χαμάς που προσπαθούσαν να που σχεδίαζαν επίθεση, έκρηξη, ξέρω εγώ, βομβιστική κτλ. Θα βρουν ευκαιρία και τώρα και τι θα αρχίσουν να λένε. Συλλήβδινοι οι Παλαιστίνοι θα είναι τρομοκράτες, συλλήβδινοι οι Παλαιστίνοι είναι οι κακοί και γι' αυτό το Ισραήλ ορθώς πράττει αυτά που πράττει. Το Ισραήλ έχει επιβάλει μια γενοκτονία στη Γάζα και τώρα κάνει κάτι αντίστοιχο στο Λίβανο, σε μια ανεξάρτητη άλλη χώρα. Έχει επιβάλει ζώνες ασφαλείας, Βομβαρδίζει ολόκληρα κτίρια για να χτυπήσει ένα μέλος της Χεζμπολά και σκοτώνει αθώους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, όλο αυτό πρέπει να θεωρηθεί μια αυτοάμυνα απέναντι σε όλους τους κακούς Άραβες τριγύρω. Λοιπόν, επίσης ήθελα να σας πω ότι έχει ξεσπάσει και μια φωτιά στη Σαλαμίνα, στα Αμπελάκια, και εκεί επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ξέσπασε ξερά χόρτα αρχικά η φωτιά. Είναι κοντά στο ναυπηγείο Παναγιωτάκη, στην περιοχή Αμπελάκια, όπως είπαμε. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και τμήματος και 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Έχει υποστεί ζημιές σε ένα σπίτι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Είναι η φωτιά στη Σαλαμίνα που ξέσπασε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Πάμε στραγούδι.
1: Αλφα Radio 989.

0: Πόσο μου αρέσουν αυτές οι διασκευές. Αυτή από το σημάμι Μπαϊλντί, έτσι. Πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι διασκευές. Δεν ξέρω κι εσείς πώς τις βλέπετε. Λοιπόν, να πω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν πάμε σε απαραίτητη διαφημιστική διακοπή. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώσουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber. Λοιπόν, πάμε να σιγά σιγά σε διαφημίσεις, αφού υπενθυμίσουμε να δούμε λίγο και τα της κυκλοφορίας, να δούμε τι κάτι σε επικρατεί, γιατί είχαμε νωρίτερα αυτή την ανάσχεση στην Αττική Οδό που από νωρίς έχει ταλαιπωρήσει και τους οδηγούς. Παραμένει ένα μικρό κομμάτι που έχει πυκνή ροή, όχι σε καμία περίπτωση δεν είναι μποτιλιάρισμα, αλλά έχει πυκνή ροή στο ρεύμα, επαναλαμβάνω. Όχι, είναι στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος της Παλίνης, εκεί στο ύψος της Μαραθώνος. Είναι το φορτωμένο σημείο της Αττικής Οδού. Όχι ποτηλιάρισμα, αλλά σίγουρα θα έχετε εκεί κάποιες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ ήσυχα στο Λεκανοπέδιο, όπως πρέπει να είναι αυτή την Κυριακή. Φαντάζομαι οι παραλίες έχουν πήξει. Στην παραλιακή έχει λίγο κίνηση στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, εκεί στην παραλία της Γλυφάδας, προς την παραλία της Βούλας, εκεί έχει αρκετή κίνηση και νομίζω λογικό είναι. Είστε από εκείνους που έχετε ξαπλώσει στις ξαπλώστρες, τις ακριβές ξαπλώστρες στις παραλίες και λιάζεστε αυτή την ώρα. Ευχόμαστε το καλύτερο να το κάνετε, να το χαρείτε, να το ευχαριστηθείτε, είπαμε, ο καθένας όπως ακριβώς του αρέσει, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Υπενθυμίζω ότι είχαμε τους σεισμούς αυτούς στην Εύβοια νωρίτερα, ο μεγαλύτερος 5,2 Ρίχτερ, ενδιάμεσος 4,8, ο τρίτος 4,3. Το επίκεντρο εκεί στα 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, με εστιακό βάθος 14,1 χιλιόμετρα. Σε μισή ωρίτσα σημειώθηκαν συνολικά 6 σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια. Αρχικά έγινε ο 4,8, ακολούθησε ο 4,8 έγινε 1 παρά 2 πρώτα λεπτά, ο 5,2 1 και 2 πρώτα λεπτά, 5 χιλιόμετρα ανατολικά νότιο-ανατολικά του Προκοπίου με εστιακό βάθος 13,1. Αυτή είναι η αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Από εκεί και πέρα και στη 1 και 4, 1 και 17, 1 και 19 γινόντουσαν δονήσεις, νομίζω ότι είναι φυσιολογική μετασεισμική δραστηριότητα. Έχουν σημειωθεί ζημιές, είπαμε, σε σπίτια, κυρίως παλιά σπίτια, αλλά έχουν σημειωθεί και κατολισθήσεις στην περιοχή, σε Προκόπη και Δαφνούσα. Αυτά είναι τα δεδομένα που μας έρχονται από την περιοχή. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Όταν κοιτάς από ψηλά.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
2: Σύνορα η αγάπη.
3: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
2: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
3: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: 2:47 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στα ραδιόφωνά σας. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Εδώ θα είμαστε παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι Σαββατοκύριακου. Εδώ με την δική σας συντροφιά και εσείς με τη δική μας. Νομίζω μια χαρά πορευόμαστε τα Σαββατοκύριακα στον Αλφα Radio 989. Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας: onair@alpharadio989.gr, αυτό είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και το Messenger στη διάθεσή σας, Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ, και εκεί μπορούμε να τα συζητάμε όλα μα όλα χωρίς φόβο και με πολύ πάθος, γιατί όχι, έτσι. Φτάνει αυτό να μην ξεπερνάει τα όρια και να μην έχουμε ζητήματα μεταξύ μας. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα έχει και ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ, νομίζω που θα εξαχθούν συμπεράσματα, φιλικό η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με την Ιταλία. Προχθές παίξαμε με τη Σουηδία και ήρθαμε 2-2. Είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας γιατί έχουμε το Nations League από Σεπτέμβριο. Ο Γιωβάνοβιτς, κατά πως λένε τουλάχιστον αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο από μπάλα από μένα, θα, από ό,τι φαίνεται, έχει στήσει μια καλή ομάδα, αξιόμαχη, που μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Νομίζω και στα όλο το τελευταίο διάστημα έχει αποδειχθεί αυτό. Τώρα, στις 10 απόψε, η εθνική μας αντιμετωπίζει στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, την Ιταλία. 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, έτσι. Αυτή τη φορά δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ που ξεκινάει τώρα μεθαύριο την Πέμπτη. 11 του μήνα, νομίζω, Τετάρτη. Δεν θυμάμαι. 11 του μήνα, την Πέμπτη. Ξεκινάει το Μουντιάλ. Αλλά δεν πάβει να είναι μια υπερδύναμη στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. 10 ώρα το βράδυ, στο Παγκρίτιο, η εθνική μας μεταδίδεται από τον Αλφα αγώνας, έτσι απόψε. Θα τα πούμε αναλυτικότερα συνέχεια και για το θέμα της, για το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν έχετε αρχίσει τίποτα προβλέψεις για το Μουντιάλ. Εγώ δεν ξέρω τη δυναμική των ομάδων, αλλά φαντάζομαι παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις έχουν και πάλι τον πρώτο λόγο. Ξέρω εγώ, η Βραζιλία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Αργεντινή. Νομίζω θα είναι και το τελευταίο Μουντιάλ και του Ρονάλντο, νομίζω, και του Μέση. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Και ο Νεϊμάρ, νομίζω, τον έχει πάρει ο Αντσελότη και στη Βραζιλία. Εγώ με τη Γαλλία, παραδοσιακά, παιδιά. Από την εποχή του Ζιζού. Εκεί έχω κολλήσει. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποιες καλησπέρες επί προσωπικού σε φίλους που μπήκαν εδώ στην παρέα μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, όπως είναι η Παναγιώτα, καλώς την. Καλησπέρα και στο Βασίλη, να πούμε, και στην Άννα που μπήκε στην παρέα. Καλησπέρα και στη Μαρία. Καλησπέρα, Νικόλα, και εγώ μαζί σου λέω ομπρέλα, μπυράκι και βιβλίο. Τα χαιρετίσματά μου από Ηράκλειο Κρήτης. Καλώς το κορίτσι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Για τις συνήθειες που λέγαμε νωρίτερα, εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που απολαμβάνουν να ξαπλώνουν στον ήλιο και να μαυρίζουν, να αποκτούν αυτό το τροπικό, αυτό το ωραίο μαύρισμα, ρε παιδί μου, το καλοκαιρινό. Εμένα δεν με απασχόλησε ποτέ, ούτε σαν νιάτα μου, έτσι, ούτε όταν ένα πιτσιρικάς με απασχόλησε ιδιαίτερα. Προτιμούσα, δηλαδή, γι' αυτό έχω αποκομίσει άλλα ωφέλη. Για παράδειγμα, κάποια κιλά παραπάνω και τέτοια. Γιατί ξέρεις, στη σκιά, ρε παιδί που θα κάτσεις, η ζέστη έρχεται. Θα πιεις και την πυρίτσα σου, θα πιεις μετά και ένα ουζάκι, θα φας και ένα μυζεδάκι. Ανθρώπινα είναι αυτά. Καλησπέρα και στο Γιώργο. Καλό απόγευμα, εύχεται. Ευχαριστούμε πολύ που είσαι στην παρέα, φίλε. Ο Μάνος, τι μας λέει? Πάντως, ρε φίλε, δεν ξέρω τι θα καταφέρει ο Τσίπρας, αλλά μέχρι στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑΣ έχει πληρώσει πολύ ακριβά τη σωτηρία, σε εισαγωγικά γράφει ο Μάνος, της χώρας. Λέει κάρμα. Λέει ο Μάνος. Τώρα, εντάξει, μίλησουμε για κάρμα, γιατί πολλά έχουν ανέβει και κατέβει στο πολιτικό σύστημα της χώρας και καθένας μπορεί να το δει κατά πως θέλει, έτσι, Μάνο μου. Για παράδειγμα, ας πούμε, την πτώση του ΠΑΣΟΚ από κρατεά δύναμη στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς σε ένα κόμμα που έφτασε μέχρι το πόσο, 6-7% και τώρα παλεύει να διατηρηθεί και στο 10-12%. Οι ίδιοι, κάποιοι μπορεί να λένε που δεν συμπαθούν το Πασόκ, ότι γιατί σε αυτό οφείλεται η καταστροφή της χώρας κτλ. Κτλ. Κτλ. Και η διαχείριση που έγινε επί Ανδρέα και φτάσαμε στα μνημόνια κτλ. Κάποιοι άλλοι λένε ναι, αλλά εμείς πήραμε το θάρρος και μιλήσαμε για τα οικονομικά και μπήκαμε στα μνημόνια και το χρεωθήκαμε μόνο εμείς. Είναι αναλόγως που το βλέπεις, έτσι όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις στην πολιτική σκηνή. Το ξέρω ότι μιλάς για τον ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ για τον ΣΥΡΙΖΑ μιλάς. Εσύ τον ΣΥΡΙΖΑ έχεις στο στόχαστρο και έχεις κάθε δικαίωμα, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι πάντως ότι όλη αυτή η ανισορροπία στο πολιτικό σκηνικό, όλος αυτός ο κατακαιρματισμός στο πολιτικό σκηνικό, δεν εκπέμπει υγεία. Νομίζω σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε, τουλάχιστον όλοι μας. Είτε είμαστε στην κεντροδεξιά, είτε είμαστε στην κεντροαριστερά, είμαστε στην ακροδεξιά, στην ακροαριστερά. Δεν ξέρω που μπορεί να είναι ο καθένας και τοποθετείται και έχει κάθε δικαίωμα στη δημοκρατία. Όμως δεν μπορεί να παράξει κάτι υγιές όλος αυτός ο κατακαιρματισμός, ο οποίος έρχεται και στην κεντροδεξιά. Όταν ανακοινώσει, ότε και αν ανακοινώσει το κόμμα του κ. Σαμαράς, γιατί κατά πως φαίνεται είναι μια ηλυμένη απόφαση, τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ και στην κεντροδεξιά. Και όχι η αυτοδυναμία που ήδη από τώρα με τα τωρινά δεδομένα νομίζω ότι δεν το συζητάνε για αυτοδυναμία και ψάχνουν για με ποιον θα συνεργαστούν. Αλλά και αυτή η πρώτη θέση δεν ξέρω αν θα μπορέσει να διατηρηθεί. Θα πάμε σε μια κατάσταση που θα έχουμε, ξέρω εγώ, 15 κόμματα με 10% το καθένα. Εκεί στο 10% με 10, με 8, με 7, με 12, εν πάση περιπτώσει, για να βγαίνει και το άθροισμα, όχι τίποτα άλλο, γιατί υπάρχουν και πολλές ενστάσεις για τα άθροισματα ότι δεν βγαίνουν. Καλησπέρα να στείλω επίσης στην Αφροδίτη που μπήκε στην παρέα. Ο Τσίπρας θα πάρει όλο το χαρτί. Εννοείς ότι θα κερδίσει τις εκλογές, ότι θα βγει πρωτοκόμμα, αυτό κάτι καταλαβαίνω, έτσι. Τι να σου πω. Είπαμε, όλα αυτά θα μπορεί να αποδεχθούν στην κάλπη. Εκεί. Μόνο η κάλπη είναι δεν μπορεί να διαψευστεί. Άσε τους άλλους, μου λέει ο Μάνος, άλλα ράματα υπάρχουν για τη γούνα τους. Με το ΣΥΡΙΖΑ γελάμε τώρα. Και γελάμε πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου το διάβασα, θα το βρω, θα το αλλιεύσω, βρε παιδί μου. Νωρίτερα το είχε περιγράψει πολύ ωραία ο στιχουργός, ο Νίκος Ομοραίτης, στα social media, την υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα το ψάξω να το βρω, μπας και το αναπαράξω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πάρω του ανθρώπου την άδεια. Είναι ένα δημόσιο πρόσωπο που ασχολείται πάρα πολύ μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είχε το ενδιαφέρον. Το πώς περιέγραφε. Α, να το βρήκα. Είναι από τη σελίδα του Νίκου Μωραήτη στο Facebook και λέει: δίπλα από την ταβέρνα, τα δύο αδέλφια άνοιξε καινούριο μαγαζί και τους πήρε όλη την πελατεία. Τώρα τα δύο αδέλφια τσακώνονται μεταξύ τους. Ο ένας αδελφός μιλάει στα άδεια τραπέζια και λέει: σας καλώ να πάμε όλοι τώρα στο διπλανό μαγαζί. Ο άλλος αδελφός μιλάει στα άδεια τραπέζια και λέει: σας καλώ να μείνουμε όλοι μαζί εδώ, να σας κεράσουν μια ρακή. Παιδιά, φύγανε, λέει, το καταλαβαίνετε, φύγανε. Ιστερόγραφα. Τρία ξαδέρφια που πρόπερσι έφυγαν από τα τρία αδέλφια και άνοιξαν εστιατόριο τα πιο τρία αδέλφια, το κλείσαν και παρακαλάνε να γίνουν σερβιτόροι στο νέο μαγαζί. Αντιλαμβάνομαι ότι μιλάει για την αριστερά. Ιστερόγραφο 2. Ένας νικάρης που ήθελε να κάνει την ταβέρνα τα τρία αδέρφια sushi bar, ο βλέπεις για τον κασελάκι εννοεί, και το πετάξαν έξω, λέει, άνοιξε δικό του σουσάδικο, στο οποίο τελικά σερβίρει μπέργκερ με γεύση τζατζίκι. Και βάζει κάθε βράδυ τους σερβιτόρους να κάνουν τους πελάτες, λέει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη αυτή η περιγραφή της κατάστασης στην ευρύτερο χώρο της αριστεράς.
1: Αλφα Radio 989.

0: Elvis Presley. Ε, ακόμα και εγώ ο αδαής τον κατάλαβα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο η ώρα θα είναι ακριβώς 3. Θα πάμε σε απαραίτητη διακοπή, όχι διαφημιστική, ενημερωτική, για το Δελτίο των Ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσο. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της ραδιοφωνικής μας επικοινωνίας εδώ στην Αλφα Radio 989. Συνεχίστε να στέλνετε τις καλησπέρες σας και τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας. Ο Νέρ Παπάκι, alfaradio989.gr, αυτό είναι το mail. Το Viber 6947-989-989. Και στο Messenger μπορούμε να τα συζητάμε όλα. Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Θέλω και τη δική σας άποψη, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς. Με όλο αυτό το πέρα δόθε, φύγε εσύ, έλα εσύ, θα έρθω, δεν έρχομαι, ποιος για δεν ανοίγετε την πόρτα, η πόρτα είναι ανοιχτά και μπείτε, που γίνεται. Στη ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, να ζήσουμε να θυμόμαστε, κόμμα Κασελάκη, που χάθηκε αυτό το παλικάρι, Άλεξη Τσίπρα που τα έχει κάνει μάρα τα κούρατα, τα έχει ανακατέψει την τράπουλα, Πασόκ που δεν βλέπει να μακροημερεύει και αυτό, μπάς περιπτώσει. Ο κακός χαμός, θα ήθελα την άποψή σας.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοβαρές ζημιές σε σπίτια στη Δαφνούσα, στο Μαντού Δευβίας και εκτεταμένες κατολιστήσεις, κυρίως σε Πλακιά και Δαφνούσα, αναφέρουν οι τοπικές αρχές στη Βόρεια Εύβοια μετά τις σεισμικές δονήσεις που ταρακούνησαν και την Αττική νωρίς το μεσημέρι. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Σε ετοιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική υπηρεσία. Μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει ειδοποίηση για εγκλωβισμένα άτομα. Η πρώτη δόνη ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Ευβίας, ένα λεπτό πριν τη μία μετά το μεσημέρι. Ακολούθησαν ακόμη δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή με τον ισχυρότερο 5,2 Ρίχτερ. Στα 13 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος ακολούθησαν και άλλες δονήσεις κοντά στα 3 Ρίχτερ. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται σεισμολόγοι. Προς το παρόν δεν μπορούν να αποφανθούν αν ο σεισμός 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος. Το Μαντούδι δίνει σχετικά μέτριους σεισμούς, αλλά έχει μια παρατεταμένη εκδήλωση. Συνήθως η δραστηριότητα συνεχίζεται για κάποιες ημέρες, ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αμπελά και Σαλαμίνας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος συνελήφθη χθες στον Άγιο Νικόλα Κρήτης για ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, ο 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα, μέλη της Χαμάς, τα οποία είχαν συλληφθεί πριν από 5 ημέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο συλληφθής, γεννημένος στη Γάζα, όπου ζει η οικογένειά του, στρατολογήθηκε από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδεύτηκαν στη Μαλαισία. Είχε έρθει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023 και είχε λάβει πολιτικό άσυλο. Το τελευταίο διάστημα νίκιαζε διαμέρισμα στα Πατήσια, ενώ πρόσφατα μετέβη στον Άγιο Νικόλα Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχείο. Είχε αρχίσει να αναζητά χημικές ουσίες στο διαδίκτυο. Οι αρχές θεώρησαν βέβαια ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο πιθανών κρουαζιερόπλοιου σε χώρα της Ευρώπης. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία στον αερολιμένα Χανίων. Φέρεται να φωτογράφιζε τη στρατιωτική περιοχή. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση, αναφέρεται στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές, αλλά είναι αναγκαίες για να δούμε με αυτοπεποίθηση το μέλλον, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε άλλα σημεία της ανάρτησής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει έμφαση σε θέματα της οικονομίας, της χωροταξίας, της υγείας και της εργασίας, λέγοντας πως μία φράση θα μπορούσε να συνδέσει όλα τα θέματα: η Ελλάδα του 2030. Ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Αρκαλοχώρι Κρήτης. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε χθες καθαρά στην κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Συνολικά 61 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης, μεταφέρθηκαν σε Παλαιοχώρα και Αγία Γαλήνη. Συνολικό πρόστιμο ύψους 770.300 ευρώ επιβλήθηκαν σε ένα 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο Τσέρνομπιλ στην Ουκρανία, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι. Ανέφεραν ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας του κατέριψαν 500 ουκρανικά ντρόουν κατά το τελευταίο 24ωρο. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που έλαβε χώρα σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία ανέφερε ότι εξιδετέρωσε το δράστη. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά σε φεστιβάλ στο Τολίντο στην πολιτεία Οχάιο. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες. Και ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989. Επιστρέφει ο Νικόλας Καμακάρης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. 3 και 7 πρώτα λεπτά. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Μεσημέρι, βαρύ μεσημέρι πια. Κυριακής 7 Ιουνίου. Μιας Κυριακής που ήρθε να μας επισκεφθεί ο Εγκέλαδος. Υπενθυμίζω σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα ότι είχαμε εκεί περίπου στη μία, από τη μία παρά δύο πρώτα λεπτά μέχρι περίπου τη μία και μισή, απανωτές δονήσεις στην Εύβοια με τη μεγαλύτερη στα 5,2 Ρίχτερ, εκεί με το επίκεντρο, εκεί στην περιοχή στο Προκόπη, στο χωριό Προκόπη. Έχουν σημειωθεί ζημιές σε σπίτια, κυρίως σε παλιά, και κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Το θετικό ότι δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί από αυτές τις δονήσεις. Λοιπόν, η Έλλη Σπυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Πόπη Ματζίκα στη ρύθμιση του ήχου, η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές και ο Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο. Αυτή είναι η ομάδα εδώ του Αλφα Radio 989 για τη δική σας συντροφιά και για τη δική σας ενημέρωση. Και εσείς εδώ, φυσικά συνοδοιπόροι και συνταξιδιώτες, με τα μηνύματά σας, με τις απόψεις σας, με τις διαφωνίες σας. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ και για την απόφαση που εγκρίθηκε, για την απόφαση που ελήφθη χθες στην Κεντρική Επιτροπή, μετά από πρόταση του Προέδρου, βέβαια, του κ. Σωκράτη Φάμελου, περί συμπόρευσης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η αλήθεια είναι πως έχουν γίνει πάρα πολλά όλο το τελευταίο διάστημα στον ευρύτερο χώρο. Πράγματα που θα συμφωνήσω εδώ με κάποιους φίλους ακροατές που κατά καιρούς καυτηριάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ, μπορούν να προκαλέσουν γέλιο ή θυμηδία τουλάχιστον. Γιατί σκεφτείτε, όλο αυτό ξεκίνησε, ας μην πούμε για την εποχή των μνημονίων και το κύμα που καβάλισε ο Αλέξης Τσίπρας, το χώρο, τον κόσμο που συσπηρώθηκε γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ τότε σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα μνημόνια και οι επιπτώσεις του στην ελληνική οικονομία και κοινωνία κυρίως. Σημασία έχει από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας ιτήθηκε το 19 από τον κύριο Μητσοτάκη, εν συνεχεία ιτήθηκε και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με εκείνο το πενιχρό 17%, εγκατέλειψε το κόμμα και από τότε αρχίσανε πάρα πολλά ευτράπελα, δεν ξέρω. Είχαμε τον κύριο Κασελάκη, έναν διάτοντα αστέρα, ο οποίος δεν τον γνώριζε κανείς και ξαφνικά ήρθε και πήρε το κόμμα υπό αυτές τις συνθήκες. Αφισβητήθηκε, έφυγαν στελέχη που υπήρξαν, είχαν ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην προηγούμενη περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε ένα νέο κόμμα, μετά εκπαραθυρώθηκε ο κύριος Κασελάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, έφτιαξε νέο κόμμα. Τώρα υπάρχει πάλι μια κόντρα για το αν πρέπει να πάνε όχι με τον Τσίπρα, το οποίο αρκετοί είναι ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ενεργά στελέχη του κόμματος θεωρούν ότι είναι ο φυσικός ηγέτης του χώρου. Βέβαια, να το επισημάνουμε αυτό, ότι η αριστερά δεν είχε ποτέ αυτή την λογική, την προσωποπαγή, ή εν πάση περιπτώσει δεν την είχε τόσο έντονη όσο άλλα κόμματα πιο κεντρώα. Τι θα πει φυσικός ηγέτης του χώρου? Η αλήθεια είναι πως σε σχέση με άλλα πρόσωπα από τις ηγετικές ομάδες των κομμάτων αυτών, αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας ως πρώην πρωθυπουργός έχει ένα μεγαλύτερο γκέλ στην κοινωνία. Ακόμα έχει ένα μεγαλύτερο γκέλ στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος του Μητσοτάκη, αλλά σε κάθε περίπτωση έχει ένα ισχυρό γκέλ. Και αυτό αποδείχθηκε από την ανακοίνωση του κόμματός του, την συζήτηση που προκάλεσε, τις αντιδράσεις που προκάλεσε και κυρίως την αναστάτωση και τις διαλυτικές τάσεις στα κόμματα εκεί στα αριστερά. Πάντως, τα κόμματα της αριστεράς παραδοσιακά βασίζονταν κυρίως στην ιδεολογία και στα προγράμματα και στις προτάσεις σχετικά με τη διαχείριση των κοινών και λιγότερο στους πεφωτισμένους ηγέτες που έρχονται για να δείξουν αυτοί ποιος είναι ο δρόμος και να οδηγήσουν μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα κτλ. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει αυτό. Αλήθεια δεν ξέρω. Δεν είμαι πολιτικός αναλυτής. Θεωρώ όμως ότι έχει πάρα πολύ, πρέπει να ακόμα κυλήσει ακόμα πάρα πολύ νερό στα βλάκι για να φτάσουμε σε έναν ισχυρό κέντρο αριστερό πόλο στο πολιτικό σύστημα, ο οποίος αυτός κέντρο αριστερός πόλος, καλός ή κακός, νομίζω ότι το πιο πιθανό είναι ότι θα πρέπει να προκύψει ως κοινωνική ανάγκη και όχι ως προσωπική φιλοδοξία κανενός. Είτε λέγεται Τσίπρας, είτε λέγεται Κασελάκης, είτε λέγεται Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Φάμελος, Πολάκης, όποιο όνομα θέλετε βάλτε. Νομίζω ως κοινωνική ανάγκη πρέπει να προκύψει. Εκτός εάν οι ίδιοι εμείς οι πολίτες έχουμε εγκαταλείψει πια την προσπάθεια να διεκδικήσουμε κάτι. Και έχουμε αφαιθεί στη μοίρα μας, στις ορέξεις του φιλελευθερισμού και της ελεύθερης αγοράς. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και μετά θα γυρίσουμε να μιλήσουμε λίγο πιο μπαλαδίστικα. Μιλήσουμε για Μουντιάλ, γιατί έχω εδώ, επειδή είπα εγώ ότι έχω μια σαφή προτίμηση στη Γαλλία, την ερχόμενη Πέμπτη ξεκινάει το Μουντιάλ, έτσι. Και είπα ότι έχω μια σαφή προτίμηση στη Γαλλία και μου στέλνουν εδώ διάφοροι τώρα εγκάθετοι έτσι και προβοκάτορες που θέλουν, μου στέλνουν τα τρόπαια που έχει κάθε ομάδα. Εντάξει ρε φίλε, το ξέρουμε, αλλά θα σε περιποιηθώ εγώ συνέχεια.
1: Αλφα Radio 989.

Τρεις και τέταρτο. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας. Ό,τι αφορά στάση κυκλοφορίας, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα στο λεκανοπέδιο. Είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα όπου και αν κινηθείτε. Βέβαια, τέτοια ώρα, με τέτοια ζέστη και με τέτοιο ήλιο, καλύτερα να μην κινηθείτε. Καλύτερα στη σκιά, παιδιά, και μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, ξεκινάει το Μουντιάλ. Ένα Μουντιάλ για το οποίο έχει συζητηθεί για πάρα πολλούς λόγους. Διεξάγεται σε τρεις χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Κατά κύριο λόγο στις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια. Αυτό το Μουντιάλ. Εδώ ο φίλος ο Μάνος μου στέλνει προφανώς για να με πικάρει λίγο, επειδή είπα ότι υποστηρίζω τη Γαλλία. Μου στέλνει την ιστορία του Μουντιάλ. Μου στέλνει στα σοβαρά θέματα τώρα για την ιστορία και μου δείχνει τα τρόπαια. Η Βραζιλία μετράει 5 από ό,τι βλέπω. Μάνο, εσύ με ενημερώνεις, έτσι αλλάξαμε ρόλους. Εγώ δεν το κατέχω πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι βέβαια τη μεγάλη νίκη της Γαλλίας επί της Βραζιλίας στον τελικό, το 98 ήταν, αν θυμάμαι, με τα 3 γκολ του Ζιζού ή 2, δεν θυμάμαι. Μπάς περιπτώσει, Βραζιλία 5, Ιταλία 4, Γερμανία 4, Αργεντινή 3, Γαλλία και Ουρουγάη από 2, Αγγλία και Ισπανία από 1. Αν διαφωνεί κάποιος με αυτά που λέει, που γράφει εδώ ο φίλος ο Μάνος για την ιστορία του Μουντιάλ, ευχαρίστως να μου στείλετε τις απαντήσεις σας. Βέβαια δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα πάμε, μάλλον δεν ξέρω ποια είναι τα φαβορή. Νομίζω τα φαβορή, ένα από τα φαβορή είναι και η Γαλλία. Είναι η Γαλλία, είναι η Βραζιλία, παραδοσιακά μεγάλες δυνάμεις, και η Ισπανία. Η Αγγλία πάντα παίζει. Η Αγγλία είναι μια πολύ παράξενη ιστορία στα Μουντιάλ. Από ό,τι έχω αντιληφθεί εγώ, ο Αδαής, που τα παρακολουθώ από μακριά, έτσι, γιατί δεν μπαίνω πολύ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ούτε ξέρω ειδικά από πολλά πράγματα από ποδόσφαιρο. Αλλά από ό,τι η Αγγλία πάντα, επειδή ακριβώς είναι και η ποδοσφαιρομάνα Αγγλία, είναι και πολλοί έχει πολλούς λάτρες το αγγλικό ποδόσφαιρο, πάντα θεωρείται ότι μπαίνει δυνατά και έχει βάσιμες πιθανότητες και έχει φταφόντα για να κερδίσει κάτι, να πλασαριστεί ψηλά, να πάρει και το τρόπαιο, και πάντα καταλήγει κάπου χαμένη μεταξύ 7ης, 8ης, 10ης θέσης. Ένα παράξενο πράγμα με την Αγγλία, που επαναλαμβάνω, πολλοί την υποστηρίζουν και καλά κάνουν, έτσι εδώ συζητάμε. Τώρα, αυτό το Μουντιάλ θα πραγματοποιηθεί από ό,τι διαβάζουμε νέους κανονισμούς. Ξεκινάει 11 Ιουνίου, θα διαρκέσει έως τις 19 Ιουλίου. Αλίμονό μας, ειδικά αν έχουμε αγόρια σε αυτήν την ηλικία που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, όπως η αφεντιά μου. Είπα, Καναδάς και Μεξικό φιλοξενούν τους αγώνες, συγκεκριμένα 16 πόλεις. Έτσι. Προημιτελική, ημιτελική και τελικός, φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις δύο γειτονικές χώρες θα γίνουν από 10 αγώνες την καθεμία, στο Μεξικό και στον Καναδά. Εντύπωση έχουν προκαλέσει όμως είναι οι κανονισμοί που αναμένεται να εφαρμοστούν σε αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων και θα ισχύσουν και στα πρωταθλήματα από την επόμενη σεζόν. Πάντα έτσι γίνεται, νομίζω. Γίνεται μια τελευταία δοκιμή σε μια μεγάλη διοργάνωση και μετά πάνε και στα πρωταθλήματα. Μιλάμε για το 23ο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Οι αλλαγές είναι οι εξής. Οι παίκτες δεν επιτρέπεται πλέον να καλύπτουν το στόμα τους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οποιοδήποτε παίκτη καλύψει το στόμα του με το χέρι, τον μπράτσο ή τη φανέλα του κατά τη διάρκεια αντιπαράθεση με αντίπαλο θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Γιατί συνήθως, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, όταν μιλάνε μεταξύ τους, καλύπτουν το στόμα. Το κάνω και εγώ τώρα και το κάλυψα μπροστά στο μικρόφωνο για να δείξω στην Πόπη τι εννοώ. Γιατί τους ξέρουν ότι τους παίρνουν οι κάμερες για να μην καταλαβαίνουν ότι βρίζουν, ότι λένε κτλ. Αυτό λοιπόν πλέον απαγορεύεται και θα έχει και κόκκινη κάρτα. Ο συγκεκριμένος κανόνας έχει

0: χρησιμοποιηθεί για να αποτρέψει την απόκρυψη πιθανών ρατσιστικών σχολείων μετά το πρόσφατο περιστατικό που αφορούσε τον εξτρέμ της Μπενφίκα, Gianluca Prestiani, και τον Vinicius Junior της Real Madrid. Εφόσον η συνομιλία είναι φιλική, οι παίκτες επιτρέπεται να το κάνουν. Τώρα, πώς το καταλάβεις αν πάει για φιλική? Μπορεί όλες να το φιλήνει, γεια σου ρε φιλάρακο, τι κάνεις, και να το πετάξει και ένα ρατσιστικό σχόλιο. Ωστόσο, σε περίπτωση που σημειωθεί αντιπαράθεση, μπορεί να επιβληθεί κόκκινη κάρτα. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο VAR, θα έχει πλέον τη δυνατότητα να επανεξετάζει μια σειρά από διαιτητικές αποφάσεις, όπως όταν δίνεται λανθασμένα ένα κόρνερ, αλλά μόνο εφόσον αυτό δεν καθυστερεί την επανέλεξη του παιχνιδιού. Κάθε επιθετικό φάουλ που συμβαίνει πριν ξεκινήσει η φάση. Παλαιότερα δεν επιτρεπόταν ο καταλογισμός φάουλ μέχρι να κινείται η μπάλα, αλλά τώρα το VAR μπορεί να παρέμβει για να προτείνει πειθαρχική ενέργεια όταν η επανέναρξη έχει οδηγήσει σε γκολ, πέναλτι, γωνία ή κόρνερ ή ελεύθερο λάκτισμα. Φάουλ δηλαδή. Όταν δίνεται κόκκινη κάρτα, ως συνέπεια μιας δεύτερης κίτρινης κάρτας, η οποία είναι λανθασμένη. Αυτό νομίζω ότι κάπου έγινε πρόσφατα και έγινε μεγάλη συζήτηση. Λέμε τώρα που μπορεί να παρεμβαίνει το VAR, ενώ μέχρι τώρα δεν μπορούσε, έτσι. Και όταν ένας παίκτης τιμωρείται με κίτρινη κόκκινη κάρτα για φάουλ που διέπραξε άλλος παίκτης. Τώρα, οι παίκτες που γίνονται αλλαγή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης έχουν στη διάθεσή τους 10 δευτερόλεπτα για να αποχωρήσουν από το γήπεδο, από το πλησιέστερο σημείο. Εάν δεν το κάνουν, τότε ο παίκτης που πρόκειται να μπει στο παιχνίδι πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ένα λεπτό μέχρι την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού και να λάβει το σήμα από το διαιτητή. Κάτι που σημαίνει πως η ομάδα του πρέπει να αγωνιστεί με 10 παίκτες για ένα χρονικό διάστημα. Αυτό προφανώς γίνεται γιατί, ξέρετε, όταν γίνεται έτσι η φάση και μας ωφελούν οι καθυστερήσεις, τους βλέπεις πάνε με το πάσο τους να φύγουν. Και το κάνουν όλοι, έτσι, όλοι. Και πάντα οι μεν βρίζουν τους δε. Τώρα, αν ένας διαιτητής θεωρήσει ότι ο παίκτης καθυστερεί σκόπιμα να εκτελέσει ένα πλάγιο ή ένα out, θα ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων και όταν περάσουν η ομάδα τιμωρείται. Ο διαιτητής θα σηκώνει το χέρι για να ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση. Αν η μπάλα δεν είναι σε παιχνίδι μέχρι να τελειώσει, τότε η επικατοχή θα αντιστραφεί. Να έχουμε να ασχολούμαστε. Πάμε στις διαφημίσεις, γιατί φτάσαμε στις διαφημίσεις και θα τις με τις υπόλοιπες αλλαγές στη συνέχεια. Θα χάσουμε την μπάλα, παιδιά. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Congressman Howard, you're a sexual predator. So guess what happens next?
4: Δευτέρα 4 Μαΐου.
5: Congressman involved in sex trafficking. That's how high this goes.
4: Νόμος και τάξη. Ειδική ομάδα. Πρεμιέρα. Με 2ωρο επεισόδιο. Αποκλειστικά στο Star. Αμέσως μετά το MasterChef.
6: Cliff, stay with me.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, πριν τη διαφημιστική διακοπή, λέγαμε για τις αλλαγές που έρχονται στο νέο Μουντιάλ, σε αυτό που ξεκινάει την ερχόμενη Πέμπτη. Και λέγαμε για το ότι όταν κάποιος καθυστερεί σκόπιμα να εκτελέσει ένα πλάγιο ή ένα out, θα ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων ο διαιτητής, και αν περάσει η ομάδα τιμωρείται αν περάσουν αυτά τα 5 δευτερόλεπτα. Αν πρόκειται για πλάγιο θα δοθεί πλάγιο στην άλλη ομάδα, αν πρόκειται για out θα δοθεί corner στην άλλη ομάδα. Όταν με τους τραυματισμένους παίκτες επίσης γίνονται πολλές καθυστερήσεις. Ένας παίκτης του γηπέδου που δέχεται περίθαλψη από το ιατρικό προσωπικό οφείλει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για ένα λεπτό. Υπάρχουν εξαιρέσεις σε περίπτωση τραυματισμού τερματοφύλακα, σοβαρών τραυματισμών ή συγκρούσεων. Οι παίκτες δεν θα μπορούν πια να πηγαίνουν στην άκρη του γηπέδου για να ζητήσουν συμβουλές από τους προπονητές τους όταν ένας τερματοφύλακας τραυματίζεται. Πρέπει να παραμείνουν στη θέση τους, ωστόσο δεν θα επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις όσους παραβιάσουν τον κανόνα. Ναι. Γιατί ξέρετε, βρίσκουν ευκαιρία όταν είναι τραυματισμένος τροφλάκης και δεν μπορεί να ξεκινήσει το παιχνίδι και πηγαίνουν, ξέρω εγώ, και λένε καμιά κουβέντα. Σαν κάτσε ένα time out στο μπάσκετ. Σε κάθε παίκτη που αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια απόφαση διαιτητή, θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό της ομάδας που λέει στους παίκτες να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο. Σε περίπτωση που μια ομάδα διακόψει έναν αγώνα, τότε θα χάσει τον αγώνα, όπως έγινε για παράδειγμα στο τελικό του Κόπα Αφρικά, Σενεγάλη εναντίον Μαρόκου. Αυτά είναι κάποια από τα καινούρια στο Μουντιάλ που έρχεται την ερχόμενη Πέμπτη, το οποίο θα έχει κάτι αγώνες, που καταλαβαίνετε, σε κάτι περίεργες ώρες. Έχει και σε πιο βάτες ώρες, η αλήθεια είναι, αλλά επειδή υπάρχει αυτή η διαφορά ώρας, υπάρχουν κάποια αγώνες που θα γίνονται βράδυ, ξέρω, απόγευμα στην Αμερική, θα δουλεύουμε εδώ πέρα τα μεσάνυχτα. Μέσα, βαθιά νύχτα, έτσι. Δηλαδή και βλέπω και στις 2 και στις 3 και στις 4 έχει τέτοια μάτς. Για παράδειγμα, μία η ώρα τη νύχτα, Παρασκευή 12/6, Βραζιλία-Μαρόκο για τον τρίτο όμιλο. Εκείνη την ώρα έχει και διάφορους άλλους αγώνες. Είναι κάποιοι αγώνες που θα γίνουν τέτοιες ώρες. Θα ξυπνάνε οι φανατικοί του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω εσείς πώς το διαχειρίζετε αυτό, ειδικά με τους πιτσιρικάδες. Και καλά, άμα έχουν και προετοιμασία για διαβάσματα και πανελλήνες κτλ. Άντε να τους πεις τώρα ότι ξέρεις τι, άμα ξυπνήσεις 3 ώρα τη νύχτα και κάτσεις μέχρι τις 5:30-6 και βλέπεις μπάλα, πώς θα πας 9 ώρες στο φροντιστήριο. Για πείτε, πώς τους πείθεις για κάτι τέτοιο. Μπορούμε να πάμε σε τραγούδι.
2: Φυσικά.
0: Alpha Radio 989.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στις 3:30. Πάμε σε μια σύντομη διακοπή. Αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στον Αλφα Radio 989. Νικόλας Καμακάρης στο μικρόφωνο έως τις 4. Έχουμε ακόμα μισή ωρίτσα που πάντα πάμε σε πιο πολιτιστικούς δρόμους. Θα επιστρέψουμε με μια διαφορετική συναυλία για μια διαφορετική ομάδα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, 29 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί και η σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία εδώ στην Αλφα Radio 989. Ευχόμαστε για όλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εξελίσσεται και να ολοκληρωθεί φυσικά η σημερινή Κυριακή και συνολικά το Σαββατοκύριακο, να το περάσετε όπως ακριβώς το είχατε σχεδιάσει με τους αγαπημένους σας ανθρώπους. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας για τις απόψεις και τις διαφωνίες σας, ευπρόσδεκτες και αυτές. onair@alfaradio989.gr είναι το mail, το Viber 6947-989-989 και στο Messenger μπορούμε να τα λέμε Νικόλας Καμακάρης με ελληνικούς χαρακτήρες στο προφίλ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσουμε την κυρία Ανδριάνα Μπάμπαλη που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Κυρία Μπάμπαλη, καλώς μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Ευχαριστώ που είστε στην παρέα μας για μια... Έτσι το προλόγησα πριν, μια διαφορετική συναυλία που έχει να κάνει με τα παιδιά, που είναι ένα πιο δύσκολο κοινό, νομίζω, παραδοσιακά σε όλες τις τέχνες.
1: Είναι, ναι, το λένε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο κοινό και είναι δύσκολο κοινό, αλλά είναι και πάρα πολύ ειλικρινές. Δηλαδή, έχεις άμεση ανταπόκριση αυτό που κάνεις. Δηλαδή, αν αρέσει ή δεν αρέσει.
0: Εκεί έγινε αυτό... και η δυσκολία, έτσι, γιατί άμα δεν αρέσει, ναι, θα στο πούνε στα μούτρα, που λέμε.
1: Κανονικά και στεγνά και επίσης όμως, αν. Ο ενθουσιασμός επίσης όμως είναι και πολύ μεγάλος, οπότε το ένα ας πούμε ισορροπεί το άλλο, είναι... έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχετε μεγάλη πείρα, πέρα από τη μεγάλη σας πείρα γενικά στο ελληνικό τραγούδι, έχετε μεγάλη πείρα και στο συγκεκριμένο κοινό, έτσι?
1: Απέκτησα πιο πολύ πέρυσι γιατί δούλεψα σε μια παιδική παράσταση για ένα χρόνο, οπότε αυτό η καθημερινή τριβή με παιδιά πολύ μικρής ηλικίας ήταν, έμαθα πολλά πράγματα δηλαδή.
0: Λοιπόν, το ερχόμενο Σάββατο μαζί με τον κύριο Γιώργη Χριστοδούλου στη σκηνή της αποβάθρας του τρένου στο Ρούφ, ε?
1: Ναι, στις 8 ώρα το απόγευμα, να πούμε τώρα για καλοκαίρι γιατί απόγευμα είναι, έχουμε κάνει μια συναυλία για παιδιά. Δηλαδή όπως είναι οι συναυλίες που πάμε εμείς, είπαμε να κάνουμε και μια συναυλία για να μπορούν να ακούσουν και τα τραγούδια που αρέσουν στα παιδιά. Που είναι... και αρέσουν και σε εμάς βέβαια πάρα πολύ, γιατί το ρεπερτόριο είναι...
0: Νομίζω πάρα πολύ γνωστά, που πραγματικά, ειδικά όλοι όσοι έχουν κάνει παιδιά και τα έχουν ακούσει, ναι, και τα έχουν ξανακούσει, τα έχουν αγαπήσει.
1: Βέβαια. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το λέω καμιά φορά και είναι... έχει πλάκα δηλαδή, ότι μου έχει τύχει να παίζω σε κάποιο... μαγαζί βράδυ και να μου φωνάζουν, ξέρω εγώ, από κάτω στις 3 το πρωί το αβοκάντο, το αβοκάντο. Μετά από κάνα 2-3 ποτάκια και λέω έγινε το παιδιά.
0: Δεν το κάνετε το χατήρι?
1: Ναι, αμέ, γιατί είναι από τα αγαπημένα μου κιόλας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας μερικά από αυτά τα τραγούδια, έτσι να τα θυμηθούμε, που όχι να μας τα τραγουδίσετε προς Θεού, έτσι, που θα τα απολαύσουν τα πιτσίρια στη συναυλία.
1: Εντάξει, είναι στην ουσία μια συναυλία best of, δηλαδή παίζουμε τραγούδια τα οποία είναι επιτυχίες για των παιδικών τραγουδιών, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή από τη Λιλιπούπολη μέχρι τώρα, του Χατζηπιερή τραγούδια, της... ο Γιώργης έχει κάνει πολλά παιδικά βιβλία και το Καμπαρέ των Ζώων, ας πούμε, που ήταν ένα πολύ έτσι αγαπημένο, πολύ αγαπημένα τραγούδια για τα παιδιά. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και διάδραση μέσα σε αυτό, να συμμετέχουν δηλαδή και τα παιδιά. Και μια διάρκεια φιλική προς τα παιδιά επίσης, δεν τεράστιο, για να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν χωρίς να κουραστούν.
0: Οι ηλικίες, γιατί θα έχει και πολύ μικρές ηλικίες, έτσι φαντάζομαι και μέχρι τα 8-9 κάπου εκεί απευθύνεται αυτή, ναι, η συναυλία.
1: Ναι, ας πούμε, γιατί τώρα τα παιδιά είναι και πιο εξελιγμένα, δηλαδή τώρα τα παιδιά μετά τα 10-11 είναι... άσχη στο TikTok, στο...
0: Έχουν αρχίσει τις οθόνες, οπότε δεν τα εντυπωσιάζουν η ωραία, ναι, φωνή της Ανδριάνας Μπάμπαλη.
1: Αυτό, οπότε δεν υπάρχει, μετά είναι πολύ δύσκολη η μπάλα, πρέπει να κάνεις διαστημικά πράγματα για να κρατήσεις τα παιδιά.
0: Άλλα σχέδια για το καλοκαίρι, κυρία Μπάμπαλη, να τολμήσω να ρωτήσω?
1: Ναι, ναι, εντάξει, φέτος το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ, έχει απ' όλα μέσα, δηλαδή... και με το συγκρότημα που συνεργάζομαι, τους Tales from the Box, το Θάνο Σταυρίδη που είναι ένας σπουδαίος σολίστας ακορντεόν, κάνουμε μαζί συναυλίες. Θα παίξω με τον Κώστα Λιβαδά, τον φίλο μου, τον παιδικό, και αυτός κάνει μια περιοδία με τα 30 χρόνια του, με τα πολύ γνωστά και αγαπημένα του τραγούδια. Συμμετέχω και εγώ σε αυτές τις συναυλίες, μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και κάποιους άλλους guests που έρχονται. Με τον Γιώργη θα κάνουμε και με αυτόν κάποιες συναυλίες. Έχω συμμετοχές σε κάποια ωραία φεστιβάλ. Είναι το Καλοκαίρι πλούσιο, αλλά γεμάτο. Έχει πολύ πρόβα.
0: Πολύ πρόβα.
1: Και πολύ συναυλία και πρόβα.
0: Και πολύ ταξίδι, φαντάζομαι, γιατί υπάρχει και η περιφέρεια, έτσι. Θα
1: ναι,
0: φύγετε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πολύ ταξίδι.
1: Βέβαια, βέβαια. Το καλοκαίρι είναι για ταξίδι.
0: Η ζωή των μουσικών είναι αυτή τα καλοκαίρια. Μια βαλίτσα ναι, και ναι. Δρόμο.
1: Δώσε το Θεό, ωραία είναι. Εντάξει, προσπαθούμε να τα συνδυάζουμε και να περνάμε και λίγο έτσι. Ωραία.
0: Μάλιστα. Κυρία Μπαμπάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Η κυρία Ανδρία Ναμπάμπαλη για αυτήν την συναυλία. Πάμε μαζί στη συναυλία, είναι ο τίτλος. Το επόμενο Σάββατο, 13 του μήνα, στη σκηνή της αποβάθρας του τρένου στο Ρουφ. Είναι για τα πιτσιρίκια. Έτσι. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για όλους, για όσοι έχετε. Και όσοι νιώθουν πιτσιρίκια, πολλές φορές το λέμε αυτό. Η αλήθεια είναι πως όσοι έχουν μεγαλώσει, έχουν κάνει και έχουν μεγαλώσει παιδιά και έχουν μπει στη διαδικασία και ακούνε αυτά τα τραγούδια τα παιδικά, κάποια στιγμή, Πόπι, κάνω λάθος, κάποια στιγμή σου γίνονται βίωμα. Έτσι. Δηλαδή και συλλαμβάνεις τον εαυτό σου και αντί να τραγουδάς ένα τραγούδι που απευθύνεται σε ένα ενήλικο κοινό, τραγουδάς ας πούμε τον Μπελιδράκο. Παράδειγμα, τώρα μου ήρθε εμένα πρόσφατα γιατί το τραγουδάει και ο Μάλα μας που εμένα μου αρέσει πολύ ο Μάλα μας και το ακούγαμε πάρα πολύ με το γιο μου, ο γιος μου είναι 17 τώρα. Και καταλαβαίνεις ότι έχουν μπει μέσα στο μυαλό σου αυτά τα τραγούδια. Και πολλές φορές, και άκουσα τι είπε και η κυρία Μπάμπαλη, σε live άσχετα, σε συναυλίες, σε μαγαζιά κτλ. Μπορεί ο άλλος, ας πούμε, κάποια στιγμή να ζητήσει και να πει: πες μας και το τάδε το τραγούδι. Εντάξει, εμείς δεν θα ακούσουμε παιδικό τώρα, αλλά θα ακούσουμε Ανδριάννα Μπάμπαλη.
2: Αλφα Radio 989.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποια καλησπέρα προσωπικού. Να πούμε, γιατί να μπούμε εδώ στον φίλο το Γιώργο που έχει μπει στην παρέα. Είναι όμως τα μηνύματα σου, ρε φίλε, μου τα μπερδεύεις λίγο. Δηλαδή, μου έχει στείλει. Εντάξει, τώρα το συνέδωσε στο μυαλό. Την περασμένη εβδομάδα, λέει, που ήμουν καμένο αφούρλα, ο μαλλιακός γεμάτος τσούχτρες. Από πάνω έχει στείλει μια φωτογραφία με πολιτικούς. Με το σημειτικό Πασόκ, ανθρώπους που ήταν στο Σημείτη και είναι τώρα δίπλα στο Μητσοτάκι. Μάλιστα. Το πιάσαμε το υπονοούμενο, φίλε. Καλησπέρα και στον Τάκη. Καλησπέρα, λέει, η περίπτωση των Σιριζέων και των λοιπόν αριστερών είναι η απόδειξη ότι μόνο η ιδεολογία των πολιτικάτιδων είναι η καρέκλα και ο μισθός του βουλευτή. Άσχετα αν ο Τσίπρας έχει ξεφτυλίσει τελείως, τον παρακαλάνε για μια θεσούλα, λέει ο Τάκης. Καλησπέρα, ο Στάθης επανέρχεται μάλλον. Η δημιουργία ένωση ισχυρού αντιπολιτευτικού πόλου με κεντροαριστερό πρόσημο είναι θέμα χρόνου. Το θέμα είναι ότι το σύστημα δεν μένει ποτέ με σταυρωμένα τα χέρια. Η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα ως ηγέτη ενός τέτοιου εγχειρήματος δεν είναι τυχαία. Στόχος να δημιουργηθεί ένα νέο ανάγχωμα στη γενικευμένη δυσαρέσκεια και να αποφευχθεί το ατύχημα μιας πραγματικά αριστερής διακυβέρνησης που θα διέλυε το πελατειακό σύστημα και τα μαγαζάκια που έχουν στηθεί επί των ημερών του Μητσοτάκη, λέει ο Στάθης. Καλησπέρα επίσης να στείλουμε σε φίλους που έχουν μπει εδώ στην παρέα μας, όπως είναι για παράδειγμα, μισό λεπτάκι εδώ τα συστήματα να ανταποκριθούν στο κέλευσμά μου. Δημήτρης, καλώς τον, με απλή καλησπέρα. Και ο Κώστας έχει μπει στην παρέα με ένα πολύ δυσνόητο όμως μήνυμα και πολύ μεγάλο, ρε φίλε, για να το διαβάσω εδώ μέσω του mail. Μέλη της μαφιόζικης κάστας των κοινοβιακών παρατρεχάμενων των Τζαβατζίδων εναντία στη βία πληβιοποιημένη πλειοψηφία των τίμιο εργαζομένων πολιτών. Είναι λίγο δύσκολο όλο αυτό να διαβαστεί. Κώστα, θες να μου το στείλεις λίγο πιο μικρό, να μου κάνεις μια περίληψη? Όχι τίποτα, είναι θέμα χρόνου και ραδιοφωνικά, ξέρεις, είναι πολύ... Δεν προσφέρεται, ρε παιδί μου. Βλέπω εδώ πέρα και δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Τη βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών. Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν είναι πρόθεση ψήφου, είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Νέα Δημοκρατία 30,8, επαναλαμβάνω, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, όχι πρόθεση ψήφου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Τσίπρα, 15,7, δεύτερο. Τρίτο, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 10,9%. Τέταρτο, το Πασόκ με 10,3. Στη συνέχεια, Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,8, μαζί με την Ελληνική Λύση, με το ίδιο ποσοστό. Πλεύση Ελευθερίας 5,4, Φωνή Λογικής 3,7, Μέρα 25 2,1, ΣΥΡΙΖΑ 1,8, κάτω και από το Μέρα 25, που από τα σπλάχνα του ΣΥΡΙΖΑ είναι και αυτό το κόμμα της αριστεράς. Έτσι, από ενδιαφέρον, επαναλαμβάνω, βέβαια δεν είναι πρόθεση ψήφου, είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, δηλαδή ρωτάνε τον πολίτη τι ποσοστό θα πάρουν τα κόμματα σε επόμενες εκλογές. Θα κάνω την πρόσθεση, ρε παιδί μου, να δω πώς αυτά τα κόμματα της ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς, πόσο θα κάνανε. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές είναι κάπου εκεί γύρω στο 35-40% κεντροαριστερά και κεντροδεξιά, και εκεί έχει να κάνει, ξέρεις, το αμαρτωλό κέντρο που λέω εγώ, πώς πηγαίνει και πηγαίνει έρχεται, πώς κάνει το καράβι πέρα δόθε, χραπ, πότε δεξιά, πότε αριστερά, και δίνει αντίστοιχα την διακυβέρνηση σε αυτή την πτέρυγα του πολιτικού σκηνικού. Διαφημίσεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζει.

Λοιπόν, 3 και 47 πρώτα λεπτά, Αλφα Radio 989 στα ραδιοφωνά σας, περίπου 13-12 λεπτά απομένουν και για τη σημερινή μας επικοινωνία εδώ. Να μπω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/Fiber. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι στα βασικά της ειδησιογραφίας της σημερινής είναι οι αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις το μεσημέρι από τη, εκεί περίπου γύρω από τη 1:30 στην Εύβοια. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, υπάρχουν κάποιες ζημίες σε σπίτια σε κάποια χωριά και στο Προκόπη, στη Δαφνούσα κτλ. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί και αυτό νομίζω έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Επισημαίνουν ότι πρόκειται για περιοχή με γνωστή σεισμική δραστηριότητα χωρίς ενδείξεις για ιδιαίτερα μεγάλο σεισμικό δυναμικό. Οι δονήσεις από η μεγαλύτερη έφτασε στα 5,2, ωστόσο έχει αναθεωρηθεί στα 4,8 ρίχτερ. Έγιναν διάφορες δονήσεις, οι μεγαλύτερες στα 4,8. Λοιπόν, πάμε να πούμε να δούμε λίγο τα της κυκλοφορίας, τα οποία είναι εξαιρετικά, δεν έχετε τίποτα να σας εμποδίσει στο λεκανοπέδιο, τα πάντα είναι καθαρά, τα πάντα είναι όπως πρέπει να είναι, όπως θα πρέπει να είναι και σε φυσιολογικές συνθήκες. Τώρα, μια είδηση για την Κυριακή το απόγευμα που συζητάμε πάντα για αυτή την μελαγχολία και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εδώ στην αέρα και με πολλούς φίλους ακροατές που έχουν αυτό το θέμα. Πολλοί θεωρούμε ότι έχει να κάνει με την παιδική ασυλικία που είχαμε το άγχος για τη Δευτέρα, ξεκινάει και πάλι το σχολείο. Τώρα ξεκινάει η δουλειά, δεν ξεφεύγουμε τελικά ποτέ από αυτό το άγχος της Δευτέρας. Υπάρχει τώρα, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, μια συγκεκριμένη στιγμή μέσα στην εβδομάδα που το μυαλό γίνεται πιο θορυβώδες από τη συνήθως και είναι η Κυριακή το απόγευμα. Εκεί που το Σαββατοκυριακό τελειώνει, το σπίτι ησυχάζει και η επόμενη εβδομάδα αρχίζει να αχνοφαίνεται. Κάποιες μικρές σκέψεις μεγαλώνουν, μια κουραστική δουλειά που έχουμε μπροστά μας μοιάζει να είναι αφόρητη, μια συνήθεια μοιάζει να είναι λάθος. Κάπου μέσα σε όλα αυτά αρχίζει και μια έντονη επιθυμία να τα αλλάξουμε όλα, όχι επειδή απαραίτητα κάτι έχει αλλάξει, αλλά το μυαλό μπαίνει σε μια ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση, κατά πως λένε αυτοί που τα γνωρίζουν καλύτερα. Οι ειδικοί το ονομάζουν Sunday Scares, το άγχος που εμφανίζεται όταν πλησιάζει νέα εβδομάδα. Δεν είναι απλώς κακή διάθεση, είναι ένα είδος μελλοντικού άγχους. Ο εγκέφαλος αρχίζει να προβάλλει τη Δευτέρα. Προθεσμίες, υποχρεώσεις, εκκρεμότητες. Και αντί να ζεις το τώρα, το απόγευμα δηλαδή της Κυριακής, που ακόμα έχει ξεκούραση και ανάπαυλα και πιο χαλάρη διάθεση, ζεις το αύριο, που ξέρεις ότι θα έχει άγχος, τρέξιμο, υποχρεώσεις κτλ. Και αυτό σου δημιουργεί μια εσωτερική ένταση. Το σώμα αντιδρά σαν να υπάρχει πίεση, ακόμα και αν δεν έχει ξεκινήσει τίποτα ακόμα από όλα αυτά. Η Κυριακή το βράδυ, λένε οι επιστήμονες, έχει μια περίεργη ψυχολογική παγίδα. Το μυαλό κουρασμένο από την εβδομάδα και ανήσυχο για την επόμενη, αρχίζει να κάνει μεγάλες σκέψεις. Δεν λέει είμαι αγχωμένος, λέει αυτή η δουλειά δεν είναι για μένα. Πρέπει να αλλάξω τα πάντα. Έτσι δεν πάει άλλο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλος προσπαθεί να ανακτήσει τον έλεγχο. Όταν νιώθει πίεση, ψάχνει γρήγορες λύσεις και οι μεγάλες αλλαγές μοιάζουν σαν άμεση ανακούφιση. Δεν είναι πάντα πραγματική ανάγκη, μερικές φορές είναι απλώς αντίδραση στο άγχος. Υπάρχει και ένας δεύτερος μηχανισμός που δουλεύει παράλληλα. Η αρχή μιας νέας εβδομάδας μοιάζει με καθαρό χαρτί. Η Δευτέρα σημαίνει νέα αρχή, νέοι στόχοι, νέα εκδοχή. Έτσι η Κυριακή βράδυ γίνεται στιγμή υπερσκέψης. Και υπάρχει η σκέψη ότι από αύριο θα γίνει ο άλλος άνθρωπος. Αυτή η αίσθηση μπορεί να είναι χρήσιμη, να δίνει κίνητρο, αλλά μπορεί και να γίνει παγίδα όταν οδηγεί σε παρορμητικές αποφάσεις που δεν αντέχουν στο χρόνο. Και λένε οι επιστήμονες ότι αντί για μεγάλες αποφάσεις, μπορείτε να δοκιμάσετε καλύτερα όρια στη δουλειά, περισσότερο χρόνο ξεκούρασης μέσα στην εβδομάδα, μείωση των υποχρεώσεων που σας εξαντλούν. Και καθώς Κυριακή δεν είναι Κυριακή απόγευμα βράδυ δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για τις μεγάλες αποφάσεις, μπορείτε να δοκιμάσετε, λέει, γειωμένες κινήσεις. Ένα μικρό προγραμματισμό της εβδομάδας, μια βόλτα για εκτόνωση, λίγη αποσύνδεση από τις ειδοποιήσεις της δουλειάς,
κάτι ήρεμο, όπως διάβασμα κτλ. Αυτό μπορεί να μειώσει το θόρυβο στο μυαλό και να δώσει μια πιο καθαρή αίσθηση για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ακόμα και λίγα λεπτά ηρεμίας πριν τον ύπνο βοηθούν να πέσει ο ρυθμός σκέψης και να μην κουβαλάτε την ένταση της ημέρας στο αύριο. Με μικρές, απλές κινήσεις, η μετάβαση από το Σαββατοκύριακο στη Δευτέρα γίνεται πιο ομαλή και λιγότερο φορτισμένη, λένε οι επιστήμονες. Λοιπόν, συμβουλές δίνουμε και εμείς με βάση πάντα τους επιστήμονες, έτσι. Και ακούμε και ωραία τραγούδια. Αλφα Radio 989.

0: Μεγάλη αλήθεια αυτή η διαπίστωση, έτσι. Πόσα βρίσκουμε σε τραγούδια και πόσους ανθρώπους μας βρίσκουμε σε τραγούδια. Ανθρώπους που βρίσκονται στη ζωή μας ή ανθρώπους που έχουν φύγει από αυτήν. Πολλές φορές βρίσκουμε σε τραγούδια και ανθρώπους που δεν έχουν έρθει ακόμα στη ζωή μας. Σ' άρεσε αυτό που πει, έτσι. Είναι, για σκεφτείτε το. Για σκεφτείτε το, γιατί κάποια στιγμή μετά που τους γνωρίζουμε, τους συνδέουμε αυτόματα με κάτι που έχει μπει στην ψυχή μας με τη μορφή τραγουδιού. Λοιπόν, τα της κυκλοφορίας είναι εξαιρετικά. Δεν υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να σας χαλάσει τη διάθεση. Είναι όπως πρέπει να είναι. Διάβαζα νωρίτερα και το ξέχασα να τα πούμε. Έχουμε πει ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση με τον gov.gr. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας, όσο και να θέλει να κάνει αντιπολίτευση, ότι με την ψηφιοποίηση πολλών εργασιών και πολλών γραφειοκρατικών διαδικασιών έχουμε ξεμπερδέψει από πολλά. Μας έχει λύσει τα χέρια. Παραμένουν να γίνουν ακόμα πολλά, δεν το συζητάει κανείς, δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Αλλά αυτή η ιστορία με τον Gov και τις δουλειές που μπορεί να κάνεις μέσα από τον Gov σίγουρα έχει δώσει πολύ αέρα, πολύ, μας έχει γλιτώσει από πολλές φορές και σίγουρα θα έχει και άλλα μετρήσιμα αποτελέσματα. Και βλέπω εδώ πέρα κάποια πολύ ενδιαφέροντα εμβρήματα. Η αποτίμηση 39 δράσεων ψηφιοποίησης και απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών καταγράφει ετήσια εξοικονόμηση πόρων, προσέξτε, που υπερβαίνει τα 562 εκατομμύρια ευρώ. Το ακούτε αυτό? Οι 39 δράσεις ψηφιοποίησης και απλούστευσης διοικητικών διαδικασιών που γίνονται μέσω του Gov καταγράφουν ετήσια εξοικονόμηση πόρων που υπερβαίνει τα 562 εκατομμύρια ευρώ. Γλιτώνουμε 562 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Επίσης, μείωση εκπομπών διοξιδίων του άνθρακα άνω των 43.000 τόνων και εξοικονόμηση περισσότερων από 205 εκατομμυρίων φύλων χαρτιού κάθε χρόνο. Και λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και λιγότερο κατεστραμμένο χαρτί, η οικολογική αποτύπωση του gov.gr και σε χρήμα γλιτώνουμε 562 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Νομίζω ότι αυτά έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη, πρέπει να πούμε ένα μπράβο σε όλη αυτή την υπόθεση και στους ανθρώπους που το έχουν, το οραματιστήκαν, το εφαρμόσαν, το τρέξαν και τα λοιπά, και δίνουν αυτές τις δυνατότητες να προχωράμε, πιο να προχωράει μπροστά η κοινωνία και το κράτος μας, έτσι. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε στις 4. Σε λίγα δευτερόλεπτα η ώρα θα είναι ακριβώς 4 και θα έχουμε το δελτίο των ειδήσεων με τη Βασιλική Γιούτσου. Φυσικά παραμένετε εδώ στον Αλφα Radio 989, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων και τη Βασιλική Γιούτσου έχουμε τη Βίκη Καρατζαφέρη με την ιατρική της εκπομπή. Εμείς λέμε να την κάνουμε σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια. Ποιοι εμείς? Η Έλλη Σπυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Πόπη Ματζίκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και η Αφροδίτη Σιμίτη που ήταν στις μουσικές επιλογές και φυσικά ο Νικόλας Καμακάρης που ήταν στο μικρόφωνο. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, την ερχόμενη Παρασκευή εδώ θα είμαστε 4 με 6 το απόγευμα στο παρασκευιάτικο ραντεβού μας και φυσικά το επόμενο Σαββατοκύριακο 2 με 4 μετά το μεσημέρι. Βασιλική, κρυώνεις λίγο, ε?
1: Περιμένω πως και πως να βγω έξω να ψηθώ.
0: Γιατί δεν φέρνεις, γιατί δεν φέρνεις τη ζακετούλα σου? Λοιπόν, είμαστε λίγο κρύοι άνθρωποι εδώ στο στούντιο, τι να κάνουμε. Την έπιασε την αιχμή εσύ, έτσι. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Καλή εβδομάδα. Με δύναμη, κουράγιο, πίστη και αισιοδοξία.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Αλφα Radio 989.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με τη Βασιλική Γιούτσου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ζημιά σε σπίτια και κατολισθήσεις σε δρόμους. Προκάλεσαν ώρες το μεσημέρι οι απαροτές σεισμικές δονήσεις στη Βόρεια Εύβοια που έγιναν αισθητές και στην Αττική. Μεγαλύτερα τα προβλήματα σε Δαφνούσα και Προκόπη του Δήμου Μαντουδίου. Οι πυροσβεστικοί δεν έλαβαν αφορές για εγκλωβισμένα άτομα. Η πρώτη δόνηση ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότια του Προκοπίου Εύβοια ένα λεπτό πριν τη μία μετά το μεσημέρι. Ακολούθησαν ακόμη δύο σεισμοί στην ίδια περιοχή με τον ισχυρότερο 5,2 Ρίχτερ. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται πάντως οι σεισμολόγοι. Προς το παρόν δεν μπορούν να αποφανθούν αν ο σεισμός 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός. Το Μαντούδι δίνει σχετικά μέτριους σεισμούς, αλλά έχει μια παρατεταμένη εκδήλωση. Συνήθως η δραστηριότητα συνεχίζεται για κάποιες ημέρες, ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο Γενικός Γραμματέας Κρατικής Αρρωγής ενημερώθηκαν για τις πρώτες εικόνες από τους σεισμούς στην Εύβοια και μεταβαίνουν στην περιοχή. Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στα Αμπελά και Σαλαμίνας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον 37χρονο Παλαιστίνιο, ο οποίος συνελήφθη χθες στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης, ταξίδι και σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, 37χρονος έχει σχέση με δύο άτομα, μέλη της Χαμάς, τα οποία είχαν συλληφθεί πριν από 5 ημέρες στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Ο συλληφτής γεννημένος στη Γάζα, όπου ζει η οικογένειά του, στρατολογήθηκε και από μέλος της Χαμάς και μαζί με τον έναν από τους συλληφθέντες στην Κύπρο εκπαιδεύτηκαν στη Μαλαισία. Είχε έρθει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2023 και είχε λάβει πολιτικό άσυλο. Οι αρχές θεώρησαν βέβαια ότι ετοίμαζαν μεγάλο χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο, πιθανόν κρουαζιερόπλοιο σε χώρα της Ευρώπης. Ο ίδιος πάντως ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και τι επρόκειτο να λάβει οδηγίες. Στη σύλληψη ενός 56χρονου υπηκόου Γερμανίας προχώρησαν χθες το μεσημέρι οι αρχές των αερολιμένα Χανίων, καθώς φέρεται να φωτογράφησε τη στρατιωτική περιοχή. Πάντως ο 56χρονος αρνείται τις κατηγορίες. Στη συνταγματική αναθεώρηση και τις αλλαγές που θέλει να φέρει η κυβέρνηση, αναφέρεται στο κυριακάτικο μήνυμά του Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται τολμηρές, αλλά είναι αναγκαίες για να δούμε με αυτοπεποίθηση το μέλλον, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Σε άλλα σημεία της ανάρτησης, το Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει έμφαση σε θέματα της οικονομίας, της χωροταξίας, της υγείας και της εργασίας, λέγοντας πως μία φράση θα μπορούσε να τα συνδέσει η Ελλάδα του 2030. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν. Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το Αρκαλοχώρι Κρήτης. Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ επικράτησε καθαρά στη χθεσινή κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και εξασφάλισε τη στήριξη του κόμματος στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Συνολικά 61 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα σε δύο επιχειρήσεις νότια της Κρήτης, μεταφέρθηκαν σε Παλαιόχωρα και Αγία Γαλήνη. Συνολικό πρόστιμο ύψους 270.300 ευρώ επιβλήθηκαν σε 55χρονο, ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ρωσικό ντρόουν έπληξε εγκατάσταση αποθήκευσης χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου κοντά στον πυρηνικό εργοστάσιο Τσέρνομπιλ της Ουκρανίας, δήλωσαν σήμερα. Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στην περιοχή παραμένουν σταθερά. Ένα σχέδιο ψηφίσματος των Ηνωμένων Πολιτειών προετοιμάστηκε και έχει αποσταλεί σε άλλες χώρες του Συμβουλίου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας πριν από μια συνεδρίασή του που θα πραγματοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα, απαιτώντας από το Ιράν να παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του που έχουν βομβαρδιστεί αλλά και για τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ιράν πρέπει να παρέχει στην Επιτροπή συγκεκριμένες πληροφορίες για τον απολογισμό του πυρηνικού υλικού αλλά και τις ασφαλείς πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν και να καταστήσει δυνατή κάθε πρόσβαση που θα απαιτηθεί για την επαλήθευση των πληροφοριών αυτών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τουλάχιστον 5 ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο που έλαβε χώρα σήμερα στο κεντρικό Ισραήλ, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της χώρας. Η αστυνομία ανέφερε πως εξουδετέρωσε το δράστη. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξέδωσαν προειδοποίηση εκένωσης για τους κατοίκους της Τύρου στο Λίβανο, αλλά και για τις περιοχές που την περιβάλλουν. Και ο καιρός αύριο στην Αττική γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Ακολουθεί η Βίκυ Καρατζάκη.

0: Εδώ είμαστε, γεια σας, γεια σας. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλύτερα αυτό το μεσημεράκι, μεσημερό απόγευμα. Το λες και απογευματάκι, εν πάση περιπτώσει, της Κυριακής. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, λοιπόν, εδώ στον Αλφα Radio 989, λίγο μετά τις 4, πάμε παρέα. Είμαι η Βίκη Καρατζαφέρη. Σήμερα στο στούντιο παρέα μου είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο. Και μείνετε μαζί μας για την επόμενη ώρα να μας κάνετε συντροφιά, γιατί πραγματικά θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Περνάω στον πρώτο μας προκεκλημένο. Είναι ο κύριος Μάρκος Μιχελάκης, δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, για να κουβεντιάσουμε ένα θέμα που η απαντήση του νομίζω είναι του 1 εκατομμυρίου, κύριε Μιχελάκη. Γιατί γερνάει πιο γρήγορα το δέρμα μας, τι είναι αυτό που κάνουμε λάθος, αν κάνουμε κάτι λάθος, και τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε για να το προλάβουμε, να το βελτιώσουμε, να το αναστρέψουμε. Εσείς θα μας πείτε. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στον
1: Α989. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Χαίρομαι που σας ακούω ξανά.
1: Και εγώ. Λοιπόν, μιλάμε για ένα έτσι ιδιαίτερο θέμα, όπως πολύ σωστά είπατε, που αφορά όχι μόνο γυναίκες και άνδρες,
0: ειδικά
1: στην κοινωνία μας, που θέλουμε έτσι ένα νεαρό, φυσικό, έτσι όμορφο, στριγγυλό δέρμα να έχουμε πάντα. Η αλήθεια είναι όμως ότι όπως όλα τα πράγματα, έτσι και το δέρμα μας μετά από την περίοδο της ακμής και της στριγγυλότητάς του, σιγά σιγά περνάει στην ωριμότητα, για να μην πούμε ότι μετά έχουμε και τη γύρασή του.
0: Δεν είναι η κατρακύλα απότομη.
1: Είναι σταδιακή, αλλά σταδιακή. Μπορεί να γίνει και απότομη, όπως θα δούμε.
0: Ναι. Από ποια ηλικία δηλαδή μετά, κύριε, αρχίζει αυτή η αντίστροφη μέτρηση, έστω και ήπια και αθόρυβα?
1: Έχει να κάνει έτσι με παράγοντες εσωτερικούς, εξωτερικούς, που μπορεί να επηρεάσουν πολύ. Ναι. Μετά τα 20-25 αρχίζει αυτή η διαδικασία της γύρανσης του δέρματος. Αλλά βλέπουμε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί με την επιστήμη τα πράγματα μπορούν έτσι να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί όπως βλέπουμε η βιολογική ηλικία δεν συμβαδίζει πάντα με την χρονολογική. Βλέπουμε δηλαδή δύο ανθρώπους ίδιας ηλικίας και τον ένα τον κάνουμε, ας πούμε, είναι 50 χρονών, τον ένα μπορούμε να τον κάνουμε 40, τον άλλο να τον κάνουμε 55-60 χρονών. Σε αυτό λοιπόν θα δούμε ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες και όλη αυτή η διαδικασία της γύρανσης του δέρματος, έτσι μπορούμε σε χοντρές γραμμές να χωρίσουμε κάποιους εσωτερικούς παράγοντες και εξωτερικούς παράγοντες. Βεβαίως αυτοί αλληλοεπηρεάζονται, ο ένας παράγοντας επηρεάζει τον άλλο, και εδώ μπορούμε να βάλουμε το χεράκι μας τουλάχιστον στους εξωτερικούς παράγοντες για να κρατήσουμε ένα όσο γίνεται πιο ωραίο και καλό δέρμα.
0: Ισχύει δηλαδή ότι αν όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε, τόσο καλύτερα? Ισχύει αυτό στην περίπτωση της γύρανσης του δέρματος?
1: Συγκεκριμένα πράγματα δεν είναι τόσο αυτό που λέει γενικά ο κόσμος με τις αισθητικές θεραπείες τόσο πολύ.
0: Ναι, είναι και το DNA, αλλά δεν είναι που παίζει ρόλο?
1: Βεβαίως, σαν πρώτο παράγοντα εσωτερικό είναι το DNA. Είναι αυτό η γονιδιακή πληροφορία, η κληρονομική προδιάθεση που υπάρχει στον καθένα μας, προδιαθέτει πώς θα προχωρήσει, τι ποιότητα δέρματος θα έχει ο καθένας από εμάς. Ένας άλλος παράγοντας, και εδώ η ερώτηση που μου κάνετε πριν για την ηλικία που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, είναι κάποιες ουσίες, κάποιες πρωταΐνες. Τα έχετε ακούσει, κολαγόνο, ελαστίνη. Δεν είναι πολύ
0: τώρα
1: σημαντικές.
0: Μετά τα 50, ξέρετε, καλούν την κλάση μας. Βγαίνουν διάφορες διαφημίσεις στα social media για συμπληρώματα διατροφής για την εμμηνόπαυση. Και κάποια στιγμή τα είχα σημειώσει και κόντεψα να τρελαθώ. Δηλαδή, ήταν μια σελίδα προτάσεις για διάφορα και λέω εντάξει.
1: Έχετε δει και ένα τεράστιο θέμα που τελικά υπάρχουν πάρα πολλά συν και πλήν, αλλά εντάξει, κάποια άλλη στιγμή ίσως το συζητήσουμε και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Εδώ λοιπόν το κολαγόνο, να ξέρουμε, που βρίσκεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μέχρι και 75% στο δέρμα μας, και είναι το βασικό στοιχείο του τι προσφέρει, η ελαστικότητα, στριγγυλότητα, μας δίνει αυτό το νεαρό, ωραίο δέρμα. Mm-hmm. Αλλά μετά την ηλικία των 20-25 που με ρωτήσατε πριν, mm-hmm, αρχίζει η σταδιακή μείωσή του και έχει παρατηρηθεί ότι κάθε χρόνο μειώνεται περίπου 1-1,5%, που επηρεάζει

0: αυτή με την ηλικία μειώνεται αυτή η φυσική ανανέωση των κυττάρων της επιδερμίδας μας, που κανονικά είναι κάθε 28 μέρες. Αυτή η μείωση λοιπόν των κυττάρων τι θα κάνει, θα μας δείξει ένα πιο θαμπό και ξηρό δέρμα.
1: Η φωτογύρανση που την κουβεντιάζουμε πολύ.
0: Είναι τους εξωτερικούς παράγοντες, είναι το νούμερο ένα που θα πρέπει να πούμε, αλλά εδώ ακόμα στα πράγματα που επηρεάζουν, που δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πολλά πράγματα, όπως είπαμε το DNA, τα κύτταρα που εντάξει μειώνεται η διαδραστηριότητά τους, η κατασκευή μας, η ανατομία μας. Υπάρχουν άτομα που έχουν ένα πιο ταχυχώριο. Χώριο ποιο είναι το στρώμα κάτω από την επιδερμίδα.
1: Τι αυτό πώς μπορούμε να το. Υπάρχει κάποια εξέταση που μπορούμε να το
0: βεβαίως, υπάρχει
1: ξέρουμε.
0: Υπάρχει αυτό το υπερηχό δέρματος που μπορούμε να δούμε πόσο ταχύ είναι, δεν είναι. Αλλά αυτό είναι, ξέρετε, είναι ο καθένας τι έχει.
1: Πώς μας βοηθάει να το ξέρουμε όμως. Θέλω να πω, έχει νόημα να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πες ότι έχουμε πιο λεπτοχώριο ή πιο χοντρό.
0: Δυστυχώς εδώ δεν μπορούμε, γιατί αυτή είναι η κατασκευή μας. Είμαστε έτσι, έχουμε γεννηθεί έτσι.
1: Άρα απλά για να το ξέρουμε. Δεν είναι ότι υπάρχουν θεραπείες να κάνουμε.
0: Πιο παχύ, διατηρείται πιο πολύ. Γιατί έχει καλύτερη στήριξη, έχει πιο χοντρό, πιο χοντρό χώριο από ένα λεπτό δερματάκι έτσι, που είναι πιο ξηρό, πιο λεπτό, που σπάει πολύ πιο γρήγορα. Εφίσταται δηλαδή τις επιπτώσεις της γύρανσης πιο γρήγορα από ένα πιο παχύ δέρμα.
1: Ισχύει, κύριε Μιχελάκη, αυτό που είχα ακούσει κάποια στιγμή, ότι όσοι έχουν λιπαρό δέρμα ή μεικτό τύπο δέρματος γερνάνε πιο αργά και καλύτερα.
0: Είστε πάρα πολύ ενημερωμένοι. Είναι ακριβώς αυτό που θα έλεγα τώρα, γιατί ένα λιγότερο λιπαρό δέρμα τι κάνει, δεν μπορεί, δεν λειτουργεί καλά. Εμείς το λέμε τέλος πάντων υδρολιπηδικό φιλμ, δηλαδή μειώνεται η έκρηξη σμίγματος. Είναι πιο ξηρό, είναι πιο ευαίσθητο. Και όλη αυτή η ιστορία τι κάνει, επιφέρει ένα πιο γρήγορη γύρανση στο δέρμα, αυτό το λεπτό, το πορσελάνινο δερματάκι, πόσο είμαστε νεαροί και ωραίοι, βλέπετε ένα πολύ λίγο ωραίο πορσελάνινο δέρμα, αυτό είναι και πιο ευαίσθητο στην πορεία του χρόνου.
1: Να σας ρωτήσω κύριε Μιχελάκη εδώ κάτι, όταν τώρα κουβεντιάζουμε τόση ώρα για το δέρμα, δεν αναφερόμαστε μόνο στο δέρμα του προσώπου, αναφερόμαστε και στο δέρμα γενικά, έτσι δεν είναι, ή στο πρόσωπο
0: γενικά,
1: είναι πιο εμφανείς αυτές οι φθορές. Γιατί ας πούμε ξηρότητα.
0: Το δέρμα του προσώπου, επειδή είναι περισσότερο εκτεθειμένο στο περιβάλλον, βλέπουμε τις επιπτώσεις του πιο γρήγορα, θα μπορούσα να πω. Το δέρμα του πρόσωπό μας είναι εκτεθειμένο περισσότερο.
1: Άρα μιλάμε γενικά για το δέρμα, γιατί δεν είναι ότι έχουμε άλλο τύπο δέρματος στο πρόσωπο. Τώρα μπορεί να σας φανεί αυτό αστείο που λέω, αλλά να το διασαφηνίσουμε. Και άλλο τύπο δέρματος, ας πούμε, στα χέρια, στα μπράτσα, στους μυρούς.
0: Είναι διαφορετικό. Δεν έχει ακριβώς απόλυτα το ίδιο.
1: Είναι διαφορετικό. Και εγώ έλεγα ότι θα με προγγίξετε με την ερώτηση.
0: Όχι, δεν θα με προγγίξω καθόλου. Αλλά ανάλογα την περιοχή του σώματός μας, έχει και άλλη δομή. Το ίδιο πράγμα είναι επιδερμίδα, χώριο, στιβάδες του δέρματος. Ναι, αλλά το πώς είναι φτιαγμένο διαφοροποιείται ανάλογα την περιοχή που βρίσκεται. Δηλαδή είναι διαφορετικό στο πρόσωπο από ότι στο πόδι μας. Έχει διαφορές. Δεν είναι επιφανή. Και στη βάδα το δέρμα και η ποιότητά του μπορεί να είναι αυτή που είναι και που έχει ο καθένας. Αλλά έχουμε διαφορές. Και περισσότερο αυτό που βλέπουμε και ο καθένας κοιτάζει όσον αφορά το δέρμα είναι κυρίως στο πρόσωπο. Έτσι.
1: Ναι, επειδή είναι αυτό που φαίνεται. Αλλά έχει σημασία γιατί τα συμπτώματα έλλειψης, ας πούμε, υγρασίας που μας είπατε και ειδικά σε εμάς τις γυναίκες στην περιεμινόπαυση και μετά την εμινόπαυση είναι πολύ πώς να το πω, είναι αδρές και πολύ ορατές τουλάχιστον σε εμάς τις ίδιες αυτές οι φθορές που αν και γίνονται σταδιακά το βλέπεις, δηλαδή το αισθάνεσαι στην αίσθηση, στην αφή, στο άγγιγμα δηλαδή της επιδερμίδας και στην όψη, στο αν είναι λίγο πιο άγρια ή πιο ρητιδωμένη, να το πω έτσι όπως το σκέπτομαι, και τι ανάγκες έχει. Κύριε Μιχελάκη, θα πούμε τα υπόλοιπα αμέσως μετά το γρήγορο διάλειμμα. Μην φύγει κανείς, παρακαλώ. Επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά,
3: καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο! Να ταιριάζει με τη διαδρομή! Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Με τον κύριο Μάρκο Μιχελάκη, δερματολόγο, αφροδυσιολόγο, τα βάζουμε σε μια σειρά, εκείνος δηλαδή, όχι εγώ. Μας λέει γιατί γερνάει πιο γρήγορα το δέρμα μας, ποια είναι τα λάθη που το καταστρέφουν, ποιος είναι ο ρόλος του DNA καθενός εκάστου και βέβαια πώς μπορούμε να επηρεάσουμε, κύριε Μιχελάκη, τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. Γιατί είπαμε ότι για το γονίδι όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά επί της ουσίας υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες. Αναφέραμε, ας πούμε, την ηλιακή ακτινοβολία που πάρα πολλά συζητάμε με τα τελευταία χρόνια γι' αυτό. Αυτό είναι μια παράμετρο στην οποία μπορούμε να παρέμβουμε και με κάποιο τρόπο να φρενάρουμε ίσως τη ζημιά να μην γίνει πιο εκτεταμένη ή τέλος πάντων να προλάβουμε τυχόν μελλοντικές βλάβες.
5: Εννοείται και βέβαια εδώ θα πούμε για αυτούς τους παράγοντες εξωτερικούς που εδώ μπορούμε να βάλουμε το χεράκι μας και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το δέρμα μας. Και πρώτα απ' όλα αυτό ακριβώς που είπατε, είναι η ακτινοβολία. Εμείς οι δερματολόγοι σας κουράζουμε συνέχεια και γινόμαστε έτσι επίμονοι και κουραστικοί με το θέμα αυτό. Προστατευτείτε από τον ήλιο, προστατευτείτε από τον ήλιο. Και πέραν των άλλων των πιο σοβαρών καταστάσεων που ξέρουμε όλοι, τα έχετε πει και εσείς πολλές φορές για το καρκίνο δέρματος κτλ., έχουμε εδώ τις επιπτώσεις με την περιβόητη φωτογύρανση του δέρματος που προκαλείται από την κακή έτσι έκθεση του δέρματός μας στην υπεριόδια ακτινοβολία. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι ο πιο σημαντικός εξωτερικός παράγοντας, περιβαλλοντικός παράγοντας που προκαλεί γύρανση στο δέρμα. Έχουμε λοιπόν την υπεριόδια ακτινοβολία και κυρίως αυτή που λέμε τη UVA, που τι κάνει, διεισδύει πιο βαθιά στο δέρμα μας και κάνει μια πρόωρη γύρανση. Και πώς φαίνεται αυτό? Γιατί καταστρέφει το κολαγόνο και την ελαστίνη και αυτό θα φανεί με τι? Με περισσότερες ρητίδες, με χαλάρωση στο δέρμα μας, δυσχρωμίες, πανάδες. Άλλο ένα στοιχείο χαρακτηριστικό της γύρανσης του δέρματος, όσο αν δεν το προσέχουμε, έχουμε αυτές τις αντιπαθητικές κοιλίδες περισσότερες ή λιγότερες. Είναι μια άσχημη εικόνα, εντός αγωγικών. Τέλος πάντων, και γενικά η περιόδης ακτινοβολία τι κάνει? Αλλοιώνει το γενετικό υλικό, το DNA των κυττάρων. Και αυτό προκαλεί ένα οξυδοτικό στρες, το λέμε, και γίνεται όλα αυτά τα αποτελέσματα που βλέπουμε.
4: Το οξυδοτικό στρες βέβαια σχετίζεται και με το στρες και με τη ρήπανση, ακόμα και με τη διατροφή, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί και αυτά έχουν επιπτώσεις στα κύτταρα.
5: Εννοείται, έχετε απόλυτο δίκιο. Και μην ξεχνάμε το δέρμα μας, που είναι το μεγαλύτερο όργανο που έχουμε. Είναι η ασπίδα μας σε όλους αυτούς τους εξωτερικούς παράγοντες. Είναι ένα όργανο που εκφράζεται, μας μιλάει, μας δείχνει πότε είναι καλά, πότε υποφέρει. Και εμείς πρέπει να το ακούμε, να του δίνουμε τη σημασία που του αξίζει.
4: Είναι το μεγαλύτερό μας όργανο, έτσι δεν είναι?
5: Ακριβώς, ακριβώς. Και αμέσως όταν το εκθέτουμε αυτό το δερματάκι στον ήλιο, αμέσως έχει μηχανισμούς άμυνας. Παράγει, αυξάνει την παραγωγή μελανίνης. Είναι η ουσία που μας δίνει το χρώμα, αλλά και αυτή που μας προστατεύει. Φανταστείτε τώρα ένα δερματάκι που είναι κλεισμένο σε ένα γραφείο όλο το χρόνο και βγαίνει ξαφνικά για ένα Σαββατοκύριακο ή για 10 μέρες, ξέρω εγώ, να πάει να διακοπές και να εκτεθεί απότομα στον ήλιο, μια βίαιη έκθεση δηλαδή του δερματός στον ήλιο, που να προλάβει να το προστατεύσει η μελανίνη? Δεν προλαβαίνει. Και αυτό θα πρέπει εδώ να βάλουμε το χέρι μας, να το βοηθήσουμε σωστά. Το αντιλιακό, ας πούμε, είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι καλλυντικό. Αυτό θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο. Το καλλυντικό είναι μέτρο προφύλαξης. Δεν είναι καλλυντικό. Ειδικά στους άντρες που λέει, παπά, εγώ δεν βάζω καλλιντικά. Μα δεν είναι. Το βάζεις για να προστατευτείς. Γιατί ξέρουμε, όλες αυτές τις επιπτώσεις που έχει, πέραν των πολύ σοβαρών, τη φωτογύραση, και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Γιατί για να γερνάει το δέρμα, αν δεν το προσέξουμε καλά. Γιατί να έχουμε αυτές τις ρητίδες, δυσχρωμίες, χαλάρωση, αγγειακές βλάβες, όλα αυτά που προκαλεί η κακή έκθεση στον ήλιο.
4: Να ρωτήσω, κύριε.
5: Κάπνισμα,
4: ναι, ναι. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως, ναι, με ενδιαφέρει να μου πείτε για το κάπνισμα, είναι σημαντικό.
5: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί τι κάνει το κάπνισμα και το άτμισμα, που στην αρχή έτσι το περνάγαμε λίγο πιο light, και αυτό έχει τις επιπτώσεις του, γιατί επηρεάζει την κυκλοφορία και την οξύδωση του δέρματος και προκαλεί και αυτό οξυδωτικό στρες που λέγαμε πριν, δηλαδή φλεγμονή στα κύτταρα, που ακόμα και σε νεαρές ηλικίες, όχι μόνο σε μεγάλες, και βλέπουμε ένα πιο θαμπό δέρμα, ένα πρόωρο γυρασμένο δέρμα, εμφάνιση λεπτών ρητίδων εκεί που δεν θα έπρεπε να ήταν. Αναθυμιστούμε αυτές που λέμε εμείς ρητίδες καπνιστή. Το βλέπουμε δηλαδή σε πιο μεγάλες ηλικίες, αυτές τις κάθετες βαθιές ρητίδες γύρω από το στόμα, που είναι πολύ έτσι έντονες σε καπνιστές. Και στις γυναίκες πάρα πολύ, στους άντρες, αλλά κυρίως στις γυναίκες, που πολλές έχουν το δερματάκι εκεί, το βλέπουν πάρα πολύ. Η διατροφή την αναφέρατε και πριν.
4: Και για την αϋπνία θέλω να μου πείτε, ή τον κακό ύπνο.
5: Και την είναι πολύ πολύ σημαντικό και αυτό. Δηλαδή, ένας κακός ύπνος. Τι γίνεται κατά τη διάρκεια του ύπνου, να θυμηθούμε. Τι γίνεται, ο οργανισμός μας κάνει τη μεγαλύτερη επιβιώσιμη κυττάρων. Εάν έχουμε λοιπόν λίγες ώρες ύπνου, τι θα γίνει. Έχουν περισσότερες φλεγμονές που δεν μπορεί να τα απεξέλθει όπως πρέπει ο οργανισμός μας. Μειώνεται η παραγωγή κολαγόνου. Δεν μπορεί να το παράξει έτσι. Θα μπορούσε να το κάνει με ένα ωραίο καλό ύπνο. Όλα αυτά προκαλούν την αύξηση της γύρασης του δέρματος. Ένας επίσης για κακό ύπνο, τι θα κάνουμε. Επηρεάζεται πάρα πολύ από τι. Όταν χρησιμοποιούμε το κινητό μας πριν τον ύπνο. Το μπλε φως. Συνεχείς έτσι αφυπνήσεις. Όλα αυτά επιφέρουν μια κακή ποιότητα και στο χρόνο, αλλά και κακή ποιότητα σε αυτό που λέμε βαθύ ύπνο, που είναι πολύ πολύ σημαντικός, όπως ακούμε και η ψηφιακή ζωή, ο τρόπος που ζούμε, πολλές ώρες στο κινητό, στους υπολογιστές, ταμπλετς, λιγότερη άσκηση, χειρότερη στάση σώματος, περισσότερο στρες, λιγότερη κοινωνική επαφή, όλα αυτά τα πράγματα έχουν επιπτώσεις, όλα είναι μια λυσίδα, αλληλένδετα, και σαφέστατα έχουμε τις επιρροές αυτές τις κακές και στο δέρμα μας.
4: Κύριε Μιχελάκη, και να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, γιατί πρέπει να τελειώνουμε σιγά σιγά.
5: Είναι τόσο πολλά, το ξέρω.
4: Είναι πολλά, όντως, έχετε δίκιο.
5: Είναι πολλά το στρες.
4: Για παράδειγμα, σκέφτομαι τώρα, είπαμε για το στρες, σκέφτομαι τώρα την υπερβολή με κάποια προϊόντα που μπορεί να επιβαρύνουν το πρόσωπό μας. Βέβαια, δεν έχουμε τώρα χρόνο να το αναλύσουμε την περαιτέρω.
5: Ακόμα και αισθητικές επεμβάσεις αυτές δεν σταματάνε το χρόνο. Που ήρθανε κάπως αλλιώς τα πράγματα. Ας μας μείνει λοιπόν ότι το γονίδιό μας είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε όμως με μικρά πράγματα να επηρεάσουμε έτσι πολύ σημαντικά την καλή διατήρηση του δέρματός μας, και να ξέρουμε ότι το χρόνο δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό, αλλά μπορούμε να μεγαλώνουμε υγιείς, όμορφα, με μια καλύτερη ποιότητα ζωής, και η πρόληψη. Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στον εαυτό μας, και για να έχουμε τις καλύτερες πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε τώρα, και όχι όταν εμφανίζεται κάποιο πρόβλημα να σκεφτούμε ότι αχ, τι δεν κάναμε καλά. Έτσι δεν είναι.
4: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχελάκη.
5: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά κι εσείς.
5: Να είστε καλά.
3: Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Εδώ είμαστε, εσείς που είστε, ελπίζω να παραμένετε εδώ μαζί μας στον 989 και τώρα καλωσορίζω τον κύριο Παντελή Μαδίκα, κλινικό ψυχολόγο και γνωστικό συμπεριφορικό ψυχοθεραπευτή, για να μιλήσουμε για ένα θέμα που πραγματικά το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει να κάνει με το λεγόμενο σύνδρομο αναβαλλόμενης ζωής. Κύριε Μαδίκα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Η αλήθεια είναι, για να το πω και στον κόσμο που μας ακούει, ότι μου προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία από ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που είδα στα social media και είδα πώς αναλύεται αυτό, το οποίο προσπαθώ να το κουβεντιάζω και εγώ με τους οικείους μου και να τους πείθω ενίοτε, χωρίς να είμαι βέβαια ειδικός, ότι η ζωή είναι τώρα και δεν πρέπει να αναβάλουμε για αύριο αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα και να προσπαθούμε κτλ. Οπότε λέω, να μια χρυσή ευκαιρία για να το κουβεντιάσουμε. Θέλω λοιπόν καταρχάς να μας δώσετε έναν ορισμό. Τι ακριβώς είναι το σύνδρομο αναβαλλόμενης ζωής και πώς μπορούμε να το αναγνωρίσουμε στην καθημερινότητά μας?
2: Ωραία, ωραία. Να πούμε αρχικά ότι δεν είναι κάποια διάγνωση, να μην τρομάξει ο κόσμος, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι θα ταυτιστούν. Είναι απλά ένας τίτλος που έχουμε δώσει σε ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους, έτσι, δεν είναι ψυχοπαθολογία. Και πώς μπορούμε τώρα να το καταλάβουμε? Είναι όταν μεταθέτουμε συνεχώς τη ζωή μας στο μέλλον. Κάποιες σκέψεις κλειδιά που μπορεί να έχουμε είναι το «θα χαρώ όταν βρω σύντροφο», «θα ηρεμήσω όταν πάρω προαγωγή», «θα ζήσω όταν τελειώσουν οι υποχρεώσεις». Όταν υπάρχει δηλαδή συνεχώς ένα «όταν» στις σκέψεις μας, αυτό μπορεί να είναι ένα καμπανάκι.
1: Ότι δηλαδή, για παράδειγμα, θα βάλω μπικίνι όταν χάσω 10 κιλά.
2: Σωστά, ακριβώς.
1: Θα κάνω παιδιά μπικίνι όταν βγάλω αρκετά χρήματα από τη δουλειά μου για να μπορώ να τα ζήσω. Και όλα αυτά που συζητάμε.
2: Ακριβώς, και μπορεί να έχει πάρα πολλές διαφορετικές μορφές, ακριβώς.
1: Αυτός ο τρόπος σκέψης, κύριε Μαδίκα, πώς μας προκύπτει, μέσα από ποιο μηχανισμό, και θεωρείται μη υγιής ή είναι τελικά βαθιά θεμητός και ανθρώπινος, απλά εφόσον το αναγνωρίζουμε καλό είναι να το βελτιώσουμε? Ποια είναι η άποψή σας?
2: Είναι, όπως είπατε, και εν μέρη κομμάτι της ανθρώπινης φύσης, της τάσης μας να καταφέρνουμε περισσότερα πράγματα και να εξελισσόμαστε, το οποίο αυτό είναι θετικό, σε συνδυασμό ωστόσο έτσι με τη σύγχρονη κοινωνία που δίνει μεγάλη έμφαση στην επίδοση, στην επιτυχία, στην παραγωγικότητα, στη συνεχή εξέλιξη, εκεί μπορεί να χάσουμε λίγο την ισορροπία. Οπότε δεν είναι εξ ολοκλήρου κάτι κακό, απλά έχουμε μάλλον κάπως να το δαμάσουμε, και είναι σημαντικό να έχουμε και στόχους.
1: Οι άνθρωποι δηλαδή ανέκαθεν είχαν αυτή την τάση και λέγανε θα γίνει αυτό όταν, ή θα είμαι καλά όταν, ή αυτό είναι χαρακτηριστικό των τελευταίων δεκαετιών που είμαστε και σε έναν αγώνα δρόμου καθημερινά και προτάσουμε, όπως μας εξηγήσατε, και την επιτυχία και την απόκτηση, ας πούμε, χρημάτων ως μείζωνα αξιώματα, να το πω έτσι, στη ζωή καθενός εκάστου?
2: Φαντάζομαι ότι έχει γίνει χειρότερο τα τελευταία χρόνια, αλλά μάλλον πάντα υπήρχε, σαν να είναι ένας εξελικτικός μηχανισμός, κάτι που βοήθησε το ανθρώπινο είδος να επιμείνει, να προσπαθήσει, να επιτύχει, και γι' αυτό βρισκόμαστε και σήμερα εδώ.
1: Εσείς στο γραφείο σας συναντάτε πολλούς ανθρώπους που να αντιμετωπίζουν τη ζωή έτσι όπως τη συζητάμε τώρα, αναβάλλοντας πράγματα που μπορεί να τα λαχταράει η ψυχή τους, αλλά θεωρούν ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή?
2: Ναι, δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο. Πάει πολύ συχνά χέρι-χέρι με το άγχος και την τελειομανία. Ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ υψηλές απαιτήσεις από τον εαυτό, τελειοθυρία, ανάγκη για έλεγχο, ή φόβο αποτυχίας ή φόβο επιτυχίας, τότε πολύ συχνά θα έρθει σε ένα ψυχοθεραπευτή και θα δούμε ότι συνυπάρχει με το σύνδρομο αναβαλλόμενης ζωής.
1: Ουσιαστικά υπάρχουν κοινά στοιχεία ή διαφορές ανάμεσα στο σύνδρομο της αναβαλλόμενης ζωής και στη φιλοδοξία? Επειδή μας μιλήσατε και για τελειομανία, συνήθως τελειομανείς είναι οι άνθρωποι που έχουν αυτή τη φιλοδοξία να τα κάνουν όλα πολύ καλά και να διακρίνονται, για παράδειγμα, στον τομέα τους.
2: Ακριβώς, και εδώ είναι που μπορεί να χάνεται η ισορροπία. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι ως άνθρωποι, είναι καλό, θέλουμε να έχουμε στόχους. Οι στόχοι μας δίνουν κατεύθυνση, πολλές φορές δίνουν και νόημα στη ζωή. Η παγίδα είναι να μην ταυτίσουμε την αξία μας και την αξία του παρόντος αποκλειστικά σε μελλοντικούς στόχους. Δηλαδή όταν λέμε δεν μπορώ να είμαι καλά τώρα γιατί δεν έχω χάσει ακόμα τα κιλά που θέλω να χάσω ή θα είμαι καλά μόνο όταν πάρω μια αύξηση, αυτή είναι η παγίδα.
1: Η παγίδα αυτή τι συνεπάγεται πρακτικά?
2: Σίγουρα άγχος, που σημαίνει ότι χάνω λίγο και την επαφή με το παρόν, δυσκολεύομαι να απολαύσω στιγμές που συμβαίνουν στο εδώ και τώρα. Η απόλαυση που μπορεί να πάρω από τις επιτυχίες που θα έχω φεύγει γρήγορα, ξεθοριάζει, προσαρμοζόμαστε, δηλαδή συνηθίζουμε ακόμα και τις επιτυχίες, οπότε μετά πολύ εύκολα θα μπει ένας επόμενος στόχος κατευθείαν, αυτόματα. Mm-hmm. Με το που χάσω τα 10 κιλά θα σκεφτώ, α, να χάσω άλλα 5 ίσως. Και υπάρχουν και επιπτώσεις στις σχέσεις. Είναι δύσκολο να συσχετιστούμε όταν το μυαλό τρέχει συνέχεια στο μέλλον, σε άλλους στόχους, και έχουμε ένα φίλο μπροστά μας και μας λέει τον πόνο του. Έχουμε ένα σύντροφο που μας ζητάει κάτι, θέλει κάτι από μας. Όταν το μυαλό μας δεν είναι εκεί, επηρεάζει και τις σχέσεις μας.
1: Αυτό δηλαδή μπορεί να είναι τροχοπέδι και για την εξέλιξη των διαπροσωπικών σχέσεων.
2: Σίγουρα, γιατί δεν είμαστε στο παρόν. Δεν είμαστε στο παρόν. Θα πάω ταξίδια με τη σύντροφο. Όταν πάρω μία αύξηση, μετατίθεται πάλι στο μέλλον. Ή θα περάσουμε περισσότερο χρόνο μαζί όταν τελειώσω αυτό το project.
1: Δεν είναι λίγο εκνευριστικό να σχετιζόμαστε με ανθρώπους που θεωρούν ότι έχουν όλη τη ζωή μπροστά τους? Προσωπικά εμένα αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Για εκείνους πρωτίστως και δευτερευόντως για μένα που συσχετίζομαι μαζί τους. Δηλαδή, δεν έχουμε, κανείς δεν ξέρει καταρχάς, έτσι, μέχρι πόσο θα ζήσει, πώς θα είναι και ποια θα είναι η συνθήκη σήμερα που μιλάμε, πολύ δε περισσότερο αύριο, την επόμενη εβδομάδα, τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Αυτό προσωπικά εμένα μου προκαλεί έναν εκνευρισμό και ένα θυμό ενίοτε.
2: Είναι λογικό γιατί έχουμε να κάνουμε κάτι άγνωστο, δεν ξέρουμε πόσο χρόνο έχουμε, μπορεί πολύ, μπορεί λίγο. Αν μπούμε στην παγίδα να το σκεφτούμε και να το συζητήσουμε, ήδη χάνουμε το παρόν. Μόνο που θα συζητήσουμε το πόσο χρόνο έχουμε, πόσο μας μένει, έχουμε χάσει το εδώ και τώρα. Οπότε, ακόμα και όταν κάνουμε σχέδια, ακόμα και όταν το διαπραγματευόμαστε, έχουμε χάσει την παρουσία του φίλου μπροστά μας.
1: Ποια είναι τα 2-3 πλάνα που αναβάλουν οι θεραπευόμενοι σας? Τι είναι αυτό που σας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση ή είναι το πιο κοινό μεταξύ όλων των ηλικιών, μεταξύ των φίλων και των ανθρώπων που κάνουν ψυχοθεραπεία και έρχονται στο γραφείο σας? Τι είναι αυτό, τα 2-3 πρώτα ας πούμε που αναβάλουν?
2: Θα έλεγα μάλλον το πιο συχνό είναι το θα αρχίσω να περνάω καλά, να διασκεδάζω, να ψυχαγωγούμαι, να βγαίνω όταν αλλάξει κάτι στη δουλειά, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος πιέζεται και με τη δουλειά, δουλεύουν πολλές ώρες, τα οικονομικά δεν πάνε πάντα καλά, οπότε υπάρχει και μια ρεαλιστική βάση σε αυτό, οπότε αναβάλλεται, μετατίθεται και η αυτοφροντίδα, το πώς τρέφονται, τον φροντίζουν το σώμα και την ψυχική υγεία. Πολλές φορές ακούμε θα κάνω ψυχοθεραπεία όταν έχω περισσότερο χρόνο από τη δουλειά, και η διασκέδαση, οπότε αυτά είναι συνήθως τα πράγματα που πάνε παραπίσω.
1: Έχει κάποια διαφοροποίηση αυτή η αντιμετώπιση ανάλογα με το φύλο?
2: Δεν θα το έλεγα. Όχι τουλάχιστον ουσιαστικές διαφορές.
1: Κύριε Μαδίκα, θα κάνουμε εδώ την απαραίτητη διακοπή για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μείνετε μαζί μας.
2: Βέβαια.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εσείς ξέρετε τι είναι το σύνδρομο αναβαλλόμενης ζωής? Είσαι από αυτούς τους ανθρώπους που λένε θα κάνω αυτό όταν βελτιωθεί το τάδε, ή θα ζήσω περισσότερο ή καλύτερα, έχουμε χρόνο, έχουμε καιρό? Μας τα εξηγεί ο κύριος Παντελής Μαδίκας, ο οποίος είναι κλινικός ψυχολόγος και γνωστικός συμπεριφερικός ψυχοθεραπευτής, για το σύνδρομο της αναβαλλόμενης ζωής. Και θέλω στο σημείο αυτό να μας εξηγήσετε ποιος είναι ο ρόλος της παραγωγικότητας και της συνεχούς επίτευξης. Μας είπατε νωρίτερα ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ως επιτοπλίστων φιλόδοξοι και τελειομανείς και θέλουν να έχουν έναν έλεγχο. Ο ρόλος της παραγωγικότητας πώς μπαίνει στην κουβέντα?
2: Για να μπορέσει κάποιος να είναι παραγωγικός, να νιώσει ότι κάπως αξίζει μέσα από αυτό, γιατί ενδεχομένως όταν μιλάμε για υπερβολική παραγωγικότητα, το overworking, υπερβολικές ώρες δουλειάς, πολύ μεγάλη αφοσίωση στη δουλειά, κάποιος προσπαθεί κάπως να ισορροπήσει το πώς νιώθει, και μέσω της παραγωγικότητας έχει συνήθως την ψευδαίσθηση ότι όταν πετύχω πολλά, όταν καταφέρω πολλά, τότε θα καλύψω αυτό το κενό που μπορεί να νιώθω, το οποίο είναι μια αυταπάτη συνήθως. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε και χαρά από τα πράγματα που θα καταφέρουμε, θα πάρουμε, ναι, και είναι και σημαντικά, αλλά δεν είναι η απάντηση σε αυτό το κενό που μπορεί να νιώθουμε, στο ότι δεν απολαμβάνουμε τη ζωή, το ότι δεν είμαστε στο παρόν.
1: Και φαίνεται από ό,τι καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι αυτοί πράγματι μπορεί να μην έχουν μια ικανοποίηση με την επίτευξη των στόχων, δεδομένου ότι πριν προλάβει να ολοκληρωθεί ο ένας στόχος, αμέσως υπάρχει πλάνο για τον επόμενο και μετά για τον επόμενο. Δηλαδή είναι μια, αισθάνομαι ότι είναι μια αγωνιώδης συνεχής αναζήτηση.
2: Ακριβώς είναι αυτό που λέμε ο ιδρομιστικός διάδρομος, η ιδρομική προσαρμογή, δηλαδή ακόμα και τις επιτυχίες που θα πάρουμε συθοδιάζουν γρήγορα και μετά θα θέλουμε κάτι περισσότερο. Είναι μια παγίδα και, όπως είπατε, δυσκολεύονται αυτοί οι άνθρωποι να απολαύσουν τις επιτυχίες, και αυτό είναι ένας τρόπος να το παρατηρήσει κάποιος στον εαυτό του, να δει αν ταυτίζεται το αν δυσκολεύομαι να απολαύσω επιτυχίες, το αν νιώθω ότι ποτέ δεν είμαι αρκετά έτοιμος, αν λέω συχνά τη φράση όταν τελειώσουν όλα, όταν αναβάλουμε συχνά την ξεκούρασή μας, τη χαρά, τις προσωπικές επιθυμίες, ή το τελευταίο όταν νιώθουμε ενοχές, όταν δεν είμαστε παραγωγικοί. Και αυτό μπορεί να είναι ένα καμπανάκι που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος τον εαυτό του και να πει «Okay, ίσως ταυτίζομαι με το σύνδρομο αναβαλλόμενης ζωής».
1: Οι άνθρωποι αυτοί συνήθως είναι και υπερπαραγωγικοί, δηλαδή μπορεί να έχουν πάρα πολλά καθήκοντα στην καθημερινότητά τους και πράγματι να το αισθάνονται πολύ ρεαλιστικά αυτό, δηλαδή ότι θα πρέπει να αφήσω μία από τις δύο δουλειές, ας πούμε, που κάνω, και τότε θα μπορέσω επιτέλους να ζήσω, και στο μεταξύ περνάνε οι χρόνοι και φτάνεις, ας πούμε, να είσαι στη συνταξιοδότηση και δεν έχεις χαρεί τίποτα, μόνο δουλεύεις.
2: Ακριβώς, μπορεί η εργασία, η υπερβολική εργασία, να είναι ένας από τους τρόπους που προσπαθούμε να γεμίσουμε αυτό το κενό. Τι άλλο μπορεί να είναι? Χίλια δύο πράγματα. Το φαγητό, οι εθισμοί, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κάποιος που θα γεμίσει πρόσκαιρα αυτό το κενό, το οποίο δεν γεμίζει ακριβώς έτσι. Υπάρχουν άλλοι πιο υγιείς και προσαρμοστικοί τρόποι να το διαχειριστούμε.
1: Οπότε ας πούμε ότι είμαστε ή εμείς οι ίδιοι που τώρα ακούμε αυτή την κουβέντα και αντιμετωπίζουμε έτσι τα πράγματα και τη ζωή, ή έχουμε κάποιον φίλο, το σύντροφό μας ή κάποιο συγγενή μας ή κάποιον άνθρωπο, τέλος πάντων τον πιο στενό μας συνεργάτη, που βλέπουμε ότι το κάνει αυτό. Υπάρχει τρόπος να τον ταρακουνήσουμε με επιχειρήματα και να του εξηγήσουμε ότι χάνει το παρόν, χάνει τις στιγμές και ότι ο καιρός περνάει?
2: Ενδεχομένως, αν είναι και αυτός κάπως ανοιχτός στο να ακούσει την ανατροφοδότηση. Κάποιες φορές οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι, αλλά το καλύτερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ίσως είναι έτσι, με μια προσέγγιση πολύ ευγενική και με ένδειξη ενδιαφέροντος, να βοηθήσουμε τους ίδιους να δουν πως τους τελευταίους μήνες ή τα τελευταία χρόνια δεν είναι εδώ ή δεν απολαμβάνουν, ή φράσεις που έχουν πει συνεχώς, ώστε να δούνε οι ίδιοι αυτά που έχουν πει και το πώς νιώθουν, σαν να είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα, σαν να τους παρουσιάζουμε αποδείξεις. Ίσως αυτό τους θαρακουνήσει, αν είναι και λίγο έτοιμοι.
1: Α, υπάρχει περίπτωση και να μην είναι δηλαδή, άρα να μην μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτή τη συζήτηση.
2: Ακριβώς, γιατί το άγχος και η τελειοθερία που συχνά πάνε χέρι-χέρι, ή το πόση ενέργεια μπορεί να έχει επενδύσει κάποιος να γίνω ο CEO της εταιρείας στην οποία βρίσκομαι, και μπορεί κάποιος να έχει επενδύσει χρόνια, δεκαετίες για να το καταφέρει αυτό. Οπότε με μια φράση δική μας είναι δύσκολο να κοντράρουμε όλο αυτό τον κόπο, όλη αυτή την επένδυση και την αδράνη που έχει ήδη κάποιος.
1: Πάντως, κυρία Μαδίκα, υπάρχουν περιπτώσεις που μας ταρακουνάνε όλους γενικώς, απλά μετά το ξεχνάμε. Για παράδειγμα, όταν ακούμε για ένα νέο άνθρωπο που φεύγει από τη ζωή, πάρα πολλές συζητήσεις γίνονται και στις παρέες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και λέμε πόπο και τι πρόλαβε να δει αυτός ο άνθρωπος, και πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε και εμείς ότι η ζωή είναι μικρή και ότι η ζωή είναι τώρα και δεν πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα χωρίς να τα ζούμε. Και μετά από λίγο πάλι γυρνάμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δηλαδή σαν να το ξεχνάμε, ενώ δεν έχουμε αυτή την πρόθεση και είμαστε πολύ ζεστοί όταν συμβαίνει κάποιο τέτοιο δυσάρεστο και βαρύ συνήθως περιστατικό. Μετά πάλι το ξεχνάμε. Έχετε εσείς αυτή την εικόνα?
2: Ακριβώς. Θα τρομάξουμε στην αρχή, θα φοβηθούμε, θα στεναχωρηθούμε, θα αγχωθούμε για το να ζήσουμε εμείς, αλλά πάλι μετά από λίγο καιρό περνάει και ξεφοριάζει, όπως και τα θετικά συναισθήματα, και γυρνάμε, πολύ ωραία φράση σας, όπως το είπατε, στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Γυρνάμε σε μία βάση στο πώς αισθανόμαστε, ούτε πολύ άσχημα, ούτε πολύ καλά, και κάπως βολευόμαστε και συνηθίζουμε. Οπότε εκεί μπαίνει το κομμάτι, το πρακτικό που θα μπορούσε να βοηθήσει και τους ανθρώπους, το να βάλουμε λίγο αυτό που λέμε την ενσυνειδητότητα στην καθημερινότητα, δηλαδή την ικανότητα να μπορώ να εστιάζω την προσοχή μου στην εμπειρία του παρόντος, αυτό που βιώνω εδώ και τώρα, χωρίς επικριτική διάθεση. Έτσι θα μπορέσω να απολαύσω περισσότερο αυτά που ζω, αυτά που έχω μπροστά μου, αυτά που βιώνω στο εδώ και τώρα. Και το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι η καλλιέργεια της ευγνωμοσύνης. Κάθε μέρα να παρατηρώ μερικά πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων, έστω και λίγο, και να επιτρέψω στον εαυτό μου να τα νιώσει κιόλας.
1: Και πάντα υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Ακόμα και στις πολύ μεγάλες δυσκολίες που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίζει, πάντα μπορεί να υπάρχουν πράγματα για τα οποία αισθάνεται ευγνωμοσύνη και μπορεί να κρατηθεί από αυτά.
2: Ακριβώς. Ακόμα και το πιο απλό πράγμα, το οποίο θεωρούμε δεδομένο. Το ότι ξυπνάω σε ένα κρεβάτι. Το ότι έχω να πάρω ένα φαγητό να φάω. Το ότι έχω ένα φίλο που με πήρε τηλέφωνο. Ακόμα και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Απλά τα θεωρούμε δεδομένα.
1: Έχει νόημα να κρατάμε ημερολόγιο ευγνωμοσύνης και σκέψεων, κατά την άποψή σας?
2: Είναι κάτι το οποίο είναι μια άσκηση την οποία δουλεύουμε και στην ψυχοθεραπεία. Ένα ημερολόγιο ευγνωμοσύνης με μερικά πράγματα της ημέρας για τα οποία μπορώ να νιώσω ωραία, μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου να νιώσει ωραία από τα μικρά ως τα πιο μεγάλα, για να αρχίσουμε να τα βλέπουμε και να τα εντοπίζουμε. Ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος να εντοπίζει συνήθως προβλήματα, ατέλειες, πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν, έτσι, για να μας κάνει να βελτιωθούμε. Και πετυχαίνει αυτό, αλλά με κόστος την ψυχική μας υγεία πολλές φορές. Οπότε είναι μια άσκηση σημαντική για το να νιώσουμε καλύτερα.
1: Και ίσως έχει και νόημα να το λέμε και στις νεότερες γενιές, γιατί οι άνθρωποι που είμαστε σε πιο όριμο ηλικιακό φάσμα, ενδεχομένως να μην μπορούμε να αλλάξουμε απαραίτητα αυτή την, πώς να το πω, αυτό το σχεδιασμό που έχουμε για τη ζωή και αυτή την άποψη, αλλά στους πιο νέους ανθρώπους ενδεχομένως να έχει νόημα, κύριε Μαδίκα, αυτό. Δηλαδή μέσα από το παράδειγμα να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι πρέπει να ζούνε το τώρα με ό,τι έρχεται και με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2: Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί από ό,τι δείχνουν οι έρευνες, οι πιο νέες γενιές έχουν περισσότερο άγχος και περισσότερη πίεση. Θα έλεγα ωστόσο ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να βοηθηθούν και να βελτιώσουν την καθημερινότητα και να ζουν περισσότερο στο εδώ και τώρα, χωρίς να παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο η ηλικία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαδίκα. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη η κουβέντα μας. Να είστε καλά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Το επόμενο Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 4 πάλι εδώ στον Α989.
3: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Κυριακή 7 Ιουνίου σήμερα. Μια καλή μέρα. Καλή μέρα γιατί έχουμε και καλά θέματα, αυτό εννοώ. 5 με 6 πιστοί στο ραντεβού μαζί σας. Στο δεύτερο ημίχρονο θα είναι και η Φιλοθέα Μακρυδάκη. Έχουμε πολύ τουρισμό, πολύ οικονομία, μελητήρια. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι στον ήχο κοντά μου. Η Βίκης Γιάμπρα στην παραγωγή και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Και φίλες και φίλοι, μια και αναφερόμαστε στην επιχειρηματικότητα, εκεί που χτυπάει ο σφιγμός της επιχειρηματικότητας είναι μέσα στα επιμελητήρια, ειδικά σε μια περιφέρεια, εκεί αποτυπώνεται καλύτερα το μοσαϊκό της επιχειρηματικότητας, εκεί αν θέλετε λαμβάνονται και οι αποφάσεις, εκεί καταγράφονται και τα προβλήματα βέβαια, και αυτά θα κουβεντιάσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Ρεθύμνου. Ένα πολύ όμορφο νομό, ο οποίος έχει και τον τουρισμό, έχει και την αγροτική παραγωγή, τα έχει όλα. Ένα πλούσιο νομό με πλούσιους ανθρώπους, σε αισθήματα κυρίως. Αγαπάμε το Ρέθυμνο, όπως αγαπάμε και τον πρόεδρο του Μελητηρίου Ρεθύμνης, τον Γιώργο τον Γιακουμάκη. Καλησπέρα, κύριε Γιακουμάκη, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δεκλυντάκη.
1: Θέλω έτσι σε αδρές γραμμές να μας πείτε για το προφίλ του επιμελητηρίου, πόσες χιλιάδες επιχειρήσεις έχετε ως μέλη, και δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά νομίζω ότι πιο πολλές πρέπει να είναι στον πρωτογενή και στον τριτογενή τομέα, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι ακριβώς, οι πιο πολλές είναι στον τουριστικό τομέα, δηλαδή είναι υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών, ξενοδοχεία, και έχουμε και αρκετές επιχειρήσεις στον πρωτογενή τομέα, διότι η Κρήτη είναι οδηγός του πρωτογενού τομέα. Το δικό μας το προφίλ είναι, έτσι σε γενικές γραμμές να πω, ότι είναι φορέας δημοσίου δικαίου, του οποίου η βασική του αποστολή είναι να περισπέζεται τα συμφέροντα των μελών του, να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και λειτουργώντας παράλληλα και ως γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας.
1: Ναι.
2: Σε τοπικό επίπεδο συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς της περιφέρειας Κρήτης για την ανάπτυξη τοπικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις μας είναι περίπου γύρω στους 8.000 με 8.500 είναι ο αριθμός. Το καλό είναι ότι κάθε χρόνο έχουμε θετικό πρόσημο, δηλαδή ανοίγουν περισσότερες επιχειρήσεις παρά από αυτές που κλείνουν.
1: Αυτό είναι καλό. Το θέμα είναι να ανοίγουν και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, και νομίζω ότι και σε εδώ δεύτερο γενή τομέα, ο οποίος εμφορείται από τη μεταποίηση του πρωτογενούς, αν δεν κάνω λάθος, και εκεί το Ρέθυμνο πάει καλά. Ήθελα να μου πείτε, με αυτό το δεδομένο, ποια είναι τα προϊόντα, έτσι, τα εξαγώγημα, τα προϊόντα που προηγούνται στις εξαγωγές του Ρεθύμνου αυτή τη στιγμή?
2: Λοιπόν, τα προϊόντα που είναι προς ο κρατοδοτικός δομέας είναι από τους πιο πλέον δυναμικούς κλάδους της κρητικής μεταποίησης. Οι εξαγωγές των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, εκτός από τη θετική συμβολή στο εμπορικό ισοζύγιο, βοηθούν και την περιφέρεια Κρήτης να χτίσει ένα συνολικά ισχυρό και αναγνωρίσιμο brand name, πρέπει να το αναφέρουμε κάθε φορά αυτό, στο εξωτερικό. Λοιπόν, τα εμβληματικά προϊόντα, τα οποία ξέρουμε και εμείς, είναι το ελαιόλαδο, τα τυροκομικά, το μέλι, το χαρούπι, ενδυμικά φυτά που η Κρήτη έχει μοναδικά ενδυμικά φυτά, η χλωρίδα της είναι μοναδική, και βέβαια πάνω απ' όλα το κρασί. Και όλα αυτά συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάδειξη της φήμης της κρητικής διατροφής ως πρότυπης υγιεινής διατροφής. Γιατί από την κρητική διατροφή βγαίνει και η μεσογειακή, που αναφέρεται ως μεσογειακή, αλλά βασικά είναι κρητική διατροφή. Η κρητική διατροφή έχει μεταδοθεί σε όλη τη Μεσόγειο.
1: Ναι, εννοείται, και τα ωραία φαγητά που έχετε, και η γαστρονομία φυσικά. Εσείς ως επιμελητήριο βάζετε πλάτη στις επιχειρήσεις που θέλουν να προχωρήσουν σε εξαγωγές?
2: Βέβαια, αυτός είναι ο ρόλος μας και αυτή είναι η βοήθεια, η εξωστρέφεια που μπορούμε να προσφέρουμε στις επιχειρήσεις ώστε να μπορέσουν. Λοιπόν, οι δράσεις πρόθεσης του επιμελητηρίου είναι, πρώτον, επιχορήγηση μέρους των εξόδων συμμετοχής των μελών του σε εκθέσεις εσωτερικού-εξωτερικού, υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων επιχορήγηση εξόδων συμμετοχής σε εκθέσεις εξωτερικού. Ήδη το επιμελητήριό μας υλοποιεί το έργο μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος, το οποίο στοχεύει στην προώθηση στη γερμανική αγορά. Τυπικά και παραδοσιακά αγροτοδιατροφικά προϊόντα της Κρήτης, POP, PIGE ή βιολογικά. Έχουμε ήδη συμμετάσχει μαζί με τις επιχειρήσεις που επιλέχθηκαν στις σημαντικότερες αγροτοδιατροφικές εκθέσεις, όπως είναι η Ανούγκα στην Κολονία και Βιοβάχ στην Ιρεμβέργη. Επίσης είναι η συνδιοργάνωση από τα επιμελητήρια της Κρήτης σε συνεργασία και με άλλους φορείς του νησιού, του Παγκρίτου Φόρουμ Πρόθεσης Κρητικών Προϊόντων στα κρητικά ξενοδοχεία και τα δίκτυα διανομής για 14 έτη στο Ηράκλειο αλλά και στην Αθήνα, όπως και πρόσφατα το πρώτο που έγινε και είσαστε και εσείς και βοηθήσατε αρκετά στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Το οποίο το διοργανώσαν τα 4 επιμελητήρια της Κρήτης.
1: Πάμε τώρα στον πόλεμο. Ο οποίος μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει μια εκτόνωση, αλλά αυτό δεν έχει αφήσει ακόμα την οικονομία όσον αφορά την ενέργεια. Είδαμε τώρα στις Βρυξέλλες, έχει ένα 700 εκεί πέρα, είχε 1,7 ήταν η αμόλυβδη στην πόλη των Βρυξελών, και πόσο είναι στην Αθήνα, κοντά στα 2, έτσι δεν είναι, 2 και 1. Δεν λέω για το Ρέθυμνο που είναι και το μεταφορικό, είναι παραπάνω, θα είναι 2-1 κάπου εκεί θα είναι. Με όλη αυτή την επιβάρυνση, τέλος πάντων, στο κοστολόγιο των επιχειρήσεων, δεν ξέρω αν εσείς εισπράτετε κάποια χρήματα από το μεταφορικό ισοδύναμο. Με όλο αυτό, μπορούν τα προϊόντα της Κρήτης να είναι ανταγωνιστικά? Είναι και βέβαια είναι μοναδικά, οφείλουμε να το καθαρίσουμε. Οπότε η μοναδικότητα,
2: τα διαφοροποιεί. Η ποιότητα πληρώνεται κάτι παραπάνω, αν και τα κρητικά προϊόντα δεν είναι ακριβά. Είναι καλύτερα σε ποιότητα, αλλά δεν το εισπράττουν αυτό στη τιμή. Mm-hmm. Διότι υπάρχει καλύτερο, βλέπουμε, σε πάρα πολλά προϊόντα. Μόνο το κρασί μπορώ να πω, και το ελαιόλαδο έχουν μεγάλο μερίδιο αγνωρισιμότητας στο εξωτερικό. Αλλά παρόλα τα αυτά, οι τιμές που πληρώνονται σε αυτούς που παράγουν με τόσο κόπο και τέτοια δεν είναι ανάλυση. Αλλά τέλος πάντων, αυτό προσπαθούμε να το βοηθήσουμε. Η αναζωοπήρωση των ελεκτροπραξιών στη Μέση Ανατολή προκάλεσε πολλές και άμεσες αναταράξεις και φυσικά ανησυχία στους παράγοντες της αγοράς αλλά και στον επιχειρηματία ειδικότερα. Οι επιχειρήσεις μας και ειδικά οι ξενοδοχειακές έχουν αποκτήσει την ικανότητα να λειτουργούν και σε συνθήκες αστάθειες. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση παράτασης της κρίσης για μεγάλο διάστημα και η διατήρηση των αυξήσεων της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης επηρεάζει δυσμενώς. Ναι, η άνοδος αυτή, ξέρουμε ότι μεταφράζεται ψηλότερο κόστος καυσίμων για τις αεροπορικές εταιρείες που η Κρήτη είναι ένας ξεχωριστός προορισμός και ξέρουμε τελευταία ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις και κλείνουν κιόλας από τις πιέσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και στις μελλοντικές κρατήσεις των ταξιδιών. Yeah. Από την πλευρά μας, εμείς ως θεσμικοί εκπρόσωποι του επιχειρήν και σε συνεργασία με την περιφέρεια για τους λοιπούς φορείς της Κρήτης, κάνουμε αυτό που πρέπει ώστε να διαφοροποιήσουμε το μοντέλο του τουρισμού μας, να ισχυροποιήσουμε τον αγροτοδιατροφικό τομέα και κυρίως να καθιερώσουμε στη συνείδηση των επιχειρηματιών μας την ανάγκη για διακλαδικές συνεργασίες. Αυτά είναι που θα μας κάνουν πιο ισχυρούς από την κάθε κρίση και, όπως είπα, πιο αναγνωρίσιμους, θωρακίζοντας συνολικά το παραγωγικό υπόλοιπο. Επειδή αναφέρατε και το μεταφορικό ισοδύναμο, η Κρήτη είχε στην αρχή της εφαρμογής του αγροτικού ισοδύναμου είχε εξαιρεθεί από το μεταφορικό ισοδύναμο, παρόλο που το μεταφορικό ισοδύναμο ξεκίνησε σαν μια ευρωπαϊκή βοήθεια προς τα όλα τα ευρωπαϊκά νησιά. Δυστυχώς η Κρήτη, επειδή είναι και πολύ πληθής και έχει και πραγματικά τη μεγαλύτερη απόσταση από οποιοδήποτε μέρος της κεντρικής Ελλάδος, της Θεράς Ελλάδος, υπήρχε πρόβλημα στις επιχειρήσεις. Παλιότερα υπήρχε η προστασία, βέβαια μόνο σε βιομηχανίες, τις επαρχιακές βιομηχανίες, αλλά έπρεπε να υποστηριχτεί με κάποιο τρόπο και η μεταφορά. Και μπήκε το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο λειτουργούσε και προς τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή στους ταξιδιώτες της Ευρώπης, αλλά και στη μεταφορά των προϊόντων, και εξισορροπούσε την τιμή του προϊόντος με βάση μια, σαν να γινόταν η απόσταση από σε γη και όχι σε θάλασσα. Δηλαδή πληρωνόταν μέρος του ναύλου, mm-hmm. ώστε να έσυπε σε ισορροπία, σαν να είναι σε στεριά. Αυτό λειτουργήσε δυστυχώς, όπως και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεσολαβούν κάποιες παρενέργειες που, κατά τη γνώμη μου, αφήνει η πολιτεία πρέπει να βάλει πιο καλές και σίγουρες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μην παρεσφρίουν μέσα σε αυτό και να γίνονται διάφορα γεγονότα. Αλλά εμείς σαν επιμελητήρια το είδαμε αυτό μέσω της αναπτυξιακής Κρήτης που λειτουργούσε το μεταφορικό ισοδύναμο, ειδοποιήσαμε την πολιτεία και προσπαθούμε τώρα βάσει των ελέγχων και των ελέγχων που γίνονται να πάρουν το μεταφορικό ισοδύναμο αυτοί που πραγματικά το δικαιούνται και είναι πραγματικοί δικαιούχοι αυτού του ενισχύματος.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την κουβέντα που είχαμε, να ευχηθώ τα προβλήματα να απομειωθούν. Δεν μιλήσαμε για τα μεγάλα προβλήματα που έχουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφορικά με την ενίσχυση από την ενίσχυση, την πιθανή ενίσχυση στις τράπεζες που πολλές υποφέρουν.
2: Θα ήθελα να κάνω έτσι μια...
1: Ένα σχόλιο, ναι.
2: Να το πούμε, όχι να σου πω, επειδή συναντηθήκαμε είναι και συνάδελφος με τον κύριο Γιώργο Αυτιά και μας είπε ότι ετοιμάζεται να περάσει ένα μέτρο στο οποίο να ενισχύονται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μέχρι 150.000 ευρώ, οι οποίες έχουν πρόβλημα με το ΕΦΚΑ, με τις τράπεζες, με τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώτες, το οποίο περίπου στο 80% θα είναι άτοκο και το υπόλοιπο 20%, δηλαδή του ποσού που θα μπορεί να παίρνει κάθε επιχείρηση, θα λειτουργήσει σαν επιστρεπτέα περίπου έτσι προκαταβολή με τόκο 1%. Αυτό είναι ένα μέτρο που σχεδιάζεται να βγει και το μιλήσαμε και σας το αναφέρω επί τη ευκαιρία και ευχαριστούμε πολύ που κάνετε.
1: Εγώ ευχαριστώ που είσαστε κοντά μας. Γιώργος Γιακουμάκης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνου. Να έχετε ένα καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς. Γεια.
1: Αν θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 30, των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
0: Alpha Radio 989.
3: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
5: Breakfast at Star.
6: Για την ωραία να μοιράζεσαι.
5: Κάθε μέρα στις 9 παρά τέταρτο το πρωί στο Star

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λία προσφάτως, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, καθώς και της Προέδρου του Κοινοφιλού Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης, Εύη Λαζού Λασκαρίδη, πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη η μερίδα Cyclone Project, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της περίοδου 2024-26, που όπως επισήμανα διοργάνωσαν το Υπουργείο Πολιτισμού και το Κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης. Η μερίδα ανέδειξε τα αποτελέσματα και την έως σήμερα πορεία υλοποίησης του προγράμματος Cyclone Project του Ιδρύματος σε αρχαιολογικούς χώρους, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος.

0: Στόχο έχει την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την πρόληψη φυσικών καταστροφών, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και του εθελοντισμού. Μιλάμε για συστηματικούς καθαρισμούς και την εφταξία και ορθολογική διαχείριση της βλάστησης στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, που έχει να κάνει με το Υπουργείο του Πολιτισμού. Και έχω να πω ότι το Ίδρυμα Λασκαρίδη, το Αθανάσιο Λασκαρίδη, το Κοινοφιλές, έχει ειδικές δράσεις, στην οποία είχα τη χαρά πέρυσι να συμμετάσχω, όπου καθάρισαν ένα αρχαιολογικό χώρο στην Μεσσηνία. Σπουδαίο έργο, χωρίς κανένα όφελος, μια πρωτοβουλία πάρα πολύ σημαντική του Ιδρύματος, και το αναφέρω. Το Cyclone Project είναι ένα παράδειγμα της προσέγγισης για τη διατήρηση των μνημείων. Άλλωστε, η Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν αποτελεί μια αφηρημένη ή μελλοντική απειλή. Επηρεάζει ήδη με άμεσο τρόπο την πολιτιστική μας κληρονομιά, τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Αναφέρθηκε στην μοναδική πυκνότητα και γεωγραφική διασπορά υπαίθριων μνημείων, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το φυσικό τους περιβάλλον. Εκτίθενται καθημερινά στις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων, των παρατεταμένων καυσώνων, των πυρκαγιών και των πλημμυρών. Υπό αυτές τις συνθήκες, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν μπορεί να εξαντλείται σε αποσπασματικές παρεμβάσεις συντήρησης. Απαιτείται στρατηγική διεπιστημονική τεκμηρίωση με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Τώρα, μέσα από τη συνεργασία με το Κοινοφιλές Ίδρυμα Αθανάσιο Λασκαρίδης, ενισχύθηκαν, λέει η κυρία Μενδώνη, ενισχύουμε ουσιαστικά την προστασία περισσότερων αρχαιολογικών χώρων, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις καλές πρακτικές που έχουν ήδη αναπτυχθεί. Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται συμβάλλουν όχι μόνο στην ενίσχυση της υπερασφάλισης, της πρόληψης κινδύνων και της ανθεκτικότητας των μνημείων απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου, έκανε λόγο για την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, που αναφέρεται ότι δεν μπορεί να είναι δύο ξεχωριστές πολιτικές, υπογραμμίζοντας ότι το Cyclone Project αποτελεί οργανωμένη παρέμβαση με ουσιαστικά περιβαλλοντικά κοινωνικά, με κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Η πρόεδρος του Κοινοφιλούς Ιδρύματος, Αθανάσιο Λασκαρίδης, η Εύη Λάζου Λασκαρίδη, τόνισε ότι το Ίδρυμα, μέσα από το Cyclone Project, έχει αναπτύξει μεθοδολογία συστηματικών παρεμβάσεων και καταγραφής δεδομένων, που μας επιτρέπει να στηρίζουμε ουσιαστικά το έργο του Υπουργείου Πολιτισμού, συμβάλλοντας στην πρόληψη κινδύνων και στην αναβάθμιση των αρχαιολογικών χώρων με μετρήσιμο τρόπο. Η συνεργασία αυτή δείχνει πως, συνδυάζοντας θεσμική ευθύνη και επιχειρησιακή δυνατότητα, μπορούμε να επιτυχάνουμε αποτελέσματα με διάρκεια και πραγματικό αντίκτυπο, με κοινό στόχο την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Παρουσιάστηκαν και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, δεν έχουμε παραπάνω χρόνο, αλλά έτσι να πω ότι από την άνοιξη του 2024 το πρόγραμμα ξεκίνησε σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της Αργολίδας, ενώ συνέχεια επεκτάθηκε σε περιφερειακές ενότητες μέση Φωκίδας, Ηλίας, Λακωνίας και Αρκαδίας. Το 26 το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αρκαδία, με προγραμματισμένη επέκταση στους νομούς Βιωτίας και Λάρισας, φίλες και φίλοι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Στην δεύτερη μέχρι φίλε και φίλοι, και από ό,τι πληροφορήθηκα, άνοιξαν οι εγγραφές του τέταρτου κύκλου σπουδών του Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Executive MBA in Hotel Management. Επειδή λέγαμε και χθες για την ανάγκη ενίσχυσης της τουριστικής εκπαίδευσης, και όταν υπάρχουν τέτοια μεταπτυχιακά, σίγουρα αποτελούν παρακαταθήκη για άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας, αλλά και εμπλουτισμό των γνώσεων των στελεχών, γιατί στο τέλος της γραφής, πέρα από μια ωραία καριέρα, έχει συντελεί και στο κομμάτι εμπειρία που χρειάζεται ο τουρίστας, γιατί το αποτέλεσμα μετράει. Εδώ γι' αυτό το μεταπτυχιακό υπάρχει συνεργασία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με αποκλειστική εξειδίκευση στο management ξενοδοχειακών μονάδων. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μου έναν άνθρωπο βαθιά γνώση του τουρισμού, τον Κωνσταντίνο Μαρινάκο, ο οποίος διατελεί διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος του συγκεκριμένου. Είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Αν πω και τα άλλα, κύριε Μαρινάκο, δεν θα προλάβουμε, δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Έχουμε αρκετό χρόνο. Δεν έχουμε τόσο αρκετό χρόνο για να πούμε όλα τα πτυχία του τίτλου σας, αλλά πραγματικά συγχαρητήρια για αυτό το πρόγραμμα. Πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε τέταρτο κύκλο. Πότε ξεκινάει αυτός ο κύκλος? Ξεκίνησε οι εγγραφές και πότε, μέχρι πότε είναι?
2: Πραγματικά, καταρχήν ευχαριστώ για την φιλοξενία στην εκπομπή σας και που μου δίνετε ευκαιρία τουλάχιστον να συζητήσουμε για ένα πραγματικά ξεχωριστό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σε σχέση με τα υπόλοιπα της αγοράς. Ξεκινάει λοιπόν, οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και πρόκειται να ολοκληρωθούν 30 Ιουλίου, τέλη Ιουλίου μάλλον. Άρα είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία αιτήσεων και αξιολόγησης των αιτήσεων. Αυτό που ήθελα να πω και να τονίσω ιδιαιτέρως είναι το γεγονός ότι έχουν, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, έχουν αλλάξει αρκετά οι τάσεις γενικότερα της ζήτησης των τουριστών. Και εμείς παρακολουθώντας τα δρόμενα και σαν εκπαιδευτικό ίδρυμα, θεωρούμε ότι με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται, και κυρίως όσον αφορά το εργατικό δυναμικό και τις δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες ανάγκες της αγοράς. Συνεπώς, με βάση αυτό, εμείς αναπτύξαμε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα το οποίο είναι παντελώς ξεχωριστό. Και γιατί το λέμε ξεχωριστό? Διότι προσφέρει απόλυτη εξειδίκευση στον ξενοδοχειακό τομέα αντί για τις γενικότερες σπουδές τουρισμού, και μάλιστα πέρα από το 100% εστιασμένο στο management των ξενοδοχειακών μονάδων, έχει ένα πολύ ισχυρό προφίλ και στην τουριστική αγορά, και λόγω της διασύνδεσης που έχουν όλα τα στελέχη που διδάσκουν, όπως και εγώ προσωπικά και από τη θέση του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Άρα διαθέτει ένα ισχυρό επαγγελματικό προσανατολισμό με διαλέξεις από κορυφαία στελέχη του κλάδου, εκπαιδευτικές επισκέψεις, αλλά και πρακτική εφαρμογή σε πραγματικά επιχειρηματικά προβλήματα. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ υψηλό διδακτικό και στελεχειακό προσωπικό, και είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά έχει ένα πολύ υψηλό value for money, διότι προσφέρει και ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξειδίκευση επίπεδου premium σχολών, και μάλιστα με ένα, θα λέγαμε, χαμηλό κόστος ενός δημοσίου ελληνικού πανεπιστημίου.
1: Πόσο είναι το κόστος?
2: Το κόστος είναι 4.000 ευρώ για όλο το πρόγραμμα, και για όλα τα ενισχυτικά σεμινάρια πέραν του προγράμματος δημιουργούνται ενδιαμέσως για όσους θέλουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους σε κάποια ειδικότερα θέματα. Και βέβαια σε όλα αυτά περιλαμβάνονται και κάποιες εκπαιδευτικές εκδρομές, επισκέψεις επιχειρήσεις κ.ο.κ. Επίσης να πούμε, και είναι πολύ σημαντικό, επειδή δεν απευθύνεται σε όλο το κοινό, αλλά απευθύνεται σε ήδη απασχολούμενους στον τουρισμό που πρέπει να έχουν τουλάχιστον μια τριετή πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία στο ξενοδοχειακό κλάδο, ή αν δεν διαθέτουν αυτό το προσόν, θα πρέπει τουλάχιστον να είναι απόφοιτοι ενός πανεπιστημιακού τμήματος τουριστικών σπουδών. Οπότε απευθυνόμαστε σε άτομα τα οποία είναι της αγοράς, είναι στο ξενοδοχειακό κλάδο και θέλουν να εξελιχθούν περαιτέρω προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την προσωπική αλλά και τις επιχειρήσεις.
1: Ναι.
2: Τώρα, από εκεί και μετά, να πούμε επίσης, αγαπητέ Διευθυντάκη, ότι αυτό το πρόγραμμα είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο είναι φτιαγμένο στα μέτρα, κομμένο και γραμμένο στα μέτρα των εργαζομένων στο πνευματικό κλάδο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι μαθήματα που γίνονται και διαζώσεις και εξ αποστάσεως, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι τα διαζώσεις μαθήματα είναι συγκεντρωμένα σε 3 εβδομάδες κατά τους μήνες Νοέμβριο και Φεβρουάριο, δηλαδή μήνες εκτός έντονης τουριστικής δραστηριότητας. Είναι γεγονός που διευκολύνει πολύ τους εργαζόμενους στο πνευματικό κλάδο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κατά την περίοδο αυτές η ζήτηση είναι αρκετά μειωμένη ή και κάποιες επιχειρήσεις κλειστές.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, ήθελα να ρωτήσω ποιοι είναι οι δικαιούχοι αυτού του προγράμματος. Μπορεί να βρεθεί ένας οικονομολόγος, ένας μαθηματικός να το παρακολουθήσει, ή πρέπει να έχει έμεση ή άμεση σχέση με τον τουρισμό?
2: Ναι, ακριβώς αυτό το επισήμανα και προηγουμένως. Έχει αυστηρός επαγγελματικό προσανατολισμό, δηλαδή γίνονται δεκτοί αποκλειστικά ή πτυχιούχοι ανώτατης τουριστικής ή ξενοδοχειακής κατεύθυνσης, ή αν δεν έχουν πτυχίο τουριστικών σπουδών πανεπιστημιακού τμήματος, να έχουν τουλάχιστον μία αποδεδειγμένη, δηλαδή μία πιστοποιημένη, τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία. Συνεπώς, καταλαβαίνουμε ότι απευθυνόμαστε σε ανθρώπους της αγοράς που θέλουν πραγματικά να εξελίξουν τον εαυτό τους και να αναπαθμίσουν τον εαυτό τους, είτε για τις επιχειρήσεις τους, είτε για επιχειρήσεις τις οποίες είναι δυναμικά διοικητικά στελέχη.
1: Μάλιστα. Ήθελα τώρα να ρωτήσω, από τους φοιτητές που έχετε, από τους που τελειώνουν το πτυχιακό, υπάρχει άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας? Υπάρχουν μέλη της, να το πω διαφορετικά, στην ομάδα που κάνετε το μεταπτυχιακό, υπάρχουν και στελέχη από την αγορά που βοηθάνε τα παιδιά να αποκτήσουν άμεση επαφή με το επάγγελμα?
2: Καταρχήν, να επισημάνουμε ένα πράγμα, ότι στο τμήμα.
1: Πέρα από τους επιχειρηματίες που έρχονται.
2: Φυσικά. Να επισημάνουμε το εξής, ότι το τμήμα διοίκησης τουρισμού, το τμήμα στο οποίο φιλοξενείται το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα, διαθέτει ένα από τα καλύτερα γραφεία πρακτικής άσκησης στη χώρα μας. Δηλαδή, τροφοδοτούμε κάθε χρόνο μέσω του γραφείου πρακτικής άσκησης περίπου 350 παιδιά σε διάφορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά κατά κύριο λόγο στις περιοχές έντονης τουριστικής δραστηριότητας. Τώρα, λόγω της επαφής που έχουμε με αυτό το χώρο και λόγω των ιδιωτήτων που πολλοί από εμάς κατέχουν, που έχουν να κάνουν με την ξενοδοχειακή αγορά, και σε συνδυασμό και με τα άτομα τα οποία καλούμε κατά διαστήματα για διαλέξεις, που είναι ή ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ή διευθυντικά στελέχη μεγάλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δημιουργούμε μια πολύ ισχυρή διασύνδεση με την ξενοδοχειακή αγορά, και πράγματι αυτό αποδεικνύεται και από τα μεγέθη, διότι πολλά άτομα τα οποία έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα και έχουν αποφοιτήσει από το πρόγραμμα αυτό, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, βρισκόμαστε ήδη στον 4ο κύκλο σπουδών, έχουν ή εξελιχθεί, τους έχουμε βοηθήσει να εξελιχθούν στον χώρο τους, ή έχουν ενταχθεί στον χώρο των ξενοδοχειακών και με την βοήθεια τη δική μας και του γραφείου διασύνδεσης που έχουμε με την τουριστική αγορά. Συνεπώς, πιστεύω ότι το συγκριτικό μας και το μεγάλο μας ατού είναι ακριβώς η ισχυρή διασύνδεσή μας με την ξενοδοχειακή αγορά.
1: Τώρα, με βάση την εμπειρία που έχετε, ήθελα να πω πόσες περίπου είναι περισσότερες από 80.000 οι θέσεις που λείπουν από τον τουρισμό σήμερα στην Ελλάδα?
2: Ναι, είναι περίπου αυτό το νούμερο, και πράγματι διαπιστώνεται να υπάρχουν πολύ σημαντικά κενά. Βέβαια, τα σημαντικότερα κενά, για να είμαστε ειλικρινείς, παρατηρούνται σε επίπεδο service των επιχειρήσεων, είτε στο front office, είτε στο F&B, είτε στο housekeeping, αλλά διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις και σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών. Και σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών, γιατί σήμερα ξέρετε ότι κάποιος για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες που υπάρχουν των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, δεν αρκεί μια εκπαίδευση επάνω στα κλασικά πρότυπα εργασιακά των ξενοδοχείων. Πρέπει να έχει συνδυαστικές ικανότητες πλέον. Δηλαδή, πρέπει να διαθέτει και ψηφιακές δεξιότητες, πρέπει να έχει ενημέρωση και μια κουλτούρα γύρω από την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, να μπορεί να χειριστεί διαπροσωπικές και οριζόντιες δεξιότητες που έχουν να κάνουν με ενσυναίσθηση, με διαπολιτισμική επικοινωνία, με επίλυση προβλημάτων και προσαρμοστικότητα σε επιχειρήσεις. Οπότε, κάτω από αυτό το σκεπτικό, Βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις πράγματι σε αυτό το επίπεδο δεξιοτήτων και εμείς με το πρόγραμμα που διαθέτουμε σπουδών, το οποίο είναι πλέον πολύ καλά εστιασμένο στις σημερινές ανάγκες της ξενοδοχειακής αγοράς, προσπαθούμε ακριβώς να καλύψουμε αυτό το μεγάλο gap δεξιοτήτων που παρατηρείται στην αγορά. Γιατί έχουμε μαθήματα σε όλα τα εξάμηνα, δηλαδή καταρχήν το πρόγραμμα είναι 2 εξάμηνα και 1 εξάμηνο ακόμα μια βιωματική διπλωματική εργασία, και το τονίζω, βιωματική διπλωματική εργασία. Και κατά τη διάρκεια των πρώτων 2 εξαμήνων υπάρχουν μαθήματα μέσα που έχουν να κάνουν και με τη στρατηγική διοίκηση ξενοδοχείων, με την οικονομική τους διοίκηση, με το ψηφιακό μάρκετινγκ, με την οργάνωση και διοίκηση ξενοδοχειακών υλικών, δηλαδή το operation που χρειάζονται τα ξενοδοχεία, αλλά και με πιο εξειδικευμένα μαθήματα που έχουν να κάνουν με το F&B, με το revenue management και το καθεξής. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία και παροτρύνουμε πραγματικά όσοι ενδιαφέρονται να μπουν, να παρακολουθήσουν το ειδικό πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί για το μεταψηφιακό αυτό, και το οποίο θεωρούμε ότι κάνει και τη σημαντική διαφορά στην αγορά και στην τουριστική εκπαίδευση.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να ευχηθώ κάθε δυνατή επιτυχία στις δραστηριότητες στο μεταπτυχιακό. Κωνσταντίνος Μαρινάκος, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Έχετε ένα καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία.
1: Να πούμε ότι είναι μέχρι τέλος Ιουλίου οι εγγραφές, αλλά μπορεί ο κόσμος να ενημερωθεί. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρέστορα σας περιμένει το πιο ξεχωριστό μπραντς μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 το πρωί.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: έχουμε κοντά μας την Φιλοθέτη Μακρυδάκη. Είναι η στιγμή που περιμένατε, τη γνωστή φοροτεχνικό, να απαντήσει στις δικές σας ερωτήσεις. Θα σου δώσω και μια δική μου εγώ ερώτηση, Φιλοθέα, αν μου επιτρέπεις. Καλησπέρα, τι μου κάνεις?
1: Καλησπέρα, Χάρη. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Εμείς εδώ στον αγώνα. Στον αγώνα. Κυριακή, τι περιμένεις? Να σε ρωτήσω. 72 δόσεις. Έχει γίνει χαμός. Έχει μπερδευτεί ο κόσμος. Πώς μπορεί να μπει, τι μπορεί να κάνει. Αλλά από ό,τι βλέπω είναι ότι όλες οι οφειλές είναι πριν το 2023. Πώς μπορεί να μπει κανείς κάποιος αυτό? Έχει ψηφιστεί? Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο.
0: Ναι.
1: Οπότε όπως αντιλαμβάνεσαι, ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές. Ωστόσο όμως αυτό το οποίο καίει τους περισσότερους είναι το γεγονός ότι θα υπάρχει ένα επιτόκιο 5,84, και εδώ όπως αντιλαμβάνεστε λέμε με νύχια και με δόντια οι οφειλέτες να μπορέσουν να μειώσουν τα χρέη τους απέναντι στην εφορία και στον ΕΦΚΑ.
0: Το κοκλήφος είναι το κράτος.
1: Τώρα μην το θέτουμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Εγώ γιατί... το θέτω, δεν πειράζει. Εσύ πάρε τη γραμμή σου. Αλλά 5, κάτι, αυτό είναι πάνω από ότι σε επιτόκιο διατραπεζικό.
1: 5,84. Εμείς λέμε λοιπόν, και δική μου προσωπική άποψη είναι ότι ο στόχος πρέπει να είναι να μειωθούν οι οφειλές. Ναι, με, πρέπει να γεμίσουν τα κρατικά ταμεία με χρήματα για να μπορεί και το κράτος να ανταποκριθεί τις υποχρεώσεις που έχει, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να κάνουμε αφέμαξη των ανθρώπων που έχουν συσσωρεύσει κάποια χρέη και να τα πληρώσουν με ένα 5,84, γιατί εδώ έρχεται η ρύθμιση αυτή να μας δώσει τη δυνατότητα να βάλουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αλλά πρόσεξε, έχει και προϋποθέσεις. Έχει πολλές προϋποθέσεις οι οποίες είναι δύσκολες. Δηλαδή θα πρέπει οι οφειλές αυτές να μην βρίσκονται σε ρύθμιση μέχρι τον Απρίλιο του 2026. Μετά δεν θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή ενεργή ρύθμιση αυτών των οφειλών για να μπορέσουν να ενταχθούν. Θα πρέπει τα χρέη του 2024, 2025, 2026 να τα ρυθμίζεις και να τα πληρώνεις. Και δεν ξέρω ειλικρινά κατά πόσο τελικά θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους πολίτες και πώς θα μπορέσουν να ενταχθούν. Γιατί εδώ φαντάζομαι ότι στην παράγραφο 2 αναφέρει τώρα μέσα στο νομοσχέδιο, στο άρθρο 18 για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ότι η παγωγή στη ρύθμιση του παρόντος παρέχεται εφόσον οι οφειλές της παραγράφου 1 δεν τελούν κατά την 21η Τετάρτου του 26 και δεν έχουν υπαχθεί έως και την ημερομηνία αποβολής της αίτησης σε καθεστώς ρύθμισης. Δηλαδή αν κάποιος έχει αυτή τη στιγμή ρυθμίσει παλιές οφειλές και πει ότι ωραία θα μου έρθει μια ανάσα γιατί θα μπορέσω να ξαναρυθμίσω σε περισσότερες δόσεις, άρα θα χρειαστεί να δίνω λιγότερα κάθε μήνα στη ρύθμιση και συνεπώς θα μου μένουν περισσότερα στο πορτοφόλι, δεν θα μπορέσει να το κάνει. Ακόμα και αν τώρα μπει στη διαδικασία να μην πληρώσει τη ρύθμιση, ευκαιρία να το πούμε αυτό σε όσους μας ακούν, μην αφήσετε ενεργή ρύθμιση που πληρώνετε αυτή τη στιγμή να πέσει, γιατί το μόνο αποτέλεσμα θα είναι να πάρετε τόπους μεταξύσεις και να μην μπορέσετε να εντάξετε τις οφειλές αυτή των 72 δόσεων που έρχεται. Γιατί το αναφέρει ρητά ότι δεν πρέπει να υπάρχει ενεργή ρύθμιση αυτών των οφειλών 21 Τετάρτου του 26. Άρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται ρύθμιση είναι πολύ μεγάλος. Εν τέλει πώς θα καταλήξουν να μπουν στη ρύθμιση αυτή και εφόσον μπουν να τη διατηρήσουν? Γιατί το θέμα, ποιο είναι, Χάρη, το θέμα δεν είναι να δίνω τη δυνατότητα να ρυθμιστούν κάποιες οφειλές ώστε να πω μετά από ένα άλλο χρονικό διάστημα πολύ ωραία μειώθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη γιατί μπήκανε σε μία ρύθμιση.
0: Λέει εδώ πέρα, σε ακούει ο Γιώργος και λέει: δυστυχώς συνέχεια χάνω ρυθμίσεις. Πείτε μου τι πρέπει να κάνω για να μην χάσω και αυτή ξανά.
1: Το θέμα είναι οι ρυθμίσεις, αυτό ακριβώς που λέει ο φίλος μας, οι ρυθμίσεις να μπορέσουν να διατηρηθούν. Και αυτό το οποίο είναι το στοιχείο, το Α και το Ω, για να μην χαθεί μία ρύθμιση. Είναι να συνεχίσετε να την πληρώνετε, αυτό θα έχετε στο νου σας, πώς κρατώ μια ρύθμιση όταν προσπαθώ με νύχια και με δόντια να την διατηρώ, να την πληρώνω. Θα χαθεί η ρύθμισή σας αν δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, αν καθυστερήσουν οι δύο τελευταίες δόσεις πάνω από δύο μήνες, μέσα σε ένα μήνα δεν τακτοποιηθούν οι ρηξιπρόθεσμες λοιπές οφειλές που έχετε, που δεν εντάσσονται στη ρύθμιση, αυτό που σου είπα χάρη λίγο νωρίτερα, ότι θα πρέπει τις υπόλοιπες από το Γενάρη του 24 και μετά να σας ρυθμίσω. Και αν δημιουργηθούν νέες ρηξιπρόθεσμες οφειλές και δεν τακτοποιηθούν μέσα σε τρεις μήνες, δηλαδή εσείς σήμερα ανοίγει η διαδικασία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορούμε να κάνουμε ρύθμιση. Περιμένουμε το σύστημα να μπει σε εφαρμογή μέσα με τέλη του μήνα. Αν λοιπόν έστω ότι ανοίγει η ρύθμιση, εσύ πας και κάνεις τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Πας και ρυθμίζεις και ό,τι άλλο έχεις αυτή τη στιγμή, σου δίνει τη δυνατότητα το σύστημα μέχρι 24 δόσεις. Ό,τι νέο προκύψει πρέπει να τακτοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για ένα τρέξιμο να προλάβω τις οφειλές. Ας το κάναμε λίγο πιο απλά. Ας λέγαμε 100 δόσεις, 70 δόσεις, βάλε μέσα ό,τι έχεις. Εδώ βέβαια το κράτος τι έρχεται και λέει. Ότι επειδή τα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο μέρος μάλλον των ληξιπρόθεσμων χρεών είναι μέχρι τέλος του 23, γι' αυτό σου δίνω τη δυνατότητα να βάλεις αυτά τα χρέη στις 72 δόσεις. Όπως και να έχει, θα δούμε πώς θα τρέξει η όλη διαδικασία. Οι αιτήσεις θα γίνουν μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2026. Και οι πολίτες, όπως και εσύ πολύ καλά γνωρίζεις, γιατί καθημερινά έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και η δική σου δουλειά έχει την άκρη με τη δική μου. Λοιπόν, η κατάσταση είναι δύσκολη και εσύ σαν επιχειρηματίας φαντάζομαι το αντιλαμβάνεσαι αυτό, όπως και εγώ σαν επιχειρηματίας.
0: Εντάξει, περίπου το εξαντλήσαμε το θέμα αυτό και μόνο ευχές μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να γίνει.
1: Εσύ χρωστάς τόκο κάθε μήνα, δεν πληρώνεις. Πάντα ρυθμίζεις, παίρνεις πάλι τόκο. Έρχεται το κράτος σε σένα και σου λέει, έχεις αναδρομικά συντάξεων, θα σου δώσει με τόκο. Έχεις επιστροφή φόρου, θα σου δώσει με τόκο.
0: Έλατε. Και πότε σε εξοφλά κιόλας. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, εδώ λέει η Ελένη, άκουσα για την περίπτωση του ανθρώπου που έφερε μετρητά από το Ντουμπάι και είχε πρόβλημα μέχρι, και ρωτάει, μέχρι τι ποσό μπορεί να φέρει εκείνη από το Ντουμπάι χωρίς να έχει θέμα.
1: Η Ιταλή μας η φίλη λοιπόν εδώ, αν έχει κινήσεις από το εξωτερικό, έχει γίνει ένα τώρα, δεν ξέρω να το... Έχεις ακούσει με τη φίλη μας που ένας Έλληνας έφερε από το Ντουμπάι 500.000 ευρώ με αποτέλεσμα να γίνει κράτη, να κρατηθούν τα χρήματα, να δεσμευτεί το ποσό στο αεροδρόμιο. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι το μάξιμο μέχρι 9.999,99 μπορούμε να φέρουμε μαζί μας και βέβαια σε κάθε περίπτωση θα πρέπει τα χρήματα αυτά να είναι δικαιολογημένα. Δεν μπορείτε να φέρουν τα χρήματα να κουβαλάτε μαζί σας χρηματικά ποσά έτσι, χωρίς να τα έχετε δηλώσει. Πρέπει να γίνουν ειδικές αιτήσεις για τη μεταφορά αυτών των χρημάτων. Η δική μου προτροπή είναι μεταφέρετε χρήματα μόνο μέσω τράπεζας και βεβαίως αν τα χρήματα δεν είναι νόμιμα στην κατοχή σας, γιατί μερικές φορές μπορεί να μιλάμε, όπως καταλαβαίνεις, χάρη για χρήματα που μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιας κλοπής ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μπορεί να έχει συμβεί και να μην είναι τα χρήματα αυτά νόμιμα. Εκεί δεν μιλάμε μόνο για κατάσχεση των χρημάτων, εκεί μιλάμε και για ποινικό αδίκημα. Σε περίπτωση λοιπόν κατά την οποία εσύ είστε σωστός, εντάξει, ερχόμαστε στο εξής γεγονός. Ο πολίτης είναι Έλληνας φορολογούμενος και ανήκει στην τοπική εφορία που μένει ή είναι ανήκει στην εφορία κατοίκων εξωτερικού. Σε κάθε περίπτωση τα χρήματα τα μεταφέρεται ανεξαρτήτου ποσού κατά τη δική μου συμβουλή μόνο μέσω τράπεζας. Και βεβαίως μέσω τράπεζας κινούμε χρήματα τα οποία μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε. Εάν είστε κάτοικος Ελλάδας πάτε για παγκόσμιο εισόδημα. Αν είστε κάτοικος εξωτερικού φέρνετε τα χρήματα τραπεζικά, διατραπεζικά στην Ελλάδα και κάνετε την αγορά οτιδήποτε, οποιαδήποτε κίνηση επιθυμείτε να κάνετε εδώ στη χώρα μας.
0: Φιλοθέρω,
1: άρα είμαστε
0: μια
1: πολύ προσεκτικοί και αυτά που κάνουμε και πρόσεξέ με, οι ενέργειες πρέπει να γίνουν μέσω του συστήματος ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων γιατί είσαι αυτές με συγκεκριμένες προθεσμίες. Δεν κάνουμε ό,τι να είναι, όποτε να είναι, αν δεν θέλουμε να μπλέξουμε. Συμβολευόμαστε πάντα τον ειδικό.
0: Εδώ λέει ο Γιώργος, έρχεται ένας ακόμα καινούριος ένφια, από τον Δήμο τι ακριβώς είναι αυτό. Είμαι υποχρεωμένος να πληρώνω ξανά και συνέχεια για το σπίτι μου, ρωτάει.
1: Αν θυμάσαι, μαζί συζητούσαμε και λέγαμε πότε θα καταργηθεί ο ένφια και είχαμε καταδύσει γραφική. Όλοι λέγαμε για τον ένφια να καταργηθεί και ήρθε για λίγο και μείνε μόνιμα, ουδέν μονιμότερο του προσωπικού, λέμε στη χώρα μας. Λοιπόν, εδώ έρχεται με το νέο σύστημα της τοπικής φορολόγησης των ακινήτων που προβλέπεται μέσα στο σχέδιο του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταργείται το ΟΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας. Καταργείται ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων και δημιουργείται το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης υπέρ των περιφερειών. Και η έναρξη τώρα ξεκινάει από 1η Ιανουαρίου η συγκεκριμένη χρέωση. Εκτός λοιπόν του ένφια, έχουμε να πληρώνουμε δημοτικό τέλος υπέρ Δήμων, δημοτικό περιφερειακό τέλος υπέρ των περιφερειών. Άρα, τρεις φόρους για το ακίνητο πληρώνει πλέον ο ιδιοκτήτης. Ένφια, τέλος τοπικής ανάπτυξης, τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Τα νέα τέλη θα επιβάλλονται σε όλα τα ακίνητα εντός σχεδίων πόλης, σε οικισμούς πρώτου 1923, σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, σε κτίσματα εκτός σχεδίου, σε κατοικίες, σε επαγγελματικά ακίνητα, σε κάθε μορφής δομημένη ακίνητη περιουσία. Και εδώ θα υπολογίζεται το ΤΑΠ, ο ΤΑΠ μάλλον ήταν το 0,25 με 0,35, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης είναι από το 0,30 στο 0,70. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε ουσιαστικά για ένα τριπλασιασμό του φόρου στο τέλος της ημέρας. Και θα σου πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα της επιβάρυνσης για να γίνει πιο κατανοητή η όλη κατάσταση. Έστω ότι έχουμε ένα ακίνητο που έχει αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ. Με ανώτατο συντελεστή το 1,05, εντάξει, ερχόμαστε και λέμε 200.000 επί το 0,00105% ότι μας κάνει 210 ευρώ ετησίως. Μόνο για τα δύο νέα αυτοδιοικητικά τέλη. Και αυτά με επιπλέον τον ένφια στην πλάτη μας. Θα εισπράτεται μέσω του λογαριασμού του ηλεκτρικού ρεύματος και εδώ είναι το περίεργο χάρη ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα καθορίζουν τους συντελεστές μέσα στα όρια που προβλέπει ο νόμος βέβαια και αν δεν πληρώνεις τα τέλη αυτά να πληρώνεις τον λογαριασμό σου τότε ο πάροχος μπορεί να προχωρήσει σε διακοπή της ηλεκτροδότησης μέχρι να εξοχληθεί ο αφιλή. Δηλαδή τα τέλη θα πληρώνουν δεν θέλουμε δεν θέλουμε. Ούτε θα μπαίνουμε σε μια διαδικασία μιας ενδεχόμενης ρύθμισης, ούτε τίποτα. Πάνε ταυτόχρονα με τον λογαριασμό της ΔΕΗ.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φιλοθέη μου. Να έχεις καλό βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα και την επόμενη την προσοχή θα είμαστε πάλι κοντά.
1: Καλό βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα σε όλους μας.
0: Επίσης, φίλες και φίλοι, απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη στο 1055. Ρέστο να σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί στις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-24-21-055 από τις 6.30 το απόγευμα έως τη 1 το πρωί. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής. Θα είμαστε το προσεχέ Σαββατοκύριακο, πρώτα Θεός κοντά σας, Σάββατο 5 με 6, Κυριακή 5 με 6. Σήμερα στον ήχο Κωνσταντίνος Ρέχας, στην παραγωγή Βίγκης Γιάμπρα. Ήμουν ο Χάρης Διγρυντάκης. Καλή εβδομάδα σε όλους και να είστε υγιείς. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Αλφα Radio 989.
1: Εδώ είμαστε, κυρίες και κυρία, Αλφα Radio 989. Να στο λέει κιόλας καλά. Μαρία Νικόλουσου στα μικρόφωνα. Κύριος Μπούπας είναι στην κονσόλα του ήχου. Έλλης Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή. Και φοβερή Αφροδίτη Σμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Κυριακή. Λοιπόν, θέλω να στείλω την καλή μου ενέργεια σε όλα τα παιδιά που αύριο δίνουν το τελευταίο μάθημα στις Πανελλήνιες. Θέλω να σας πω να μην τρελαίνεστε. Και εμείς τα έχουμε περάσει. Και επίσης έχουμε παιδιά που δίνουν ή δώσαν Πανελλήνιες. Και πραγματικά σας καταλαβαίνω, είναι τεράστιο το άγχος, είναι, εγώ θα το πω και δημόσια, αυτό το σύστημα της παπαγαλίας πραγματικά, δηλαδή είναι ό,τι πιο εξαντλητικό, ό,τι πιο ενάντια στη γνώση. Ο κ. Δεσποτόπουλος είναι κοντά μας, ο οποίος και αυτός είναι πολύ σπουδαγμένος και πολύ διαβασμένος. Τώρα δηλαδή ταλαιπωρούν τα παιδιά πραγματικά, δηλαδή με το χρόνο, κύριε Δεσποτόπουλο, που αφιερώνουν για παράδειγμα να μάθουν 2 σελίδες παπαγαλία, που καμιά φορά δεν την καταλαβαίνουν κιόλα, είναι 3, πώς το λένε, 3 μεταπτυχιακά θα κάνανε, έτσι δεν είναι?
2: Παρόλο που, χαίρετε, παρόλο που το σύστημα έχει το χαρακτηριστικό ότι είναι αξιοκρατικό, τα παιδιά είναι και πολύ άδικο. Mm-hmm. Ας σταθώ με το δεύτερο. Ένα παιδί μπορεί να προετοιμάσει 2 και 3 χρόνια για τις Πανελλαδικές και μία τριήμερη ίωση να του καταστρέψει την προσπάθεια. Δεν είναι άδικο, είναι. Το δεύτερο, ένα σύστημα, ειδικά στο κομμάτι των θεωρητικών μαθημάτων, έχει εξελιχθεί σε ένα σύστημα παπαγαλίας, όπου η κριτική σκέψη σε μεγάλο βαθμό πάει περίπατο.
1: Ναι, δηλαδή
2: θα πρέπει να βρούμε
1: παπαγαλία, πρέπει να το βγάλεις φωτοτυπία για να είσαι ασφαλής, δηλαδή να ξέρεις φωτοτυπία.
2: Ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας, ακόμα και στα αρχαία, που τέλος πάντων εκεί υπάρχουν και τα διάφορα βοηθήματα και αναλύσεις, όπου τα κείμενα είναι γνωστά από πριν, τα παπαγαλίζεις και τα γράφεις. Είναι πρόβλημα. Είναι οι εξετάσεις αυτές πολύ άσχημα δομημένες. Αναγνωρίζουμε το αξιοκρατικό του πράγματος, αλλά νομίζω ότι έχει οριμάσει η κοινωνία να βρούμε άλλους τρόπους, πάντα στο πλαίσιο της αξιοκρατίας και της διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων, αλλά να βρούμε έναν τρόπο που να μην είναι τόσο εξαντλητικός για τα παιδιά.
1: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να πάει αθρηστικά, δηλαδή όπως είναι και στο εξωτερικό, ανάλογα με την προσπάθεια που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Και φαντάζομαι και το δύσκολο να μην είναι τόσο να μπει. Το δύσκολο είναι να βγεις. Δηλαδή,
2: έχω ζήσει το.
1: Έχω ζήσει τα συστήματα, το γαλλικό και το αγγλικό.
2: Βεβαίως, να πούμε για παράδειγμα για το αγγλικό σύστημα, πόσο σκληρό είναι. Είναι σχετικά εύκολο να μπεις. Ευκολότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Εκεί αποφασίζει αυτόνομα το κάθε πανεπιστήμιο βάσει τη ζήτηση που υπάρχει. Το να βγεις όμως είναι μια διαδικασία δύσκολη και πρέπει να αποδείξεις ότι το αξίζεις. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τα ποσοστά αποτυχίας είναι υψηλότερα από ό,τι στην Ελλάδα για αυτούς που πηγαίνουν συνειδητά ή τέλος πάντων που πηγαίνουν τακτικά. Mm-hmm. Εγώ θυμάμαι ότι το 3ο χρόνο δεν είχα τη δυνατότητα να μεταφέρω μάθημα για το επόμενο έτος. Έχανα το πτυχίο μου. Αν δεν έδινα κάποιο μάθημα.
1: Εσύ έκανες
2: και,
1: προπτυχιακό, δηλαδή έκανες το μπάτζερ.
2: Έκανα και προπτυχιακό εκεί, βεβαίως. Το οποίο εκεί, ειδικά στο Λονδίνο, στα Πανεπιστήμια του Λονδίνου, προσπαθώ να διατηρώ μια φήμη κτλ. Ήταν πάρα πολύ σκληρό το σύστημα. Ναι. Το πρώτο χρόνο σε επέτρεπα να μεταφέρεις μέχρι 3 μαθήματα.
1: Ναι,
2: αν μετέφερες τέταρτο, ξανά κάνεις τη χρονιά.
1: Άλεξ, βγαίνοντας όμως, ήξερες δηλαδή 10 βασικά, όχι 10, 100 βασικά πράγματα. Έτσι δηλαδή, βγαίνοντας.
2: Για να είμαστε δίκαιοι και τα πανεπιστήμια. Σήμερα εδώ τα δικά μας κάνουν εξαιρετική δουλειά. Το πρόβλημα είναι η εισαγωγή για μένα. Και επίσης το ότι είναι κάπως πιο εύκολο να αποφοιτήσει από το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν έγκυται στο επίπεδο, έγκυται στο ότι έχει πολύ περισσότερο χρόνο. Δηλαδή έχουμε αυτό το συνήθιο που εμείς στην Ελλάδα δεν κρατάμε την τετραετία, αλλά το αφήνουμε να πηγαίνει και 5 και 6 και 7 χρόνια. Στην Αγγλία ή τελειώνει στα 3 χρόνια ή απλά γυρίζει σπίτι σου. Εκτός βέβαια αν σου έχει συμβεί κάτι σημαντικό, έχει νοσηλευτεί, αλλά και πάλι με πολύ φιδό αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα. Εκεί είναι το θέμα. Αλλιώς το να είμαστε.
1: Όχι, τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά.
2: Και
1: εγώ την Παντιάρα έβγαλα και δηλαδή χαίρομαι και πραγματικά που φίτησα σε αυτό. Απλά τι θέλω να πω.
2: Αναφέρομαι στο Λονδίνο. Οι Έλληνες γιατροί του Λονδίνου, αυτοί που έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα, θεωρούνται από τους πιο περιζήτητες.
1: Έτσι, βέβαια. Εγώ αυτό που θέλω να πω, η δική μου κριτική στο σύστημα των ελληνικών πανεπιστημίων είναι η εξής. Ότι κατανοώ τη δυνατότητα που σου δίνει το κράτος να αναβάλεις, να χάσεις κάποια μαθήματα στη λογική ότι πολλοί φοιτητές εργάζονται. Αυτό εγώ το κατανοώ και το σέβομαι, αλλά άλλο αυτό, γιατί και εμείς δουλέψαμε και εγώ δούλευα, δηλαδή όταν από το πρώτο έτος ας πούμε, θυμάμαι είχα αρχίσει τότε να είμαι και στο Sky τότε, έτσι ξεκίνησα τη μαθητεία μου, αλλά άλλο αυτό. Άλλο δηλαδή να πρέπει παράλληλα να βιοπορείς και πρέπει να το αποδείξεις ότι δουλεύεις. Και άλλο αυτοί οι αιώνιοι φοιτητές που ειδικά σε κάποια μαθήματα, στην τελική στη φιλοσοφία, αν θέλεις να την τελειώσεις 20 χρόνια, τέλειωσε την σε 20 χρόνια, δεν αλλάζει τόσο πολύ η γνώση. Αλλά για παράδειγμα, σε κάποιες σχολές υψηλής εξειδίκευσης, κρό, μηχανολόγοι, μηχανικοί, οι κομπιουτεράδες, που αυτά που έμαθες πριν 3 χρόνια είναι πλέον ξεπερασμένα και πρέπει να είσαι διαρκώς πάνω στη γνώση. Εμένα αυτή είναι η διαφωνία μου. Δηλαδή κάποιος που θα βγει μηχανολόγος σε 20 χρόνια, τι θα ξέρει ας πούμε από τις νέες τεχνολογίες, ξέρω εγώ από το artificial intelligence. Δηλαδή αυτή είναι η δική μου η κριτική, αν θέλεις.
2: Έχει γίνει μια προσπάθεια γενικώς τα τελευταία χρόνια να περιοριστεί το φαινόμενο. Έχουν γίνει φοιτητολόγια, παρακολουθούνται τα έντυπα. Είναι πιο δομημένα τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν 10-20 χρόνια. Απ' την άλλη όμως, πρέπει σαν κοινωνία να αφήσουμε στην άκρη ο καθένας και κάθε μία την κομματική του και την κομματική του ταμπέλα και να συζητήσουμε με σοβαρότητα, διότι το θέμα της παιδείας και της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σοβαρό.
3: Και
2: πρέπει εκεί να βρούμε ένα σύστημα και δίκαιο, αλλά να μην είναι εξαντλητικό για τα παιδιά που εισέρχονται στο πανεπιστήμιο και πώς οι πανεπιστημιακές σπουδές μπορεί να είναι τέτοιου τύπου ώστε να ανταποκρίνονται στον κόσμο όπως έχει διαμορφωθεί. Για παράδειγμα, οι τάσεις στον κόσμο, ποια είναι τα πτυχία, τα προπτυχιακά προγράμματα, να είναι τριετή. Εμείς στην Ελλάδα για κάποιο λόγο έχουμε μια αιμονή στα τετραετή σε όλες τις επιστήμες. Γενικώς πρέπει να γίνει μια σοβαρή κουβέντα, να γίνει μακριά από δηλαδή, το πολιτικό μας σύστημα και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Όταν λέω για τις κομματικές ταμπέλες, κυρίως στο πολιτικό μας σύστημα αναφέρομαι. Οι ακαδημιακοί πιστεύω ότι επειδή ζουν τα προβλήματα έχουν πολύ μεγαλύτερη ωριμότητα να αντιμετωπίζουν τα θέματα. Και ίσως θα ήταν μια λύση να δώσουμε περισσότερη ελευθερία στα πανεπιστήμια, να γίνουν πραγματικά ανεξάρτητα. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι σχεδόν απολύτως ελεγχόμενο από το κράτος. Για τα πάντα θες φίξ. Ακόμα και για ένα νέο πρόγραμμα σπουδών. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Πρέπει τα πανεπιστήμια να γίνουν πραγματικά ανεξάρτητα, να αρχίσουν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Και αν δεν το κάνουμε από τώρα, αν βρεθούμε στην επόμενη μέρα που η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι παρούσα και θα γίνεται πιο έντονα παρούσα, θα έχουν πρόβλημα. Να πω και ένα τελευταίο.
3: Ναι.
2: Η ιδιωτική, στην Τουρκία μπαίνεις με τις παντουρκικές αντίστοιχα εξετάσεις όπως και εδώ.
3: Ναι.
2: Η ιατρική του ιδιωτικού πανεπιστημίου πια είναι ψηλότερα στην προτίμηση από το δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Όλα αυτά δείχνουν κάτι, πραγματικά δείχνουν κάτι. Λοιπόν, θέλω να...
2: Δεν πρέπει να αφήσουμε ανοχήρωτα τα πανεπιστήμια μας, να πω μόνο αυτό. Πρέπει να ενισχύσουμε με κάθε τρόπο.
1: Και η ελεύθερη και η δωρεάν παιδεία, πραγματικά να είναι ελεύθερη και δωρεάν παιδεία και προσβάσιμη για όλους, γιατί όταν πρέπει να πληρώσεις τα μαλλιοκέφαλά σου για να κάνεις φροντιστήρια...
2: Δηλαδή,
1: συγγνώμη, για να περάσει τον παιδί στους Πανελλήνιες, πρέπει και για να πάει έτσι... που πολλοί πάνε σε κάποια καλά φροντιστήρια ή ας πούμε να πρέπει να το ρίξει στα ιδιαίτερα. Λοιπόν, πρέπει να βάλεις πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή κοστίζει όσο να σπουδάζεις παιδί στην επαρχία, διπλάσιο είναι τα δίδαχτρα στα φροντιστήρια και στα ιδιαίτερα. Λοιπόν, κλείνουμε αυτή την κουβέντα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Με αφορμή το γεγονός ότι αύριο είναι τελευταία μέρα, ήθελα έτσι να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Πάμε λίγο να δούμε τα δικά μας θέματα, κύριε Δεσποτόπουλο, αγαπημένο φίλος διεθνολόγος, πάντα μας βοηθάει. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα με τον πόλεμο? Έχουμε πραγματικά, βλέπουμε να πήγαινε έλα του Τραμπ. Βλέπουμε το Ιράν, δηλαδή μουλάδες είναι πολύ σκληροί για να πεθάνουν, αλλά απ' την άλλη δηλαδή φτάσαμε σε σημείο Τραμπ να λέει, είδαμε και αυτά προπαγανδιστικά βίντεο, ότι εντάξει, εμείς θέλουμε, δηλαδή ενδεχομένως να το πω πολύ χοντρά και με τους μουλάδες μπορούμε να συνεργαστούμε, φτάνει να γίνουν, να το πω έτσι, πιο κοσμικοί, πιο δημοκρατικοί. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα δεδομένα και πώς μπορεί να επιτευχθεί η πολυπόθητη ειρήνη?
2: Βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, αντιλαμβανόμαστε ότι τελικά δεν ήταν οι δύο πλευρές τόσο κοντά στο τέλος του πολέμου όσο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μας έλεγαν. Πιθανά να προσπαθούσαν κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες να δίνουν σημάδια αισιοδοξίας για να κατευνάζουν την τιμή του πετρελαίου και τα χρηματιστήρια. Έχω την αίσθηση ότι τα αγκάθια παραμένουν. Τα αγκάθια είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. 25 δις παγωμένα ιρανικά κεφάλαια εξαιτίας του πυρηνικού προγράμματος, δηλαδή το Ιράν ζητάει απελευθέρωση των κεφαλαίων αυτών, και φυσικά να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Mm-hmm. Είναι εμφανές ότι οι δύο πλευρές δεν έχουν έρθει ακόμα σε συμφωνία, mm-hmm. και βλέπω ότι έχουν αντίσταση. Γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιλέξει τη φθορά. Δηλαδή κάνουν σποραδικά χτυπήματα κάθε τόσο μικρής ισχύως για να επενθυμίσουν στο Ιράν ότι είναι παρόντες επιχειρησιακά, mm-hmm. και περιμένουν προφανώς να εξαντλήσουν το Ιράν για τον ναυτικό αποκλεισμό των στενών τορμούς. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα που περνάει η κατάσταση στο Ιράν από άποψη οικονομική γίνεται πιο δύσκολη.
3: Να καταλάβουμε λίγο σε σχέση με το Ιράν, μέχρι ποιο σημείο, να το πω έτσι, μπορεί να φτάσει ο Τραμπ? Δηλαδή, μέχρι τώρα λέγαμε το λεγόμενο σάπτε στα ελληνικά, ας πούμε, regime change. Τώρα μιλάμε για αλλαγή, όχι καθεστώτος, αλλαγή ενδεχομένως κυβέρνησης, έτσι δεν είναι? Με κάποιους πιο διαλλακτικούς, ή κάνω λάθος?
2: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως το Ισραήλ, αυτό που θέλουν να αλλάξει η λογική του Ιράν. Mm-hmm. Για παράδειγμα, αν δούμε τι έγινε στο Αφγανιστάν, τους Ταλιμπάν έχουμε ακόμα εκεί. Mm-hmm. Αλλά έχουμε εξελιγμένους Ταλιμπάν. Δηλαδή έχουμε Ταλιμπάν που δεν έχουν τα μυαλά, τα ριζοσπαστικά της πρώτης γενιάς. Ενδεχομένως αυτό να θέλουν να κάνουν οι Αμερικανοί. Δηλαδή εξολοθρεύοντας, εξοντώνοντας την ηγεσία, δηλαδή mm-hmm. ο πατήρ Χαμενεΐ είναι νεκρός ο άνθρωπος πια, φαίνεται ότι ο γιος Χαμενεΐ είναι επίσης σκληρός και φαίνεται και ότι η φρουρή της επανάστασης παραμένει ισχυρή. Πιθανόν να θέλουν να το αλλάξουν και αυτό. Mm-hmm. Διότι υπάρχει μια ανησυχία ότι μπορεί το Ιράν τώρα να δεσμευτεί και να δώσει να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά mm-hmm. να βρεθεί με τα κεφάλαια αυτά τα δεσμευμένα που είναι περίπου 25 δις, ή να συνεχίσει να εξάγει πετρέλαιο και σιγά σιγά να ξαναποκτήσει ουράνιο. Mm-hmm. Και είναι το πιο δύσκολο. Εκεί δηλαδή το να βεβαιωθείς ότι έχεις μια ηγεσία που αντιμετωπίζει τα πράγματα πιο δυτικόστροφα, που δεν έχει πια σαν σκοπό ζωή το να φτιάξει πυρηνικά για να επιβάλλει τα θέλω του στον υπόλοιπο κόσμο.
3: Μισή άνω τελεία. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Δεσποτόπουλο και να δούμε, έχοντας διαβάσει αυτή την πραγματικότητα, πού βλέπουμε να πηγαίνουμε και βεβαίως πώς επηρεάζει αυτό την ευρύτερη περιοχή, με δεδομένο ότι μπήκαμε και σε μια έτσι τουριστική περίοδο, και όλο αυτό επηρεάζει έτσι και τα ταξίδια και την κίνηση. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Συζητάμε τον γνωστό διεθνολόγο. Περιγράψατε την κατάσταση και τις επιδιώξεις των πλευρών λίγο πριν το διάλειμμα. Λοιπόν, having said that, που λέμε σε άπτε στα ελληνικά, που οδεύουμε τελικά, πώς επηρεάζει την περιοχή μας και αν αυτό δεν τελειώσει, πώς θα επηρεαστεί, με δεδομένο ότι μπαίνουμε και σε ένα καλοκαίρι πια, έτσι, και ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει.
5: Νομίζω καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Ιράν βρίσκεται σε αυτό που θα λέγαμε σε φάση ασφυξίας σιγά σιγά. Είναι μια δεύτερη φάση που έρχεται μετά τις πρώτες εβδομάδες της αντοχής. Και εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες προφανώς θεωρούν ότι θα δημιουργηθεί κάποιο είδους

0: καρδιακή ασφυξία στην πορεία για το καθεστώς λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Νομίζω λοιπόν ότι πιθανά να έχουμε κάποιες μέρες, αν όχι εβδομάδες μπροστά μας, πριν φτάσουμε στην περίφημη επίλυση του προβλήματος. Δεν νομίζω ότι έχουν προτάξει οι Αμερικανοί τη χρήση εκτεταμένης βίας, δηλαδή να έχουμε μια επανάληψη εκτεταμένων επιχειρήσεων, χωρίς όμως να μπορούμε να τα αποκλείσουμε αν το Ιράν δείξει ότι αντέχει περισσότερο. Αυτό που εμείς πια αντιμετωπίζουμε για τα καλά είναι την αύξηση των τιμών. Δυστυχώς για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση θεωρούμε δεδομένο ότι την άλλη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανεβάσει τα επιτόκια. Τουλάχιστον 0,25%. Αυτό για να το πούμε απλά σημαίνει ότι το στεγαστικό δάνειο, το οποιοδήποτε δάνειο ενός δανειολήπτης στην Ελλάδα εδώ σε δική μας χώρα θα αυξηθεί, θα αυξηθεί η δόση, θα αυξηθεί ο τόκος, θα αυξηθεί το χρέος, τα κράτη θα συνεχίσουν να δανείζονται ακριβότερα και γενικώς θα είμαστε ακόμα αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος ζωής. Επίσης μην κρυβόμαστε, νιώθουμε, μια και επηρεαστεί πια ο τουρισμός μας, όχι μόνο ο τουρισμός στην Ελλάδα, η παγκόσμια μετακίνηση των ανθρώπων έχει επηρεαστεί από τον πόλεμο, είτε λόγω φόβου είτε λόγω κόστους. Και είναι κάτι που θα μπορέσουμε να το μετρήσουμε σε κάποιες εβδομάδες από τώρα που θα έχουμε τα πρώτα στοιχεία για Μάιο, Ιούνιο, τέλος πάντων επικαιροποιημένα και έγκαιρα, αλλά το νιώθουμε, το καταλαβαίνουμε, τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Και βεβαίως επειδή είμαστε και σε μια ταραγμένη έτσι πολιτικά περίοδο στη χώρα μας, δημιουργία νέων κομμάτων, όλα αυτή η προεκλογική περίοδος, θα δούμε βεβαίως πότε θα προκηρυχτούν, αν νωρίτερα, αν αργότερα, αν στην ώρα τους, σε κάθε περίπτωση όλοι οι πολιτικοί πρέπει να συνυπολογίσουν και αυτό το κλίμα, δηλαδή και αυτό το διεθνές περιβάλλον, ότι δεν είναι σε μια φούσκα όλα αυτά.
0: Γεγονός. Αυτό που με ανησυχεί πιο πολύ είναι, το λέγαμε πριν μερικούς μήνες, αλλά τώρα το βλέπουμε στην πράξη του. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει περιμετρικά, αν πάρουμε ένα τόξο ανατολικά της νοητό, 26-27 ενεργές συντηρητικά ενεργές συγκρούσεις. Από την Ουκρανία μέχρι το Ναμπόρνο Καραμπάχ και από την Λωρίδα της Γάσας μέχρι περιμετρικά πολλές συγκρούσεις. Βλέπουμε να έχουμε τα προβλήματα. Βλέπουμε τον άνθρωπο που στην Κρήτη χθες, που φαίνεται ότι συνδέεται με τη Χαμάς και ετοιμαζόταν κάποιο είδους τρομοκρατική επίθεση. Βλέπουμε ένα ουκρανικό ντρόν να έχει φτάσει στα δικά μας νερά, από λάθος αλλά έφτασε. Βλέπουμε την Κύπρο να δέχεται πλήγμα και επίθεση από πυράβλους ιρανικούς. Δεν είμαστε στο στόχαστρο και είμαστε μακριά από τα γεγονότα, αλλά όλη αυτή η αναταραχή και όλη αυτή η φωτιά στη γειτονιά μας αναπόφευκτα μας φέρνει και μας τη στάχτη της. Και αυτό είναι πολύ κακό και για την οικονομία και γενικώς για το πώς βλέπουμε και το δικό μας μέλλον.
1: Αλεξανδρός Δεσποτόπουλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλό απόγευμα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε από αύριο και τα παιδιά να μην στεναχωριούνται όσα δεν πάνε καλά. Η ζωή είναι υπέροχη, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες.
1: Αχ, τα νιάτα τους να είχαμε, αυτό λέγω. Τι ώρα να είσαι τώρα 17.30 να ξεκινάει τώρα η ζωή σου. Τι ωραία πράγματα.
0: Ό,τι και αν γίνει, να σκέφτεται το καλοκαίρι, θα περάσουν ωραία, θα κάνουν μπάνια, βόλτες.
1: Καλέ, αύριο μετά τις 12.30 βουρ παραλία. Τώρα μην τρελαθούμε.
0: Ο γιος μου είχε πάντα, τώρα είναι 21, αλλά είχε πάντα την πορεία αυτή που ήταν εξετάσεις πάρω COVID. Έτσι καλοκαίρι. Ήταν αυτή η ροή. Ήταν δηλαδή τέλειο εξετάσεις, μπάνια, πάρω και γύριζε με COVID.
1: Έτσι.
0: Όπου μάλιστα το κρύβαν τα παλιόπαιδα από ό,τι κατάλαβα στις διακοπές για να μην τις χάσουν.
1: Έτσι.
0: Μια ίωση. Να είναι καλά τα παιδιά όλα.
1: Ευχαριστώ. Αγαπημένος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Χαιρετώ.
2: Αλφα Radio 989.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Αλφα Ρέντιο 989, να στο λέω και όλες καλά, Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, σε λίγο θα τα πούμε και στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Αλφα. Λοιπόν, μια πάρα πολιτική εβδομάδα, ένα εξαιρετικά πολιτικό Σαββατοκύριακο, βλέπουμε τα νέα κόμματα, από ό,τι φαίνεται πάει Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως διαβάζω εδώ και στους τίτλους των εφημερίδων και των site. Και πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα σίγουρα προεκλογική περίοδο. Όμως θέλω να αλλάξουμε κλίμα, να αλλάξουμε θέμα. Ξέρετε πόσο αγαπάμε από αυτή εδώ την εκπομπή, την μυθοπλασία του Αλφα, που για άλλη μια φορά είναι εξαιρετική. Και χαιρόμαστε πολύ που όλες οι σειρές πάνε καλά που σκίζουν, και οι κωμωδίες και οι πιο βαριές σειρές. Ολοκληρώθηκε προχτές και το Πορτολεόνε, και το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, έτσι σιγά σιγά μπαίνει στο καλοκαίρι. Όμως θέλω να πάμε στην αγαπημένη μας κωμωδία, και δεν είναι άλλη από το Σόι Σουτ, η οποία επανήλθε φέτος. Ο Σόλων Τσούνης, ο Διονυσάκος είναι κοντά μας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, είμαι καλά, εσείς?
0: Πόσο έχετε μεγαλώσει τώρα, δηλαδή εσείς υποτίθεται σας βρίσκουμε είναι 5-6 χρόνια μετά. Δηλαδή τώρα πλέον εσείς είστε mid-30s που λέμε σάπτες στα ελληνικά, ή ακόμα στα 20 ναι. Plus.
1: Όχι, είμαι μεσήλικα πια.
0: Όχι, μεσήλικα
1: στη ζωή μου.
0: Εντάξει, το λέτε τώρα, έτσι τώρα.
1: Στην πραγματικότητα, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Είστε πάνω από 40.
1: Στο serial είμαι στα 40. Στην πραγματικότητα είμαι 45.
0: Δεν μας πληγώνετε, ας πούμε, με τον κυδεμόνα σας ακόμα. Λοιπόν, δεν θέλω να ρωτήσω αυτό το τετριμένο, αλλά αυτό είναι το. Έτσι, όλοι το ρωτάμε και όλοι το χαιρόμαστε. Είναι μια σειρά που και αγαπήθηκε, αλλά που επέστρεψε, που ξαναγαπήθηκε ακόμη και περισσότερο. Δηλαδή, και σκέφτηκα στα κοντέρ, και αυτό είναι πολύ όμορφο, γιατί η μυθοπλασία πρέπει να πηγαίνει καλά. Για όλα τα κανάλια ισχύει αυτό. Γιατί έτσι στηρίζονται και τα κανάλια και οι ηθοποιοί. Δηλαδή, για μένα πολύ σημαντικό να πηγαίνει η μυθοπλασία καλά, γιατί μέσα από αυτό έτσι πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν δουλειά. Λοιπόν, ποια είναι η συνταγή του Σογιού? Γιατί αυτή τη σειρά την αγαπήσαμε όλοι τόσο πολύ?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει συνταγή τώρα. Σίγουρα είναι η χημεία μεταξύ των ηθοποιών, το πώς κάτσανε οι ρόλοι πάνω στους ηθοποιούς, το πόσο ταυτίστηκαν οι ηθοποιοί με τους ρόλους, με αποτέλεσμα να ταυτιστεί και ο κόσμος με τους ρόλους. Είναι μια σειρά που είναι άνετη, έτσι comfort θα λέγαμε.
0: Ανθρώπινη και γλυκιά, χωρίς να είναι γλυκερή.
1: Ναι, με σεβασμό προς τον τηλεθεατή. Μπορεί να τη δει από ένα μικρό παιδί ως ένας πολύ ηλικιωμένος άνθρωπος. Νομίζω όλα αυτά συντελούν στο ότι έχει αγαπηθεί τόσο πολύ. Και σίγουρα η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας ηθοποιοί, γιατί κακά τα ψέματα
0: είναι
1: ο πιο βασικός λόγος στο να σταματήσει μια σειρά, στο να κρατήσει μόνο μια σεζόν ή άντε δύο, όταν δεν έχουν καλή χημεία οι συνάδελφοι.
0: Αλήθεια,
1: μεταξύ τους.
0: Παίζει ρόλο αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αν δηλαδή υπάρχουν ας πούμε κάποιες σειρές που επειδή δεν τράβαγε το cast μεταξύ του, όχι σαν μόνο. Δηλαδή ότι όλο ήταν κάπως, δηλαδή να ρίξουν και νωρίτερα αυλαία. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις.
1: Υπάρχουν, και εγώ το έχω ζήσει. Δεν θα σας πω τώρα, δεν υπάρχει λόγο να πω, αλλά όχι, δεν θα έλεγα, αλλά όχι ότι θα με ρωτάγατε, αλλά ναι, μου έχει συμβεί να υπάρχει σειρά που βγαίνει και καλά, ας πούμε, από τηλεθέαση και είναι αγαπητή, και λόγω του ότι το casting δεν είχε καλή χημεία μεταξύ του, δεν συνέχισε.
0: Καλά, αυτά γίνονται και σε εκπομπές, να ξέρετε.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: είναι περίπου το ίδιο.
0: Λοιπόν, εγώ διάβαζα τώρα το βιογραφικό σας και ζωγράφος, έτσι.
1: Και ζωγράφος και φωτογράφος. Γενικώς με τις τέχνες έχω καταπιαστεί από μικρός.
0: Και όσο εναλλακτικός όσο και ο Διονύσης. Δηλαδή είμαστε, όπως θα λέγει η κόρη μου, τόσο φούλη εναλλακτικότητα. Κρέας τρώτε.
1: Όχι, δεν είμαι τόσο εναλλακτικός όσο ο Διονύσης.
0: Παϊδάκια τρώτε.
1: Ναι, μην ξεχνάτε ότι είμαι και από Αγρίνιο, οπότε εκεί πέρα φημιζόμαστε για το κρέας. Εντάξει, δεν το παρακάνω κιόλας. Ναι. Έχω αυτή την αίσθηση ότι δεν πρέπει να το παρακάνω για διάφορους λόγους με τα κρέατα. Αλλά γενικώς τρώω, ναι, μου αρέσει το κρέας.
0: Έχετε πάρει και λίγο από το χαμπέικο. Θέατρο, Ταρτούφος τέλος Και το καλοκαίρι θα κάνουμε κάτι ή πρέπει να ξεκουραστούμε? Γιατί φαντάζομαι χρονιά ήταν δύσκολη.
1: Έχουμε ακόμα γυρίσματα. Θα έχουμε ένα κενό. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε του χρόνου το show, οπότε θα γυρίζουμε και κάποια επεισόδια για την επόμενη σεζόν. Θέατρο δεν θα κάνω το καλοκαίρι. Από Σεπτέμβρη μετά έχω κλείσει μια δουλειά. Το απόψε τρώμε στις Θεοκάστης, θα ανεβάσουμε του χρόνου.
0: Πού? Πολύ ωραία έχετε.
1: Θα γίνει στο θέατρο Φιλίπ, σε παραγωγή του Χρήστου Τρυπόδη, ο οποίος θα παίζει κιόλας, με τη Φωτεινή Μπαξεβάνη. Το Γιώργο Τριανόπουλο, θα είμαστε και εκεί μαζί. Τη Γιολάντα την Καλογεροπούλου, τον Αργύρη τον Αγγέλου, την Αγγελική τη Λάμπρη. Νομίζω ότι είμαστε όλους. Αυτοί θα είμαστε. Οπότε από Οκτώβρη θα μπορείτε να έρθετε να μας δείτε και στο θέατρο.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ καλό καλοκαίρι. Πάντα έτσι να κάνετε όμορφες δουλειές, γλυκές δουλειές, γιατί είναι σημαντικό έτσι να κάνει κάποιες δουλειές που αγαπιούνται από το κοινό, που λέμε όλοι το χειροκρότημα ζούμε και να το χαιρόμαστε εμείς.
1: Εντάξει, ναι, αλλά νομίζω αυτό είναι πιο βασικό ακόμα. Έτσι,
0: να το χαίρεται και ο κόσμος.
1: Και να το χαίρεται και ο κόσμος.
0: Και να το εκτιμά, να το χαίρεται, αυτό φαντάζομαι ισχύει για όλες τις δουλειές. Σόλον Τσούνης, κυρίες και κύριοι, κύριε Διονύση μας, γεια σας. Δεν σας λέω Διονυσάκη, γιατί πια είστε 35. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.
0: Εντάξει, από αύριο που τελειώνουν και οι Πανελληνίες, παραλία, κορίτσια και αγόρια. Εντάξει, θα πάμε παραλία, αλλά θέλει και λίγο προσοχή. Τώρα θα πάμε να ψηθούμε, να χαλάσουμε και το δέρμα μας. Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα κάθε μέρα στο εξής, γι' αυτό χρειάζεται κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Η νέα Luxurious Anchor Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50 είναι αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη. Μην με ρωτάτε τι είναι, κάτι καλό είναι. Νιασιναμίδη, βιταμίνη Ε, φυτικά ακυλής μεταγλυκόριζα, σκέφας κόμιλο, προστασία από τις ακτίνες UV, A και B, μη υπολεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, η καθημερινή ασπίδα προστασίας επιδερμίδας. Η Ίντερμετ ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Είναι η φοβερή κρέμα, νέα Luxurious Anchor Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
3: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
2: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
3: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
2: Radio Player.
3: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, Αλφα Radio 989. Να είστε όλοι και όλες καλά. Μαρία Νικόλτσου στα μικρόφωνα, Έλλη Σπυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, και η Ευρωδίτη Σμίτη στις μουσικές επιλογές. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε για βιβλίο. Θέλω να μιλήσουμε για μια πολυγραφότατη συγγραφέα, η οποία διαβάζω κάπου λέει ξαναχτυπά. Η Θεοφανία Ανδρονίκου Βασιλάκη ξαναχτυπά με ένα νέο βιβλίο, Χωρίς Άλοθη, Χάρτινη Πόλη Εκδόσεις. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέμε καλησπέρα, καλό τάξιδο. Εμείς λέμε τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε. Έχουμε
5: καλησπέρα,
4: μάθει από τα δημοσιογραφικά.
5: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν,
5: καλησπέρα. Μαρία μου, τι ευχαριστώ για την φιλοξενία σου, να είσαι καλά.
4: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, τι θα διαβάσουμε αυτή τη φορά, Χωρίς Άλοθη.
5: Το πήγα ένα βήμα παραπάνω αυτή τη φορά, yeah. Δηλαδή σε σχέση με τα αστυνομικά που κάνω κάθε χρόνο. Mm-hmm. Ήθελα να βάλω έτσι και κάπως μια μεταφυσική χρειά, που βέβαια στο τέλος εξηγείται, δεν υπάρχει κάτι μεταφυσικό, να μείνει στον αέρα, εξηγείται mm-hmm. στο τέλος ακόμη και το μεταφυσικό του πράγματος. Αλλά ήθελα να δημιουργήσω αυτή την ατμόσφαιρα μυστηρίου, λίγο της αναμονής, τρόμου με κάποιο τρόπο. Όχι, δεν θα φοβηθείτε, σας το λέω. Mm-hmm. Απλά θα είναι έτσι λίγο πιο αναστατωτικό, αν υπάρχει αυτή η λέξη, από τα προηγούμενα βιβλία μου, και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να ρωτήσουμε πολλά, γιατί στα δικά σας τα βιβλία, δηλαδή όταν είναι έτσι θρίλερο, αστυνομικό και όλο αυτό το μπέρδεμα, όσο λίγα λέει κανείς ως spoil, τόσο καλύτερο. Λοιπόν, τι μπορούμε
5: πάντα
4: να πούμε, τι είναι αυτό που λέγεται.
5: Πάντα ο φόβος είναι το spoiler.
4: Έτσι.
5: Πάντα ο φόβος είναι το spoiler.
4: Λοιπόν, δεν λέμε τίποτα άλλο. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Πολυγραφότατη, πώς τελειώνεται το ένα και αρχίζεται το άλλο? Πώς έχουμε φτάσει τώρα, πόσα βιβλία έχουμε φτάσει?
5: Είμαστε στα 13 εσείως.
4: Ναι.
5: Και μ' αρέσει να ακούω να τα καταστήσω. Μακάρι ο Θεός να μου δώσει χρόνο, έμπνευση και φαντασία, και να πραγματικά να γράφω μέχρι τα βαθιά μου γεράματα. Δηλαδή είναι αυτό που μου αρέσει, είναι αυτό που κάνω με πολύ μεγάλη χαρά.
4: Το πρώτο βιβλίο πώς ξεκίνησε?
5: Το πρώτο βιβλίο ήταν το Δεσποινήσε τον 29 και κάτι ψηλά, mm-hmm. το οποίο έγινε και απευθείας best-seller,
4: ναι.
5: Σε μια εποχή μάλιστα που ο κόσμος προφανώς ήθελε το κωμικό στοιχείο, την κωμωδία κτλ. Αφορούσε την κρίση των 30 και ούσα ήδη δημοσιογράφος περιοδικών που έγραφε εξημερών, ήθελα να γράψω κάτι που να αφορά μόνο εμένα, το περιβάλλον μου, τις ανησυχίες μου, τον κύκλο μου κτλ. Και έτσι ξεκίνησε αυτό, δηλαδή ως τη σκέψη ότι όλοι όταν ήμασταν στην εφηβεία βάζαμε στόχο στα 30 να έχουν εκπληρωθεί όλα μας τα όνειρα. Δηλαδή, εγώ μέχρι τα 30 θα έχω κάνει αυτή την καριέρα, θα έχω κάνει αυτή την οικογένεια ή θα έχω κάνει αυτά τα ταξίδια. Και φτάνοντας τα 30, οι περισσότεροι από εμάς.
4: Δεν έχεις προλάβει να κάνεις τίποτα.
5: Συνειδητοποιήσαμε ότι σχεδόν τίποτα από όλα αυτά που έχω ονειρευτεί με την τρέλα της εφηβείας και με αυτή την ακατάπαυστη, τα ακατάπαυστα θέλω για τρελά πράγματα, τελικά δεν καταφέραμε και πάρα πολλά. Ναι. Σύν ότι μπήκαν και όλα τα συναισθηματικά προβλήματα και όλα τα κοινωνικά, οικογενειακά κτλ. Και κάπως βρίσκουμε τους ήρωες στα 30 τους, απογοητευμένους λίγο από αυτό που δεν έχουν φτάσει εκεί που ήθελαν.
4: Έτσι. Τώρα, και μετά η μετάβαση πώς έγινε από την Δεσποινή σε μια, να το πω έτσι, πιο dark διαδρομή. Δεν ξέρω αν η dark είναι η σωστή φράση.
5: Η αλήθεια είναι ότι έγραψα τρία αστεία σε εισαγωγικά βιβλία, πιο κομμωδίες. Μετά είχα την ανάγκη να γράψω κάτι διαφορετικό. Ήθελα να γράψω κάτι για τον τόπο μου, για τα Γιάννενα, για την Ήπειρο. Έτσι ήρθε η διαθήκη του Ζάνα. Mm-hmm. Ένα βιβλίο κοινωνικό, πάλι και με μυστήριο και αυτό. Αλλά περισσότερο λαογραφικό θα το έλεγα, γιατί είναι όλη η ιστορία της Ήπειρου εκεί μέσα. Mm-hmm. Μέσα από το μύθο φυσικά και τους ανθρώπους. Μετά ήθελα να κάνω ιστορικά βιβλία. Mm-hmm. Κάπως έτσι έγραψα την ιστορία της Δούπισσας της Φλακεντίας μέσα από το βιβλίο μου «Η υπηρέτρια της Δούπισσας». Το «Άβατο του Κόντε» που επίσης είχε να κάνει με την Ένωση των Επτανήσεων στη Ζάκυνθο που διαδραματίζεται. Και μετά ήρθαν τα αστυνομικά. Που εκεί κόλλησα. Εκεί είπα, εδώ είμαι. Αυτό είναι αυτό που θέλω να κάνω. Αυτό, ναι, αυτό, με αυτό θέλω να ασχολούμαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
4: Ερώτηση. Τώρα να το ρωτήσω. Τώρα αυτό βγήκε. Είναι ήδη στα σκαριά το επόμενο?
5: Πάντα.
4: Πάντα έτσι.
5: Γιατί
4: πάει.
5: Όταν τελειώνει ένα βιβλίο, νιώθεις ότι αποχωρίζεις σε ένα δικό σου κομμάτι. Δεν ξέρω αν σημαίνει σε άλλο συγγραφή. Σε μένα συμβαίνει πάρα πολύ έντονα. Νιώθω ότι σαν να μου παίρνει κάποιος ένα κομμάτι από την ψυχή μου. Και εκείνη τη στιγμή θέλω να φτιάξω κάτι άλλο, mm-hmm. ούτως ώστε να επουλώσω το τραύμα του αποχωρισμού αυτό ένα.
4: Υπέροχα.
5: Και έτσι ξεκινώ το επόμενο.
4: Λοιπόν, καλό τάξιδο. Το 13ο, χωρίς
5: το 13ο, ναι.
4: Χάρτινη Πόλη.
5: Από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι.
4: Και να το πάρουν μαζί τους και στην παραλία, γιατί ενδείκνεται
5: βεβαίως.
4: Παραλία ένα αστυνομικό, έτσι λίγο θρυλεροειδές βιβλίο.
5: Λοιπόν,
4: καλό τάξιδο και αυτό.
5: Και χίλια ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
4: Βασιλάκη, κυρίες και κύριοι, χαιρετώ. Φιλιά και αγάπη. Γεια. Λοιπόν, έχουν αρχίσει τα κουνούπια. Και λέει η μάνα μου, κλείσε παιδί μου το, όχι το παράθυρο, την κουρτίνα, γιατί θα μας φάνε τα κουνούπια και τα λοιπά. Εγώ της την πειράζω και της λέω, σιγά μας φάει και ένας κορκόδηλος. Λοιπόν, αλλά όντως τα κουνούπια έχουν ξεκινήσει και είναι πάρα πάρα πολύ ενοχλητικά. Εν τω μεταξύ διάβασα ότι ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Γιατί να είναι το δικό μου αίμα, όχι μακριά από το δικό μου αίμα. Εμείς κλασικά, repel spray, το repel spray κρατάει το έντομο μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη παιδιά και ενήλικες. Εμείς κλασικά, repel spray από τη Unipharma. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να στο λέω κιόλας καλά. Καλή επιτυχία αύριο στα παιδιά. Μη μασάτε, καλέ. Μη μασάτε η ζωή. Τώρα ξεκινά τα νιάτα σας. Να και ο κύριος Μπούπας εδώ που είναι 22, τα ίδια ζήλεψε πριν. Να, βλέπεις. Γιατί πόσο πήγες εσύ τώρα?
6: 29,5.
4: Είσαι 29,5. Πω κάτι δράματα που ζουν οι άνθρωποι, κυρίες και κύριοι. Και σου μιλά ακόμα με τον κυδεμόνα σου και εσύ, κυρία Μπούπα. Λοιπόν, παιδιά, καλή πτυχή αύριο. Τώρα τίποτα, δηλαδή καμιά ωρίτσα ακόμα, έτσι ένα περασματάκι. Και μετά ελαφρύ φαγάκι, μην πιείτε κανένα καφέ τώρα βραδιάτικα, δεν υπάρχει λόγος, μια μικρή βολτίτσα και 10:30 κρεβάτι. Ακούστε με, σας το λέω, δηλαδή αν κοιμηθείτε 10:30 μετά όλα καλά, θα ξυπνήσετε αύριο, θα πιείτε το καφεδάκι σας, θα φάτε το πρωινάκι σας, μην ξεχάσετε το πάσο αυτό το ειδικό, ταυτότητα, ρολόι, χειρός, έτσι όχι smartwatches και τέτοια, τα 2 στυλό, το μπουκαλάκι με το νερό, πάρτε και καμιά πορτοκαλαδίτσα, καμιά μπαρίτσα, βέβαια τα πολλά δεν επιτρέπονται μέσα. Και 12:15 βουτιές μετά φεύγετε, λεφορία, παραλία, Μπουγέλο, κακός χαμός, το καλοκαίρι ξεκινά, τα νιάτα είναι δώρα, από όπου είχα να τριχιάσει, δηλαδή πραγματικά τα νιάτα σας να είχαμε. Άντε, φιλιά και αγάπη, να είστε καλά παιδιά, χαιρετώ, γεια σας.
0: Αλφα Radio 989.

0: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Theme 41, ακούτε Alpha Radio 989. Κυριακή σήμερα, πάλι πιστοί στο ραντεβού μας με την επιχειρηματικότητα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Αυτή η εκπομπή έχει σκοπό να σας δίνει ιδέες, tips και ρεθίσματα για την επιχειρηματικότητα, για εσάς που είστε επιχειρηματίες, είστε επαγγελματίες, εργάζεστε επιχειρήσεις ή αγαπάτε το επιχειρήν. Ή απλώς θέλετε να διευρύνετε τις γνώσεις σας. Κάθε Σαββατοκύριακο με ειδικούς από την αγορά αναλύουμε θέματα που αφορούν στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα θέμα που δεν ακούγεται συχνά, δεν ακούγεται δηλαδή όσο θα έπρεπε, αλλά επηρεάζει άμεσα τη ρευστότητα, την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, την ασφάλεια πιστώσεων. Για τις πολλές επιχειρήσεις το πρόβλημα δεν είναι μόνο να πουλήσουν, είναι να εισπράξουν. Μια εταιρεία μπορεί να έχει πελάτες, παραγγελίες και αυξημένο τζίρο. Αλλά αν οι πληρωμές καθυστερούν ή ένας μεγάλος πελάτης αδυνατεί να πληρώσει, τότε η ανάπτυξη μπορεί πολύ γρήγορα να μετατραπεί σε πίεση. Η πώληση με πίστοση είναι συχνά απαραίτητη στην αγορά. Όμως κάθε πίστοση κρύβει και ένα ρίσκο. Το ερώτημα είναι αν αυτό το ρίσκο το διαχειριζόμαστε οργανωμένα ή αν απλώς ελπίζουμε ότι ο πελάτης θα πληρώσει. Η ασφάλεια πιστώσεων έρχεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Βοηθάει μια επιχείρηση να προστατευθεί από επισφάλειες, να αξιολογήσει καλύτερα τους πελάτες της, να διαχειριστεί πιο σωστά το πιστωτικό της ρίσκο και σε πολλές περιπτώσεις να αναπτυχθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια. Όμως, για να δούμε τι πραγματικά είναι η ασφάλεια πιστώσεων, ποιες επιχειρήσεις τη χρειάζονται, ποιους κινδύνους καλύπτει, ποια λάθη κάνουν συχνά οι εταιρείες που πουλούν με πίστοση και πώς μπορεί η σωστή διαχείριση του πιστωτικού ρίσκου να γίνει εργαλείο προστασίας αλλά και ανάπτυξης. Για αυτά τα θέματα θα μας δώσει τις απαντήσεις ο Παύλος Κρητικός, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Παύλο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, θα εμείς ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, με απλά λόγια, τι είναι η ασφάλεια πιστώσεων και ποιο πρόβλημα λύνει για μια επιχείρηση?
1: Η ασφάλεια πιστώσεων είναι ένα ασφαλιστικό προϊόν. Ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο που προστατεύει την επιχείρηση που πουλά με πίστοση. Mm-hmm. Με μια κουβέντα. Πουλάς προϊόντα ή υπηρεσίες με πίστοση. 30, 60, 90 μέρες. Εάν ο πελάτης τελικά δεν σε πληρώσει, σε πληρώνει ασφαλιστική. Άρα το πρώτο πρόβλημα που λύνει είναι ότι προστατεύει από τα λεγόμενα φέσκια των πελατών.
0: Mm. Που είναι και το πιο βασικό. Σημασία δεν έχει να έχει τζίρο, σημασία έχει να μαζεύει τα λεφτά σου, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Mm. Αν ένας πελάτης και ειδικά ένας μεγάλος δεν σε πληρώνει, η ζημιά μπορεί να είναι πολύ σημαντική. Το φέσιο, όπως είναι το σημαντικό. Άρα, δεύτερη σημαντική είναι βοήθεια, είναι στη βοήθεια τη διαφθορά τη επιχείρηση. Δηλαδή, και ειδικά για εταιρείες που λειτουργούν με μικρά περιθώρια κέρδους, αν υπάρξει πρόβλημα με σημαντικές πληρωμές, δημιουργείται ένα αλυσιδωτό πρόβλημα στο cash flow της επιχείρησης. Mm-hmm. Ένα τρίτο πρόβλημα που λύνει είναι ότι μας επιτρέπει να πάρουμε μεγαλύτερα ρίσκα με κάποιους πελάτες. Και ειδικά το τονίζω στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Ακόμα διευκολύνει τη χρηματοδότηση. Στις τράπεζες αρέσει η ασφάλιση πιστώσεων και δίνουν καλύτερους όρους στις επιχειρήσεις που καλύπτουν με συμβόλαιο. Π.χ. στο factoring, με την αναπροσπάθητα τιμολόγια, στα κεφάλαια κίνηση, στις γραμμές χρηματοδότησης. Και τελευταίο, βοηθά στην καλύτερη ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση των πελατών της. Δηλαδή, συνολικά, αν το δούμε, η ασφάλιση πιστώσεως δεν είναι μόνο εργαλείο ασφάλισης που πληρώνει τα φέσια, καταστατικά δηλαδή, αλλά και εργαλείο πληροφόρησης και βελτίωσης εμπορικής πολιτικής, προληπτικά.
0: Mm-hmm. Είναι διαδεδομένη η ασφάλιση? Δηλαδή, αυτό που περιγράφεις, ειδικά τώρα για το εξωτερικό, που πουλάς στο εξωτερικό σε ανθρώπους που δεν ξέρεις πιθανόν, είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί οι ασφαλιστικές εταιρείες πιστώσεων έχουν πληροφόρηση για εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Mm. Ειδικά στις εξαγωγές είναι ένα από τα κομβικά, ή πρέπει να είναι ένα από τα κομβικά σημεία της στρατηγικής της επιχείρησης.
0: Την κάνει ο κόσμος την συγκεκριμένη ασφάλεια ή επιχειρηματίες ο κόσμος?
1: Γενικά στην Ελλάδα τείνουμε να είμαστε αρκετά ανασφάλιστοι. Σε κάποιες μεγάλες εταιρείες είναι αυτονόητο, σε κάποιες πολυεθνικές. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ασφάλιση πιστώσεων μπορούν να κάνουν και μικρότερες επιχειρήσεις.
0: Το ότι δεν ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές συνήθειες στην ασφάλιση έχει να κάνει με την ασφαλιστική μας συνείδηση ως λαός.
1: Με πολλά πράγματα και ως προς το κομμάτι των πιστώσεων, με την ασφαλιστική συνείδηση, τη συνήθεια. Αν δούμε όμως γιατί η ασφάλιση στην Ελλάδα είναι υπονεπτυγμένη, mm-hmm. δηλαδή η ασφάλιση στην Ελλάδα είναι περίπου το 2-2,5% του ΑΕΠ, ενώ στις περισσότερες προοδευμένες χώρες είναι 7-8% του ΑΕΠ.
0: Μεγάλη διαφορά. Δηλαδή,
1: τέσσερις φορές πάνω στην Ελβετία είναι 11%.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι πολύ λίγοι λόγοι αυτό.
0: Έδειξε στο θέμα των επιχειρήσεων. Ποιες επιχειρήσεις, σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται μια τέτοια ασφάλιση, μας είπες ακόμα και μικρότερες.
1: Σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπεριέχονται με πίστοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος. Δηλαδή, μια επιχείρηση με ένα ετήσιο τζίρο πάνω από 1.000.000 ευρώ μπορεί να ζητήσει να συνάψει κάποιο εξειδικευμένο συμβόλαιο. Αλλά ακόμα και για μικρότερες επιχειρήσεις, π.χ. με ετήσιο τζίρο κοντά στις 500.000, μπορούν να υπάρξουν καλές λύσεις. Έτσι, τώρα να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις ότι δεν αφορά επιχειρήσεις που πουλούν κατευθείαν στους καταναλωτές, στις μετρητές. Π.χ. εμπορικά καταστήματα, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλυσίδες καφέ. Επίσης, δεν αφορά επιχειρήσεις που πουλούν στο δημόσιο ή σχεδόν αποκλειτικά στο ευρύτερο δημόσιο. Προμηθευτές υλικών στο δημόσιο νοσία, στο νοσοκομεία, μελετητές ή κατασκευαστικές εταιρείες δημοσίων έργων, διαγνωστικά κέντρα. Είναι πολύ περισσότερο πιο κατάλληλη για χονδρικό εμπόριο, B2B δηλαδή.
0: Ακόμα και.
1: Μηχανή.
0: Και ελαιόλαδο.
1: Βεβαίως, αναλόγω. Δεν είναι θέμα τι πουλάς, είναι πώς το πουλάς, τις πίστες ή τι μετρητής ή αν το εξάγεις.
0: Ναι. Άρα λοιπόν για τα πάντα θεωρητικά έτσι. Ποια διαφορά, Παύλο, μεταξύ του πουλάω με πίστοση και το πουλάω με ελεγχόμενο πιστωτικό ρίσκο?
1: Αχ, πρέπει να προσέχω τι κάνω. Δηλαδή με τίποτα το πουλάω με πίστοση δεν σημαίνει πουλάω στον οποιονδήποτε, οτιδήποτε και πληρώνω όποτε θέλει ο πελάτης. Mm-hmm. Δηλαδή αντί να βασίζομαι στην τύχη, πρέπει να έχω μια δομημένη εμπορική πολιτική. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι για κάθε πελάτη φτιάχνω ένα προφίλ βάσει ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων. Ισολογισμοί, κερδοφορία, στοιχεία στον τηρεσία, αλλά και ποιοτικά προοπτικές μελλοντικής συνεργασίας, σχέση που έχω. Μετά πρέπει να ορίζω ένα πιστωτικό όριο πλαφών. Πόσες μέρες πίστωσης, τι εκτόσεις, τι εγγύησεις και λοιπές παροχές. Και τελικά δεν βασίζομαι μόνο στο αρχικό προφίλ, αλλά πρέπει να παρακολουθώ την οικονομική του κατάσταση στον πελάτη και σε μόνιμη βάση. Και σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντική που μια ασφαλιστική εταιρεία πιστώσεων μπορεί να προσθέσει. Και ειδικά για τις εξαγωγές, επαναλαμβάνω, που υπάρχει μια απίστευτη τεχνογνωσία.
0: Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που καλύπτει μια ασφάλεια πιστώσεων? Μιλάμε μόνο για πτώχευση του πελάτη ή και απλά καθυστέρηση, αδυναμία ή άρνηση πληρωμής?
1: Όχι, δεν καλύπτει μόνο η πτώχευση. Καλύπτει την αδυναμία πληρωμής, την παραπεταμένη καθυστέρηση ή και την εξαφάνιση του πελάτη. Ακούγεται αστείο, αλλά δεν νομίζω ότι γελάνε αυτοί τους οποίους έχει συμβεί αυτό. Yeah. Υπάρχουν όμως και εξωγενείς κίνδυνοι. Mm-hmm. Όπως πολιτικές και γεωστρατηγικές καταστάσεις.
0: Το καλύπτει.
1: Θέμα ιδιαίτερο επίκαιρο σήμερα, βέβαια. Αρχίζει το πρόβλημα να προβλεφθεί. Πόλεμος, πολιτικές ταραχές, εμπορικά εμπάργκο, αδυναμία μεταφοράς συναλλάγματος. Εδώ ας ρωτήσουμε τους γνωράδες της Καστοριάς για το τι συνέβη με τη Ρωσία.
0: Βέβαια, βλέπουμε και πολλές επιχειρήσεις που έχουν καλές πωλήσεις, ικανοποιητικό τζίρο. Αλλά πιέζονται στο cash flow τους, γιατί δυσκολεύονται να εισπράξουν στην ώρα τους. Αυτό, η ασφάλεια πιστώσεων θα ήταν μια λύση?
1: Βεβαίως, αναλόγως και με τη μορφή της επιχείρησης. Αλλά είναι κάτι πολύ συχνό. Δηλαδή, να ξεκινήσω με ένα βασικό ρητό που ξέρεις, ότι παγκοσμίως επιχειρήσεις δεν χρωκοπούν από την έλλειψη πελατών και πωλήσεων, αλλά την έλλειψη ρευστότητας, cash flow.
0: Πάρα, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Όσο πιο πολύ χαλαρώνεις την εμπορική σου πολιτική, τόσο μεγαλύτερες πωλήσεις θα έχεις. Πρέπει πρόθεσμα. Mm-hmm. Αλλά αυτό μεσοπρόθεσμα και ειδικά όταν συνδυάζεται και μια γρήγορη ανάπτυξη, θα σου δημιουργήσει πρόβλημα στη ρευστότητα και συχνά θα σε οδηγήσει σε αδυναμία να καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις. Και έτσι ξεκινά ο φαύλος κύκλος.
0: Ναι. Στο εξωτερικό είναι υποχρεωτική η ασφάλεια πιστώσεων ή όχι?
1: Όχι, από όσο γνωρίζω δεν είναι υποχρεωτική, αλλά πολλές επιχειρήσεις τι κάνουν. Ειδικά αν πας στην Γερμανία που είναι μια χώρα και με τον εξαγωγικό προφίλ, πιστεύω σχεδόν όλες.
0: Άρα ουσιαστικά αντιλαμβάνουμε ότι μια ασφάλεια πιστώσεων λύνει το πρόβλημα της ρευστότητας και όχι τόσο της ασφάλειας. Και τα δύο.
1: Θα έλεγα πρώτα είναι η ασφάλεια, δεύτερη είναι η πληροφόρηση που έχεις, το προληπτικό κομμάτι, δηλαδή μπορεί να σχεδιάσεις καλύτερα το πόσο και σε ποιον θα πουλάς. Και τρίτον τις ρευστότητες όταν ομιγαίνει το έρθει η στιγμή που κάποιος δεν σε πληρώνει.
0: Ωραία, βάζουμε ένα τελεία, πάμε σε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41, σε ακούτε Αλφα Radio 989 στην επιχειρηματική ώρα. Σήμερα συζητάμε για την ασφάλεια πιστώσεων. Βλέπουμε τι είναι και πώς μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση. Μαζί μου ο Παύλος Κρητικός, ασφαλιστικός διαμεσολαβητής. Παύλο, πώς βοηθάει η ασφάλεια πιστώσεων, νομίζω είναι το νούμερο 2 που μας είπες πριν, μια επιχείρηση να παίρνει καλύτερες αποφάσεις πριν δώσει πίστοση σε ένα πελάτη?
6: Που βοηθά μέσω των πληροφοριών που του παρέχει τους πελάτες τους. Όπως είπαμε, διαθέτουν μεγάλη γνώση και τεράστιες βάσεις δεδομένων για τη χρηματοοικονομική κατάσταση επιχειρήσεων. Mm-hmm. Ακόμα τον βοηθά επειδή ορίζει μαζί του ένα μέγιστο πλαφόν για κάθε πελάτη και τα κριτήρια που λαμβάνει υπόψη είναι περισσότερο αντικειμενικά επειδή δεν υπάρχει το θέμα της σχέσης, δηλαδή το συνέστημα που αναπτύσσεται από μια συνεργασία. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αν φέρει πίνει ένας πελάτης έχει πιστωτικό όριο 100.000, αλλά εσύ ως επιχειρηματία θέλει για κάποιο λόγο του πλούτου να του πουλήσει 200.000. Μπορείς. Mm. Απλά η ασφαλιστική σε καλύπτει ως το όριο που έχετε συμφωνήσει, 100.000.
5: Ουσιαστικά σε βάζεις...
6: Ναι. Ναι. Και, το είπαμε, σημαντική δεν είναι μόνο η παρακολούθηση αρχική, έχω πάρει κάποια στοιχεία καλά, είναι και σε μόνιμη βάση. Δηλαδή, αν έχεις ένα συμβόλαιο πιστώσεων, μόλις κάτι περίεργο συμβεί με ένα πελάτη, ενημερώνεσαι κι εσύ μέσω της ασφαλιστικής.
5: Ναι. Άρα, ουσιαστικά σου βάζεις κάποια διαδικασία.
6: Mm?
5: Σου βάζεις διαδικασίες.
6: Όχι. Βάζει κάποιες διαδικασίες, σε κάνει σε εισαγωγικά για τις μητώσεις λίγο πιο νοικοκυρεμένο, δεν είναι περιοριστική, αλλά σου βάζει κάποια όρια. Πρέπει ότι πρέπει θερυπίν, αν καθυστερήσει ο πελάτης πάνω από χι μέρες, να ενημερώσει τον ασφαλιστική ότι είναι καθυστερήσει ή πρέπει καθυστερήσει. Είναι μια συνεχή συνεργασία. Mm-hmm. Και μάλιστα σε λίγο πιο μεγάλες επιχειρήσεις μειώνει και το χρόνο που το τμήμα πιστώσεων, ο credit control ή ο άνθρωπος που τα κάνει αυτά χειρίζεται, γιατί τα κάνει ασφαλιστική εν μέρη για αυτόν.
5: Άρα λογικά, έτσι όπως το ακούω,

0: μπορεί και η ασφάλεια επιστώσεων να βοηθήσει μια επιχείρηση να πουλήσει περισσότερο ή να ανοίξει αγορές με μεγαλύτερη ασφάλεια.
1: Βέβαια. Δηλαδή, σε βοηθάει να αποκτήσει μεγαλύτερους πελάτες. Συνήθως οι μεγαλύτεροι πελάτες ζητούν καλύτερους όρους. Πλαφών, ημέρες πίστωσης, εκτόσεις. Μπορείς το κάνει μια και έχεις ένα μικρότερο ρίσκο. Το μοιράζει με ασφαλιστική, στο καλύτερο ασφαλιστική. Βοηθάς την επέκταση σε νέες αγορές και τις εξαγωγές. Όπως συνήθως δεν υπάρχει πληροφορία περιορισμένη για την οικονομική κατάσταση των πελατών εκεί. Είναι τεράστιο πλεονέκτημα, επειδή δεν μπορεί να ξέρεις τι πελάτες υπάρχουν ξεχωριστά στη Ρουμανία. Τώρα η πληροφόρηση των παραπάνω βοηθά τον επιχειρήματα να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, άνεσε.
0: Παύλο, από την εμπειρία σου, ποια είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι επιχειρήσεις όταν αξιολογούν μόνες τους την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών τους?
1: Θεωρώ ότι το λάθος που κάνουν, ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι ότι κάνουν την αξιολόγηση πολύ εμπειρικά. Δηλαδή, μπερδεύουν το μεγάλο τζίρο, την καλή φήμη του πελάτη, με τη χρηματοοικονομική υγεία του. Δεν σημαίνει ότι είμαι μεγάλος ή μη καλός. Δεύτερο, βασίζονται υπερβολικά στην προσωπική σχέση, χωρίς να εξετάζουν και να παρακολουθούν συνεχώς τα πραγματικά στοιχεία. Τρίτο, αγνοούν τα πρώτα σημάδια πίεσης. Συνήθως είναι αυτά, μικρές καθυστερήσεις, αιτήματα για παρατάσεις, σπαστές πληρωμές, συνεχείς δικαιολογίες, πολλές επιστροφές.
0: Ναι. Τι πρέπει να προσέξει μια επιχείρηση πριν επιλέξει ένα τέτοιο είδους ασφαλιστικό πρόγραμμα? Ποιοι είναι οι όροι που έχουν ιδιαίτερη σημασία?
1: Καταρχήν, το πιο σημαντικό είναι το ποσοστό κάλυψης. Συνήθως είναι 80-90%. Δηλαδή, αν για ένα πελάτη που καθυστερεί και έχω τιμολόγιο 100.000 ευρώ, θα πάρω τελικά 80-90. Επίσης, σημαντικό είναι τα πιστωτικά όρια που δίνονται ένα πελάτη. Αν αυτά είναι χαμηλά, συνήθως το πρόγραμμα αυτό να μην εξυπηρετεί την ανάπτυξη της εταιρείας. Πολύ σημαντικό είναι το σέρβις και εξυπηρέτηση που του παρέχεται. Δηλαδή, για παράδειγμα, πόσο γρήγορα είναι στις απαντήσεις. Μιλάει με τους ίδιους συγκεκριμένους ανθρώπους για κάθε θέμα. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για την δική του επιχείρηση. Σημαντικό ακόμα είναι ο χρόνος αναμονής αποζημίωσης. Η ασφαλιστική δεν σε πληρώνει αμέσως με το που το τιμολόγιο θα γίνει λήξη πρόθεσμο. Υπάρχει μια περίοδος από 90 στους 180 μέρες.
0: Άρα και υπάρχει και εδώ ένα παράθυρο, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει ένα παράθυρο, γιατί η ασφαλιστική, μόλις γίνει λήξη πρόθεσμο και το δηλώσεις, αρχίζει να προσπαθεί να εισπράξει ίδια με τα δικά της μέσα εδώ. Και τελικά, αν δεν το καταφέρει, τότε το πληρώνει.
0: Σημαντικό, ναι, επίσης. Αυτό έχεις μιλήσει πάνω με τον πελάτη.
1: Κοίταξε, όταν ένας πελάτης σε πληρώνει, όταν συνήθως δεν σε πληρώνει και υπάρχει καθυστέρηση, έχει δημιουργηθεί ήδη το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι κατευθείαν το πεις αύριο σε πάω μέσα στην ασφαλιστική. Είναι και συχνές πολλές φορές, αλλάζει ο πειραγές κάνουμε.
0: Δεν μου είσαι πει καθόλου για κόστη. Τι στοιχίζει κάτι τέτοιο?
1: Αυτό εξαρτάται.
0: Και είναι ανατιμολόγιο ή είναι αιτήσιο? Πώς πάει?
1: Συνολικά είναι αιτήσιο, είναι.
0: Κάνεις μια αιτήσια συμφωνία, έτσι.
1: Ναι. Το κόστος επηρεάζεται από πολλούς παραμέτρους, όπως ο τζίρος μιας εταιρείας, το προφίλ των πελατών της, η εμπορική της πολιτική, ο κλάδος, το ιστορικό ζημιών. Ο κίνδυνος κάθε χώρας, αν μιλάμε για εξωτερικό, η δομή του συμβολέου, αυτό από τον παραπάνω, τι ώρα, τι απαλλαγή, τι καλύψη έχω. Είναι αρκετοί παράγοντες.
0: Αν κάποιος μας ακούει σήμερα, επιχειρηματίας, και ενδιαφέρεται για μια ασφάλεια, ίσως γιατί πουλάει συστηματικά με πίστοση, ποια είναι τα πρώτα σημάδια που πρέπει να του τραβήξουν ενδιαφέρον και να ασχοληθεί σοβαρά με μια ασφάλεια πιστώσεων?
1: Καταρχήν, θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσουν την ασφάλιση πιστώσεων οι εταιρείες που μιλάνε με σχετικά χαμηλό περιθώριο κέρδους, όπως είπαμε, μεγάλο αριθμό πελατών, με δανειακή επιβάρυνση και εξαγωγές. Από εκεί και έπειτα, ενδείξεις μπορεί να είναι εσωτερικές, δηλαδή αύξηση των ημερών έκπραξης, συχνές καθυστερήσεις, μείωση ρευστότητας, ιστορικό ζημιών ή και εξωτερικός, η κατάσταση του κλάδου, σταθερότητα της αγοράς, η οικονομική κατάσταση των κύριων πελατών είναι παρασταθερή στις χώρες που εξάγει.
0: Άρα, έτσι όπως το ακούω, νομίζω ότι είναι μια απαραίτητη ασφάλεια για τις επιχειρήσεις.
1: αναλόγως με τη μορφή.
0: Ναι, στα πλαίσια τα οποία συζητήσαμε.
1: Αν πουλάς με πίστοση, δηλαδή μια εταιρεία έχει 10% με πίστοση και 90% της μετρητής με προπληρωμές ακόμα που γίνονται, δεν την αφορά η ασφάλιση mm-hmm. πιστός. Για τις υπόλοιπες, ναι, σαφώς πρέπει να, αν μη τι άλλο, να εξετάσει το ενδεχόμενο.
0: Παύλο, σας ευχαριστούμε πολύ για σήμερα. Έχει περάσει μισή ώρα. Φίλες και φίλοι, παραμένετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ακούτε Alpha Radio 989. Επιστρέφουμε στην επιχειρηματική μας ώρα και αλλάζουμε θέμα. Θα μιλήσουμε τώρα για κάτι το οποίο όλοι θεωρούμε σημαντικό, αλλά πολλοί από εμάς ελπίζουμε να μην χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσουμε στην πράξη. Μιλάω για τις πρώτες βοήθειες. Γιατί ένα επίγον περιστατικό μπορεί να συμβεί οπουδήποτε. Στο σπίτι, στο δρόμο, στην εργασία, σε ένα δημόσιο χώρο, σε μια εκδήλωση, δίπλα μας. Και εκεί τα πρώτα λεπτά είναι και συχνά τα πιο καθοριστικά. Οι πρώτες βοήθειες δεν αντικαθιστούν τον γιατρό, ούτε μετατρέπουν τον πολίτη της επαγγελματία υγείας. Του δίνουν όμως κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Τη γνώση και κυρίως την ψυχραιμία να αντιδράσει σωστά μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια. Σήμερα λοιπόν θα δούμε τι πραγματικά είναι οι πρώτες βοήθειες, πώς μαθαίνονται, ποια λάθη πρέπει να αποφεύγουμε, τι ισχύει για τον επενδυτή, θα δούμε τι είναι αυτό για όσους δεν γνωρίζετε, αλλά και τι αλλάζει όταν μιλάμε για βρέφην δικαιωμένους ή άλλες ειδικές κατηγορίες. Φυσικά θα εστιάσουμε και στο χώρο εργασίας σε μια επιχείρηση. Θα μιλήσουμε για την ευθύνη, τι σημαίνει να βοηθάς, τι πρέπει να γνωρίζεις, πώς ξεπερνείται ο φόβος του αν μπορεί να κάνω κάποιο κακό. Και μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα αυτό είναι ο Διευθυντής Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, ο Αλή Μεμέτ Ζεκή. Κύριε Ζεκή, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα κύριε Θέμη, σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
1: Θέλω να σας πω ότι εγώ έχω εκπαιδευτεί δύο φορές από εσάς, από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, πάνω στις πρώτες βοήθειες και έχω κάνει και ένα πρόγραμμα στις ψυχικής υγείας. Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας. Τρεις φορές λοιπόν.
2: Έτσι. Φαίνεται άλλωστε από την εισαγωγή που κάνατε ότι είσαστε πλήρως γνώστες στο αντικειμένο των πρώτων βοηθειών.
1: Θα έλεγα ότι είναι ένα από τα πιο χρήσιμα, εκπαιδεύσεις, γνώσεις που έχω αποκτήσει. Γι' αυτό και τις επαναλαμβάνω κιόλας.
2: Έτσι, πολύ σωστά το λέτε. Θέλει επανάληψη, κάτι που αφήνεις, θα σε αφήσει. Αυτό που ευχόμαστε όμως στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και οι εκπαιδευτές όλοι είναι αχρίαστα να είναι ότι μάθατε και σε θεωρία και σε πράξη να μην τα εφαρμόσετε ποτέ.
1: Οπότε κύριε Ζεκή, πείτε μας τι είναι οι πρώτες βοήθειες και ποια είναι η βασική διαφορά τους από την ιατρική πράξη.
2: Οι πρώτες βοήθειες είναι οι πρώτες ενέργειες που κάνουμε στον τόπο του ατυχήματος με ό,τι πρόχειρα μέσα διαθέτουμε, με κύριο σκοπό να αξιολογήσουμε την κατάσταση του θύματος, του τραυματία ή του πάσχοντα, να διατηρήσουμε τη ζωή του θύματος, να προλάβουμε την επιδείνωση της κατάστασής του και φυσικά να απαλύνουμε τον πόνο του. Οι πρώτες βοήθειες είναι εκείνες οι απλές ενέργειες που μπορούν να σώσουν τη ζωή του θύματος, του ασθενούς ή να τον συντηρήσουν στη ζωή μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου ή της υπηρεσίας διάσωσης.
1: Θα μας πείτε μερικές περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε πρώτες βοήθειες για να το καταλάβουν καλύτερα και οι ακροατές.
2: Παραδείγματα πρώτων βοηθειών, η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αυτό που λέμε κάρπα, η πίεση σε μια αιμορραγία, η τοποθέτηση σε θέση ανάνυψης, η ακινητοποίηση ενός πιθανού κατάγματος.
1: Άρα δηλαδή σε ένα τροχαίο για παράδειγμα.
2: Βεβαίως, είναι και το τροχαίο που είναι ένα καθημερινό ατύχημα.
1: Σε μια ανακοπή.
2: Η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, βέβαια, και ο αυτόματος εξωτερικός αφηνιδιστής, όπως προείπατε. Yeah. Η βασική διαφορά από τη γιατρική πράξη είναι ότι οι πρώτες βοήθειες δεν αποτελούν διάγνωση ή θεραπεία. Γίνεται συνήθως από μη γιατρούς, μη επαγγελματίες υγείας, όπως λέμε, εφαρμόζουν απλές, ασφαλείς και άμεσες παρεμβάσεις, στοχεύοντας την σταθεροποίηση και όχι στην οριστική αντιμετώπιση.
1: Ποια είναι η πιο συχνή, το πιο συχνό περιστατικό στην καθημερινότητά μας, όπου ένας απλός πολίτης από την εμπειρία σας πρέπει να χρειαστεί να παρέμβει, το πιο συχνό από όλα.
2: Εντάξει, το ατύχημα μπορεί και σημειώνεται ανά πάσα στιγμή όλο το 24ωρο από εργατικό ατύχημα, ένα τροχείο ατύχημα, ένα ατύχημα που πήγαμε ίσως σε ένα κατάστημα να κάνουμε τα ψώνια μας, σε ένα εγκεφαλικό, ένα καρδιολογικό, μια απλή λιποθυμία, εργατικά ατυχήματα στον εργασιακό χώρο με πράγματα, αιμορραγίες, ακροτριασμούς, απλές λιποθυμίες. Είναι αυτό που λέμε, ανά πάσα στιγμή όλο το 24ωρο το θέμα είναι ως πρώτοι επιλαμβανόμενοι να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σωστά, όπως προείπατε.
1: Και να σημειώσουμε ότι ο στόχος είναι όχι να γιατρέψουμε, αλλά μέχρι να έρθει βοήθεια να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση, σωστά.
2: Δεν θα αντικαταστήσει σε καμία περίπτωση τη γιατρική πράξη, όπως λέμε. Ένα απλό παράδειγμα, το να πιέσουμε μία πληγή για να σταματήσει η αιμορραγία είναι πρώτη βοήθεια. Το να ράψει κάποιος την πληγή ή να χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή ή να κάνει μια ιατρική πράξη, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι του ειδικού. Στην ουσία, οι πρώτες βοήθειες λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στο περιστατικό και στην επαγγελματική ιατρική φροντίδα.
1: Ποιο λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα, κύριε Ζηκή, πρέπει να κάνει κάποιος όταν βρεθεί μπροστά σε ένα επίγον περιστατικό?
2: Πρέπει να κάνει, πολύ σωστά. Αυτό που πρέπει να κάνει είναι να διατηρήσει την ψυχραιμία του. Είναι πολύ σημαντικό. Το πρώτο πράγμα λοιπόν σε ένα τέτοιο επίγον περιστατικό είναι η ασφάλεια του χώρου, δηλαδή να ελέγξουμε αν υπάρχει και κίνδυνος για τον ίδιο το θύμα ή για τους παραβρισκόμενους. Η ασφάλεια της κοινής του ατυχήματος, όπως λέμε και εμείς οι διασώστες. Παράδειγμα, να ελέγξουμε για τυχόν φωτιά, καπνούς, ηλεκτρικό ρεύμα, διαρροή αερίου, κυκλοφορία οχημάτων, τόσο αντικειμένων ή άλλων κινδύνων για την ασφάλειά μας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνουμε κι εμείς θύμα. Άρα θέλει να ασφαλίσουμε καλά το που λέμε σκηνή του ατυχήματος.
1: Άρα προστασία μας, το νούμερο ένα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Πρέπει να είμαστε σίγουροι, ασφαλείς, για να μπορέσουμε να κάνουμε και τα επόμενα βήματα και σε καμία περίπτωση μην αυξήσουμε τα θύματα, όπως λέμε.
1: Λοιπόν, πόσο εύκολο πραγματικά είναι να μάθει κάποιος πρώτες βοήθειες που δεν έχει τελειώσει ιατρική? Είναι απλός πολίτης. Και τι μαθαίνει κιόλας σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης?
2: Μπορεί να μάθει. Μόνο που χρειάζεται είναι να εκπαιδευτεί, όπως λέμε. Η εκμάθηση πρώτων βοηθειών δεν είναι κάτι που θα έχει σχέση, όπως φανταζόμαστε ίσως, και χρειάζεται να έχει κάποιες γιατρικές γνώσεις. Ανεξάρτητα από την ηλικία, το επάγγελμα, αρκεί να υπάρχει σωστή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση. Στην ουσία λοιπόν δεν χρειάζεται να είναι ούτε γιατρός ούτε νοσηλευτής για να μάθει τις βασικές δεξιότητες, όπως λέμε, που ζώσουν μια ζωή. Φυσικά τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι σχεδιασμένα με βιωματικό τρόπο ώστε να μπορεί ο καθένας να σώσει μια ζωή. Διαρκούν μερικές ώρες έως και δύο ημέρες και προσφέρουν πιστοποιημένη εκπαίδευση έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε ένα έκτακτο περιστατικό. Να αναγνωρίσουμε καταρχάς το επίγον περιστατικό, να αξιολογήσουμε την κατάσταση, αφού πρώτα, όπως προείπαμε, να αξιολογήσουμε και την ασφάλεια του χώρου και καλέσουμε τις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης τον τρόπο κλήσης βοήθειας, το 166 το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ή το 112 το Ευρωπαϊκό Νούμερο Έκτακτης Ανάγκης, και στη συνέχεια, μέχρι να καταφτάσουμε υπηρεσίες, να κάνουμε τον έλεγχο συνείδησης, της αναπνοής, αν χρειαστεί η εφαρμογή της κάρτας αναπνευστικής αναζωογόνησης, κάρπα, φυσικά και τη χρήση του αυτόματο εξωτερικού απεινιδιστή, να αντιμετωπίσουμε ίσως μια πνιγμονή, την απόφραξη του αεραγωγού από το φύ, ξένο αντικείμενο, να ελέγξουμε μια αιμορραγία, Θα φροντίσουμε τραύματα, εγκάβματα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ζήκη, αλλάζουν τα πρωτόκολλα από χρόνο σε χρόνο?
2: Υπάρχουν λοιπόν τα πρωτόκολλα που βάσει αυτών ενεργούμε. Τα πρωτόκολλα αυτά ανανεώνονται όσον αφορά την κάρδια αναπνευστική αναζωογόνωση. Γίνονται όσο πιο απλά για τον πολίτη, έτσι ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει αυτές τις τεχνικές εξιοπλίτων, τις θωρακικές συμπιέσεις, τις εμφυσίσεις, την κλίση για βοήθεια, κάθε 5 χρόνια.
1: Μάλιστα.
2: Η τελευταία ανανέωση του πρωτοκόλλου μετά εποχή κορονοϊού έγινε τον Οκτώβριο-Νοέμβρη του 2025.
1: Από πολύ πρόσφατα.
2: Ότι, σωστά, από 1η-1η του 2026 ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός εφαρμόζει τα νέα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Συμβούλου Αναζωογόνωσης, έτσι ώστε να είμαστε εκπαιδευμένοι με τις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες.
1: Ναι. Κύριε Ζήκη, παραμένετε στη γραμμή σας. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
7: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
8: Τι είναι αυτό, ρε?
9: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
8: 3.600.
10: 4.000 από μένα.
11: 4.300.
12: Ούτε 5 που σου δίνω.
13: Ούτε
14: 6. Castle Trust.
15: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Είμαι ο σύμβουλος Μάρκετινγκ Θέμης 41. Ακούτε Αλφα Radio 989. Επιστρέφουμε στην επιχειρηματική μας ώρα. Σήμερα συζητάμε για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα δίνουμε την εισαγωγή. Τι είναι, τι κάνουμε στις πρώτες βοήθειες, πώς εκπαιδευόμαστε. Μαζί μας είναι ο κύριος Ζήκη, ο διευθυντής εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Θα μιλήσουμε και για τις επιχειρήσεις φυσικά και τον ρόλο των πρώτων βοηθειών εκεί. Αλλά θέλω, κύριε Ζήκη, να σας ρωτήσω πριν προχωρήσουμε. Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουν οι άνθρωποι πριν προσπαθήσουν, όταν προσπαθούν να βοηθήσουν χωρίς να έχουν εκπαιδευτεί? Αυτό το γνωστό, το εγώ ξέρω.
2: Μάλιστα, σωστά. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να βοηθήσουν χωρίς εκπαίδευση συχνά ενεργούν με καλή πρόθεση, όπως λέμε. Αλλά μπορεί να κάνουν λάθη που να επιδεινώνουν την κατάσταση, να θέτουν σε κίνδυνο και τον ίδιο τον εαυτό τους. Πανικός, για παράδειγμα, τριαστικές κινήσεις, παράληψη ελέγχου της ασφάλειας του χώρου, να μετακινηθεί το θύμα με πιθανό τραυματισμό σπονδυλικής στήλης ή της αυχημικής μοίρας. Εδώ το λάθος, να τον σηκώσουμε, να τον μετακινήσουμε κάποιος ο οποίος έχει πέσει ή έχει τραυματιστεί, για να τον κάνουμε να νιώσει καλύτερα, όπως λένε, δεν είναι αυτό που θα πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι επικίνδυνο. Μια λανθασμένη τέτοιου είδους κίνηση μπορεί να προκαλέσει μια μόνιμη παράλυση και κάκωση στον αυχένη στη σπονδυλική στήλη. Καλό θα είναι λοιπόν, είναι αυτό που λέμε, δεν μετακινούμε ποτέ το θύμα, εκτός εάν η παραμονή στο σημείο απειλεί άμεσα τη ζωή μας και τη ζωή του. Mm-hmm. Το κίνδυνο από έκρηξη, καπνούς και ούτω καθεξής. Λανθασμένη αντιμετώπιση για τα εγκάβματα. Όλοι γνωρίζουμε αυτό το λάθος που λέμε, το να χρησιμοποιούμε το βούτυρο, το λάδι, το αλεύρι, την οδοντόκρεμα πάνω σε ένα έγκαυμα. Mm. Λέμε ότι είναι επικίνδυνο. Αυτά τα υλικά παγιδεύουν τη θερμότητα και αυξάνουν το κίνδυνο μόλυνσης του τραύματος. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι τόσο απλή το να ρίξουμε άφθονο δροσερό, όχι παγωμένο, τρεχούμενο νερό υπομονετικά για 20-25 λεπτά και να μην σπάμε τις φουσκάλες, και φυσικά να μην χρησιμοποιούμε πάγο. Αν μιλάμε για τα εγκάβματα, τέτοιες λανθασμένες κινήσεις γίνονται και στη πνιγμονή ή στη λιποθυμία, όπως λέμε. Να δίνουμε νερό σε άτομο που δεν έχει πλήρη επαφή. Να βάζουμε διάφορα αντικείμενα στο στόμα. Να δίνουμε κάποια χτυπήματα κατάλληλα προς τον τραυματία.
1: Βέβαια υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που φοβούνται να επέμβουν μήπως κάνουν κακό. Και κάποιοι μπορεί να ξέρουν και πρώτες βοήθειες. Ξεπερνιέται αυτός ο φόβος? Υπάρχουν νομικές ευθύνες αν κάνεις κάτι λάθος?
2: Σωστά. Ο φόβος ότι μπορεί να κάνει κακό είναι πολύ συνηθισμένος και θα έλεγα και φυσιολογικός. Περισσότεροι άνθρωποι λοιπόν διστάζουν όχι επειδή αδιαφορούν, αλλά επειδή φοβούνται. Μην κάνουν λάθος για να λάβουν ευθύνη, όπως είπατε. Εντάξει, όμως σε πολλές επίπεδες καταστάσεις η έγκαιρη βοήθεια από ένα πολίτη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Δεν χρειάζεται να φοβηθούμε, γι' αυτό μπορούμε να το ξεπεράσουμε αν έχουμε σωστή εκπαίδευση σε άσκηση σε βασικά σενάρια από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολουθούμε. Γνώση απλών και ασφαλών ενεργειών και κατανόηση πάντων ότι οι πρώτες βοήθειες δεν απαιτούν ιατρική πράξη αλλά βασική υποστήριξη ζωής. Τι χρειάζεται λοιπόν να φοβόμαστε? Και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι πάντα να καλούμε έγκαιρα σε βοήθεια, ξανατονίζω, mm-hmm. το 66 ή το 112, να εφαρμόσουμε τις βασικές πρώτες βοήθειες αν τις γνωρίζουμε και φυσικά να μην θέσουμε σε μεγαλύτερο κίνδυνο τον τραυματία ή τον εαυτό μας. Τώρα όσον αφορά το νομικό.
1: Πολύ σημαντικό και το νομικό σκέλος, βέβαια.
2: Όσον αφορά λοιπόν την ελληνική νομοθεσία και τους κανόνες του ποινικού κώδικα, παροχή βοήθειας επίγουσας καταστάσεις είναι πρωτίστως ηθικό και νομικό καθήκον όλων μας. Όσον αφορά το καθήκον του διασώστη, λέει το άρθρο 307 παράληψη λύτρωσης βοήθειας, ότι οποιοδήποτε πολίτης πιστοποιημένος ή όχι οφείλει να βοηθήσει κάποιον που κινδυνεύει άμεσα, όσο μπορεί να το κάνει όμως χωρίς κίνδυνο για τη δική του ζωή. Άρα πρέπει να επέμβουμε χωρίς να βάλουμε τον ίδιο μας τον εαυτό σε κίνδυνο. Όσον αφορά και την προστασία από τον νόμο, αν κάποιος πολίτης παρέσχει βοήθεια, παραδείγματος χάρη την κάρπα, με τη χρήση του αυτόματου απεινιδωτή με καλή πρόθεση και σύμφωνα με τις δυνάμεις του, ακόμα και αν προκληθεί τυχαία σωματική βλάβη, ο νόμος αναγνωρίζει ότι η προσπάθεια σωτηρίας έχει γίνει σε κατάσταση ανάγκης όσον αφορά το άρθρο του ποινικού κώδικα του 25. Είμαστε καλυμμένοι.
1: Άρα είμαστε καλυμμένοι.
2: Και φυσικά εδώ να το συμπληρώσω, ο κάθε πολίτης ο οποίος δεν έχει ποινική ευθύνη επειδή προσπάθησε να σώσει μία ζωή, αρκεί να μην όμως έχει ενεργήσει με δώρο ή βαριά ανέλεια, παραδείγματος χάρη, υπόθεσης να προκαλέσει μία βλάβη. Τότε ο νόμος είναι κοντά στο πολίτη. Δεν έχει να φοβηθεί λοιπόν τίποτα. Και από τη στιγμή που ξανατονίζω, έχει εκπαιδευτεί και μπορεί να ξεπεράσει τέτοιου είδους φόβους και να το βοηθήσει δύναμη.
1: Κύριε Ζήκη, τι αλλάζει.
2: 166.
1: Πολύ ωραία. Τι αλλάζει όταν έχουμε ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, όπως βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους, εγγύους, ίσως κάποιον παχύσαρκο.
2: Λοιπόν, κύριε Θέμη, θα το πω ξανά. Είναι το εκπαιδευμένος πολίτης. Τι αλλάζει. Δεν αλλάζουν εκεί πάρα πολλά. Όσον αφορά αυτό που λέμε τις βασικές αρχές, η ασφάλεια, η διατήρηση της ζωής και η κλίση για βοήθεια, μέχρι να εφαρμόσουμε τις πρώτες βοήθειες, ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά τα παιδιά και ιδιαίτερα τα βρέφη. Είναι αναπνευστικές αιτίες που θα προκαλέσουν το να χρειαστεί να επέμβουμε για την κάρδια αναπνευστική αναζωογόνωση και τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν μικρότερη δύναμη, όπως λέμε, για την απόσταση του αεραγωγού, χτυπήματα στη πλάτη, κοιλιακές σώσεις, πάει αναλόγως με την ηλικία. Εδώ ένα καλό παράδειγμα είναι ότι στα παιδιά χρησιμοποιούμε το ένα χέρι για να κάνουμε τις θωρακικές συμπιέσεις, ενώ στα βρέφη βάζουμε τους δύο αντίχειρες και πιέζουμε τον θώρακα. Στον ενήλικα το εφαρμόζουμε με τα δύο χέρια,
1: ακριβώς.
2: Νομίζω ότι ένα παράδειγμα που μπορεί εύκολα να κατανοήσει κανείς γιατί και πώς είναι οι αλλαγές και πού πρέπει να γίνονται, όπως και σε ηλικιωμένα άτομα που η συχνότητα είναι περισσότερη και συχνότερη η αιτία της στα καρδιολογικά προβλήματα.
1: Ναι.
2: Και στα κατάγματα και στους τραυματισμούς, για παράδειγμα.
1: Ή επίσης σε μία έγκυο ή σε έναν παχύσαρκο, το στομάχι είναι σε άλλο σημείο. Άμα θες να κάνεις για τον πνιγμό.
2: Εκεί λοιπόν πρέπει, όσον αφορά τις έγκυες μου που το θέσατε, να είμαστε λίγο έτσι πιο προσεκτικοί, να αποφεύγεται η παρατεταμένη ή διαθέσιση προχωρημένη κύση, όπως λέμε. Μπορεί να χρειαστεί ελαφριά η κλίση του σώματος προς τα αριστερά, αν μιλάμε για την κάρπα.
1: Εγώ θα έλεγα να μην δίνουμε οδηγίες τώρα από εδώ, άμα δεν γίνει η εκπαίδευση και τα ακούνε έτσι. Ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι σημαντικό για μια επιχείρηση ή για έναν οργανισμό να έχει εκπαιδευμένους εργαζομένους στις πρώτες βοήθειες και να μην έχει απλά ένα φαρμακείο και να λέει να δω το φαρμακείο?
2: Είναι σημαντικό όπως το θέσατε. Εγώ θα έλεγα είναι πολύ σημαντικό για μια επιχείρηση, έναν οργανισμό, να υπάρχει ο εκπαιδευμένος εργαζόμενος για τις πρώτες βοήθειες, να έχει και τον εξοπλισμό, αλλά από μόνο του, για παράδειγμα ένα φαρμακείο στο χώρο εργασίας είναι χρήσιμο, αλλά από μόνο του δεν αρκεί. Δεν μπορεί να παρέμβει σε κρίσιμες καταστάσεις ένα φαρμακείο από μόνο του, δεν μπορεί να αξιολογήσει τι χρειάζεται ο τραυματίας, δεν μπορεί να εφαρμοστεί σωστά χωρίς τη γνώση. Ναι, μεν υπάρχει το φαρμακείο, αλλά από μόνο του. Άρα χρειάζεται να υπάρχει γνώση, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει και η σωστή χρήση του φαρμακείου στη συνέχεια και να επιληφθούμε κάποιο είδους προβλημάτων ή τραυμάτων.
1: Και απεινιδωτή πρέπει να έχουν. Γιατί χωρίς απεινιδωτή, δύσκολα.
2: Τώρα, όσον αφορά τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, όπως το λέτε, και φυσικά πρέπει να υπάρχει και να το χρησιμοποιούμε σε κάθε περίπτωση που έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταρρεύσει, όπως λέμε, που διαφορετικά δεν αναπνέει. Το μηχάνημα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να είναι κάποιος ειδικός για να το χρησιμοποιήσει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει η ανταπόκριση λοιπόν, είτε δεν αναπνέει φυσιολογικά, ξανατονίζω, να καλέσουμε άμεσα 166 ή το 112, να ξεκινήσουμε την κάρπα και φυσικά αν είναι διαθέσιμος ο αυτόματος εξωτερικός απομιλιστής,
1: να το χρησιμοποιήσουμε. Κύριε Ζακή, μια τελευταία ερώτηση για την οποία έζει ο χρόνος. Ποιος είναι ο ρόλος του ελληνικού Ερυθροσταυρού στην εκπαίδευση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις πρώτες βοήθειες και τι πρέπει ή μάλλον τι μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος άκουσε τη σημερινή μας συζήτηση και ενδιαφέρεται να εκπαιδευτεί?
2: Ο ελληνικός Ερυθροσταυρός έχει μεγάλο σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των πολιτών και των επιχειρήσεων στις πρώτες βοήθειες, καθώς είναι ένας από τους βασικούς φορείς ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, όπως λέτε, και του εθελοντισμού στην Ελλάδα. Εδώ να τονίσω και να πω, ο πρόεδρος μας του ελληνικού Ερυθροσταυρού, ο Δ. Αντώνιος Αβγερνός, δίνει τεράστια βαρύτητα στην εκπάθηση, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα στην αποστολή του οργανισμού. Το κομμάτι των πρώτων βοηθειών. Τα τελευταία χρόνια έχει αναβαθμίσει και επιτείνει όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα πανελληνικά, δίνοντας την ευκαιρία σε χιλιάδες πολίτες να μάθουν πώς να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Το μόνο που χρειάζεται είναι να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρέχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οργανωμένα και πιστοποιημένα, είτε επικά για αναπνευστικές μεσοδόμες, είτε τον αυτόματο εξωτερικό απελπιστή, πρώτες βοήθειες για παιδιά και βρέφη, εξειδικευμένα σεμινάρια για εργασιακούς χώρους, προγράμματα που μπορούμε να προσαρμόσουμε σε χώρους υψηλού κινδύνου, εργοτάξια, βιομηχανίες κτλ. Ακόμα και εξειδικευμένα προγράμματα τα οποία είναι ανοιχτά και μπορούν να τα παρακολουθήσουν, όπως πρώτες βοήθειες για τους τετράποδους φίλους μας, ψυχικές πρώτες, όπως αναφέρατε. Αυτά λοιπόν είναι τα εξειδικευμένα βοήθειες ψυχικής υγείας, ακόμα και εκπαίδευση στην ασφαλή κολύμβηση, για να είμαστε, γιατί βλέπουμε το καλοκαίρι να χάνονται αδίκως από το υγειό στοιχείο, θάλασσα, ποτάμια, λίμνες, άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι ξέρουν να πολυβούν, γιατί στην πραγματικότητα ξέρουμε να επιπλέουν.
1: Επιπλέουν απλά. Πολύ σωστά. Κύριε Ζακή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
2: Να συμπληρώσω και να πω, για όποιον ενδιαφέρεται για πληροφορίες και συμμετοχή, μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, www.redcross.gr.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Φίλες και φίλοι, πέρασε μία ώρα εδώ στον Alpha Radio 989. Είμαι ο σύμβουλος Marketing Θέμης 41, η επιχειρηματική μας ώρα. Διευρύναμε τη θεματολογία σήμερα. Μιλήσαμε για τις πρώτες βοήθειες που είναι πάρα πολύ σημαντικές και εντός του χώρου εργασίας και εκτός. Για μένα είναι μια εκπαίδευση που πιστεύω ότι όλοι πρέπει να την παρακολουθήσουμε, να μάθουμε δηλαδή πρώτες βοήθειες. Στον ήχο ήταν ο Κώστας Ρέκα, μουσική Αφροδίτη Σιμίτη. Εσείς παραμένετε φυσικά συντονισμένοι εδώ στον Alpha Radio 989, ακολουθεί ο Αντώνης και ο Άρης Τιβαχτάρης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο στις 7 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και φυσικά να είστε επιχειρηματικά δραστήριοι. Καλό σας βράδυ.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρίσκουμε στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Αλφα Radio 989. Είναι μία ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Παχτάρης.
2: Καλησπέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Ακόμα μια εβδομάδα κοντά σας για να σας πούμε όλα αυτά που πιθανώς σας ενδιαφέρουν, αφού ξέρουμε ότι αγαπάτε το αυτοκίνητο και θέλετε να ακούτε νέα γύρω από αυτό το υπέροχο μέσο το οποίο έχει μπει στη ζωή μας και είναι η καθημερινότητά μας, η εκδρομή μας, η διασκέδασή μας, το μεταφορικό μας μέσο, αυτό που μας πάει στη δουλειά μας και αυτό το οποίο επιθυμούμε όλοι να έχουμε πάντα κάτι καλύτερο. Τα λέω καλά, Άρη? Το κάτι καλύτερο. Το κάτι καλύτερο. Το κάτι καλύτερο. Εκεί δεν θέλω να σταθεί.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν. Θέλουν αυτό που έχουν.
2: Να σου πω όμως κάτι πρώτα απ' όλα. Το καλύτερο κουμπάκι που πατάει η κυρία Πόπη Ματζίκα που είναι στον ήχο είναι αυτό το οποίο κάνει τη φωνή μου να είναι πολύ καθαρή. Και το αμέσως καλύτερο είναι αυτό που κάνει τη δική σου φωνή να είναι πιο καθαρή. Γεια σας, κυρία Πόπη. Γεια σας. Καλησπέρα.
1: Μας δηλαδή η σημαντικότητα της φωνής σου είναι μεγαλύτερη από τη δική μου. Αυτό ήθελες να πεις?
2: Όχι, ότι κυρία Πόπη
1: υποστηρίζει εσένα. Οπότε αυτό ήθελες να πεις.
2: Υποστηρίζει εσένα. Όταν μιλάς, τη βλέπω σκαλείς κάτι κουμπάκια που θα πει ότι φτιάχνει εσένα καλύτερο. Αυτό. Ένσταση, κυρία Πόπη, ένσταση.
1: Λοιπόν,
2: ναι, μου κάνει νοήματα τώρα. Ναι, δαχτυλάκια τέτοια κλπ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Άκου τώρα με τη σημαντική φωνή σου θέλω απάντηση. Τη σημαντικότερη φωνή σου θέλω απάντηση.
2: Θα βάλει τα δυνατά μου, λέγε.
1: Ναι, ναι. Η αυτοκινητομηχανία μπαίνει στο καλοκαίρι του 2026. Και γνωστό. Αυτό με τρία μέτωπα. Όπα. Κρίση στη Γερμανία, όπα. Άνοδο των ηλεκτρικών, θα βάλω ερωτηματικό εγώ, και πίεση από την Κίνα που είναι σταθερή.
2: Με συγχωρείς, όταν λες δηλαδή άνοδο των ηλεκτρικών, δεν είναι πίεση από την Κίνα?
1: Αυτά τα τρία.
2: Δεν είναι συνώνυμο. Δεν είναι συνώνυμο.
1: Ξέρεις κάτι? Υπάρχουν και ηλεκτρικά τα οποία δεν είναι προέλευσης Κίνας.
2: Το 80% όπως είναι οι Κινέζιες.
1: Δεν νομίζω, δεν το έχω κάνει. Είναι πολλές. Ότι είναι πολλές, είναι πολλές.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό επιστρέφει πάλι, γιατί πήγες κατευθείαν στην Κίνα. Επιστρέφει σε αυτό το προσφορά και ζήτηση.
2: Ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Διάβαζα προχθές ότι το όχι ηλεκτρικό και όχι κινέζικο καινούριο αυτοκίνητο που θα μπει στην Ευρώπη το 27 και ίσως. Να μην πω και το 28, είναι το νέο ζάστρωμα.
1: Το 29, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Όχι. Είπαν ότι σύντομα είναι έτοιμο το αυτοκίνητο. Έχουν κυκλοφορήσει και πρώτες κατασκοπευτικές φωτογραφίες. Και είναι το νέο ζάστρωμα.
1: Μάλιστα.
2: Να σου θυμίσω ότι στα χρόνια τα δικά μου.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ δεν το έχω διαβάσει κάπου. Δεν το έχω διαβάσει κάπου εγώ αυτό. Εσύ που το διάβασες?
2: Το έχω διαβάσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο ίντερνετ κλπ. Και μάλιστα κάποιος επενδυτής, λέει, ο οποίος δεν θυμάμαι το όνομά του, τώρα είναι ένα περίεργο όνομα, σέρβικο, αποφάσισε να επαναφέρει τη Ζάσταβα και να φτιάξει ένα αυτοκίνητο προσιτό σε όλους, το οποίο θα είναι βενζινοκίνητο και θα στοιχίζει 16.000 ευρώ και το οποίο από κάτι φωτογραφίες που είδα είναι και πανεμορφό. Μικρό, compact, αυτοκίνητο πόλης με 16.000 κάκια. Γιατί όχι? Γιατί Και όχι ηλεκτρικό.
1: Λοιπόν, εγώ ψάχνοντας τόσο μιλάμε, βρήκα στο Current Motor ουσιαστικά μια δημοσίευση τέτοια.
2: Να, είδες που στόχα.
1: Ναι, μου το είπες. Ναι. Θα κοστίζει, λέει, κάτω από 20.000, αλλά 16, διαβάζω... Λοιπόν, άκου τώρα.
2: Ακούω.
1: Τι γράφει το άρθρο του Current Motor. Τώρα, 40 χρόνια μετά, ένας Γερμανός καθηγητής με εμπειρία στην αυτοκινητομηχανία ετοιμάζεται να ξαναφέρει στη ζωή τη μάρκα. Μιλάμε για τη Ζάσταβα. Ο Dr. Alexander Bielich, που σχεδιάζει να αναβιώσει, έτσι, δεν έχει προχωρήσει κάτι, το θρηλυκό μοντέλο. Λέει, σίγουρα δεν ενστερνίζεται την άποψη ότι το πρώτο Yugo ήταν κακό αυτοκίνητο και υπόσχεται ότι το νέο μοντέλο δεν θα έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Εκτός βέβαια, λέει, από το γεγονός ότι θα είναι επίσης ένα τρίθρο hatchback, αλλά με όλα τα σύγχρονα καλούδια που απαιτεί η εποχή. Μάλιστα.
2: Ταμπλέτ. Θα έχει ταμπλέτ αντί για τα οργανάκια τα όμορφα, τα στρογγυλά.
1: Λοιπόν, άκου το ενδιαφέρον για τον κύριο αυτό, για τον Dr. Bielich.
2: Είναι 50 ετών. Δεν είναι Τσέχος, είχα διαβάσει, είναι
1: Όχι,
2: Σέρβος.
1: Είναι Γερμανός, είναι 50 ετών, Γερμανός. Έχει γεννηθεί στη Γερμανία, όπου και ζει μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του, γράφει το άρθρο στο κάνω, μόνο το διαβάζω. Αλλά το ενδιαφέρον ποιο είναι, αυτό που θα σου διαβάσω τώρα. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας είχε την ευκαιρία να εργαστεί στις ΗΠΑ και την Ελβετία. Σπούδασε International Technical Sales και είναι κάτοχος PhD στο Risk Management in Modern Organizations. Και αυτό είναι που το κάνει πολύ ενδιαφέρον σε συνδυασμό με το όνομα Ζάσταβα. Risk Management, Ζάσταβα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
2: Να σου πω ότι...
1: Μένει να δούμε.
2: Ναι, να σου πω ότι τα Ζάσταβα της εποχής της δικής μου ήταν αξιόλογα αυτοκίνητα, ήταν φυσικά πολύ οικονομικά σχέση με την ποιότητα και, την, και το τι προσέφεραν και πάρα πολύ επιτυχημένα. Ήταν Fiat, ας πούμε, εργοστάζιο της Fiat ήταν ουσιαστικά η Ζάσταβα, η οποία έφτιαχνε το 128 με μια παραλλαγή στο πίσω μέρος του κλπ. Αλλά ήταν καλά τόσο που είχαν και οργανωμένη ομάδα
1: αυτό σου πετάχτηκε, πρόσεξε με μισό λεπτό.
2: Να σου τελειώσω μισό λεπτό.
1: Για να εγώ είχανε... βρήκα το άρθρο, αλλά δεν είπα κάτι πολύ σημαντικό. Το άρθρο χρονολογείται από τις 28 Αυγούστου του 2025 και φάγαμε πολλή ώρα να το αναλύουμε. Νομίζω πάμε παρακάτω, καλά τα ζασταβάμε, να δούμε αν θα συμβεί, δεν ξέρουμε. Και πάμε στο επόμενο. Θυμάσαι τι σου είπα για τη Fiat, που είναι πιο τωρινό, πιο δεδομένο και πιο αυτό. Θα βγάλει, λέει, ένα καινούριο SUV με το όνομα Grizzly, το οποίο θα βγαίνει και σε έκδοση fastback. Και εμένα η έκδοση fastback μου θύμισε ένα άλλο αυτοκίνητο που δεν θέλω να πω. Αλλά μου θύμισε αυτό.
2: Γιατί?
1: Δεν θέλω. Δεν έχουμε δει το αυτοκίνητο. Έχουμε δει πρώτα renderings. Δεν έχουμε δει. Βγήκε ένα δελτίο τύπου. Δεν έχουμε δει το αυτοκίνητο σε τελική μορφή.
2: Συγγνώμη, fastback, ποιο εννοείς?
1: Βλέπε Ford Capri, ας πούμε, το ηλεκτρικό. Αυτό είναι ένα fastback. Έτσι, τέτοιο σχήμα. Σε μπέρδεψα.
2: Ναι, με μπέρδεψε και προσπαθώ να ξεμπερδευτώ τώρα. Προσπαθώ να ξεμπερδευτώ.
1: Να σου πω για Γερμανία και πίεση να ξεμπερδευτείς που σου αρέσουν αυτά.
2: Ναι, για λίγη.
1: Λοιπόν, η νέα μελέτη γνωστής εταιρείας της SNN δείχνει ότι οι Γερμανοί κατασκευαστές είχαν πτώση εσόδων 4% στις αρχές του 2026, ενώ οι μεγάλοι παγκόσμιοι ανταγωνιστές είχαν άνοδο περίπου 2%. Αιτίες προφανώς Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, υπερπαραγωγή. Πρόσεξε τώρα αυτό που θα σου πω, κόστος software και αργή μετάβαση στα ηλεκτρική οχήματα. Ένα άρθρο, η πηγή του άρθρου είναι το Reuters. Και η μελέτη ξαναλέει της Εστενγιάν, αναφορικά με τους Γερμανούς κατασκευαστές. Άρα, για δεκαετίες όλοι κοίταζαν τη Γερμανία για να δουν το μέλλον του αυτοκινήτου και το 26 η Γερμανία κοιτάζει την Κίνα και αναρωτιέται πώς έφτασε πίσω. Εγώ δεν το πιστεύω.
2: Εσύ. Τι να σου πω... Από τη μία το ξέρω το ερώτημα, απλά προσπαθώ να βάλω τη σκέψη μου σε τάξη, έτσι. Από τη μία είναι όπως το λες εσύ, ότι κάποιοι κοιτούσαν τη Γερμανία πάντα για να δουν ποιο είναι το μέλλον του αυτοκινήτου και σήμερα όλοι κοιτάνε την Κίνα για να δουν ποιο είναι το μέλλον του αυτοκινήτου.
1: Ναι, εγώ δεν το πιστεύω.
2: Μήπως αυτό το μέλλον, κάτσε ένα λεπτό, μήπως αυτό το μέλλον είναι διαφορετικό, δηλαδή άλλο το μέλλον που προσδιορίζει η Γερμανία και άλλο το μέλλον το οποίο σχεδιάζει και θα πατήσει επάνω σε αυτό η Κίνα. Είναι δύο διαφορετικά μέλλοντα, αν μπορώ να τα πω έτσι. Το μέλλον δηλαδή...
1: Και σε medium.
2: Μισό λεπτό, να σου πω κάτι. Το μέλλον του 80 και του 90 ήταν τα άλογα, οι κύλινδροι, οι 5 ας πούμε, οι 20 βαλβίδες, τα εξάρια κυβότια, τα αυτόματα, τα συγχρονιζόντα κυβότια, όλα αυτά τα πράγματα, ενώ το μέλλον του 27, του 28 είναι τα 800 χιλιόμετρα αυτονομία, οι 4 οθόνες μέσα στην καμπίνα και το γεμίζω σε 10 λεπτά. Μήπως αυτά τα δύο μέλλοντα είναι τελείως διαφορετικά?
1: Μπορώ να σε πάω, επειδή πες για μέλλον, μπορώ να σε πάω εγώ λίγο στο παρελθόν?
2: Όχι, να μου απαντήσεις την ερώτηση. Αν τα δύο μέλλοντα αυτά...
1: Να σου απαντήσω στην ερώτηση, θέλω, από το παρελθόν και σε σχέση με τη Γερμανία.
2: Λέγε μου.
1: Θα μου επιτρέψεις να σου πω τρία μοντέλα από το παρελθόν, τα οποία εγώ θα τα βάλω και με τη σειρά. Πρώτο, ποιο θεωρώ ίσως το καλύτερο αυτοκίνητο που έχω οδηγήσει ποτέ, γιατί τα αυτοκίνητα πρέπει να τα αξιολογούμε λίγο και με την χρονολογία τους και με την ηλικία τους, συμφωνείς? Αυτό λοιπόν για μένα είναι ένα Mercedes W124, δηλαδή γνωστή ως η Y-Class, η οποία παράχθηκε ουσιαστικά από το 1984 μέχρι το 1993. Αυτή είναι η W124.
2: Ωραία. Okay. Για λέγε.
1: Τι θέλω να πω, επειδή μου μίλησε για Γερμανία. Εντάξει, ένα αυτοκίνητο.
2: Το μέλλον, ρε φίλε, το μέλλον θέλω να
1: πω. Μισό λεπτό, θα φτάσουμε στο μέλλον. Ήταν ένα αυτοκίνητο όμως που για την εποχή του ήταν πάρα πολύ μπροστά.
2: Μελλοντικό.
1: Μελλοντικό. Το ίδιο
2: το
1: έγινε.
2: Τύχε,
1: και όταν το
2: οποίο
1: το ίδιο έγινε. Μισό λεπτό, τι είχε.
2: Τι είχε, ένα τα καθένα. Τεχνικά του χαρακτηριστικά, πες μου.
1: Τι φέρε, είχε κινητήρες χωρητικότητας από 2.000 κυβικά ως 6.000 κυβικά. Απέδιδε από 72 ύπους πετρέλαιο, 381 ύπους βενζίνη.
2: Ωραία. Ναι.
1: Εντάξει. Έχει μέχρι και ένα μοντέλο που είναι από τα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση γιατί δεν υπάρχουν πολλά κομμάτια, η Ε500, η οποία είχε εξελιχθεί από την Πόρσε.
2: Okay. Όλα αυτά όμως μηχανικά, ό,τι είπαμε μέχρι τώρα.
1: Τι σωστά.
2: Μηχανικά. Γρανάζια, κύλινδροι,
1: ναι,
2: μηχανές, μέταλλα
1: ναι,
2: κλπ.
1: Απλά έτσι. Για να με καθυστερείς να σου πω.
2: Το μέλλον ήταν μηχανικό. Πάμε, για να βάζουμε κουτάκια. Το μέλλον ήταν μηχανικό.
1: Σ' άρεσε,
2: πάμε
1: το μέλλον τώρα. Μηχανικό, ναι.
2: Βέβαια, ναι, πάμε μηχανικό. Τώρα στο τωρινό μέλλον, το κινέζικο. Τι είναι?
1: Περίμενε, πριν το κινέζικο, επειδή με προκαλείς και λέει Πόπη ένα λεπτό, αλλά με προκαλείς.
2: Απάντησε μου, το μέλλον το κινέζικο τι είναι? Είναι μηχανικό ή ηλεκτρονικό?
1: Το κινέζικο μέλλον.
2: Ναι. Στην αυτοκίνηση.
1: Ηλεκτρονικό το βλέπω εγώ. Με αυτά που ξέρω αυτή τη στιγμή.
2: Α, μπράβο.
1: Αλλά όπως το είπες πολύ σωστά, είναι το κινέζικο μέλλον. Δεν χρειάζεται κανείς να εναρμονιστεί με το κινέζικο μέλλον αν δεν θέλει.
2: Έτσι. Okay.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Εντάξει. Ωραία. Ναι. Εντάξει.
1: Ναι. Και συζητήσαμε για Γερμανία. Τι θες τώρα να εξαντλήσουμε το λεπτό που σου είπε η Πόπη για να επιστρέψουμε μετά με κάτι άλλο? Και έτσι σε βλέπω.
2: Όχι, εγώ. Μόλις επιστρέψουμε, έχω να σου πω διάφορα πράγματα που αφορούν το μέλλον. Το μέλλον.
1: Οπα,
2: αλλά ας κάνουμε διάλειμμα και θα τα πούμε μετά.
1: Διακόπτουμε. Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά.
2: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυπο.

0: Να επιστρέψουμε από αυτό το διάλειμμα και να μας μιλήσει για το μέλλον. Αυτή ήταν η υπόσχεση.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω λοιπόν. Να ξεκινήσω με μια πολύ σύντομη περιγραφή του παρόντος.
0: Μα πάμε.
1: Ναι. Πώς τα λες τα αυτοκίνητα εσύ τα σύγχρονα? Τάμπλετ με ρόδες. Δική σου έκφραση.
0: Δεν τα λέω όλα. Μισό λεπτό. Εντάξει.
1: Έχω υιοθετήσει και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Το χρησιμοποίησα σαν επιχείρημα, ναι, σε μια κουβέντα, ναι, που είχαμε. Στο τελικά, ναι, τι θέλουμε. Δεν πρέπει, ναι, να το βλέπουμε όμως έτσι. Γιατί
1: εμένα μου αρέσει κάποιος, το τάμπλετ με ρόδες. Μου αρέσει, αρέσει.
0: Μαζί σου. Ναι. Αλλά αν κάποιος μπει στην, ναι, κουβέντα τώρα, θα σου, ναι, πει εντάξει, αυτοί χλεβάζουν τα ηλεκτρικά. Καμία σχέση. Εντάξει. Όμως, αν το δεις καθαρά, όταν μιλάμε για software, μιλάμε για όλα αυτά, ναι. Κατά ένα μεγάλο κομμάτι είναι και ένα πολύ, πολύ, πολύ εξελιγμένο τάμπλετ με ρόδες. Δηλαδή είναι το τάμπλετ που θα μπορέσει να το αγοράσεις ως τάμπλετ 10 χρόνια μετά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν το δεις από την ανάποδη αυτό το πράγμα, έτσι, ναι, και ξεχάσεις όλα τα ηλεκτρονικά, ξεχάσεις τα τάμπλετ, ξεχάσεις οθόνες, ξεχάσεις όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, πες μου εσύ ένα βήμα μπροστά που έχουν πάει οι Κινέζοι, πρόσφατα οι Γερμανο-Αμερικανο, οι Ιαπωνέζοι στη μηχανική. Πες μου ένα επαναστατικό, ξέρω εγώ. Κάποτε μιλάγανε για τριχύλινδρα μοτέρ. Κάποτε μιλάγανε για εξάρια κυβότια. Κάποτε μιλάγανε για κυβότια. Τέτοια πράγματα, έτσι. Πες μου ένα βήμα που έχει γίνει τα τελευταία 4-5 χρόνια που είπαμε «Α, πω τι έφτιαξε η Χ εταιρεία».
0: Εγώ οφείλω να πω ότι η εφαρμογή του ηλεκτροκινητήρα στην καθημερινή μετακίνηση και με μεγάλες υποδυνάμεις.
1: Το βάλα στην άκρη αυτό.
0: Όχι.
1: Το βάλα στην άκρη.
0: Μα μου είπες τι φτιάξανε και πάω να σου απαντήσω.
1: Φίλε,
0: και επειδή δεν σου αρέσει η απάντησή μου, μου λες το βάλα στην άκρη.
1: Μα εξ αρχής σου είπα ότι παίζουν κάτι μηχανικό καινούριο. Πού γίνεται, δεν σου είπα κάτι και παίζουν
0: καινούριο. Μηχανικό, καινούριο είναι αυτό.
1: Ηλεκτροηλεκτρικό.
0: Δεν με έχεις αφήσει.
1: Καλά, εντάξει, άντε λέγε.
0: Γιατί η εφαρμογή.
1: Θα μου πει πάλι για τα 500 και τα 600 άλογα.
0: Η εφαρμογή του ηλεκτροκινητήρα στην καθημερινή μετακίνηση από εφαρμογές αυτοκινήτων πόλης μέχρι υπεραυτοκινήτων hypercars είναι σίγουρα η απάντηση σε αυτό που με ρώτησες.
1: Όχι, με τις ίδιες αναρτήσεις, με τα ίδια φρένα, με τα ίδια.
0: Μα δεν με άφησες γιατί δεν ήθελες και προφανώς και δεν έχουν τις ίδιες αναρτήσεις, τα ίδια φρένα κτλ. Μου είπες όμως μηχανολογικά τι έχει γίνει και σου λέω αυτό είναι ένα τεράστιο επίτευγμα.
1: Εντάξει, άλλη απάντηση περίμενα να μου δώσεις.
0: Πες μου την απάντηση που περίμενες να τη συζητήσουμε.
1: Ένα συγκλονιστικό εφτάρι κυβότιο.
0: Τι εφτάρι? Δεκάρι έχουν τα pick-up. Υπάρχουν pick-up στην ελληνική αγορά με δεκάρι. Το μέσο pick-up έχει οχτάρι κυβότιο.
1: Εντάξει. Ένα κινητήρα, ξέρω εγώ, 1200 κυβικών, ο οποίος θα καίει 3,5 λίτρα στα 100.
0: Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτοί οι κινητήρες. Ζητώ συγγνώμη, καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχουν ή γιατί υπήρχαν. Προτιμώ να το οδηγώ σε ηλεκτρικό αυτό το πράγμα. Από το να πρέπει να οδηγήσω ένα 1200 turbo για να αποδίδει και δεν ξέρω κι εγώ τι, και μετά, αν θα πάμε μηχανολογικά, να έχει θερμοκρασίες εξόδου καυσαερίων 850 βαθμούς και.
1: Φιγάρε, φίλε.
0: Το μέσο αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας με τους καταλήτες, αν πάρεις τις θερμοκρασίες, ρώτησε και ένα μηχανικό, θα σου πει λεπτομέρειες. Δεν θέλω εγώ να πω άλλα.
1: Τέλος πάντων, okay. Για να επανέλθουμε λοιπόν στο βασικό μας θέμα, έτσι. Τάμπλετ με ρόδες, όπως το είπες, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και αυτό είναι το προσεχές μέλλον σε ό,τι αφορά την αυτοκίνηση, μέχρι να επαναλάβω τη δική μου θεωρία. Να γίνουν υδρογονοκίνητα τα αυτοκίνητα και τότε πώς θα τα λέμε, κάτι με ρόδες, υδρογόνο με ρόδες, όχι, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση.
0: Κάτι θα πούμε. Ένα υδρογονοκίνητο αυτοκίνητο έχει ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης. Είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Απλά χρησιμοποιεί ως καύσιμο το υδρογόνο.
1: Να σου πω.
0: Με διάφορες αλλαγές σε συμπίεση φαντάζομαι που θα φέρει αυτό, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει πολύ. Απλά σκεπτόμενος γρήγορα, θα έχουμε αλλαγές. Το θέμα είναι το θα μπορέσει να έχει εφαρμογή. Όπως έχει και η ηλεκτροκίνηση που έχουμε παραδείγματα από αυτοκίνητα πόλης, αυτοκίνητα που οδηγούνται με δίπλωμα για 50 μέχρι 1500 οίκους.
1: Όλα αυτά είναι επιστημονική φαντασία τα οποία θα αργήσουν. Πάντως, αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, το μέλλον είναι υδρογόνο, το οποίο πότε θα έρθει εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα, όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές. Εξαρτάται από κατασκευή, παραγωγή μάλλον υδρογόνου, από πρατήρια υδρογόνου, από αυτοκίνητα που θα καίνουν υδρογόνο, από. Τα οποία αυτά θέλουν μια οργάνωση τουλάχιστον δεκαετή, η οποία προς το παρόν δεν φαίνεται να ξεκινάει ή να ξεκινάει πολύ, πάρα πολύ δειλά.
0: Πάντως, όμως θα ήθελα
1: το μέλλον,
0: να σου πω.
1: Προς τα εκεί είναι.
0: Ναι, που ας πούμε θα μιλήσω για εμένα και για τη δική μου γενιά πολύ γρήγορα, που είμαστε μεγαλωμένοι τη δεκαετία του 80 μέσω κινουμένων σχεδίων που ήταν και παλαιότερα κάποια εξ Αμερικής του 60 και του 70. μας είχαν τα

0: αλλάξει το 2007 με ένα αυτοκίνητα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τα έχουμε δει.
1: Εντάξει, θα τα δούμε. Κινέζικες υπάρχουν.
0: Μισό λεπτό. Κάτσε. Υπάρχουν εκπληκτικά drones. Αν δεις τι κατασκευάζει η Κίνα σε drones που χρησιμοποιούνται για μεταφορά εμπορευμάτων, για αεροψεκασμούς, για οτιδήποτε, είναι τρελό αν το δεις λίγο σαν τεχνολογία. Και θεωρώ ότι θα μπορούσε να περάσει και σε κάτι τέτοιο. Απλά σκέψου, και σιγά σιγά θα αρχίσω, το υποσχέθηκα σε δύο φίλους και θα αρχίσω πολύ σύντομα, θα κάνω ένα κανάλι στο YouTube που θα ανεβάσω από dashcam, προφανώς δεν θα φαίνονται στοιχεία αυτοκινήτων κτλ. Έτσι, αλλά το τι βλέπουμε στο δρόμο κάθε μέρα. Και θα μου στέλνουν κιόλας και θα το δεις.
1: Ναι.
0: Σκέψου να ήταν αυτά επτάμενα, εκεί ήθελα να σε πάω. Σκέψου αυτά να ήταν επτάμενα.
1: Να τα συζητήσουμε μετά το διάλειμμα.
2: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Επιστρέψαμε, είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και ο Αντώνης Ταχτάρης. Είστε πάντα στον Αλφα Radio 989. Αντώνη, έμαθα ότι αυτή την εβδομάδα έπεσες θύμα, μάλλον θύμα προσπάθειας διαδικτυακής απάτης.
2: Φίλε, εντάξει, ξέρεις, το τρελό ξέρεις ποιο είναι, ότι αυτή, εμένα με πήρε μια κοπελιά τηλέφωνο.
1: Ευτυχώς σε πήραν για κρυπτονομίσματα, γιατί αν σε παίρνουν σε κάτι άλλο μπορεί να τους έδινες και τίποτα και να τρέχαμε, οπότε πάμε παρακάτω.
2: Δεν είσαι καλά.
1: Πάμε όμως παρακάτω τώρα.
2: Λοιπόν. Και η οποία μόλις κατάλαβε ότι τι δουλεύω, διότι άρχισα το δούλεμα κι εγώ, έτσι, στείλε μου το λογαριασμό, να σου στείλω εγώ το λογαριασμό, γιατί τις βλακίες έλεγα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μου τράβηξε ένα βρίσιμο. Ένα βρίσιμο. Απίστευτο. Με πολύ άσχημες εκφράσεις.
1: Εντάξει, μια χαρά.
2: Και εντάξει.
1: Πάρα πολύ εντάξει. Ωραία. Συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Ευρώπη, η αγορά ανεβαίνει, αλλά αλλάζει. Εσύ τι έχεις να θες να μας πεις.
2: Μην πας πάλι στα ηλεκτρικά, εντάξει. Αγορά ανεβαίνει, εντάξει. Και μέσα στο ανεβαίνει θα είναι και τα ηλεκτρικά που ανεβαίνουν, θα είναι και τα βενζινοκίνητα. Όλα μαζί ανεβαίνουν. Όλα. Όλα.
1: Επειδή είμαστε αρκετά στην επαρχία, το τελευταίο διάστημα κινούμαστε και στην επαρχία και κάνουμε συζητήσεις με κόσμο και κάνουμε και συζητήσεις με κόσμο του αυτοκινήτου στην επαρχία, θέλω να σου πω ότι η ηλεκτροκίνηση στην επαρχία, και θα μιλήσω συγκεκριμένα στη Φθιώτιδα που ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα, είναι κάτι το οποίο είναι για πολύ λίγους. Τι θέλω να πω, δεν έχουν συνειδητοποιήσει, ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τι είναι, δεν το σκέφτεται καν. Και αυτό είναι κάτι που με προβλημάτισε από την άποψη ότι μιλάμε για μια απόσταση 200 χιλιόμετρων από την Αθήνα.
2: Δηλαδή... Κοίταξε να δεις και στη Χαλκίδα που ήμουν την περασμένη εβδομάδα, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν καταστήματα που να πουλάνε ηλεκτρικά. Δηλαδή στη Λαμία, πέρα από τις εταιρείες που διαθέτουν ηλεκτρικά και έχουν εγκαταστημένες εγκαταστάσεις, Hyundai, Toyota, αυτοί όλοι που Ford που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά είναι εταιρείες.
1: Να σου πω όμως κάτι, μου είπες, θέλω να σταθώ σε αυτό. Συγγνώμη, θα το ξεχάσω για τις δύο αυτές μάρκες. Κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Ακολουθώ μια σελίδα, σου πάνω να ακολουθήσει και εσύ, που είναι κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Οι οποίοι συμβαίνουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στη σελίδα και ζητάνε άποψη, θέλουν να πάρουν μια άποψη η οποία είναι αφιλτράριστη, δηλαδή από το μέσο άνθρωπο, από τον συνάνθρωπό του. Που λίγο ασχολείται. Οι μάρκες που μου ανέφερες δυστυχώς τον τελευταίο μήνα, αν μπει σε θέση, δεν αναφέρονται πουθενά. Και έχουν εξαιρετικά αυτοκίνητα.
2: Ναι.
1: Όλα να αναφέρονται κινέζικα.
2: Να σου ολοκληρώσω αυτό που έλεγα λοιπόν. Mm-hmm. Ότι εκτός από τις μάρκες που είναι δρεωμένες, έχοντας παρελθόν με θερμικά αυτοκίνητα, οι μάρκες οι ηλεκτρικές, καθαρά ηλεκτρικές, δεν υπάρχουν στην επαρχία. Δηλαδή στη Λαμία, ας πούμε, που είμαι αυτή την περίοδο και βλέπω, μόνο η BYD έχει επίσημο κατάστημα. Κανένας άλλος. Στη Χαλκίδα δεν είδα τίποτα ηλεκτρικό.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Σε όλα τα καταστήματα και μην παραδικούμε κάποιον τώρα.
2: Εντάξει, τώρα περνάς στον δρόμο που είναι.
1: Μην μου λες,
2: τα αυτοκινητάδικα συνήθως είναι στην είσοδο της πόλης, δεξιά και αριστερά τα βλέπεις σε όλες τις πόλεις. Κάπως το ίδιο είναι. Αλλά αυτό που είπες εσύ προηγουμένως, ότι στην επαρχία δεν έχει πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ίσως ότι δεν δικαιολογούνται. Ναι. Δεν δικαιολογούνται ο όγκος των πωλήσεων στο να διατηρήσει ένα κατάστημα το οποίο θα πουλάει μόνο τσέρια, ας πούμε.
1: Άλλο είπα ότι συζητώντας με ανθρώπους δεν το βλέπουν καν στο άμεσο μέλλον.
2: Ναι, γιατί
1: δεν το θεωρούν αυτοκίνητο, να στο πω διαφορετικά.
2: Ναι, ρε, φίλε,
1: το οποίο γιατί... έχει πολλές δυσκολίες από πίσω για τις εταιρείες οι οποίες πουλάνε αυτοκίνητα.
2: Έχεις κάνει βόλτα με ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην επαρχία?
1: Ναι, πολλές φορές.
2: Πρέπει να μπει στο ίντερνετ να ψάξει που έχει φορτιστήρι.
1: Όχι απαραίτητα, μπαίνει στο κινητό σου.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Σε
1: μια εφαρμογή. Το αυτοκίνητο το ίδιο σου λέει που έχει φορτιστές.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά στην Αθήνα δεν έχει αυτό το πρόβλημα πια. Δηλαδή, κάθε 500 χιλιόμετρο το πολύ, ας πούμε, υπάρχει ένα φορτιστή.
1: Άρα αυτό είναι αύξηση των υποδομών, με λίγα λόγια.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι στην επαρχία που είναι λιγάκι πιο. Να πω τη σωστή κουβέντα για να μην παρεξηγηθώ, που τα πράγματα έρχονται λίγο αργότερα από ό,τι έρχονται στις μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Στην επαρχία λοιπόν δεν είναι τόσο εξοικειωμένη στο ότι παίρνω ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και στο πρώτο στενό θα βρω ένα φορτιστή. Θα πρέπει να πάω
1: δεν
2: σε
1: νομίζω
2: ένα
1: ότι είναι αυτό το πρόβλημα του κόσμου. Δηλαδή, με όσο συζήτησα, το αναγνωρίζω απόλυτα και έχεις δίκιο. Αλλά κανείς δεν μου μίλησε ότι δεν υπάρχουν υποδομές.
2: Αλλά
1: η συζήτηση ήταν ότι τι να το κάνω αυτό και τι είναι αυτό. Και εγώ έχω συνηθίσει αλλιώς και να το πάρω εγώ και θα τη γίνει τι. Δηλαδή, είναι τόσες πολλές οι απορίες που έχουν που δεν μπορεί να τις καλύψουν και δεν μπορεί να τις καλύψει ενδεχομένως και οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάνε ή όταν θα πάνε να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο, γιατί είναι και, είναι, μιλάμε και για επαγγελματίες του χώρου τώρα. Δηλαδή, άκουσα απόψεις τέτοιες και από επαγγελματίες του χώρου, το οποίο μου έκανε εντύπωση, αλλά το καταλαβαίνω για την επαρχία. Δηλαδή, ο επαγγελματίας θα κοιτάξει να πουλήσει, για να το χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες, αυτό που θέλει ο πελάτης. Το πελάτης του μπαίνει μέσα και του λέει: τι είναι αυτό, εγώ τι θα το κάνω. Δεν το θεωρεί αυτοκίνητο. Σημείωσε το αυτό. Θα το δούμε στον επόμενο 1-2 μήνες. Θα δεις άρθρα που θα λένε ότι δεν τα θεωρούν αυτοκίνητα.
2: Εντάξει, από την άλλη, θα σου πω εγώ το τελείως αντίθετο αυτό που λες εσύ. Ότι με όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν test drive τώρα με τη Maxus, αυτό το πρόγραμμα που έχουμε και γυρνάμε όλη την Ελλάδα, και συνοδηγώ σε πάνω από 1000 μέχρι στιγμής οδηγούς, όλοι με ρωτάνε, ηλεκτρικό θα βγει? Και είναι αγρότες, είναι άνθρωποι της επαρχίας, είναι άνθρωποι που θέλουν να αγοράσουν ένα pick-up αυτοκίνητο, ένα φορτηγάκι όπως τα λέμε, ένα αγροτικό όπως τα λέμε στην Ελλάδα. Έτσι. Και η πρώτη ερώτηση είναι, ηλεκτρικό θα βγει? Και όταν τους λέω να το κάνεις τι το ηλεκτρικό, το σκέφτομαι. Ποιο σκέφτεσαι ρε φίλε, 80 χιλιάρικα που θα κάνει το ηλεκτρικό το σκέφτεσαι? 80 χιλιάρικα και το πάρεις να πας στο χωράφι και να μείνει από μπαταρία και να βάλεις στην ελιά, να βάλεις στην πρίζα. Θέλω να σου πω ότι είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Μήπως εσύ πας μπροστά κάνα 2-3 μέρες και δίνεις τροφή για σκέψη και μετά τους βρίσκω εγώ και μου λένε εσένα, τέτοια πράγματα ενώ εσένα όλοι σου λένε αν θα βγει ηλεκτρικό.
2: Ναι. Όχι, ξέρεις τι, να σου πω ότι έχουν διαβάσει προφανώς για το plug-in το Ford, το Ranger. Διαβάζουν τώρα και για το ηλεκτρικό το Toyota. Και σου λέει, κάτσε να κάνω και. Α, και το Isuzu φέρνει, έχει έκδοση ηλεκτρική. Έτσι. Και σου λέει, αυτό βγαίνει ηλεκτρικό, το Maxus. Και όταν του λες ότι βγαίνει, αλλά δεν έρθει στην Ελλάδα γιατί δεν έχει λόγο ύπαρξη στην Ελλάδα, τότε σου λέω, γιατί. Και όταν εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα, α, δίκιο έχει.
1: Ranger plug-in, έχει οδηγήσει?
2: Όχι.
1: Εσύ? Θα το κανονίσω σύντομα. Ναι.
2: Πάντως, έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας ότι ο αντιπρόσωπος της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τάσος Χατζής, μου είχε πει ότι όσα Ranger plug-in έχει δώσει, είναι ευχαριστημένοι ο κόσμος γενικά.
1: Είναι δυνατόν να μην είναι. Έχει 2,3 turbo βενζινοκίνητο, σύντομα ναι. Τους ηλεκτροκινητήρες του, σύντομα τις μπαταρίες, το αυτοκίνητο είναι εντυπωσιακό.
2: Ξέρεις, άμα εάν μένεις στο χωριό και έχεις αυλή και μπορείς να βάλεις φορτιστή στο σπίτι σου, ενδεχομένως να είναι μια καλή λύση για μικρό μετακινήσεις, έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι κατανάλωση έχει το αυτοκίνητο αυτό όταν το πάρεις να ανέβεις στο βουνό και να το φορτώσεις ελιές και να κάνεις άλλα πράγματα. Σίγουρα δεν είναι τα 300 χιλιόμετρα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Μπράβο, ακριβώς. Και ποιος θα το φορτώσει ελιές ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Τώρα λοιπόν είπες κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να κλείσω με αυτό για την κατηγορία των pick-up γενικότερα που ανέφερες μάρκες πριν και είπες ότι και ο Χ και ο Ψ και ωμέγα θα έχουν ηλεκτρικά, αμυγός ηλεκτρικά pick-up. Μένει να δούμε πώς θα τα υιοθετήσει η ελληνική αγορά αυτά. Έτσι, εγώ θεωρώ ο επαγγελματίας.
2: Θα είναι ακριβά.
1: Βιοτέχνης, όχι αγρότης. Ακριβά, ναι, αλλά θεωρώ ότι θα δούμε αυτοκίνητα. Υπάρχουν και προγράμματα που τρέχουν. Ένα συνδυασμό πραγμάτων.
2: Αυτό μόνο, ναι. Αυτό μόνο. Το ότι με βάση τα προγράμματα που τρέχουν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Κοίταξε να δεις. Πολλοί έρχονται και με ρωτάνε, έχω μπει στο πρόγραμμα, θα βγάλει το ηλεκτρικό. Έχω μπει ήδη στο πρόγραμμα. Έτσι. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με μεταποίηση αγροτικών προϊόντων κλπ. Έρχονται, έχω μπει στο πρόγραμμα, θα βγει ηλεκτρικό.
1: Έχω ακούσει και με έχουν προσεγγίσει από αρχές του χρόνου και στον Παρνασσό άνθρωποι αντίστοιχα.
2: Αλλά και το delivery 7 και το delivery 9, τις κλούβες όπως λέμε, τις Maxus.
1: Van.
2: Τα van της Maxus. Τι λέω, κλούβες για να καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί μιλάμε.
1: Van, ναι.
2: Έτσι, έχουν μεγάλο σουξέ στο ηλεκτρικό κομμάτι. Ήδη κυκλοφορούν πάρα πολλά στην Αθήνα, ηλεκτρικά, βανάκια. Και στην επαρχία, άνθρωποι οι οποίοι, όπως λέμε, έχουν μπει ήδη στο πρόγραμμα, ενδιαφέρονται πάρα πολύ. Διάλειμμα, κυρία Πόπη, να σταματήσουμε. Μας έπιασε η πολυλογία.
0: Αλφα Radio 989.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
2: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
1: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
2: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
1: Radio Player.
2: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Επιστρέψαμε. Είναι μια ώρα για το αυτοκίνητο. Είμαστε ο Άρης και Αντώνης Παχτάρης. Αντώνη, τελευταίο μέρος εκπομπής. Έχουμε αρκετά θέματα που με την κουβέντα που κάναμε δεν τα έχουμε καν προσεγγίσει. Οπότε λέω τώρα να αφιερώσουμε λίγο χρόνο και να περάσουμε από μερικά, συζητώντας τα σχετικά γρήγορα. Τι λες?
4: Ναι, πάμε.
3: Λοιπόν, Τέσλα.
4: Ειδήσεις. Ότο ειδήσεις δηλαδή.
3: Ότο ειδήσεις. Ακούστε. Τέσλα. Επιστροφή δυναμικής από Κίνα. Λέει πωλήσεις κινέζικης παραγωγής Τέσλα. Δηλαδή. Αυξήθηκαν 39. Η κινέζικη παραγωγή της Τέσλα αυξήθηκε κατά 39,4% το Μάιο.
4: Συγγνώμη, έχει εργοστάσιο η Τέσλα στην Κίνα.
3: Ναι. Σημειώνοντας 7ο συνεχόμενο μήνα ανάπτυξης.
4: Μάλιστα. Και πού πουλιώνται αυτά?
3: Και τώρα που το έμαθες, μήπως έβαλες σε σκέψη που η Τέσλα έχει και ανοιχτές πατέντες από πού πήραν την τεχνολογία? Λέω ότι θα μπορούσε με αυτά που συζητάμε καμιά φορά.
4: Κοίτα, να σου πω κάτι. Σε αυτό που λέγα προηγουμένως, στον κόσμο που συνοδηγώ όταν κάνει τεστ drive και με ρωτάνε πώς οι Κινέζοι έχουν κάνει τέτοιο καλό αυτοκίνητο, λέω να σου πω κάτι. Λέω, τόση τεχνολογία που φτιάχνεται στην Κίνα παράγεται μόνο να τη δούνε. Δεν χρειάζεται να την αντιγράψουν. Μόνο να τη δούνε, πάνε μέσα και το σχεδιάζουν μόνοι τους οι Κινέζοι. Και το αστείο που σου έχω πει και σένα πολλές φορές είναι ότι κάποτε υπήρχε ένας φακός φωτογραφικός, ο οποίος είχε μια γρατζουνιά. Τον είδαν οι Κινέζοι, τον αντιγράψανε. Και όταν το πουλήσανε σε πολύ χαμηλή τιμή και παραδώσανε τους φακούς αυτούς, τις χιλιάδες φακούς που πήρανε, είχαν όλοι μια γρατζουνιά. Κάπως έτσι συμβαίνει λοιπόν και με την Ότο τεχνολογία, όπου έχουν δανειστεί πάρα πολλά κομμάτια. Και ξέρει, πολλοί κόσμος που ξέρει και καταλαβαίνει, με ρωτάνε, μου λέει αυτό το μοτέρ μοιάζει με Ford. Αυτή η ανάρτηση μοιάζει με Volkswagen. Αυτό το ένα. Και λέω, παιδιά, Κινέζοι είναι. Τόσα χρόνια παράγουν αυτοκίνητα για όλους αυτούς. Μόνο να τα δούνε.
3: Ή κάποιοι τους έχουν πουλήσει τα σχέδια ακριβά και δεν λένε τίποτα. Που το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο. Το θεωρώ το πιο πιθανό σενάριο.
4: Κοίταξε, με τα τηλέφωνα τι έγινε.
3: Δεν λέω όχι.
4: Ναι. Κάποιοι φτιάχναν τηλέφωνα και τα πουλάγανε φτηνά σε όλο τον κόσμο και οι Κινέζοι δεν είναι κοροϊδά.
3: Ωραία πάσα. Ωραία πάσα. Μου έδωσε φθηνά σε όλο τον κόσμο, οι Κινέζοι δεν είναι κοροϊδά. BYD. Ναι. Ψάχνει το Yaris Moment. Τι εννοούμε? Η BYD ετοιμάζει ένα μοντέλο το οποίο πιθανότατα θα ονομάζεται Dolphin G για την Ευρώπη, στοχεύοντας την κατηγορία των μικρών hatchback, η οποία είναι κρίσιμη για την Νότια Ευρώπη και τέτοια μοντέλα έχουν τεράστια σημασία.
4: Το σημείο G της αυτοκίνησης δηλαδή, κάπως έτσι.
3: Ναι, ναι, το Delfin G. Ναι, κοίταξε. Είναι αυτό που είπαμε, νομίζω, στην αρχή της εκπομπής σήμερα, το συζητούσαμε χθες. Που σου λέω ότι πρέπει να έχεις μοντέλο στη συγκεκριμένη κατηγορία που έχει ζήτηση, να το έχεις σε καλή τιμή, να. Αυτό είναι μια τέτοια ανάλυση, εγώ έτσι το βλέπω.
4: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν εταιρείες που στηρίζονται μόνο πάνω σε αυτό. Μόνο πάνω σε αυτό. Και φτιάχνουν αυτοκίνητα για να είναι και σε αυτή την κατηγορία και στην άλλη και στην άλλη. Και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα και σου λέει: εμείς αυτά φτιάχνουμε, αυτά είναι σε οποίον αρέσουν, τόσα θέλω να πουλήσω, τόσα πουλάω, τόσα κέρδισα, αντίο. Σε όλα τα προϊόντα, όχι μόνο σε αυτοκίνητα, σε όλα τα προϊόντα έτσι δεν είναι. Φτιάχνουν κάτι το οποίο μπαίνουν στην αγορά, φτιάχνουν κάτι το οποίο το κόσμος πάει και το ζητάει γιατί είναι αυτό το κάτι το μοναδικό.
3: Αυτό το κάτι που θέλει.
4: Ναι, ακριβώς το μοναδικό. Το οποίο μπορεί να το βρει μόνο εκεί.
3: Ναι.
4: Παραδείγματος χάρη έχουμε πει Honda, Subaru, τέτοιες εταιρείες οι οποίες κάνουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν το κοινό τους. Είναι προγραμματισμένα να πουλήσουν τόσα, τα πουλάνε τα τόσα, κερδίζουν αυτά που κερδίζουν, γεια σας. Ενώ το εταιρείες ας πούμε Stellantis που έχει ένα σωρό εταιρείες, κοιτάνε σε ποια κατηγορία μπορούν να χωθούν, χώνονται. σε ποια εταιρεία μπορούν να πρωταγωνιστήσουν, πρωταγωνιστούν. Σε ποια εταιρεία υπάρχει ανταγωνισμός, δεν μπαίνουν και μπαίνουν κάπου αλλού που ο ανταγωνισμός είναι υπέρ τους. Τέλος πάντων, μάρκετινγκ είναι όλα αυτά, δεν θα τα αναλύσω εμείς, τα ξέρουν πολύ καλύτερα αυτοί που τα κάνουν.
3: Ναι, να σε πάω κάπου αλλού.
4: Πάμε.
3: Φόρμουλα 1 λέει 2026. Αρχίζει
4: ωραία,
3: η γκρίνια.
4: Από εδώ, εκεί,
3: όχι, όχι, λέει. Πολύ γρήγορα και θα ξαναπιστρέψουμε μετά στο κινητό. Ναι. Αρχίζει λέει η γκρίνια για τους νέους κανονισμούς.
4: Ναι.
3: Λέει ο Σεμπάστιαν Φέτελ συγκεκριμένα προειδοποίησε ότι οι νέοι κανονισμοί μπορεί να αραιώσουν το DNA της Φόρμουλα 1 επειδή δίνουν πολύ βάρος να αραιώσουν, να αλλοιώσουν, να αραιώσουν το όνομα σε. Μπορεί να το πεις και να αλλοιώσουν, σωστό είναι. Έτσι. Το DNA της Φόρμουλα 1 επειδή δίνουν πολύ βάρος στη διαχείριση ενέργειας και λιγότερο στην καθαρή οδηγική μάχη. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το σύγχρονο αυτοκίνητο αυτό. Και τώρα κοίτα να δεις που το συζητάμε για τη Φόρμουλα 1.
4: Η Φόρμουλα 1 είναι δυστυχώς κάτι το οποίο δεν μου λέει τίποτα. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ που είμαι γεννημένος μέσα στους αγώνες κτλ. Η Φόρμουλα 1, παρόλο ότι ο φίλος μου Ευρυπίδης ο Κορές, που κι αυτός είναι γεννημένος μέσα στους αγώνες κλπ. Παρακολουθεί Φόρμουλα 1 σαν τρελός και μου λέει ότι έτσι και κάτσεις και παρακολουθήσεις και δεις τι ακριβώς συμβαίνει, θα ενθουσιαστείς. Εντάξει, δεν το έχω κάνει ποτέ μου και δεν μπορώ να πω τίποτα. Και ως εκ τούτης αυτό που μου λες, με αφήνει παγερά αδιάφορο. Αν μου έλεγες κάτι για το WRC, θα το έκανα με πολύ ενδιαφέρον, θα το σχολίαζα και θα ψάχνα να βρω αν αυτό που λες εσύ έχει κάποια εξήγηση. Το κλείνω, γεια σου. Λέγε.
3: Τι εξήγηση θα ήθελες για το WRC?
4: Δεν ξέρω αν θα μου
3: λέγεις κάτι. Το WRC τα τελευταία χρόνια, σύντομα να πούμε, ότι έχει εξελιχθεί πολύ αεροδυναμικά, κάτι που δεν υπήρχε πριν, το οποίο έχει επιρροές από άλλες μορφές motorsport, γιατί βλέπεις πλέον αυτοκίνητα τα οποία να στρίβουν κοντά στην τελική τους ταχύτητα αεροδυναμικά, λόγω αεροδυναμικής, όχι μόνο λόγω... Έχεις τη φυσική, η φυσική είναι αμήλικτη, το στρίβει αεροδυναμικά. Αυτό από κάπου έχει έρθει, από πολλά χρόνια εξέλιξε κάποια άλλη μορφή του motorsport. Στο είπα πολύ γρήγορα επειδή είμαι στο WRC.
4: Να, πάμε παρακάτω.
3: Και αυτό το κάτι είναι η Φόρμουλα 1.
4: Ναι.
3: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η Audi σκέφτεται ή φέρεται να επιστρέψει στα supercars με τον Uvolari. Ένα plug-in υβριδικό αυτοκίνητο 987 ύπων, V8 κινητήρας με 2 turbo, twin turbo και 0-100 περίπου σε 2,6 δευτερόλεπτα. Τι εντάξει.
4: Θα κάνει με αυτό, θα συμμετέχει που, σε ποιο πρωτάθλημα?
3: Όχι, supercar. Θα απολύεται κανονικά.
4: Α. Δεν θα ξεκινήσει δηλαδή την καριέρα του από κάποια.
3: Δεν ξέρω, θα μπορούσε. Εμά. Δεν το έχουμε φτάσει τόσο μακριά. Απλά βλέπουμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ.
4: Και θα λέγεται Novolari το αυτοκίνητο.
3: Έτσι φαίνεται. Και το εντυπωσιακό είναι V8 2 turbo.
4: Ναι, ωραία. Με 900 άλογα.
3: 987.
4: Ναι. Να σου πω κάτι, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Τι να το κάνεις ρε παιδί μου? Στη Γερμανία θα πας, έτσι, θα το τρέξεις, θα το τελείωσες. Πού αλλού θα το χρησιμοποιήσεις αυτό το αυτοκίνητο?
3: Πού αλλού θα το χρησιμοποιήσεις εκτός Γερμανίας?
4: Όχι, πού αλλού, εκτός από το βγάλεις στην Autobahn, ξέρω εγώ, για να πας 300. Εκεί που επιτρέπεται, γιατί στη Γερμανία επιτρέπεται. Έτσι, θα πας 300. Μετά, τι άλλο, θα πηγαίνουμε στην πόλη με 30.
3: Εντάξει, πάντως να πούμε ότι τα supercar δεν είναι μόνο. Μπορεί να έχουν υψηλή τελική ταχύτητα. Έτσι, είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Οδηγικά είναι αξεπέραστα.
4: Το έλεγα και στην περασμένη εκπομπή. Τα supercar με αφήνουν παγερά διάφορο. Δεν μου λένε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Γιατί δεν έχουν. Ρε φίλε, εδώ πέρα έχω. Ξέρεις, έχω το Skoda, το Octavia, το RS και είναι 5 χρόνια με κατετεθειμένες πινακίδες. Γιατί τι να το κάνω? Τι να το κάνω? Πού να πάω? Έτσι και τολμήσω να το βγάλω στην Εθνική, θα σου φέρω 10 κλήσεις στο σπίτι. Έτσι και τολμήσω να πάω μια βόλτα, ξέρω εγώ, στο βουνό, θα φάω 15 μούτζες από αυτούς που έρχονται ανάποδα. Τι να το κάνω?
3: Δεν μπορείς να αυτό το αυτοκίνητο να το οδηγήσεις νορμάλ σιγά?
4: Νορμάλ το οδηγώ, αλλά αυτό το αυτοκίνητο. Ρε φίλε, αυτό το αυτοκίνητο όταν το πήρα, δεν το πήρα για να πηγαίνει νορμάλ, το πήρα γιατί τότε μπορούσα να το πάω λίγο πιο σβέλτα, μπορούσα να πάω λιγάκι να κάνω τις τρέλες μου στην Εθνική που τα όρια ήταν πιο χαλαρά, εν πάση περιπτώσει, και το πήρα για να. Έτσι, να κάνω και εγώ το κέφι μου. Τώρα πια δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
3: Ωραία πάσα. Και έχουμε και δύο.
4: Ωραία πάσα.
3: Δεν ήταν τίποτα πιο χαλαρό. Εφαρμογή του νόμου δεν υπήρχε.
4: Ναι, τελείως.
3: Δεν υπήρχε εφαρμογή του νόμου.
4: Για όλα
3: και
4: αυτά
3: αυτό,
4: ζωή,
3: και αυτό επειδή υπάρχουν και διάφοροι, ξέρεις, σε κατηγορίες τέτοιων συζητήσεων, υπάρχουν και διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι θα σου πούνε μα πώς, εγώ πρόσεχα, εσύ ήσουν ανεύθυνος. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε εφαρμογή του νόμου και ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Και αυτοί ένα μικρό ποσοστό αυτών των ανθρώπων, μπράβο θα τους πω μόνο αν όντως πρόσεχαν, και θα σταματήσουμε εκεί. Το θέμα είναι τώρα η συζήτηση απέναντι και σε αυτό που μου είπε σε ένα σούπερ καρ. Δεν ξέρω πόσα μπορεί να πουληθούν στην Ελλάδα, αν θες να πάμε στα ελληνικά δεδομένα.
4: Αν το πάρεις, περίμενε. Αν το πάρεις για επένδυση, αν το πάρεις για να πεις ότι.
3: Πώς να το πάρεις, δεν μπορείς να ξέρεις ένα αυτοκίνητο αν είναι επενδυτικό. Όταν
4: ναι,
3: όχι,
4: το παίρνεις, ας πούμε, και λες ότι εγώ, ας πούμε, στον καράζ μου έχω και μία Μπουγκάτι, έχω μία Μαζεράντι, έχω και μία Λαμπορκίνη και μία Φεράρι. Καμία
3: αντίθεση. Επενδυτικό τι εννοώ, μου. Δεν ξέρεις ποια θα είναι η παραγωγή του, γιατί η παραγωγή καθορίζει.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
3: Δεν ξέρεις αν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο θα είναι τόσο αρεστό που σε βάθος χρόνου θα αυξήσει την τιμή του. Αυτά τα αυτοκίνητα συνήθως τα αγοράζεις για να τα ευχαριστηθείς οδηγικά. Ναι, δεν σημαίνει ότι πρέπει άνθρωποι. Να πηγαίνεις με 200 και με 300 όλη την ώρα.
4: Ένα λεπτό. Υπάρχουν άνθρωποι επώνυμοι και ξέρω πολλούς κατά καιρούς που εμφανίζονται στα social κλπ. Οι οποίοι έχουν 10-12 αυτοκίνητα τέτοια στον καράζ τους. Καμία αντίρρηση. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι το παίρνουν το κάθε αυτοκίνητο από αυτά και το λιώνουν.
3: Δεν ξέρω τι κάνουν.
4: Όχι.
3: Ο καθένας βασικά δεν θα κάνει το ίδιο.
4: Εντάξει, το αυτοκίνητο. Αλλά δεν ξέρω κανέναν, ούτε έχω ακούσει ποτέ κανέναν να πάρει μια Ferrari, ξέρω εγώ, και να πάει στη Θεσσαλονίκη σε 2,5 ώρες. Ως εκ τούτης η χρήση του αυτοκινήτου έχει ακυρωθεί. Το να την πάρω και να την έχω στον καράζ μου, ναι. Okay.
3: Και με αυτό κλείνουμε την απόψινή μας εκπομπή.
4: Κυρία Κοντζικά, είστε πολύ αυστηροί με τους χρόνους σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσταν και απόψε κοντά μας. Ευχαριστούμε και όλες εσάς που μας ακούσατε.
3: Προσοχή στους δρόμους. Καλό βράδυ.
4: Κυριακό, προσοχή. Και αν θέλετε, σκεφτείτε λίγα και αυτό το πράγμα. Ένα σούπερ κάρ, ξέρω εγώ, θα το παίρνατε, δεν το κάνατε. Καληνύχτα. Γεια σας.
0: Αλφα Radio 989.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Alpha Radio 989. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Τους ήχους ρυθμίζει η Πόπη Ματζίκα. Σήμερα πρώτο Σαββατοκύριακο του Θέρους, τυπικά δηλαδή. Το καλοκαίρι έχει μπει εδώ και λίγες μέρες με ωραίες ζέστες. Σας έχω πει, εμένα μου αρέσει η ζέστη και... Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή θα αρχίσουμε με ένα τραγούδι για τον Ιούνιο. Αλλά παρακάτω, να μην σας πω τι μας περιμένει και σας περιμένει. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να ακούγοντας την εκπομπή να την χαρακτηρίσει fusion. Γιατί έχουμε... Η πυρότικα μαζί με ροκ. Το ίδιο τραγούδι. Έχουμε διασκευές. Έχουμε πολύ ωραίες επισημάνσεις, νομίζω, για δημιουργικές επιρροές από τραγούδι σε τραγούδι. Έχουμε δύο τραγούδια, ίδια μουσική, αλλά διαφορετικούς στίχους και διαφορετικούς ερμηνευτές. Και κυρίως έχουμε μια μεγάλη έκπληξη. Θα σας πούμε στη συνέχεια. Ο Ιούνιος, λοιπόν. Ένα τραγούδι σε μουσική της Μάρθας Μεναχέμ, σε στίχους της Νόνης Σταματέλου, θα μας το πει η Σοφία Μάνου, αφιερωμένο εξαιρετικά εκεί που πρέπει.

Θα αρχίσουμε όμως με την μεγάλη έκπληξη που σας είπα. Ήταν και για μένα μεγάλη έκπληξη. Διάβασα σε ένα σημείωμα του Κωνσταντίνου Τσάβαλου. Αυτός ασχολείται με τη μουσική και επιλέγει πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Τα μεταφράζει, ξέρει από μουσική. Εν πάση περιπτώσει, στο Η Εφημερίδα. Και διαβάζω το εξής. Πώς ένας παπάς, ένας ιερέας από τον Ναύπλιο έγινε διεθνές μουσικό φαινόμενο. Και με αποτέλεσμα το γνωστό site, παγκοσμίως μουσικό site, το Pitchfork, αφιέρωσε ένα ύμνο στον πατέρα Διονύση Ταμπάκη από τον Ναύπλιο. Ο τίτλος του άλμπουμ λέγεται Paradise Metal. Ακούστε γιατί πρόκειται, ακούγοντας ταυτόχρονα μουσική από αυτό το περίεργο άλμπουμ του πατέρα Διονύσου Ταμπάκη.

σύμφωνα και με τον Κωνσταντίνο Τσάβαλο αλλά και το μουσικό site για το οποίο ρώτησα τι είναι αυτό, είχα ακούσει αλλά δεν ήξερα πολλά πράγματα και μου είπαν ότι είναι ένα κεντρικό μουσικό site που ψάχνει παράδοξες ή άγνωστες μουσικές που δεν είναι πολύ γνωστές εν πάση περιπτώσει και τις αναδεικνύει εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ακούστε. Η μουσική του ιερέα Διονύση Ταμπάκη συνδυάζει βυζαντινές κλίμακες, χρησιμοποιεί κιθάρα χωρίς τάστα και οι κριτικοί του συγκεκριμένου site εντοπίζουν συγγένειες με πρωτοπόρους της πειραματικής μουσικής και τονίζουν το αυθεντικό του πράγματος, του ηχητικού σύμπαντος δηλαδή, από το Paradise Metal. Στο δεύτερο μισό του δίσκου, ο δημιουργός ενσωματώνει απρόβλεπτα στοιχεία τέκνο, ηλεκτρονικούς ρυθμούς και ψαλτικά μοτίβα.

Σας διαβάζω δύο γραμμές ακόμα από την κριτική του συγκεκριμένου μουσικού site του Pitchfork. Λοιπόν, λέει στην κριτική του ότι είναι τόσο καλό και το βαθμολόγησε με 7,6 στα 10 και το παρουσίασε ως μία από τις πιο ιδιόρυθμες και συγκινητικές μουσικές εκπλήξεις της χρονιάς. Ο συγκεκριμένος συντάκτης Grayson Haver Karin περιγράφει το Paradise Metal του 53χρονου ιερέα από τον Αύπιο ως ένα χαρούμενο, σοβαρό, παιχνιδιάρικο και οδυνηρό άλμπουμ, τονίζοντας ότι τα 12 κομμάτια του κινούνται ανάμεσα στο λιτό doom metal, στα βαριά βιομηχανικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα, στην έκσταση του διαλογισμού, ακόμη και σε πειράματα θρησκευτικού dubstep.

δεν είναι εντυπωσιακό? Εν πάση περιπτώσει, το άκουσα όλο το άλμπουμ. Έχει μέσα και ψαλμωδίες και τα λοιπά, αλλά ως εγχείρημα του συγκεκριμένου το βρήκα θαυμάσιο. Πάμε παρακάτω και για να συναντήσουμε τους Manita Rock, ένα συγκρότημα από τα Γρεβενά, παρακαλώ, οι οποίοι συνδυάζουν στο τραγούδι που θα ακούσουμε Guns N' Roses και Χαλασιά. Εξαιρετικό.

το τραγούδι πυρώτικο, το «Χαλασιά μου», το έχουν πει όλοι, σχεδόν όλοι οι εξαιρετικοί πυρώτες τραγουδιστές μας. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε μια σύνθεση του James Μπασδάνης. Έλληνας είναι ο Δημήτρης Μπασδάνης, κιθαρίστας και κιμπορντίστας, ο οποίος κάνει και διεθνή καριέρα, έχει στο ενεργητικό του κάποια άλμπουμ και θα ακούσουμε από το άλμπουμ «Κόσμος εν Ντουνιάς», είναι λατινικούς χαρακτήρες προφανώς για να κάνει καριέρα και στο εξωτερικό, «Κόσμος και Ντουνιάς» δηλαδή, θα ακούσουμε, θα πάρω μια γεύση από το ομότιτλο άσμα.

ηλεκτρικός ήχος είναι προφανές αυτό, αλλά και ethnic επιρροές, jazz, ακόμη και blues σε αυτό το άλμπουμ του Δημήτρη Παστάνη.

0: Λοιπόν, και τώρα μια άλλη έτσι ευχάριστη έκπληξη. Ένας νέος σχετικά κιθαρίστας, ο Κυριάκος Μπουλούμπας, είσαι ένα παιδί από τα Τρίκαλα, από τη Φαρκαδόνα Τρικάλων. Μιλάει μουσικά με τον Πετρολούκα Χαλκιά και θα ακούσουμε από αυτούς όπως δεν το έχουμε ξανακούσει. Είναι γνωστό βέβαια, αλλά δεν συνηθίστε, μια ροκ εκδοχή σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, δημοτικό φυσικά, μια κοντούλα λεμονιά.
1: Πάμε να κάνουμε ένα ακόμα από την αρχή.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούτε την εκπομπή Ούτε Τύμπανα Ούτε Τρομπέτες. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο. Και μια ευχάριστη είδηση περί τα μουσικά, η οποία θα έχει και ανάλογη μουσική συνέχεια από μας. Ένας Έλληνας οργανοποιός από εδώ, από την Αργυρούπολη, αναδιώνει σπάνια όργανα της αναγέννησης και του μπαρόκ. Παρακαλώ. Ονομάζεται Πέτρος Ζαράνης και κατασκευάζει στο χέρι φυσικά θεόρβες και βιχουέλες. Η θεόρβη είναι ένα όργανο του 17ου αιώνα. Λοιπόν, και από ό,τι διαβάζω στο σχετικό ρεπορτάζ, νομίζω από το New Post είναι, δεν υπάρχουν Έλληνες οργανοποιοί να κατασκευάζουν μουσικά όργανα του μπαρόκ και της αναγέννησης. Το κάνει ο Πέτρος Ζαράνης, ο οποίος φυσικά για την επιβίωσή του είναι ο άνθρωπος, ο πατέρας ήταν ξυλουργός και έμαθε και την τέχνη, φτιάχνει και άλλα όργανα, μπουζούκια, κιθάρες κτλ. Και από εκεί βγάζει χρήματα. Και όπως λέει ο Αλέξανδρος Ζέρβας, ένας καθηγητής και μουσικός που συνεργάζεται στενά με τον Ζαράνη, λέει ότι τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ένα σταθερό ενδιαφέρον

από νέους καλλιτέχνες και είναι μια διεθνή στάση για τα ιστορικά όργανα εκείνων, αυθεντικά εκείνων των εποχών, εκείνης της εποχής της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Αφορμή λοιπόν να ακούσουμε από το πολωνικό συγκρότημα The Medievals, Medieval είναι ο Μεσαίωνας, μουσική, κυρίως το συγκρότημα αυτό παίζει της πρώιμης μουσικής, early music ονομάζεται, είναι η περίοδος της δυτικής κλασικής μουσικής που ξεκινάει από την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και φτάνει μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα. Θα πάρουμε μια γεύση. Η θέση αυτή αφιερωμένη στο Γρηγόρη και στη σύζυγό του που μάλλον μας ακούνε από το Παρίσι αυτή τη στιγμή. Να είναι καλά.

Λοιπόν, πήρα μια γεύση από τους Medievals, το πολωνικό αυτό συγκρότημα, και θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με ένα παραδοσιακό σουηδικό τραγούδι, το οποίο το άκουσε, το διασκεύασε και μας το αποδίδει ο Χρήστος Θηβαίος. Είναι της περίοδου Ars Antiqua, αλλά να μην σας μπλέξω με την παλαιά τέχνη που είναι από το 1170 μέχρι το 1310. Αυτά είναι θέματα που καθένας όταν ψάχνει μπορεί να τα βρει. Αν τα πεις από το ραδιόφωνο, μάλλον θα τα πάρει ο αέρας.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ακούτε Αλφα Radio 989, την εκπομπή ούτε τύμπανα ούτε τρομπέτες. Ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, υπεύθυνος για τα λόγια και τις μουσικές επιλογές. Και ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο με μια σύνθεση του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας. Ο Ιγκλέσιας έχει γράψει σχεδόν τη μουσική σχεδόν για όλες τις ταινίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ.

Αυτή είναι μουσική για την πολύ γνωστή ταινία του Αλμοδόβαρ, Los Abrazos Rotos, ραγισμένες καρδιές δηλαδή. Και με την ευκαιρία να πω ότι η τελευταία του ταινία και βραβευμένη του Αλμοδόβαρ, Πικρές Γιορτές, ήρθε και στη χώρα μας. Ακούγοντας λίγο ακόμα τον Iglesias, θα μείνουμε μάλλον στην Ισπανία για κάτι πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Θα δείτε.

Είπαμε θα μείνουμε στην Ισπανία με πολλούς καλούς σκηνοθέτες. Ένας από αυτούς, αλλά νομίζω όχι τόσο γνωστός στη χώρα μας, είναι ο Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ. Αμενάμπαρ, να το πω σωστά. Είναι σκηνοθέτης ο οποίος ταυτόχρονα γράφει και την μουσική για τις ταινίες του. Γιατί τον επιλέξαμε? Θα βάλουμε μία σύνθεσή του και προσέξτε παρακαλώ την αρχή. Κι αν δεν σας θυμίζει κάτι από ένα δικό μας τραγούδι, θα σας το πούμε εμείς. Πάμε, Πόπι.

να μην ξαναβάλω το κομμάτι αυτό. Είναι από την ταινία Τέσεις του Αλεχάνδρο Αμενάμπαρ. Είναι πολύ χαρακτηριστική η εισαγωγή του, η αρχή του. Η ταινία αυτή είναι του 1996. Ακούστε τώρα και ένα δικό μας κομμάτι, είναι του Θάνου Μικρούτσικου, με πάρα πολλά, είναι από τους αγαπημένους μου συνθέτες ο Θάνος Μικρούτσικος. Ακούστε την αρχή από το πολύ γνωστό τραγούδι «Ο Άμλετ της Σελήνης».

Λοιπόν, χωρίς καμία διάθεση κουτσομπολιού, η αρχή της σύνθεσης του Αμενάμπαρ και η αρχή του τραγουδιού που ακούσαμε, το εξαιρετικό αυτού του τραγουδιού, είναι ίδια. Το ένα είναι το 96 και του δικού μας είναι το 2002. Πρόκειται για δημιουργική επιρροή, νομίζω. Αυτό που έλεγε ο Μάνος Χατζηδάκης, δηλαδή ότι το έλεγε με άλλη εντελώς διασταλτική ερμηνεία ο Χατζηδάκης, ότι οι έξυπνοι κλέβουν και δημιουργούν, δηλαδή παίρνουν κάτι και μετά δημιουργούν. Θα ακολουθήσουν δύο τραγούδια τα οποία είναι γραμμένα από το Μίκη Θεοδωράκη. Το ένα λέγεται «Μη με προδώσεις», είναι τραγούδι του 1982 από το δίσκο «Χαιρετισμοί». Οι στίχοι σε αυτό το δίσκο, οι περισσότεροι, τα περισσότερα τραγούδια είναι της Αγγελικής Ελευθερίου, του Μάνου Ελευθερίου, στον οποίο παρέλειψα να πω, ανοίγουν και οι στίχοι που μόλις ακούσαμε, του Άμλετ της Ελλήνης. Εν πάση περιπτώσει, θα μας το πει η Δήμητρα Γαλάνη, αυτό το τραγούδι. Αλλά γιατί λέω ότι συμβαίνει κάτι ενδιαφέρον και παράδοξο? Αργότερα κυκλοφόρησε, ή μάλλον νωρίτερα, συγγνώμη, είχε κυκλοφορήσει το ίδιο τραγούδι το 1979 σε μια ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου, «Ο Ασυμβίβαστος», και το είχε πει τότε ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Να τα πάρουμε πάλι από την αρχή, να μην σας μπερδέψω, γιατί ήδη. Θα ακούσουμε τώρα το «Μη με προδώσεις» από το δίσκο του Μίκη «Χαιρετισμοί» του 1982. Η Δήμητρα Γαλάνη.

Λοιπόν, αυτή ήταν η μουσική του Μίκη, το 82, ο τίτλος «Μη με προδώσεις». Απ' τη Γαλάνη, όπως ακούσαμε. Το 79, νωρίτερα, 3 χρόνια δηλαδή, η ίδια μουσική στο πολύ γνωστό «Κάποτε θα έρθουν», από την ταινία του Ανδρέα Θωμόπουλου. Μίκης και εδώ, η ταινία, η πολύ γνωστή, ο Ασυμβίβαστος. Η στίχη είναι του Λευτέρη Παπαδόπουλου και ερμηνεία από τον Παύλο Σιδηρόπουλο.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Εμείς συνεχίζουμε το ρεπορτάζ παντού.
2: Μιλάμε για ένα διπλό φωνικό.
3: Έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου.
1: Εσύ από πού άντλεις δύναμη?
4: Τα κορίτσια μου δεν θα με ζήσουν έτσι όπως ήμουν.
1: Τα λόγια είναι φτωχά.
5: Δεν πίστεψα ποτέ αυτά που είπανε.
0: Αλήθειες με τη Ζήνα.
1: Εδώ είμαστε για να πούμε την αλήθεια.
0: Κάθε μέρα στις 12 παρατέταρτο το πρωί. Στο Star.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε Alpha Radio 989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο, κυλώντας προς το τέλος, και μαζί μας είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση τραγουδίστριας, ποιήτριας, ακτιβίστριας και είναι και εκπαιδευτικός, η Γιώκα Αμερικάνα.

Υπάρχει ένα βιβλίο του Τζον Στάιμπεκ με τίτλο «Κόκκινο πουλάρι». Ψάξτε το, νομίζω μπορεί να βρεθεί. Εμείς θα ακούσουμε ένα τραγούδι με ίδιο τίτλο, «Το κόκκινο πουλάρι», θα μας το πει ο Θανάσης Χουλιαράς. Η μουσική είναι του Γιώργου Καγιαλίκου και η στίχη είναι του αγαπημένου Δημήτρη Λέντζου. Προσέξτε, τους στίχους του Λέντζου περιπλανιώνται ανάμεσα στη Θήβα, στην Τριζίνα, την Ελευσίνα, υπάρχουν οι Τροάδες και η Ελένη, η ωραία Ελένη δηλαδή, που παραπέμπει ο Λέντζος, καταλαβαίνετε πού. Πάμε.

Θα κλείσουμε όπως αρχίσαμε, με ένα τραγούδι για τον Ιούνιο. Θα μας το πούν οι Δεκεμβριστές. Δεν είναι ελληνικό συγκρότημα, είναι αμερικάνικο, από το Portland, του Oregon. Λοιπόν, να έχουμε ένα καλό Ιούνιο και ένα καλό καλοκαίρι. Να σας ευχαριστήσω θερμά για την ακρόαση, όπως και την Πόπη Ματζίκα που ρύθμισε τους ήχους. Ακολουθεί ο Βασίλης Ρουσόπουλος με τη δική του μουσική εκπομπή. Από τον Γιάννη Τριάντη, να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.

Φίλες και φίλοι, γεια σας, είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989 και ακούτε την εκπομπή Μουσικές του Νότου. Ο Κωνσταντίνος Ρέκανης στον ήχο, ο Βασίλης Ζουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ξεκινήσαμε τη μουσική μας διαδρομή με Χαρούλα Αλεξίου και Δήμητρα Γαλάνη, ένα υπέροχο τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Γιώργου Χρονά, Όχι Δεν Πρέπει Να Συναντηθούμε. Και συνεχίζουμε με μία από τις πρώτες και μεγαλύτερες επιτυχίες της Ανδριάνας Μπάμπαλη από τις αρχές δεκαετίας του 2000, σε στίχους και μουσική Κώστα Λιβαδά, Μοίρα Μου Έγινες.

Ήταν η Ανδρέα Μπάμπαλη με το Μοίρα μου έγινε και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με μια βόλτα στο διεθνέ ρεπερτόριο. Έρχονται πρώτα ο Sting και το υπέροχο Fragile σε ζωντανή εκτέλεση και αμέσως μετά το συγκρότημα City σε ένα πρωτοποριακό τραγούδι τόσο στοιχουργικό όσο και μουσικά με το Tom Fenster.

0: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνία.

Ήταν Νίκο Τανέγκα στο υπέροχο Χασάπικο, το δίκιο μου, σε μουσική Θέμη Καραμαλατίδη και στίχους Γεράσιμο Ευαγγελάτου. Και πάμε να δώσουμε συνέχεια στο μουσικό μας ταξίδι με τον Γιάννη Κότσιρα και το Ένας Έρωτας Φτηνός, σε μουσική Τσαβαθία Τρεμπούτσκα και σε λόγια του Άρη Ταβαράκη. Και αμέσως μετά έρχεται ο Τζονικά σε ένα προσωπικό αυτοξομολογητικό τραγούδι με το Mercy Seat.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ήταν η Σκόρπιον στην υπέροχη μπαλάντα Holiday και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με την Νατάσα Μποφίλιου και τη Φολέγανδρο σε μουσική Θέμη Καραμερωτήτη και στίχους Γεράσιμου Ευαγγελάτου, ενώ αμέσως μετά έχει το Βασίλη Παπακοσταντίνου σε μία από τις πιο λυρικές μουσικές στιγμές με το Πάρε Με.
1: Στη μέση είναι η θάλασσα και γύρω γύρω εσύ, ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Racing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ήταν το Let Her Go από Passenger, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Όλα αυτά που εκτιμούμε μόνο όταν τα έχουμε χάσει και καταλαβαίνουμε τότε την αξία τους. Και στους ίδιους λυρικούς τόνους έρχεται ο Cat Stevens στην υπέροχη μπαλάντα σαν προσευχή, Lady Darbanville.

Ήταν ο Cat Stevens στο Lady Darbanville και συνεχίζουμε τη μουσική μας διαδρομή με την Άλκηση Πρωτοψάλτη και το τραγούδι «Ο Άγγελός μου» σε μουσική Στέφαν Κορκολή και σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Και αμέσως μετά έρχεται ο Λαβρέτζη Μαχαιρίτσας με τα μάτια δίχως λογική σε δική του υπέροχη μουσική και σε στίχους του Ισάκ Σούση.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουμε σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

Ήταν η Pink Floyd στο Wish You Were Here και συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με Μίλτο Πασχαλίδη και τις υπέροχες Περσίδες σε δικούς τους στίχους και μουσική, και αμέσως μετά έρχεται ο Δημήτρης Ερβουδάκης με Τα Ανίποτα.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Παίρνει το αυτοκίνητο! Δεν το πιστεύουμε!
2: Τροχός της τύχης.
1: Το αμάξι το πήραμε. Όποιος γυρίζει,
3: κερδίζει!
2: Κάθε μέρα στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Ακούσαμε πρώτα τους Animals, αυτή την υπέροχη μπαλάντα με καταγωγή από την Ιρλανδία, από Τέρος, που μετασχηματίστηκε από αυτό το ιδιαίτερο συγκρότημα που στη δεκαετία του 60 είχε πολύ μεγάλη δημοφιλία, με τον σπουδαίο Eric Burdon στην ερμηνεία. Στη συνέχεια ήρθε ο Ορφέας Περίδης με το «Ζηλεύει η νύχτα», ένα ακόμα υπέροχο τραγούδι αυτού του ξεχωριστού καλλιτέχνη. Και έτσι και τα λοιπόν τώρα η Pixlax, ερμηνεύοντας Χάρη και Πάνω Κατσιμίχα και Ανόητες Αγάπες.

Ήταν οι Pixlax και οι Ανόητες Αγάπες και ταξιδεύοντα στο διεθνές ρεπερτόριο, συναντάμε τον Frank Sinatra, έναν από τους κορυφαίους ερμηνευτές του περασμένου αιώνα, στο ιστορικό My Way, και αμέσως μετά η Νταλιντά μας ταξιδεύει μοναδικά με το Love in Portofino.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

Ήταν ο Χρωστιβέος, το «Δεν είμαι άλλος», αυτό το υπέροχο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Μάνου Ελευθερίου. Και αμέσως μετά έρχεται ο Νίκος Ξυλούρης σε ένα τραγούδι σε στίχους του ιδιαίτερου ποιητή Μιχάλη Κατσαρού και υπέροχη μελωδία του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ενώ αμέσως μετά ένα τραγούδι φαινομενικά σύνθετο, αλλά όχι και τόσο, στο κλίμα και στην ατμόσφαιρά του, το «And No Sunshine» από τον Bill Withers.

κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του ψηνού μας μουσικού ταξιδιού στον Alpha Radio 989 και στις μουσικές του Νότου. Κλείνουμε για απόψε με Deep Purple και Soldier of Fortune, ενώ αμέσως μετά θα έρθει ο μοναδικός Μιχάλης Χατζηγιάννης στο Αν μου τηλεφωνούσες. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και απόψε. Ελπίζουμε να σκατήσαμε μια καλή μουσική συντροφιά. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα ήταν στον ήχο, ο Βασίλης Ρουσόπουλος στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών. Αν είμαι το ραντεβού μέχρι το ερχόμενο Σάββατο, να έχετε ένα καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Είστε συντονισμένοι στον Αλφα Radio 989.
1: Τέρματα θαύματα.

Πόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να το τελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε.

Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.